0: τα εδάφια 23 έως και 25. Κατά Ιωάννη Ιωταβήτα 23 έως και 25. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον: «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Ως της αγαπά την ψυχήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν». Το εδάφιο που θα αποτελέσει την αφορμή για τις απόψινές μας σκέψεις είναι το εδάφιο 24. «Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει». Να ψάλλουμε, αν θέλετε, και τον ύμνο 183. Τα εδάφια, αδελφοί, που διαβάσαμε είναι λόγια του Κυρίου μας, από το Ευαγγέλιο, όπως είπαμε, σύμφωνα με τον Ιωάννη, και φέρνουν μπροστά μας μια αλήθεια διατυπωμένη από το στόμα του Κυρίου μας, η οποία με διάφορους τρόπους, σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, επαναλαμβάνεται, αναπτύσσεται, αναφέρεται συχνά ως κεντρικό σημείο της πνευματικής ζωής. Και η αλήθεια αυτή δεν είναι άλλη από την προϋπόθεση του θανάτου, έτσι ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει το αποτέλεσμα εκείνο στη ζωή του, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα στην πνευματική του ζωή που συνδέεται με την καρποφορία. Και στην πορεία των σκέψεών μας θα ήθελα λίγο απόψε πράγματα τα οποία σίγουρα πολλές φορές τα έχουμε σκεφτεί όλοι μας. Να ξαναθυμηθούμε έννοιες που συχνά βρίσκονται στο στόμα μας με μεγάλη ευκολία. Η ανάγκη του θανάτου, η καρποφορία, ο καρπός που φέρνουμε, η ανάγκη καρποφορίας. Να τις ξαναδούμε λίγο σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Η εικόνα που φέρνει ο Κύριος, ότι ο κόκκος του σιταριού, το σπυρί του σιταριού, θα πρέπει να πέσει στη γη, να πεθάνει για να μπορέσει να καρποφορήσει και μάλιστα να φέρει πολύ καρπό. Συγγνώμη, μας θυμίζει ακριβώς την εικόνα του σταριού, του στάχιος, το οποίο από ένα πολύ μικρό κόκκο, από ένα σπυρί σιτάρι, μεγαλώνει, ψηλώνει και το κάθε στάχι έχει πάνω του πολλούς καρπούς, πολλά σπόρια. Από ό,τι φαίνεται, από το πρώτο εδάφιο από αυτά που διαβάσαμε, ο Κύριος στο συγκεκριμένο σημείο τα λόγια αυτά τα λέει για τον εαυτό του πρωταρχικά. Ξεκινάει και λέει ότι ήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και αμέσως μετά συνεχίζει και λέει ότι αν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Και παρά το γεγονός ότι κατά κάποιο τρόπο προλέγει για μια ακόμα φορά στους μαθητές το τι πρόκειται να επακολουθήσει, λέγοντάς τους ότι η δόξα η δικιά του θα πρέπει να περάσει από ένα δρόμο ο οποίος έχει μέσα το θάνατο, την ταπείνωση, θα πρέπει να πέσει ο Κύριος, να θαυτεί, έτσι ώστε να μπορέσει να βγει αυτός ο καρπός της δόξας του Κυρίου. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω ότι πρωταρχικά τα λόγια του απευθύνονται στους μαθητές και αναφέρονται στον ίδιο τον εαυτό του, είναι λόγια τα οποία έχουν σχέση με κάθε έναν από εμάς. Και μπορούμε να το λέμε αυτό, επειδή ακριβώς, όπως είπαμε και σε άλλα κομμάτια μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτή η έννοια του σπόρου που πεθαίνει, που πέφτει στη γη και πεθαίνει για να δώσει ζωή, είναι μια έννοια που αναφέρεται και σε ανθρώπους πιστούς. Ο Απόστολος Παύλος τη χρησιμοποιεί στην Επιστολή προς Ρωμαίους, θα το δούμε στην πορεία των σκέψεών μας. Το πρώτο που θα ήθελα να σκεφτούμε, κρατώντας την εικόνα, όπως είπαμε καταρχήν, ως εικόνα που εφαρμόζεται στο ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι ότι όσοι έχουμε δεχθεί τον Κύριο, είμαστε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, καρποί του πόνου της ψυχής του. Όσοι έχουμε αφήσει το αίμα του να καθαρίσει τις ζωές μας, είμαστε καρποί ακριβώς αυτού του θανάτου του Κυρίου. Αυτού του σίτου, ο οποίος αποφάσισε να πέσει στη γη, να θαυτεί, να πεθάνει για να μπορέσει να δώσει ζωή. Και το γεγονός αυτό, αδελφοί, το ότι είμαστε καρποί του πόνου της ψυχής του Κυρίου, θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο το οποίο πάντοτε στη σκέψη μας θα πρέπει να αποκλείει κάθε καύχηση. Δεν βρισκόμαστε εδώ, στη συγκεκριμένη εκκλησία, έχοντας τη δυνατότητα να συναναστρεφόμαστε με αδελφούς, να μιλάμε με τον Κύριο, να ακούμε τα λόγια του Θεού, επειδή είμαστε καλύτεροι από κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Δεν βρισκόμαστε εδώ γιατί είδε ο Κύριος κάτι σε εμάς που δεν το είδε ίσως σε άλλους ανθρώπους και προτίμησε εμάς σε σχέση με κάποιους άλλους. Βρισκόμαστε εδώ επειδή είμαστε καρποί του πόνου της ψυχής του και επειδή ανταποκριθήκαμε σε αυτήν ακριβώς την πρόσκλησή του. Δεν κάναμε τίποτα παραπάνω. Δεν αξίζαμε τίποτα παραπάνω, ούτε και είχαμε καταφέρει τίποτα περισσότερο όταν μας βρήκε ο Θεός σε σχέση με αυτό που έχουν καταφέρει άλλοι άνθρωποι που δεν είναι ανάμεσά μας και είναι ίσως μακριά. Ούτε πήγαμε στον Κύριο, ούτε μπορούμε να πάμε στον Κύριο λέγοντάς ότι κοίταξε να δεις, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο. Τίποτα από αυτά. Θυμηθείτε εκείνο τον άνθρωπο του οποίου θεραπεύει ο Κύριος, τον εκατόνταρχο νομίζω, το οποίο θεραπεύει ο Κύριος την κόρη του, που λέει ότι είχε μια πολύ καλή μαρτυρία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει πάρα, πολύ καλά, πάρα πολλά καλά έργα. Αυτά όμως δεν έφταναν για να δικαιώσουν αυτόν τον άνθρωπο και να μην χρειάζεται τον Κύριο. Εκείνο που έκαναν ήταν ότι κάποια στιγμή τον έφεραν αντιμέτωπο με τον Κύριο και από εκεί και πέρα αυτός έπρεπε να διαλέξει. Από μόνα τους δεν έφταναν για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να αισθάνεται δικαιωμένος και να έχει μια σωστή σχέση με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ας θυμόμαστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος με έναν εξαιρετικό τρόπο. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσος μη λαβών? Μια διατύπωση η οποία έχει εφαρμογή σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Είτε πνευματική είναι αυτή, είτε υλική, είτε σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε ο καθένας από εμάς. Για τίποτα, μα για τίποτα δεν μπορούμε να καυχηθούμε ενώπιον του Θεού και να του πούμε ότι αυτό είναι δικό μας. Και αυτό ισχύει και για τα χρόνια που έχουμε περάσει μαζί με τον Κύριο στην πνευματική μας ζωή. Εξακολουθεί η καρποφορία μας να μην είναι καρποφορία δικιά μας, αλλά είναι μια καρποφορία επειδή έχουμε πάρει την απόφαση να είμαστε όπως οι άμπελες με τα κλίματα. Δεν είναι δικός μας ο καρπός, ούτε κάνουμε εμείς κάτι για να έχουμε και να βγάζουμε καρπό. Το μόνο που ζητάει ο Θεός από εμάς και εκείνο που περιμένει είναι να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα είμαστε όπως οι άμπελες με τα κλίματα, ότι θα είμαστε προσκολλημένοι στον Ιησού Χριστό, ότι θα έχουμε και θέλουμε να έχουμε μια διατάρακτη σχέση μαζί του, έτσι ώστε να μπορούμε να το γνωρίζουμε περισσότερο. Από εκεί και πέρα, ο καρπός, όποιος είναι αυτός ο καρπός, θα το δούμε στη συνέχεια, είναι ένας καρπός που ο Κύριος μας τον δίνει. Και για κανέναν από αυτούς τους καρπούς δεν μπορούμε να καυχηθούμε. Για κανέναν από τους πνευματικούς καρπούς που ο Κύριος μας έχει εμπιστευτεί και απολαμβάνουμε και μπορούμε να τους χαιρόμαστε στη δικιά μας τη ζωή και να τους χαιρόμαστε με τους αδελφούς, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα σημείο καύχησης και να πούμε ότι ναι, ο Κύριος με έσωσε, αναγεννήθηκα βεβαίως, χάρη του αίματός του, αλλά από εκεί και πέρα όμως. Τι από εκεί και πέρα? Τίποτα από εκεί και πέρα. Όσο ανάξιοι πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού για την αναγέννησή μας, όσο ανάξιοι πηγαίνουμε για να του ζητήσουμε να καθαρίσει τη ζωή μας με το αίμα το δικό του και να πάρει την αμαρτία από πάνω μας, άλλο τόσο ανάξιοι εξακολουθούμε να στεκόμαστε, γιατί εκείνος είναι ο αγιασμός μας. Δεν αγιαζόμαστε μόνοι μας. Εκείνος είναι και η σωτηρία μας και ο αγιασμός μας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, το πρώτο ας κρατήσουμε στη σκέψη μας είναι αυτή η εικόνα ότι εμείς που είμαστε καρποί επάνω στο στάχι που ξεκίνησε από το θάνατο του Ιησού Χριστού, είμαστε καρποί επειδή ακριβώς αποφάσισε και θέλησε ο Κύριος μας να πεθάνει και να μας δώσει τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε αυτά που απολαμβάνουμε σήμερα. Για τίποτα δεν μπορούμε να καυχηθούμε, για τίποτα δεν μπορούμε να έρθουμε ενώπιον του Θεού και να του πούμε: ξέρεις, αυτό είναι δικό μου, συμπλήρωσέ μου τα υπόλοιπα. Όλα τα χρωστάμε σε εκείνον και για όλα ευχαριστούμε εκείνον για όσα μας χαρίζει και για όσα θα μας χαρίσει. Και όσο καλά και αν αισθανόμαστε στα πνευματικά μας πόδια, και μακάρι να αισθανόμαστε όλοι μας έτσι, ότι πατάμε καλά στα πνευματικά μας πόδια, ας μην ξεχνάμε ότι πατάμε καλά μόνο και μόνο επειδή εξακολουθούμε να παραμένουμε προσκολλημένοι σε εκείνον. Όταν θα αισθανθούμε τόσο σίγουροι ώστε θα αφήσουμε το χέρι μας, ώστε θα αφήσουμε ίσως το χέρι μας από εκείνον, τότε θα δούμε ότι τα πόδια στα οποία πατάμε είναι πάρα πολύ σαθρά, όταν δεν στηρίζονται σε εκείνον και όταν δεν τρέφονται από εκείνον. Το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί ο διάβολος, το έχουμε πει και άλλη φορά, ποτέ δεν θα σταματήσει να επιτίθεται στη ζωή του καθενός μας, με διάφορους τρόπους. Και ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί στις ζωές ανθρώπων που είτε δεν τον έχουν γνωρίσει είτε τον έχουν γνωρίσει, είναι αυτή η αίσθηση ότι κάτι μπορώ να καταφέρω και μόνος μου. Καλοπροαίρετη πολλές φορές. Ότι δεν θα τα περιμένουμε όλα από τον Κύριο, ότι κάτι μπορώ να καταφέρω και μόνος μου. Βεβαίως η πνευματική ζωή δεν είναι μια ζωή παθητική. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Βεβαίως η πνευματική ζωή δεν είναι μια ζωή που καθόμαστε και περιμένουμε όλα να έρθουν από τον Κύριο και όλα να λυθούν ως διαμαγείες. Είναι μια ζωή αγώνα. Μια ζωή που πρέπει να πολεμήσουμε με όπλα πνευματικά, να ενδυθούμε μια πανοπλία πνευματική και να μπορούμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις επιθέσεις του διαβόλου. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η νίκη την οποία θα κερδίσουμε θα είναι νίκη δικιά μας. Θα είναι πάντοτε νίκη που την έχει κερδίσει ο Κύριος. Και εμείς εκείνο που θα κάνουμε, που μπορούμε να κάνουμε, είναι να είμαστε μέτοχοι αυτής της νίκης. Επειδή ακριβώς αποφασίζουμε να στεκόμαστε όπως ο Κύριος θέλει. Επειδή, αν θέλετε, για να προχωρήσουμε τις σκέψεις μας, αποφασίζουμε να είμαστε κι εμείς ένας κόκκος, ο οποίος καταλαβαίνει ότι αν μείνει μόνος του, θα μείνει μόνος του και θα πεθάνει μόνος του και δεν θα φέρει καρπό. Θα είναι ένας σπόρος ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να αποφασίσει ότι και γιατί να πέσω κάτω στη γη να με πατήσουνε. Όταν οι σπόροι πέφτουν κάτω στη γη, κινδυνεύουν να πατηθούν, να θαυτούν κάτω από το χώμα και βεβαίως πρέπει να θαυτούν κάτω από το χώμα, να έχουν μια τύχη που κανείς δεν μπορεί να την προβλέψει. Γιατί να μην προτιμήσει ένας σπόρος να μείνει πάνω σε ένα τραπέζι, να τον βλέπουν οι υπόλοιποι και να λένε τι ωραίος σπόρος που είναι αυτός. Αυτός ο σπόρος που θα μείνει πάνω σε ένα τραπέζι και θα τον βλέπουν οι υπόλοιποι και θα λένε τι ωραίος σπόρος που είναι αυτός, θα παραμείνει ένας σπόρος. Και κάποια στιγμή όταν πια δεν θα μπορέσει να βλαστήσει, θα σαπίσει χωρίς ποτέ να δώσει καρπό. Η πνευματική ζωή είναι μια ζωή που κάθε στιγμή υπάρχει μέσα της αυτή η απόφαση ότι για να μπορέσει κανείς να απολαύσει την καρποφορία, θα πρέπει προηγουμένως να έχει πάρει αυτή την απόφαση του θανάτου, να έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και εκείνος αυτή τη διαδικασία του θανάτου, της ταφής, έτσι ώστε να μπορέσει να επακολουθήσει μετά η άνθηση και η καρποφορία στη συνέχεια. Και θα ήθελα, αδελφοί, προχωρώντας στη σκέψη μας, να σκεφτούμε, άραγε αυτός ο θάνατος που έρχεται τώρα σε εμάς, αφήνουμε την εικόνα που αφορά τον Κύριο και ερχόμαστε σε εμάς, αυτός ο θάνατος ο δικός μας, τι θάνατος είναι, τι θάνατο μας ζητάει από εμάς ο Θεός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε την καρποφορία Του? Θα έλεγε κανείς, αυτονόητη ερώτηση. Πιθανότατα. Το σίγουρο είναι ότι δεν μας ζητάει το σωματικό μας θάνατο και δεν μας ζήτησε το πνευματικό μας θάνατο. Όσο αυτονόητη όμως είναι αυτή η απάντηση ότι δεν μας τα ζητάει ο Κύριος, άλλο τόσο αυτονόητο είναι ότι θα έπρεπε να μας τα ζητήσει. Ότι αν ήταν ένας Κύριος που ερχόταν ως Κύριος Κρητής, θα έπρεπε να ζητήσει και το πνευματικό μας θάνατο και το σωματικό μας θάνατο. Γιατί έχουμε αμαρτήσει. Και σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αν ερχόταν ένας Κύριος Κρητής, εκείνο που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να ζητήσει το θάνατο, αυτό μου παρέβησαν αυτό τον νόμο. Και εφόσον όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να πεθάνουν. Εκείνο το στοιχείο, το οποίο είναι ένα υπέροχο στοιχείο πραγματικά στο έργο του Κυρίου μας, είναι ακριβώς ότι η ώρα της κρίσης και η ώρα της σωτηρίας είναι χρονικά διαχωρισμένες. Και αυτό, ξέρετε, ήταν ένα από τα στοιχεία εκείνα τα οποία οι σύγχρονοι του Κυρίου μας, ο λαός Ισραήλ, καθώς προετοιμάζονταν από τους προφήτες, από τους ανθρώπους του λαού που είχαν σχέση με τον Κύριο, τους ήταν δύσκολο να το διακρίνουν. Εάν κοιτάξετε μέσα στις προφητείες πώς προετοιμαζόταν ο λαός να δεχθεί το Μεσσία, θα δείτε ότι τις περισσότερες φορές είναι αλληλένδετες μέσα οι έννοιες της απόδοσης της δικαιοσύνης με το έλεος και τη σωτηρία που θα ερχόταν στο λαό. Ο λαός Ισραήλ περίμενε ένα Μεσσία, ο οποίος θα έκανε τον άδικο να πάυσει να δικεί, θα έδινε στο δίκαιο τη δυνατότητα να ζήσει μια καλύτερη ζωή, αντάξια της δικαιοσύνης του, θα απέδιδε δικαιοσύνη, θα έκανε κρίση και στη συνέχεια θα έκανε έλεος στο λαό και θα μπορούσε πια ο λαός να ζει έτσι όπως θα έπρεπε να ζει. Αυτές οι έννοιες για τους ανθρώπους του Θεού, για τους προφήτες, ήταν έννοιες όπως αρκετά συχνά έχει έρθει η εικόνα μπροστά μας, όπως ακριβώς εμείς βλέπουμε οροσειρές μακρινές και τις βλέπουμε τη μία πίσω από την άλλη χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε ποια είναι η απόσταση μεταξύ τους, αν μεσολαβούν τεράστιες κοιλάδες ή αν είναι πράγματι μία κοντινή στην άλλη. Έτσι ακριβώς έβλεπαν οι άνθρωποι του Θεού και την κρίση και τη σωτηρία που θα έφερνε ο Θεός. Αυτό όμως, και φαίνεται κιόλας, όταν οι μαθητές του Ιωάννη έρχονται και ρωτάνε τον Κύριο, «Εσύ είσαι ο Μεσσίας αυτός που περιμένουμε ή άλλο προσδοκόμεν?» Πιθανότατα, ξέρετε, ήταν και γι' αυτό το λόγο. Επειδή έβλεπαν ότι είχε έρθει ένας Μεσσίας, ο οποίος ναι μεν έκανε πάρα πολλά πράγματα τα οποία περίμενε ο λαός ότι θα κάνει, ήταν κοντά στον πόνο, ήταν κοντά στη δυστυχία, έβγαζε δαιμόνια, θεράπευε, είχε αναστήσει νεκρούς. Δεν απέδιδε όμως δικαιοσύνη με τον τρόπο που περίμενε ο λαός Ισραήλ ότι θα απεδίδε τη δικαιοσύνη. Δεν τιμωρούσε τους άδικους. Με κανένα τρόπο. Και εδώ ακριβώς, αδελφοί, είναι, επαναλαμβάνω, το υπέροχο στοιχείο, ένα από τα υπέροχα στοιχεία του σχεδίου του Θεού. Ότι εκείνο που δεν μπορούσαν να καταλάβουν εκείνοι οι άνθρωποι ήταν ότι ο Κύριος έκανε κρίση μαζί με τη σωτηρία, αλλά όχι επάνω μας. Γιατί ο Κύριος, όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός, κάνει κρίση της αμαρτίας και αποδίδει δικαιοσύνη, τιμωρεί την αμαρτία έτσι ακριβώς όπως είχε πει ότι θα την τιμωρήσει, με θάνατο, αλλά όχι επάνω μας, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δίνοντας έτσι σε εμάς αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα του χρονικού διαχωρισμού μεταξύ της ώρας της κρίσης και της ώρας της σωτηρίας. Σήμερα παρέχεται σε όλους μας, σε κάθε άνθρωπο, αυτή η δυνατότητα της σωτηρίας, του να φύγει από αυτή την κρίση. Του να μπορέσει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα θανατωθεί πνευματικά και σωματικά, αλλά θα αναγνωρίσει ότι επάνω στο Σταυρό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο θάνατος του Κυρίου έπρεπε να είναι ένας θάνατος δικός του. Και με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγει την αιώνια κρίση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όταν θα σταθεί αντιμέτωπος με τον Θεό, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα θεωρηθεί από τον Θεό σαν να μην αμάρτησε ποτέ. Για όσα αφήσαμε επάνω στο Σταυρό του Κυρίου μας, για όσα αναγνωρίσαμε ότι ήταν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί επάνω στο Σταυρό, σε εμάς, όχι στον Κύριο, για όλα αυτά ο Θεός θα μας αντιμετωπίσει σαν να μην τα κάναμε.
1: Γιατί ακριβώς μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να μπορούμε σήμερα να δεχόμαστε ένα έργο χάρης, μια πρόσκληση χάρης. Να μπορούμε σήμερα να δεχόμαστε ένα Κύριο, ο οποίος δεν έρχεται σαν Κύριος Κριτής, αλλά έρχεται σαν ένας Κύριος Σωτήρας. Και μας λέει ότι όποιος θέλει μπορεί να δει σε μένα, μπορεί να αναγνωρίσει σε μένα την ενοχή του, να αναγνωρίσει ότι εκείνος, ότι εγώ έπρεπε να είμαι πάνω στο σταυρό και να δικαιωθεί ενώπιον του Κυρίου. Και αυτό το έργο, αδελφοί, μας δίνει τις τεράστιες δυνατότητες της απελευθέρωσης από την αμαρτία. Όχι μόνο της συγχώρησης από τις αμαρτίες μας. Αυτή η δυνατότητα υπήρχε και στο λαό Ισραήλ. Είχε ορίσει ο Θεός τρόπο με τον οποίο μπορούσε να γίνεται ξυλασμός για τις αμαρτίες του λαού. Θυμάστε ότι ο αρχιερέας έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων, αφού προηγουμένως είχε προσφέρει θυσίες καθαρισμού για τον ίδιο του τον εαυτό και προσέφερε θυσίες καθαρισμού για τις αμαρτίες του λαού. Υπήρχε δυνατότητα καθαρισμού των αμαρτιών και τότε, και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά τι δεν υπήρχε? Η δυνατότητα της απαλλαγής από τον νόμο της αμαρτίας. Η δυνατότητα της απαλλαγής του ανθρώπου από αυτήν ακριβώς τη δουλεία της αμαρτίας, που αν και πολλές φορές θέλουμε, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, το καλό. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι ιδύνομαι στον νόμο του Θεού, ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού, αλλά βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται αυτό που θέλω να κάνω. Και κατέλεγε σε αυτή την κραυγή, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Η ελευθερία που μας προσφέρει ο Χριστός είναι μια ελευθερία ακριβώς από τη δουλεία της αμαρτίας. Και σε αυτή την ελευθερία μας καλεί να είμαστε σταθεροί, σε αυτή την ελευθερία μας καλεί να μένουμε. Έτσι λοιπόν, η πρώτη απόφαση θανάτου που ζητάει ο Θεός από εμάς είναι αυτή ακριβώς η αναγνώριση ότι επάνω στο σταυρό δεν έπρεπε να είναι ο Ιησούς Χριστός και να πεθαίνει, αλλά έπρεπε να είναι ο καθένας από εμάς. Αυτή η συμβολική απόφαση του θανάτου είναι αυτή η απόφαση ότι ο κόκκος πέφτει στη γη και πεθαίνει. Και είναι αυτή η απόφαση του θανάτου, ο θάνατος, ο συμβολικός που ζητάει από εμάς ο Θεός, ακριβώς για να μπορέσουμε να μην έχουμε τώρα την κρίση του Θεού ή όταν θα τον συναντήσουμε να τον δούμε σαν ένα Θεό Κριτή, αλλά να τον δούμε σαν ένα Θεό Σωτήρα. Είναι το μεγαλείο του σχεδίου του Θεού, ότι μας δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας τώρα και δεν ήρθε σαν ένας Θεός Κριτής. Παρά το γεγονός ότι έκανε κρίση στην αμαρτία και απέδωσε δικαιοσύνη, αλλά όχι στο πρόσωπο το δικό μας, στο πρόσωπο του Κυρίου που εκείνος ήταν ο αντικαταστάτης μας. Εδώ τελειώνει η απόφαση του θανάτου μας. Όχι. Εδώ αρχίζει η απόφαση του θανάτου μας. Και η αναγέννησή μας, αδελφοί, όσο μεγάλη απόφαση κι αν είναι και όσο πραγματικά μια απόφαση που αλλάζει όχι μόνο αυτή μας τη ζωή, αλλά την πορεία μας για μια ολόκληρη αιωνιότητα, δεν πάβει να είναι η αρχή της πνευματικής μας ζωής και όχι το τέλος της πνευματικής μας ζωής. Είναι η αρχή που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και πάλι κοινωνία με το Θεό και να μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε απλώς για να μας σώσει. Ήρθε για να μας αποκαλύψει τον Πατέρα. Ήρθε για να μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε μέτοχοι της Βασιλείας του από αυτή τη ζωή. Αν μένουμε μόνο στο ότι τα καταφέραμε και σωθήκαμε, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι κινδυνεύουμε από μια πνευματική μιζέρια. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα το ότι σωθήκαμε. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο, πατώντας τη σωτηρία μας, να μπορούμε να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα δια του Ιησού Χριστού, να μπορούμε να απολαμβάνουμε την παρουσία του Πνεύματος μέσα στη ζωή μας, να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη Βασιλεία του Θεού από αυτή τη ζωή, να αισθανόμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή. Αυτή η πορεία μπορεί να έχει αποφάσεις θανάτου που διαρκώς ανανεώνονται. Γιατί όσο περισσότερο γνωρίζουμε το Θεό, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι και άλλα πράγματα μέσα στη ζωή μας πρέπει να αλλάξουν. Εκτός από αυτά που τον αφήσαμε να αλλάξει όταν τον γνωρίσαμε. Όσο πιο πολύ τον γνωρίζουμε, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν τον αφήσαμε να κάνει έργο. Και σε αυτά περιμένει ο Θεός να πάρουμε καινούργιες αποφάσεις θανάτου. Και αν θυμηθούμε λίγο, αδελφοί, και αυτή την έννοια του θανάτου, όπως συχνά φαίνεται στην πρακτική μας στην καθημερινή ζωή, ένας θάνατος είναι πάντοτε ένας αποχωρισμός. Ένας αποχωρισμός που μπορεί να είναι πόδινος. Ας το σκεφτούμε και με αυτόν τον τρόπο και στην πνευματική μας ζωή. Από τι πρέπει να αποχωριστούμε που δεν αποχωριστήκαμε μέχρι τώρα? Από στοιχεία του εαυτού μας, από στοιχεία του χαρακτήρα μας ίσως, που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα που θέλει ο Θεός να καλλιεργήσει μέσα στη ζωή μας. Από αποφάσεις που πήραμε στη ζωή μας και αυτές τις αποφάσεις δεν ρωτήσαμε το Θεό όταν τις παίρναμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Επιστολή προς Γαλάτας, «Μετά του Χριστού είναι σταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή». Και είναι ο ίδιος που στην Επιστολή προς Ρωμαίους λέει, «Διότι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσιν. Η δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα τη σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα τη σαρκός είναι έχθαρις των Θεών. Επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι τη σαρκός, δεν δύναται να αρέσωση στο Θεό». Το φρόνημα τη σαρκός, λέει, είναι θάνατος. Και εκείνο που περιμένει ο Θεός από εμάς είναι να είμαστε νεκροί κατά το φρόνημα της σαρκός. Και εδώ, αδελφοί, ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να πούμε ότι Έχουμε συχνά με την έννοια της σάρκας μέσα στο μυαλό μας αμαρτίες χτυπητές. Και όταν μιλάμε για σάρκα, σκεφτόμαστε αμαρτίες που εύκολα τις στιγματίζει κανείς. Δεν εννοεί μόνο αυτό ο λόγος του Θεού. Όταν μιλάει για φρόνημα σαρκός, όταν μέσα στο λόγο του Θεού αναφέρεται φρόνημα κόσμου, κοσμικό φρόνημα, δεν αναφέρονται αυτά τα οποία, μόνο σε αυτά τα οποία εμείς έχουμε κατηγοριοποιήσει και λέμε «Α, αυτό είναι σάρκα». Εννοεί όλο το σύστημα αξιών αυτού του κόσμου. Εννοεί όλο τον τρόπο σκέψης αυτού του κόσμου μέσα στον οποίο μεγαλώνουμε και να παραδεχθούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του το έχουμε αφομοιώσει και εμείς οι ίδιοι. Ως προς το τι θεωρούμε σημαντικό, ως προς το τι κυνηγάμε, ως προς τους στόχους που θέτουμε, ως προς τον τρόπο που διαθέτουμε το χρόνο μας, ως προς όλο αυτό το σύστημα αξιών, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε νεκροί κατά το φρόνημα αυτό ακριβώς της σαρκός. Κατά τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο κόσμος την ίδια τη ζωή. Και να μάθουμε να έχουμε το φρόνημα του Κυρίου μας, το φρόνημα του Πνεύματος, που έρχεται να αλλάξει όλη μας τη ζωή. Όλο τον τρόπο που αντικρίζουμε και μετράμε και προσδιορίζουμε τη ζωή μας. Οτιδήποτε αφορά αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί, ο θάνατός μας, μπορεί να σχετίζεται και με τέτοιες προτεραιότητες που έχουμε θέσει, με αποφάσεις που έχουμε πάρει στη ζωή μας. Και ας μη φοβόμαστε, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, να έχουμε κάποιες φορές μια μετάνοια που θα μας οδηγήσει σε μια λύπη. Γιατί αυτή η λύπη θα μας γλιτώσει από μια αιώνια λύπη, πιθανότατα. Ας μη φοβόμαστε να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και να του ζητάμε, ας είμαστε χρόνια του Κύριου, να μας δείξει πώς στεκόμαστε μέχρι τώρα. Και ας μη φοβόμαστε όταν ο Κύριος μας δείξει ότι ζητάει περισσότερα πράγματα από τη ζωή τη δικιά μας, να τον αφήσουμε να έρθει εκείνος με τον τρόπο το δικό του και να κάνει έργο πρώτα σε εμάς, έτσι ώστε να μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είμαι σίγουρος, αδελφοί, και το λέω πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου, ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει με τις ζωές του καθενός μας πολύ περισσότερα από αυτά που τον έχουμε αφήσει να κάνει. Αν σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με την αίσθηση της ισορροπίας, της πνευματικής ισορροπίας, να βλέπουμε τι κάνουν οι γύρω μας, πόσο πιο καλοί, πόσο πιο κακοί είμαστε από τους υπόλοιπους αδελφούς, αν σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με την έννοια ότι έχουμε φτάσει σε κάποιο ένα πνευματικό επίπεδο, το οποίο μας διασφαλίζει τη σωτηρία μας και προχωράμε από εκεί και πέρα, και αν έχουμε μια διαρκή αναρώτηση ενώπιον του Θεού με τη συνέστηση ότι είναι μια δυναμική σχέση η πνευματική μας ζωή, που κάθε μέρα πρέπει να αλλάζει και κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε καινούργια στοιχεία από το πρόσωπο του Χριστού, τότε είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι θα δούμε στον εαυτό μας πόσα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και ταυτόχρονα θα δούμε πόσα πράγματα θέλει ο Θεός να κάνει με τον καθένα από εμάς. Είμαι βέβαιος ότι όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, θα καταλάβουμε ότι εκείνος ήθελε να κάνει πολύ περισσότερα με τον καθένα από εμάς. Ήθελε να δουλέψει με ένα θαυμαστό τρόπο με τον καθένα από εμάς. Όσο μικροί και αν αισθανόμαστε, και όσο ατάλλαντοι και όσο χωρίς χαρίσματα, δεν ισχύουν αυτά ενώπιον του Θεού. Εκείνο που περιμένει ο Θεός είναι τέτοιες αποφάσεις θανάτου. Ότι, Κύριε, παραδίδομαι, αφήνομαι στα χέρια σου, αποφάσεις συντριβής της καρδιάς και από την καρδιά αυτή τη συντετριμένη έρχεται ο Κύριος και κάνει και ανανεώνει και φτιάχνει μια καινούργια καρδιά. Τέτοιες αποφάσεις περιμένει ο Κύριος. Άνθρωποι που χρησιμοποίησε με έναν τρόπο θαυμαστό, όχι μόνο οι άνθρωποι που αναφέρονται στο λόγο του Θεού, αλλά και άνθρωποι μέσα σε όλη την πορεία της ιστορίας που τους χρησιμοποίησε ο Κύριος με έναν τρόπο θαυμαστό, δεν ήταν ούτε περισσότερο πρικισμένοι, ούτε περισσότερο ταλαντούχοι, ούτε ξεκίνησαν από εταιρείες, από εκκλησίες δεκάδων χιλιάδων ατόμων. Ήταν άνθρωποι που ξεκίνησαν από εκκλησίες μικρότερες ίσως από αυτήν εδώ. Αλλά αφέθηκαν όμως τον Κύριο και παρέδωσαν, παραχώρησαν τη ζωή τους. Δεν ξέρω, αδελφοί, τι ζητάει ο Κύριος από τον καθένα από εμάς. Ίσως δεν ξέρω τι ζητάει από μένα. Ας στεκόμαστε όμως ενώπιον του και ας του ζητάμε να μας δείξει τι περιμένει εκείνος από εμάς, τι αποφάσεις θανάτου και παραχώρησης και αποχωρισμού περιμένει ακόμα να πάρουμε που δεν τις έχουμε πάρει. Είτε ως προς την αμαρτία, είτε ως προς περιτά βάρη, είτε ως προς στόχους, είτε ως προς αγαπημένα μας στοιχεία μέσα στη ζωή μας, αγαπημένα μας πρόσωπα πιθανόν, εκείνος ξέρει. Αδελφοί, συγγνώμη, το είχα ξεχάσει. Στόχους έχει για μας και ας μείνουμε σε αυτούς τους στόχους και ας ψάξουμε να βρούμε τους στόχους που εκείνος περιμένει από εμάς. Και αυτό, αδελφοί, είναι εκείνο που θα μας οδηγήσει σε αυτό που φέρνει το εδάφιο που διαβάσαμε, στην καρποφορία αυτού του σίτου, ο οποίος αποφασίζει να πεθάνει. Ποιος είναι ο καρπός που περιμένει ο Θεός από εμάς? Ποιος είναι ο καρπός που περιμένουμε εμείς να έχουμε? Ο Λόγος του Θεού μιλάει για διάφορες πτυχές, αν θέλετε, του καρπού της πνευματικής ζωής, πιο χαρακτηριστική ίσως, ο καρπός του πνεύματος, με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία εκείνος έχει και με προεξάρχον αυτόν την αγάπη. Όσο χιλιοϋπομένη έννοια και αν είναι, αδελφοί, ανάμεσά μας, αυτή η έννοια της αγάπης, δεν πάβει ο Λόγος του Θεού να την τονίζει ως την πρωταρχική έννοια σε μια κοινωνία πιστών ανθρώπων. Ως το πρωταρχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που θέλει να είναι μαθητής του Χριστού. Έχουμε ξαναπεί ότι το μοναδικό κριτήριο το οποίο έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους, τους μη πιστούς, για να μπορούν να κρίνουν αν είμαστε στα αλήθεια μαθητές δικοί του, είναι το αν έχουμε αγάπη μεταξύ μας. και τι είδους αγάπη έχουμε μεταξύ μας. Αυτό και το κριτήριο ταυτόχρονα της ενότητας που προκύπτει από την αγάπη είναι τα μοναδικά κριτήρια τα οποία έχει δώσει ο Θεός σαν δικαίωμα στους ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία να κρίνουν αν είμαστε στα αλήθεια μαθητές δικοί του ή όχι. Ούτε το πόσες φορές ερχόμαστε στην Εκκλησία, ούτε το πόσα φυλάδια μοιράζουμε, ούτε το αν έχουμε ωραίες χοροδίες, το αν μιλάμε ωραία στον άμβονα, ούτε το αν μιλάμε γλώσσες, ούτε το αν κάνουμε θαύματα, τίποτα από όλα αυτά. Καλά είναι όλα αυτά όταν είναι σωστά τοποθετημένα στην πνευματική ζωή. Αλλά δεν είναι απόδειξη ότι είμαστε του Κυρίου. Η μοναδική απόδειξη, ο μοναδικός καρπός, ο οποίος είναι απόδειξη ότι είμαστε πραγματικά του Κυρίου, είναι η αγάπη που δείχνουμε στην πνευματική μας ζωή. Μια αγάπη, όχι όπως την ορίζουμε εμείς, αλλά έτσι όπως την ορίζει ο ίδιος ο Κύριος μας με τη ζωή του και με το έργο του. Έτσι όπως την ορίζει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα επεκταθούμε εδώ πολύ, αδελφοί. Ένα στοιχείο μόνο θα μοιραστώ μαζί σας που αυτές τις μέρες πάλι, καθώς βρισκόμαστε στις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, το σκέφτομαι και όσο πιο πολύ το σκέφτομαι, τόσο πιο εντυπωσιακό είναι στη σκέψη μου. Ο Κύριος μας δεν διαχώρισε στην αγάπη του τον Ιωάννη από τον Ιούδα. Για το ότι δεν τους διαχώρισε φαίνεται από το εξής. Από πολύ νωρίς ήξερε ο Κύριος ποιος ήταν εκείνος ο μαθητής που θα τον παρέδιδε. Το ήξερε ότι θα ήταν ο Ιούδας. Δεν φαίνεται ούτε μία φορά να έδειξε με τη συμπεριφορά του κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στους υπόλοιπους και στον Ιούδα. Σε σημείο που έφτασε ο Κύριος αρκετές φορές να πει κάποιος από εσάς θα με παραδώσει και να μην μπορούν οι μαθητές να καταλάβουν ποιος ήταν εκείνος που θα παρέδιδε τον Κύριο. Για σκεφτείτε το. Να βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή επί 3 χρόνια με κάποιον που ξέρουμε ότι θα μας παραδώσει και θα οδηγηθούμε σε σταυρικό θάνατο. Και η συμπεριφορά μας να είναι τέτοια που να μην μπορούν οι άλλοι να καταλάβουν ότι αυτόν με κάποιο τρόπο τον διαχωρίζουμε από τους υπόλοιπους. Και ανάμεσα στους υπόλοιπους να είναι και ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ο μαθητής που αγαπούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Κύριος. Αυτή ήταν η αγάπη του Κυρίου μας. Μια αγάπη που τον οδήγησε σε ένα σταυρικό θάνατο για να πεθάνει για αυτούς που τον αγαπούσαν και τον αγάπησαν μέχρι τέλους, αλλά και για αυτούς που περνούσαν από κάτω και τον έφτυναν. Και του έλεγαν: αν είσαι στα αλήθεια ο γιος του Θεού, κατέβα από το σταυρό. Αυτή η αγάπη είναι και το αληθινό κριτήριο και ο αληθινός καρπός μιας σωστής σχέσης με τον Θεό. Και είναι ένας καρπός γιατί μόνο από τη σχέση μας με τον Θεό, όπως λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, μπορούμε να γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού και να κατοικεί αυτή η αγάπη μέσα στις καρδιές μας. Και σε αυτή την αγάπη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, συγκεφαλαιώνεται όλος ο νόμος. Ο Απόστολος Παύλος λέει: σε αυτή την αγάπη πληρούνται όλος ο νόμος. Ο Κύριος μας είπε ότι όλος ο νόμος συγκεφαλαιώνεται σε αυτό ακριβώς. Το θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας και τον πλησίως ως εαυτόν. Έχω την αίσθηση, αδελφοί, δεν είναι της ώρας να το αναπτύξουμε, αλλά όσο περισσότερο μελετώ τον Λόγο του Θεού, τόσο πιο πολύ διαμορφώνεται αυτή η αίσθηση μέσα στη σκέψη μου, ότι αν μπορούσαμε να γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού και να καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού, τότε δεν θα χρειαζόταν όλες οι υπόλοιπες περιγραφές τόσο στο Μωσαϊκό νόμο, όσο και στην Καινή Διαθήκη για ζητήματα που αφορούν τη συμπεριφορά μας. Ο Μωσαϊκός νόμος δόθηκε στους ανθρώπους εκείνους επειδή δεν μπορούσαν να γνωρίσουν και να καταλάβουν ποια είναι η αγάπη του Θεού, γιατί δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός και δεν μπορούσαν να έχουν αυτή την αγάπη στη ζωή τους. Και αυτές οι εντολές που δίδονται, δίδονται ακριβώς για να περιγράψουν το τι σήμαινε να υπάρχει αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού, που εκείνος είναι αγάπη, και να γνωρίζουμε αυτή την αγάπη. Και ο Θεός περιμένει ως απόδειξη τη σχέση μας με εκείνον, ως καρπός πραγματικός στη ζωή μας, αυτή η αγάπη να κατοικεί μέσα στη ζωή μας και να φαίνεται. Και ακόμα, αδελφοί, ο καρπός ο οποίος απολαμβάνουμε ακριβώς από αυτό το πρόσωπο, μεταμορφούμεθα στην αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξα, καθώς από το πνεύματος του Κυρίου. Μπορούμε να είμαστε μέτοχοι της δόξας του Κυρίου από αυτή τη ζωή. Είναι αυτό που λέει ο ίδιος πάλι ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι εκείνος ο Κύριος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και λάμπει στην καρδιά μας προς φωτισμόν της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού. Εκείνος έρχεται και φωτίζει την καρδιά μας και μπορούμε να γνωρίζουμε πια τη δόξα του Κυρίου μας. Αυτή την απόλαυση της δόξας του προσώπου του Ιησού Χριστού, αδελφοί, μπορούμε να την έχουμε και να την απολαμβάνουμε από αυτή τη ζωή. Όχι μόνο όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Όχι μόνο όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα βρεθούμε και θα κατοικήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Βεβαίως τότε πολύ περισσότερο. Γιατί θα έχουν φύγει όλοι αυτοί οι περιορισμοί που έχουμε σήμερα από τις πεπερασμένες μας διαστάσεις και από το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα κόσμο αμαρτίας. Αλλά μπορούμε να είμαστε μέτοχοι της δόξας του Ιησού Χριστού, να απολαμβάνουμε το πρόσωπό του, να γνωρίζουμε δια του Ιησού Χριστού το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του Πατέρα από αυτή τη ζωή. Με άλλα λόγια, να είμαστε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, αδελφοί. Το ότι είμαστε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή. Ότι είμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή. Ότι η ζωή μας μαρτυρά του ότι δεν ανήκουμε σε αυτό το πολίτευμα. Ανήκουμε σε ένα άλλο πολίτευμα και έχουμε άλλες αρχές, άλλες προτεραιότητες, άλλες εξουσίες, άλλα σημεία θεωρούμε σημαντικά και όχι αυτά που βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο. Σκεφτείτε να βρίσκεστε σε ένα ξένο κράτος και να έχουν εκλογές. Πόσο σας ενδιαφέρει το εκλογικό αποτέλεσμα που θα είναι σε ένα κράτος το οποίο περάσατε, θα φύγετε και δεν θα ξαναπάτε ποτέ. Ειδικά αν είναι μακρινό κράτος από την Ελλάδα, καθόλου. Το μόνο που μπορεί να προξενήξει θα είναι κάποια αναταραχή εκείνες τις μέρες, επειδή πιθανόν να υπάρχουν κάποιες αργίες. Κάπως έτσι ο χριστιανός συμπεριφέρεται. Δεν μιλάω για τα πολιτικά πράγματα, μιλάω συνολικά για τη ζωή που αντιμετωπίζουμε. Κάπως έτσι ο χριστιανός συμπεριφέρεται ή πρέπει να συμπεριφέρεται σε αυτή τη ζωή. Περαστικοί είμαστε. Δεν ανήκουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι τα σημαντικά αυτής της ζωής σε αυτόν τον κόσμο σημαντικά για μας. Και μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας κάνει ανθρώπους που θα μπορούμε να έχουμε απόλαυση της δόξας του Θεού από αυτή τη ζωή. Ο καρπός του θανάτου, η καρποφορία αυτή που ο Θεός φέρνει, έχει και άλλες πολλές στοιχές. Δεν είναι της ώρας να τις αναπτύξουμε. Ας μείνουμε σε αυτά τα δύο βασικά. Στον καρπό του πνεύματος και στην απόλαυση της δόξας του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και ας μην ξεχνάμε και δύο ακόμα στοιχεία, αδελφοί. Το πρώτο είναι ότι ο τρόπος που λειτουργεί ο Θεός σε αυτή την απόφαση του θανάτου είναι ένας τρόπος πολλαπλασιαστικός. Από τον ένα κόκο σιταριού που θα πέσει κάτω, δεν βγαίνει ένα σιτάρι, ένα στάχι που έχει μόνο ένα κόκο. Βγαίνει ένα στάχι που έχει πολλές δεκάδες κόκους. Η ανταπόκριση του Κυρίου σε αυτές τις αποφάσεις του θανάτου είναι πολλαπλασιαστική. Τα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων μας, των μικρών αποφάσεων ίσως θανάτου που θα πάρουμε, είναι τεράστια σε σχέση με αυτό που εμείς έχουμε κάνει και με αυτό που εμείς έχουμε στερηθεί στη ζωή μας. Σε αυτό που ίσως που αποχωριστήκαμε, όπως είπαμε πριν. Ο Κύριος θέλει να δουλέψει με έναν τρόπο εντυπωσιακό πραγματικά στη ζωή μας, να εκχύσει ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Από εμάς περιμένει να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις του σίτου που θα πέσει στη γη και θα πεθάνει. Και ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι είμαστε σπόροι σύμφοιτοι με τον Κύριό μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Έχουμε συνταφεί με εκείνον και θα απολαύσουμε μερίδιο δόξας μαζί με τον Κύριό μας. Και το ότι είμαστε σύμφοιτοι μας θυμίζει ότι ό,τι ήταν καλό για τον Κύριο είναι καλό και για μας. Δύο σπόροι που είναι φυτεμένοι στο ίδιο έδαφος, ό,τι είναι καλό για τον ένα είναι καλό και για τον άλλον. Εάν ποτίζεται ο ένας, ποτίζεται και ο άλλος. Αν δεν ποτίζεται ο ένας, δεν ποτίζεται και ο άλλος. Και αν θέλουμε σε αυτή τη ζωή να έχουμε μια ζωή νίκης και να απολαμβάνουμε αυτή τη ζωή της νίκης, ας ψάξουμε να δούμε τι ήταν καλό για τον Κύριό μας, ο οποίος κάποια στιγμή πήρε την απόφαση του θανάτου και είμαστε σύμφοιτοι κι εμείς μαζί με τον Κύριό μας. Ό,τι ήταν καλό για εκείνον, πολύ περισσότερο θα είναι καλό για μας. Και είναι, αν θέλετε, μια συνταγή πνευματικής επιτυχίας. Εφόσον ήταν καλό για τον Κύριο, είμαστε σίγουροι ότι είναι καλό και για μας, αφού είμαστε σπόροι σύμφοιτοι με εκείνον. Μακάρι, αδελφοί, να έχουμε την ειλικρίνεια και να μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού έτσι όπως εκείνος μας θέλει και να μας δείξει πώς εκείνος μας βλέπει. Και μακάρι να έχουμε την ευθύτητα και τη γενναιότητα, κάθε τι που δεν αρέσει σε εκείνον, κάθε απόφαση που την πήραμε μάλλον χωρίς να το ρωτήσουμε, και κάθε τι που πρέπει να αποχωριστούμε, να το φέρουμε ενώπιον του και να μας βοηθήσει εκείνος να το αποχωριστούμε πραγματικά. Σε αυτές τις αποφάσεις, οι απαντήσεις του Κυρίου και τα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων θα είναι μια τέτοια καρποφορία πολλαπλασιαστική. Μια καρποφορία που θα την απολαμβάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο που δεν μπορούσαμε να τη φανταστούμε πιο μπροστά. Και να είμαστε άνθρωποι που η ζωή μας ολόκληρη θα είναι μια ζωή απόλαυσης από αυτή τη ζωή της Βασιλείας του Θεού και της δόξας του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

μόνον για τον ουρανό το υπερπάνω όνομα, αλλά και για τη γη κάτω, για την ιστορία ολόκληρη, για τον κόσμο ολόκληρο. Φαίνεται λοιπόν από την όλη ζωή του προσώπου αυτού ότι αυτή η προσωπικότηση είναι μια προσωπικότηση μοναδική στην ιστορία του κόσμου. Είναι εκείνος ο οποίος είπε «Εγώ εκ των άνω ημί, σεις είστε εκ των κάτω». Όλος ο κόσμος σε όλο το μήκος της ανθρωπίνης ιστορίας είναι εκ των κάτω. Εκείνος μόνος είναι εκ των άνω. Εκείνος μόνος η δύνατο να πει «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι». Εάν θα ακούγαμε κάποιον σύγχρονο να λέει τέτοια λόγια, αναμφισβήτητα θα πέρανε λίθους να του πετάξουν. Δεν θα ήταν δυνατόν να τον το δεχτεί κανείς. Πριν υπάρξει ο Μέγας Αλέξανδρος, επί παραδείγματι, εγώ είμαι συνεχώς. Και ακόμα στην προσευχή του Πατέρα, δώσ' μου τη δόξα, την οποία είχα. Πριν υπάρξει ο κόσμος, πρώτου των κόσμων είναι παρασύ. Αυτή λοιπόν τη θαυμαστή προσωπικότητα την μελετήσαμε στο προηγούμενο μαθημά μας και την είδαμε στην περίοδο την κρυφή εκείνη, την σιωπηλή μάλλον, των 30 χρόνων, η οποία διεγείρει την περιέργεια σε πολλούς και την σκέψη πού τάχα ήταν ο Ιησούς και πού πήγε. Μήπως τις Ινδίες στην Αίγυπτο και διδάχτηκε την σοφία από τους Αιγυπτίους και Ιδούς εκεί σοφούς. Μήπως έμαθε καμιά τέχνη μαγική για να κάνει θαύματα. Και είδαμε από τα Ευαγγέλια τα οποία παρόλη την σιωπή τους και παρόλη την βραχυλογία τους είναι πλούσια σε πληροφορίες. Είδαμε ότι αυτή η προσωπικότητα ο Κύριος Ιησούς Χριστός ουδέποτε έφυγε από την Γαλιλαία, την περιοχή εκείνη της Παλαιστίνης. Ουδέποτε έφυγε. Νεκρά και όταν γύρισε από την Αίγυπτο, έμεινε εκεί στη Ναζαρέτ, σε μια ταπεινή ατμόσφαιρα, πτωχός, αφανής, αναπτύχθηκε. Η σοφία την οποία είχε δεν ήταν η σοφία την οποία απέκτησε από σοφούς, αλλά από την παρατήρηση των πραγμάτων γύρω του, της ζωής τριγύρω του, και των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνική ζωή. Ήτανε η εσωτερική του εμπειρία, η αγία του ύπαρξης, ήτανε η μελέτη του Λόγου του Θεού, η Παλαιά Διαθήκη, ήτανε οι αποκαλύψεις τις οποίες ο Θεός έδινε ολίγων κατολίγων, αυτή η προσωπικότης. Αναπτύχθηκε και ορίμασε στη σιωπή μέσα και στην αφάνεια. Όταν έφτασαν τα 30 χρόνια, το σημείο το οποίο απόψε μελετάμε ήταν η προσέλευσή του στον Ιωάννη, στον Ιορδάνη ποταμό, να βαπτιστεί. Εκεί όπου όλος ο λαός, ο Ισραήλ, πήγαινε από όλες τις περιοχές εξομολογούμενοι της αμαρτίας των για να βαπτιστεί. Αυτό το σημείο αποτελεί το τέρμα της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή της ψυχο-σωματικής αναπτύξεως του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, είναι το τέρμα και συγχρόνως είναι η αρχή της επομένης περίοδου, της ψυχο-πνευματικής πλέον δράσεως του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, όταν αποκαλύπτει τον εαυτόν του ότι είναι ο Μεσσίας πλέον του Ισραήλ. Στο πρώτο στάδιο ήταν η ανάπτυξη, η αύξηση φυσική, ύψανε, προέκοπτε η συνοικία,

0: σηκώσει δηλαδή στο ανάστημα από βρέφος, παιδίων, άνδρας και η πνευματική και η σιχάριν. Και το κλείσιμο αυτής της πρώτης περίοδου γίνεται με το βάπτισμα του Κυρίου στον Ιορδάνο. Κλείνει η πρώτη εκείνη περίοδος. Στον Ιορδάνη τι είχε γίνει? Έπειτα από αιώνες σιωπής, να μια φωνή ακούγεται μέσα στην έρημο. Αιώνες σιωπής που δεν είχε εμφανιστεί κανένας προφήτης μετά τον τελευταίο προφήτη, τον Μαλαχία, ο οποίος έζησε το 400 π.Χ. Από την εποχή του Μαλαχία μέχρι της εμφανίσεως του Ιωάννη δεν έχουμε πλέον φωνή που να φωνάζει εν το ονόματι του Κυρίου και να έρχεται εν το ονόματι του Κυρίου για να αναγγείλει εις τον Ισραήλ το σχέδιο του Θεού. Και ειδού τώρα μια φωνή στην έρημο. Και αυτή φωνάζει, η φωνή, ίγκυκε η βασιλεία του Θεού. Από εδώ πέρα αρχίζει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι από εδώ πέρα που ο Μάρκος καταπιάνεται να μας διηγηθεί την ιστορία του θαυμαστού αυτού προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Από την εμφάνιση δηλαδή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και στην πρώτη εκείνη εκκλησία, όταν σχηματίστηκε μετά την Πεντηκοστή, απετέλεσε πλέον έναν τρόπο εκφράσεως και έναν τρόπο σκέψεως να μετρούνε τις ενέργειες πλέον του Θεού δια του Ιησού Χριστού από την εποχή του Ιωάννου. Έτσι βλέπουμε, επί παραδείγματι, στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 21-22, να μιλάει εκεί η Εκκλησία εκείνη, οι πρώτοι, οι μαθηταί, οι οποίοι είχαν συναχθεί πριν ακόμα έλθει το Πνεύμα το Άγιον, και να μιλούν για την εκλογή, την οποία έπρεπε να κάνουν στην θέση του Ιούδα, ενός προσώπου, αλλά ενός προσώπου το οποίο θα είχε την εμπειρία του Κυρίου και θα είχε συναναστραφεί τον Κύριο και περιπατήσει με τον Κύριο, μάλιστα από τις ημέρες που ο Ιωάννης άρχισε να βαπτίζει. Όπως λέει στο 22, πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών την εσυνήλθον με θυμών καθόλων των γερών, καθόν εισήλθε και εξήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας κατήναν ελήφθη αθημών. Ώστε την περίοδο πλέον της δράσεως του Κυρίου, τη μεσιανική του δράση, την παίρνανε και οι πρώτοι εκείνοι μαθητές από την εποχή του Ιωάννου του Βαπτιστού και από το βάπτισμα του Ιωάννη. Το ίδιο συναντάμε και στις πράξεις των Αποστόλων στο Ιώτα κεφάλαιο, όταν ο Πέτρος μιλάει και εκθέτει στον Κορνήλιο τα γεγονότα αυτά, του αναφέρεται εις τα γεγονότα και τα πιάνει από την εποχή εκείνη. Λέει στο Ιώτα κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο. Μάλλον από το... Όχι, 21. Ναι, είναι όλη η ιστορία. Και θα του πει εις το εδάφιο... Επ' αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Από το 35 πάρτε 34. Μιλάει ο Πέτρος. Αλλά εν παντή έθνιος της φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις αυτόν. Τον λάβον τον οποίον απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη για Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο Κύριος πάντων. Το λόγον τούτος εις εξεύρεται, ως της εκηρύχθη καθ' όλην την Ιουδαία, αρχίσας από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα, το οποίον εκήρυξε ο Ιωάννης, πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ, δια Πνεύματος Αγίου, και ούτω καθεξής. Ο Ιωάννης ήταν μια φοβερή προσωπικότητα. Έχει στην έννοια. Ένα πρόσωπο ατρόπιτον. Δεν έλαβε υπόψη του ούτε τους Φαρισαίους ούτε τη θρησκευτική ηγεσία του καιρού. Μπορούσε να τα λέει θαρετά σε όλους. Αυτός ο οποίος δεν φοβήθηκε καθόλου κανέναν απολύτως, αλλά εις όλους εμίλησε με τόσο θάρρος. Υπήρξε ο άνευ συμβιβασμών προφήτης. Αντιμετώπισε βασιλείς και με επιτίμηση, και επιτίμησε. Φαρισαίους μπόρεσε να τους ξεσκεπάσει με αγανάκτηση. Τους είπε γεννήματα εχινών. Ήτανε εις την όλη του όψη αυστηρός, άνθρωπος της ερήμου, σχεδόν άγριος. Αλλά θα δούμε τώρα τι γίνει και σαν ήρθε μπροστά σε αυτή την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Ένα ερώτημα το οποίο υπέβαλαν μερικοί από τους σοφούς, τους ερευνητές, είναι άραγε ο Ιωάννης είχε κάποια σχέση με τους Εσσαίους, την κοινότητα των Εσσαίων, η οποία είχε βγει και ξεχωρίσει από το λαό των Ισραήλ και συνηθρίζονται εκεί στο Κούμραμ όπου είχαν κάνει τις εγκαταστάσεις των και είχαν εκεί τα κοινόβια τους. Παρόλο ότι ο Ιωάννης έζησε εις την έρημο της Ιουδαίας και πέρασε τον περισσότερο καιρό, τον καιρό της δράσεώς του τουλάχιστον, και θα πρέπει να είχε κάποια γνώση των Εσσαίων, είχε υπάρξει όστον και ίσως και κάποια επαφή, αναφύγηκε. Εν τούτης όμως, δεν φαίνεται ότι ο Ιωάννης είχε πάρει τίποτα από τους Εσσαίους. Οι Εσσαίοι είχαν μερικά τυπικά, τα οποία επανελάμβαναν κάθε τόσο, όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο της Πειθαρχίας, ένα βιβλίο των Εσσαίων. Αλλά δεν φαίνεται ότι ο Ιωάννης είχε πάρει τίποτα από αυτούς. Η αποκάλυψή του ήταν κατευθείαν από τον Θεό, διότι το βάπτισμά του δεν ήταν ένας τύπος ο οποίος έπρεπε να επαναλαμβάνεται μέσα στη ζωή κατά τον τρόπο που οι Εσσαίοι έκαναν, αλλά ήταν πράξης δηλωτική και εσωτερικής μετανοίας του προσώπου και της προετοιμασίας του να δεχθεί το Μεσσία. Βέβαια αναφέρεται τα αποσπάσματα του Ζαντόκ, αναφέρεται τα ζαντοκικά αποσπάσματα, αναφέρεται ότι υπήρξε κάποια θρησκευτική αναζωπήρωση στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή την περίοδο εκείνη που είχε εμφανιστεί περίπου ο Ιωάννης. Υπήρξε μια θρησκευτική αναζωπήρωση μέσα εις τον Ισραήλ. Δεν φαίνεται όμως ότι ο Ιωάννης είχε πάρει από την κοινότητα εκείνη των Εσσαίων. Η αποστολή του ήταν κατευθείαν από το Θεό. Η διδασκαλία του ήταν, όπως είπαμε, μετάνοια και προετοιμασία για να δεχτεί κανείς τον Μεσσία, τον οποίον αν και ίσως εγνώριζε ως πρόσωπο, αλλά από σαν ίδιος ομολογεί, δεν εγνώριζα αυτόν, δηλαδή δεν είχε λάβει μέχρι τότε την αποκάλυψη ότι είναι αυτό το πρόσωπο, το ήδη γνωστό του, ο Ιησούς, ότι ήταν αυτός ο Μεσσίας του Ισραήλ, έως τη στιγμή εκείνη ο Θεός τον εβεβαίωσε με το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έπεσε επάνω εις τον Ιησού. Η θανάτωση του κάνει, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο Ιώσυφος, ήταν πράξης την οποία έκανε ο Ηρώδης, λέει ο Ιώσυφος, διαλόγους πολιτικούς, επειδή εφοβήτω το πλήθος, το οποίο συνήθεν και ακολουθούσε τον Ιωάννη, ότι ήταν δυνατόν να έχει δυσκολίες πολιτικές με τον Ιωάννη, επειδή τα πλήθη συγκεντρωνόντουσαν εις αυτόν. Εκεί από αυτός, όπως ήταν ο Ηρώδης, τον Ανατώνη. Στα Ευαγγέλια έχουμε μια άλλη διήγηση, μια άλλη ιστορία της Ηρωδιάδος, του Χαρόντης και πώς η μητέρα της την αναγνωρίζει την κεφαλή του Ιωάννου επί τύχη. Ο Ιωάννης τον ονομάζει τον Ιησού Χριστόν, μόλις θα κάνει, Υιόν Θεού και Αμνών Θεού. Υιόν Θεού τον ονομάζει επειδή το Πνεύμα το Άγιον που είπε επάνω στον Υιόν αποκαλύπτει σε αυτόν ότι είναι εκείνος ο Μεσσίας ο οποίος έπρεπε να έρθει. Έτσι, σαμνός Θεού, είναι παρμένη και από την καλά κατοίκη που μιλάει για τα παθήματα του Μεσσιά του, ότι θα ήταν εκείνος που θα έκανε υπέρ του λαού του. Ο Ιωάννης την περίοδο, την περίοδο της παλαιάς οικονομίας, ήρθε ο μεγαλύτερος της παλαιάς οικονομίας, ο μεγαλύτερος που είχε γεννηθεί από την Άσια. Εν τούτης, ο μικρός ανάμεσα στη βασιλεία, εξαιτίας του αντικειμένου του προσώπου του Ιησού Χριστού, ήταν μεγαλύτερα και του Ιωάννου του Βαπτιστού. Αντίος δεν τον απερώ μέσα εις την εκλογή των προσώπων των ειδικών του, των μαθητών των ειδικών του. Εδέχτηκε να πάρει τους μαθητάς του Ιωάννου, τους κάνει μαθητάς ειδικούς του, όπως ήταν ο νέος. Δεν περιέλαβε αυτόν στους δικούς του, παρόλο ότι πήρε τους μαθητάς του Ιωάννου και τους εδέχτηκε. Ρώτησαν περί του Ιησού Χριστού και αυτός έστειλε εις αυτόν για να πάρουν και τον Ιησού και έμειναν τότε μαζί του Ιησού. Αυτό λοιπόν το τόσο θαυμαστό πράγμας, το τόσο δυναμικό. Αυτό το πρόσωπο, μικρό παιδί, όταν βρίσκεται στον προφήτη από τη Γαλιλαία, τον Κύριον Ιησού Χριστό. Αυτός, ο οποίος σύλλαξε, όπως είπαμε, Φαρισαία, που είπε ήρξε άνευ συμβιβασμών προφήτη, αντιμετώπισε βασιλείς και τους απετίμησε. Αυτός που στην παρουσία του Χριστού η συμπεριφορά πέφτει. Μα της αναμαρτήτου ζωής. Ο άνθρωπος της ερήμου γίνεται σαν το διαφορετικό παιδί. Αρνείται τον εαυτό, λατρεύει μπροστά σε μια εξωτερικά μεν κατά το φαινόμενο αντίκτυρη σε έναν αόρατο κόσμο. Κύριος Ιησούς Χριστός. Είχε βαπτίσει πολλούς, είχε όλων των ειδών, αλλά κανείς δεν είχε εμφανιστεί τον Κύριον. Όλοι έκλειναν μπροστά σε αυτά, μπροστά στον άνθρωπο τούτον. Το πρόσωπο κλείνει στην εκκλήση της δική του βαθύτερης κατανύψης άνθρωπος στο πρόσωπο του μεγαλυτέρου, μπροστά δηλαδή στον Κύριο. Ο Ιωάννης ενσωμάτωσε την Παλαιά Διαθήκη στη νομική της βάπτισμα μετανοίας. Της μετανοίας και ο βαπτιστής εκδήλωση μετανοίας προσήρχοντο αυτών τους. Γιατί η Παρθένος Μαρία από την άλλη μεριά καμένη θα λέγαμε της Παλαιάς Διαθήκης υποσχέσεις και την προσδιοράκη. Προϋπόθεται ότι ο λαός εκτός και μάλλον όπως ο Αγγαίος ο προφήτης φέρει στην προφητεία του Αγγαίου στο Β' κεφάλαιο. Τους διακήρυξε και διαμαρτυρήθηκε ακόμα και ό,τι έκανε εκείνος ο λαός και συνεπώς έπρεπε να καλέσει να καθαριστεί και ακόμα ανε αυτόν του. Στη συμπλήρωση των 30 χρόνων ο Ιωάννη αποτελεί μια πράξη ταπεινή εις την ζωή του Κυρίου και εις τον Κύριο της δύναται να με ελέγξει ας έλευσης του να βαπτίστει δεν είναι τα προσωπικά αμαρτήματα τελευταία συνέπεια μια αγία και φυσική ανάπτυξη και καθαρισμό. Και αυτό συμβαίνει με τον Κύριό μας όταν λέει να εκπληρωθεί πάσα η δικαιοσύνη. Πάσα απέτηση την οποία ο νόμος είχε και ο νόμος έλεγε. Ο νόμος έλεγε λοιπόν ότι εκείνος που ζει μέσα σε ακάθαρτο περιβάλλον, υγιεί ακάθαρτο, έπρεπε να προσφέρει θυσία καθαρισμού. Και ο Κύριος, χωρίς ο ίδιος να είναι προσωπικός αμαρτωλός, ζώντας όμως μέσα στον ακάθαρτο λαό του, τον Ισραήλ, λεβιτικός ήτανε, απλώς, θα έλεγε κανείς, είχε γίξει το ακάθαρτον γύρο και κατά συνέπεια έπρεπε να προσφέρει μία θυσία ή να υποταχθεί εις ό,τι ο νόμος παρήγγειλε για τον καθαρισμό, λεβιτικόν καθαρισμό. Ο ζών μέσα δηλαδή σε ακάθαρτο περιβάλλον έπρεπε να προσφέρει. Ήταν λοιπόν συνδεδεμένος με το περιβάλλον του, το λαό του, με δεσμούς αίματος, ιστορίας, παθημάτων και αγάπης. Ζούσε στο λαό του, γεννήθηκε στο λαό του. Έπρεπε κατά συνέπεια, αφού ο λαός πήγαινε εξομολογική τα παθήματά του, αυτό ζώντας στον ακάθαρτο λαό και αγγίζοντας τον ακάθαρτο λαό, έπρεπε και αυτός να υποταχθεί εις τον νόμο και τις απαιτήσεις του νόμου. Εν τούτης όμως, ο Ιωάννης, καθώς αυτός πλησιάζει, νιώθει ο ίδιος ότι είναι ο Ιησούς, ότι είναι αμαρτωλός. Ο Κύριος όμως, ο Ιησούς, αναγνωρίζει την διακονία του Ιωάννη και υποτάσσεται σαν σε θεία αποστολή. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι ο Ιωάννης έχει μια θεία αποστολή και υποτάσσεται σε αυτήν σαν μέρος της μοσαϊκής δικαιοσύνης. Ότι δηλαδή και αυτή η αποστολή του Ιωάννη ήταν μέσα στην όλη οικονομία του μοσαϊκού νόμου. Τώρα η φυσική ζωή του Κυρίου μας, συγκροτημένη πλέον, με όλες τις χάρες τις οποίες είχε πάρει από τον Πατέρα, με καλείται πλέον να προσφέρει τον εαυτόν της και να θυσιάσει. Εκεί στο βάπτισμα του Ιορδάνη, τρία πράγματα συμβαίνουν. Ο ουρανός ανοίγει, η φωνή του Θεού ακούγεται, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται επάνω στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτή η αναγνώριση από μέρους του Κυρίου, αυτό το χρίσμα το οποίο πήρε δια του Πνεύματος του Αγίου, τον κάνει και τον επιδεικνύει πλέον ως Μεσσία του Ισραήλ. Η περιτομή τον εισήγαγε στο θεοκρατικό καθεστώς. Γίνηκε ένας βέρος και γνήσιος Ισραηλίτης για τις περιτομής. Η έκχυση του Πνεύματος, το βάπτισμα εις το Πνεύμα, τον αναδεικνύει Μεσσία του Θεού. Δηλαδή των γεχρισμένων του Θεού, ο οποίος θα έρχεται στον κόσμο με τον ειδικό σκοπό να κάνει ένα έργο λυτρώσεως, να σώσει το λαό του και εν συνεχεία τον κόσμο ολόκληρο. Λαμβάνει λοιπόν έναν διπλούν χρήσμα για του Πνεύματος την ώρα εκείνη. Γνώσης, φωνή που ήλθε από πάνω από τον ουρανό και δύναμης, όπως αναφέρει πλέον, αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, ότι εχρίστη διαδυνάμεως Πνεύματος Αγίου και εφανερώθη ότι είναι ο Μεσσίας του Ισραήλ. Στις πράξεις, το Ιώτα 38, λέει εκεί πέρα εις τον Κορνήλιο ο Πέτρος, τούτα τα λόγια. Πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησούν, τον από Ναζαρέτ, με Πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ώστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Θεία γνώσης λοιπόν, ούτως ο Υιός μου ο αγαπητός, οπότε πλέον ανοίγει ο δρόμος και αποκτά την πλήρη επίγνωση ότι είναι αυτός ο οποίος προϋπήρχε μετά του Πατρός απαρχής πριν υπάρξει ο κόσμος, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητος και ο δύναμης η οποία του εχορηγήθη για την αποστολή του αυτή ως Μεσσίου μέσα στον κόσμο. Η δύνατο να λέει πλέον έχρισέ με ο Θεός, όπως αναφέρει εκεί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Δέλτα κεφάλαιο, όταν σηκώθηκε στη συναγωγή για να διαβάσει και είπε «Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία, προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους στεφλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν». Φωνή λοιπόν, ούτως ο Υιός μου ο αγαπητός, σφράγισης ότι αυτός είναι και επίγνωσης πλέον του Κυρίου και δύναμης, ενώ ευδόκησα. Παρμένο το εδάφιο αυτό, τα λόγια αυτά του Θεού που ακούστηκαν, ένας συνδυασμός από τον ψαλμό το δεύτερο, από το εδάφιο το 7, στο δεύτερο ψαλμό, όπως αναφέρεται στο λόγο του Θεού. Εγώ θέλω να αναγγείλει το πρόσταγμα, ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, ούτως ο Υιός μου ο αγαπητός, και από τον Ισαΐα στο Μίβητα κεφάλαιο, όταν αποστέλει τον δούλον του Θεού, ο Θεός των δούλων του, στο Μίβητα κεφάλαιο, στο ένα εδάφιο, ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον έθεσα, τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν, θέλει εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη. Ένας συνδυασμός αυτών των δύο χωρίων του ψαλμού και του Ισαΐα από το Μιβήτα κεφάλαιο, ένα εδάφιο, είναι τα λόγια τα οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τα οποία ο Θεός είπε κατά την ώρα εκείνη της βαπτίσεως. Ιδού ούτως ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευδόκησα. Και πλέον οι τρεις ιδιότητες του προφήτου, του βασιλέως και του ιερέως που ήσαν στην Παλαιά Διαθήκη χωρισμένες. Άλλος ήταν προφήτης, άλλος βασιλιάς, άλλος ιερέας, ενώνονται τώρα στο ίδιο πρόσωπο, στην ίδια κεφαλή, στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. γίνεται αυτός πλέον ο προφήτης που θα πει τα λόγια του Θεού εις τον κόσμο, γίνεται ο βασιλιάς που θα βασιλεύσει και γίνεται ο ιερέας ο οποίος θα μεσητεύσει μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Τώρα ο Κύριος, ολοκληρωμένη πλέον η ζωή του και η αποκάλυψη, όριμος πλέον για το έργο το οποίο έρχεται να κάνει, πρέπει πλέον να ξοδιάσει την ζωή του. Κατεκτήθη από το Θεό, πρέπει τώρα να αναλωθεί. Αυξήθηκε σε πνευματική ζωή, πρέπει τώρα να παραγάγει, να καρποφορήσει. Έμαθε να ζει, πρέπει τώρα να μάθει και να πεθάνει. Πρέπει να δώσει τον εαυτόν του λύτρο μοναδικών αντί πολλών. Η έναρξη του δευτέρου σταδίου του Κυρίου Ιησού Χριστού, της δράσεώς του πλέον της Μεσιανικής, η οποία άρχισε από τα 30 χρόνια, διότι εκείνη πλέον ήταν η στιγμή της ενηλικιώσεως για τον Ισραηλίτη, ο οποίος επρόκειτο να ασχοληθεί με τα δημόσια πράγματα. Αλλά συγχρόνως ήταν η οριμότης η πνευματική του Κυρίου. Υψήθη και έφτασε στην πληρότητα δια της ελεύσεως του Πνεύματος και έπρεπε πλέον να δώσει τον εαυτόν του. Αυτό το σημείο αποτελεί και την έναρξη του δευτέρου σταδίου του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μεσιανικού του σταδίου, δηλαδή η δράση η ψυχοπνευματική του Κυρίου. Με το βάπτισμα αναδύεται ο Ιησούς από τη σκιά στη δημόσια ζωή με οδηγία από το Πνεύμα και με δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Από μέσα από τη σκιά εμφανίζεται πλέον στη δημόσια δράση. Το επόμενο βήμα του όμως δεν θα είναι το στάδιο των δημοσίων πραγμάτων αρχίσει αμέσως στη δράση του, αλλά θα το δούμε στην έρημο. Το επόμενο στάδιο είναι οι πειρασμοί εις την έρημο. Πρώτα απ' όλα, για τους πειρασμούς θα πρέπει να πούμε ότι οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ο Κύριος που πειράζεται από τον εχθρό κατά έναν τρόπο παθητικό, υφίσταται τον πειρασμό. Το Πνεύμα τον οδηγεί για να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Δηλαδή, η δοκιμασία του αυτή ήταν πρωτοβουλία του ίδιου του Θεού. Ήταν το Άγιο Πνεύμα που τον έφερε και τον οδήγησε εις την έρημο. Δεν ήταν συνεπώς στάσεις αμήνης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και από εδώ πέρα παίρνουμε και εμείς ένα παράδειγμα ότι θα πρέπει το Πνεύμα του Θεού να μας έχει προετοιμάσει να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον εχθρό μέσα στη ζωή και τις δοκιμασίες τις οποίες εκείνος εις τις οποίες μας βάνει. Η βαρύτης του πειρασμού ήταν πολύ μεγάλη. Δεν ήταν οι πειρασμοί του Κυρίου όπως θα τους νόμιζε κανείς. Ο, ξέρεις, ο Κύριος, επειδή ήταν Θεός, ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, δεν αντιμετώπισε τις σχολίες και δεν αντιμετώπισε κανέναν τον πειρασμό στη μορφή του, δηλαδή την φοβεράν. Αντιθέτως, η πάλη του Κυρίου υπήρξε σοβαρή και υπήρξε σκληρά εις την έρημο. Όπως γράφει κάποιος, τόσο όμορφα χαρακτηρίζοντας την σκηνή αυτή. Ώρα τρομερή για τον κόσμο, όπου κάποιος στη μοναξιά, πλανόμενος μεταξύ των λίθων ή ακουμπώντας σε κάποιον από αυτούς, θα βαστάξει το βάρος μιας πάλης με ένα αόρατο και πονηρό εχθρό, που από την διεξαγωγή του οποίου θα κριθεί το μέλλον της ιστορίας του κόσμου ολοκλήρου. Το πόσο ήσαν σκληροί οι πειρασμοί, το αντιλαμβανόμεθα και από τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού όταν λέει «Διδάσκει κατόπιν τους μαθητάς να προσέχονται στο Πάτερ ημών και μη εισενέντης ημάς εις πειρασμόν». Δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Κύριος το πέρασε αβρόχης πως είναι. Αλλά ήτανε μια σκληρή πάλη με τον εχθρό και σύμφωνα κατά το παράδειγμα του πρώτου εκείνου γεννάτου, ο οποίος αντιμετώπισε τον πειραστή εις την Εδέμ, ο Κύριος μας, σαν δεύτερο γεννάτης της ανθρωπότητας, αντιμετωπίζει τον πειραστή στην Εδέμ. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς, σε τι συνίστατο ο πειρασμός αυτό. Απλούστατα, ο Κύριος να ενδώσει και πρώτης ώρας, με μίαν θα έλεγε κανείς αφάβη τόλμη, να προσπαθήσει αυτός πρώτης ώρας, πριν ο πατήρ τον οδηγήσει, να γίνει, εκεί τον έσπρωξε ο εχθρός, να γίνει προφήτης του Θεού, βασιλιάς και ιερέας του Θεού. Τριπλός ήταν ο πειρασμός. Και θα θυμηθούμε ακόμα ότι εις τους πειρασμούς του Αδάμ, εις την Εδέμ, ο πειρασμός του είχε τριπλή πάλι και εκεί όψη. Εκεί είδε το δέντρο ότι το καλό εις βρώσει. Αρεστόν εις τους οφθαλμούς, δεύτερον, και τρίτον, επιθυμητόν ως δίδον γνώσιν. Ήταν τριπλός ο πειρασμός και εις την Εδέμ. Στον Αδάμ. Είδε και το είδε ωραίο τον καρπό, ότι μπορούσε δηλαδή να τον φάει, αρεστών εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών ως δίδων γνώση. Καλών εις βρώσιν, αρεστών στους οφθαλμούς, επιθυμητών ως δίδων γνώση. Καλών εις βρώσιν, να φάγει η επιθυμία της σαρκός. Αρεστών στους οφθαλμούς, η επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμητών ως δίδων γνώση η αλαζονία του βίου. Σε αυτόν λοιπόν τον τριπλό πειρασμό τον οποίο υπέστη ο Αδάμ τότε, βρίσκομαι την αντιστοιχία και των πειρασμών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός ο πειρασμός των Αδάμ τότε ήταν για τη συντήρησή του, να φας, να συντηρηθείς, καλόν ως δίδων καλόν εις την πρόση, συντήρησης, δηλαδή η λύση των οικονομικών προβλημάτων της ανθρωπίνης ζωής χωρίς το Θεό, η προσπάθεια να λύσει ο άνθρωπος τα οικονομικά του προβλήματα και το πρόβλημα της συντηρήσεως μόνος του, χωρίς το Θεό, ακόμα το θέμα των πολιτικών, να γίνει βασιλιάς, κυρίαρχος, όλα τα βασίλεια της οικουμένης ήταν δικά σου, ή όπως είπε εις τον Αδάμ τότε, αρεστών στους οφθαλμούς, δικά σου θα είναι αυτά που βλέπεις. Και τρίτον, το θρησκευτικό πρόβλημα, ως δίδων γνώση, δίδων γνώση. Δηλαδή σε εκείνη τον τριπλό πειρασμό τον οποίο ο Αδάμ υπέστη τότε στην Εδέμ, διακρίνομαι τον πειρασμό τον οποίο υφίσταται όλη η ανθρωπότη σε όλο το μήκος. Ότι ο διάβολος δηλαδή πειράζει τον άνθρωπο στα τρία αυτά στοιχεία και στα τρία αυτά σημεία. Στη συντήρησή του, πώς θα συντηρηθείς, στην κυριαρχία στον κόσμο, πώς θα κυριαρχήσεις, και στη γνώση του Θεού, στη σχέση σου με τον Θεό. Το πρόβλημα το θρησκευτικό. Το θέμα λοιπόν της συντηρήσεως, το θέμα των πολιτικών, το θέμα των θρησκευτικών. Και η ανθρωπότης ολόκληρη, έκτοτε, από τον Αδάμ τον πρώτο, μέχρι σήμερα, συνεχίζει να πέφτει στον ίδιο πειρασμό, διότι δεν αφήνει τα προβλήματα αυτά να τα λύσει ο Θεός από πάνω. Ο Θεός να σου δώσει τη συντήρηση, ο Θεός να σου δώσει την κυριαρχία, ο Θεός να σου δώσει την αποκάλυψη της θρησκευτικής γνώσεως, αλλά ο άνθρωπος τα παίρνει με τη δική του δύναμη, χωρίς το Θεό, και πέφτει στο ίδιο αμάρτημα στο οποίο έπεσε ο Αδάμ. Αλλά αυτός ο τριπλούς πειρασμός ήταν και εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Κατά τον ίδιο τρόπο, και ο Κύριος πειράζεται, είναι όπως θα μας πει κατόπιν και ο Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή η επιθυμία της σαρκός, συντήρησης, η επιθυμία των οφθαλμών, να κυριαρχήσεις, να δεις και να κυριαρχήσεις, και η αλαζονία του διβίου, να ζήσεις με έναν τρόπο αλαζονικών ως έχουν γνώση. Αφήσατε και οι πειρασμοί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πέσεις τους λίθους να γίνουν ψωμί, για να πας. Τον πήγε απάνω στο όρος και του δείξε τα βασίλεια της οικουμένης για να κυριαρχήσει. Τον ανέβασε απάνω στο πτερίγιο του ιερού και του είπε να πέσει κάτω και να στείλει τους αγγέλους να τον πιάσουν, διότι είσαι ο εκλεκτός του Θεού. Ώστε οι τρεις αυτοί πειρασμοί είναι αντίστοιχοι των πειρασμών του Αδάμ, των πειρασμών που υφίσταται η ανθρωπότης και πέφτει μέσα στην αμαρτία, των πειρασμών περί των οποίων ομιλεί ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, όταν λέει η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, και στα οποία ο Κύριος ενίκησε, μένοντας εν υπακοή στο θέλημα του Θεού, του Πατέρα. Βέβαια εδώ πέρα, στους πειρασμούς του Κυρίου δεν έχουμε πλέον το δημιούργημα, τον Αδάμ, που βρίσκεται μπροστά σε ένα δημιούργημα της δημιουργίας μέρος, τον Όφη, που καλύτερα χρησιμοποιήσει ένα απαγορευμένο καρπό να λάβει, δηλαδή, για να λάβει την υποσχεθή σαν γνώση. Εδώ έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε τον Υιόν του Θεού, που καλείται με μίαν πράξη ανυπακοής προς το Θεό και βίας να γεφυρώσει το χάσμα που τον χωρίζει μεταξύ του τίτλου και της σημερινής καταστάσεως. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει τις μεσιανικές του δυνάμεις πρώτης ώρας, να μεταβάλει, να κάνει το θαύμα, να μεταβάλει τις πέτρες σε ψωμί, να αποκτήσει κυριαρχία σαν βασιλιάς απάνω στα έθνη, να έχει αυτή την ιδιαίτερη σχέση με το Θεό σαν Υιός του Θεού και αυτά να τα αποκτήσει με τη δική του δύναμη πρώτης ώρας, πριν δηλαδή ενεργήσει ο Πατήρ, χωρίς την υπακοή στο θέλημα του Πατέρα. Όπως δηλαδή έκαναν οι διάφοροι σωτήρες του κόσμου, οι οποίοι και εκείνοι αντιμετωπίζοντας τους πειρασμούς αυτούς, θέλησαν με το δικό τους τρόπο να δώσουν ψωμί στον κόσμο να φάει, με τη δική τους δύναμη να ανεβούν σε εξουσία και να κυριαρχήσουν, με το δικό τους τρόπο να λύσουν το πρόβλημα της σχέσεως με το Θεό, το θρησκευτικό πρόβλημα. Λέγω, αυτοί οι πειρασμοί υπάρχουν σε όλη την ιστορία του κόσμου και είναι τριπλοί. Είναι ο τριπλούς πειρασμός. Η αυτοσυντήρηση, η κυριαρχία, η γνώση. Και αυτούς τους τρεις πειρασμούς οθήθηκε ο Κύριος να πέσει σε αυτούς και ανταστάθηκε. Η αντίσταση του Κυρίου ήταν γέγραπτε. Είναι γεγραμμένο. Πράγμα που φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός μελετούσε τις γραφές, ήταν γνώστης των γραφών, ώστε να πολεμήσει τον εχθρό του με τη μάχαιρα του Πνεύματος, την χρήση του Λόγου του Θεού. Πόσο παίρνουμε παραδείγματα από αυτήν την ζωή του Κυρίου. Να χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού και να εμβαθύνουμε στη μελέτη του Λόγου του Θεού, για να μπορούμε να έχουμε τη μάχαιρα του Πνεύματος και να αντιπαρατάσσουμε στον εχθρό και να επιτιθέμεθα εναντίον του εχθρού με τη μάχαιρα του Πνεύματος. Και η δοκιμασία του δεν θα γίνει με το μηδαμινό όργανο της δημιουργίας των Όφη, αλλά θα αντιμετωπίσει αυτόν τον άρχοντα του κόσμου, αυτοπροσώπου. Το ότι ο Κύριος επηρεάστηκε πραγματικά και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η Αγία Γραφή μας λέει για τον Κύριο ότι επηρεάστηκε κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς. Χωρίς αμαρτία. Χωρίς να πέσει στην αμαρτία. Αλλά οι πειρασμοί του ήταν σκληροί και η μάχη ήταν σκληρή όπως την αντιμετωπίζει και ο κάθε πιστός. Λέει ακόμα στους μαθητάς του, «Σεις είστε οι οποίοι διεμείνατε εις τους πειρασμούς μου. Σεις είστε που διεμείνατε εις τους πειρασμούς μου». Και ακόμα μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι έμαθε αφόσον έπαθε την υπακοή. Όσα παθήματα έπαθε στους πειρασμούς, έμαθε να υπακούει στο θέλημα του Θεού. Τώρα η απάντηση του Κυρίου ήσανται τρία βέλη καυτερά από τη βελοθήκη του δυνατού εναντίον του εχθρού της ψυχής. Τρία γέγραπτε τα οποία θα πει ο Κύριος. Τρία γέγραπτε. Στον πρώτο πειρασμό να μεταβάλει τους λίθους σε ψωμί. Ο Κύριος θυμάται από μέσα από τη γραφή. Θυμάται ότι ο Θεός είχε δώσει το μάνα στην έρημο στον Ισραήλ. Ότι ήταν ο Θεός ο οποίος είχε προμηθεύσει την λύση στην ανάγκη του λαού του. Ακόμα θυμάται ότι είχε δώσει το νερό εις την άγα. Δεν είχε πει ότι θα βρέξω ψωμί για σας
1: Δεν είχε πει ότι δεν θέλει διψάσει ούτε πεινάσει. Και έτσι αντλεί από τις αναμνήσεις των 40 χρόνων της περιπλανήσεως του Ισραήλ εις την έρημο, του οποίου Ισραήλ αυτός ήταν τύπος, ο Κύριος, τύπος, από τις περιπλανήσεις του εις την έρημο και τις επεμβάσεις του Θεού, θα αντλήσει για να απαντήσει στον εχθρό, γέγραπτε, ου και πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος. Στο δεύτερο πειρασμό είχε πει ζήτησόν μου, του είχε πει ο εχθρός, αν με προσκυνήσεις θα σου δώσω τα έθνη, όλα αυτά τα οποία βλέπεις τα έθνη δικά σου, στην κυριαρχία σου. Αλλά δεν είχε πει στον ψαλμό το δεύτερο ο Θεός, ζήτησε από μένα και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομίαν σου και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Δεν ήταν ο Θεός ο Πατέρας που είχε υποσχεθεί ότι αν μου ζητήσεις θα σου δώσω όλα αυτά, έρχεται τώρα ο εχθρός να υπαρπάσει, να αντικαταστήσει τον Θεό και να σπρώξει τον Κύριον σε αυτόν τον πειρασμό, αλλά η απάντηση του Κυρίου, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνον λατρέψεις, είναι το δεύτερο βέλος το οποίο ρίχνεται εναντίον του εχθρού. Και ο τρίτος πειρασμός τον ανεβάζει επάνω στο ναό, στο πτερίγιον του ναού, μάλιστα από την πλευρά την δυτική που έβλεπε προς τον χήμαρο των κέντρων, όπως φαίνεται, για την οποία είχε γράψει ο Ιώσυπος ότι όποιος ανέβαινε εκεί πάνω, στο πτερίγιον του ιερού, και κοιτούσε από εκείνη την πλευρά κάτω το απέραντο βάθος, του φαινότανε ότι το κεφάλι του κολυμπούσε σε ένα αμέτρητο βάθος, στο κενό, είχε γράψει ο Ιώσυπος. Τόσο ψηλά ήταν. Γιατί ήταν ο ναός, το πτερίγιο του ναού απάνω, και κάτω ήταν ο χήμαρος των κέντρων. Και όποιος τολμούσε από εκεί πάνω να κοιτάξει, ήταν σαν να κολυμπούσε μέσα στο κενό, σε ένα αμέτρητο βάθος. Και εκεί πέρα τον καλεί ο εχθρός να πέσει, για να έρθουν οι άγγελοι να τον κρατήσουν. Ότι θα διατάξει τους αγγέλους περί σου, θα διατάξει τους αγγέλους αυτού περί σου, για να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Και πάλι θα αντλήσει από μέσα, από το Δευτερονόμιο, από τη ζωή του λαού του, δεν θέλει σε εκπειράσει, Κύριον, τον Θεό. Πόσες φορές οι πιστοί πέφτουν σε τέτοια παραπτώματα, και θυμάμαι που η εφημερίδα είχε γράψει συγκεκριμένος για ένα νεαρόν πεντηκοστιανόν στην Αμερική, ο οποίος επήγε κατά το παράδειγμα του Ιησού Χριστού και ανέβηκε, λέει, σε έναν από τους μεγαλύτερους ουρανοξύστες του Σικάγου και πήδησε από εκεί για να μιμηθεί τον Ιησού, μα ο Ιησούς δεν έπεσε. Ότι θα έρθουν άγγελοι για να τον πιάσουν. Και φυσικά οι άγγελοι δεν ήρθαν. Και ο νεαρός αυτός σκοτώθηκε. Διότι ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε πράγματα τέτοια που εκθέτουν τον Θεό ή θα αναγκάσουν τον Θεό να κάνει κάτι για σένα. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι η υψίστη προσφορά την οποία μπορεί να προσφέρει κανείς. Δεν μπορείς να εκπειράσεις, λοιπόν, τον Θεό σου. Δεν μπορείς να τον εκπειράσεις. Και με τους πειρασμούς αυτούς, όπως άλλοι, όπως ο Μωυσής, ο οποίος είχε και εκείνος περάσει εις την έρημο, και είχε περάσει και εκείνος εις την έρημο, όπως ο Παύλος έμεινε εις την έρημο, όπως ο λαός Ισραήλ περιεπλανήθη εις την έρημο, και ο Κύριος εκεί εις την έρημο έχει τη δική του την εμπειρία και έχει τη δική του αντιμετώπιση του εχθρού. Θα ρωτήσει κανείς, τι θα γινόταν αν ο Κύριος του Κυρίου που ετελείωσε με το βάπτισμα εις τον Ιορδάνη, αλλά στον Ιορδάνη αρχίζει και η νέα σταδιοδρομία του, το δεύτερο στάδιο της ψυχοπνευματικής αναπτύξεως του Κυρίου και της φανερωσεώς του μέσα εις τον Ισραήλ.
2: Ο Κύριος πλημμυρισμένος από το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο ο Θεός του έστειλε την ημέρα εκείνη που ευαπτίστη στον Ιορδάνη ποταμό, εξέρχεται στην έρημο, δοκιμάζεται ως ο έσχατος Αδάμ. Όπως ο πρώτος δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται ο έσχατος Αδάμ, υφίσταται την ηθική δοκιμή, για να γίνει, να αποδειχθεί ότι θα γίνει ο Μεσσίας και είναι ο Μεσσίας της ανθρωπότητας ολοκλήρου, δηλαδή να δοκιμαστεί, να νικήσει, να θριαμβεύσει και ως νικητής να αναλάβει το δεύτερο στάδιο του, το στάδιο της μεσσιανικής του δράσεως σαν Μεσσίας του Ισραήλ και λυτρωτής ολοκλήρου του κόσμου. Και αρχίζει η σκαλία του. Το μάθημα μας απόψε θα είναι ο Ιησούς και η διδασκαλία του για την αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός άρχισε τη δημόσια δράση του με διδασκαλία, με κήρυγμα. Όπως τουλάχιστον μας λένε τα συνοπτικά Ευαγγέλια, ο Ιησούς Χριστός άφησε την Ναζαρέτ, ήρθε στην Καπερναού, στην περιοχή της Γαλιλαίας και άρχισε να κηρύττει «Μετανοείτε, διότι ήγγηκε η Βασιλεία του Θεού». Και οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές μας δίνουν την εικόνα αυτή του Ιησού Χριστού ως Κήρυκος, Κήρυκος της αληθείας του Θεού. Όταν ο Ιησούς έμαθε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής συνελήφθη και εκλείστη στη φυλακή από τον Ηρώδη, εξήλθε και ήρθησε κηρύττων εις όλη την περιοχή εκείνη της Γαλιλαίας. Ο Λουκάς μας αναφέρει ειδικά τη λέξη «εδίδασκε». Ήρχισε διδάσκο, εδίδασκε. Και βέβαια στην Αγία Γραφή δεν γίνεται σαφής χωρισμός του κηρύγματος και της διδασκαλίας. Φαίνεται όμως ότι το μεν κήρυγμα απευθυνόταν στα πλήθη και ήταν εκ των ενόντων, εκ των πραγμάτων, εκ των περιστάσεων που το προκαλούσαν οι περιστάσεις. Ομιλία του Ιησού στον κόσμο, ενώ η διδασκαλία του είχε χαρακτήρα συστηματικής εκθέσεως και αναπτύξεως των αληθιών του Θεού. Τη διδασκαλία τη χρησιμοποιούσε περισσότερο προς τους μαθητάς, τους οποίους εδίδασκε κατηδία. Αναφορικά με την διδασκαλία μέσα στον Ισραήλ, η ιστορία του Ιουδαϊκού λαού έχει να μας πει τα εξής. Η διδασκαλία είχε μια ένδοξον ιστορία και μάλιστα από την στιγμή εκείνη που ο Μωσαϊκός νόμος εισήλθε διά του Μωυσέως εις το λαό Ισραήλ ως ρυθμιστής της ζωής του λαού εκείνου. Πρώτος ο Μωυσής ανέλαβε την υποχρέωση από το Θεό, ο οποίος του έδωσε τον νόμο στα χέρια του, να τον διδάξει εις το λαό, να τον εξηγήσει εις τον λαό. Μαθαίνουμε εν συνεχεία ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, την υποχρέωση αυτή της διδασκαλίας του νόμου του Θεού την είχε ο κάθε γονιός, ο πατέρας ή η μάνα της οικογένειας, μέσα στην οικογένεια, στα παιδιά τους, από μικρής ηλικίας, να τα διδάσκουν στον νόμο του Θεού. Και μάλιστα αυτήν την υποχρέωση την ανέλαβαν τα σπίτια όλα και οι ραβίνοι εις τα σχολιά, τα ραβινικά σχολιά, τη συναγωγή δηλαδή τα σχολιά, και επίσης οι Λεβίτες προς το λαό. Και ακόμα μαθαίνουμε ότι και βασιλιάδες του Ισραήλ ανέλαβαν την υποχρέωση αυτή να διδάξουν τον νόμο του Θεού εις τον κόσμο. Έτσι μαθαίνουμε ότι ο βασιλιάς ο Σολομών, όπως διαβάζουμε εις το βιβλίο των Κρυμνιών, διδάσκει το λαό. Άκουσε σοφία, να σε διδάξω την σοφία και ούτω καθεξής. Γίνεται διδάσκαλος του λαού του ο βασιλιάς ο Σολομών με το ψευδόνυμο Εκκλησιαστής εις το βιβλίο του Εκκλησιαστού και εις τις παροιμίες ακόμα. Γίνεται διδάσκαλος για όλο το λαό, για να τους διδάξει την σοφία του Θεού, που ήταν ο φόβος του Κυρίου, δηλαδή να κλείνουν τις καρδιές τους στην υποκοή του θελήματος του Θεού. Μάλιστα στα χρόνια εκείνα του Σολομώντος, στην αυλή του Σολομώντος δημιουργήθηκε ένα είδος ακαδημίας γύρω από τον νόμο του Θεού και γύρω από τη σοφία του Θεού και προϊόντα αυτής της σκέψεως, αυτού του στοχασμού, αυτής της ενασχολήσεως της πνευματικής γύρω από τα πράγματα του Θεού, τον νόμο του Θεού και την διδασκαλία του Θεού, έχουμε τα βιβλία που κρατούμε στα χέρια μας, τον Εκκλησιαστή, τις παροιμίες, το άσμα σμάτων, ο Ιώβ ακόμα, είναι προϊόντα λογοτεχνικά τα οποία εφάνηκαν την εποχή εκείνη ή στην εποχή που ο Σολομών βασίλευσε, που στην αυλή του Σολομώντος είχε δημιουργηθεί ένα είδος πνευματικής ακαδημίας, απασχολήσεως γύρω από τον νόμο του Θεού και γύρω από το θέλημα του Κυρίου. Ακόμα μαθαίνουμε, εκτός από τον Σολομώντα τον βασιλιά, ο οποίος εδίδαξε το λαό του και δημιούργησε ένα κλίμα τέτοιο ερεύνης του νόμου του Θεού, αλλά ο οποίος δυστυχώς όμως στην πράξη δεν εφήρμοσε μέχρι τέλους τα παραγγέλματα του Λόγου του Θεού, ο Ιωσαφάτ, ένας άλλος πιστός βασιλιάς, ήταν εκείνος ο οποίος απέστειλε άρχοντας του λαού, πρίγκιπας, από μέσα από το παλάτι, να διδάξουν τον νόμο του Θεού εις το λαό, όπως αναφέρει στο βιβλίο των Χρονικών, και μαζί με εκείνους απέστειλε και Λεβίτας, οι οποίοι επήγαν, λέει στο Β' Χρονικών, στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, μας αναφέρει λοιπόν ότι απέστειλε άρχοντας, κοιτάξτε παράδειγμα, βασιλέως, ο οποίος διδάσκει στο λαό του τον νόμο του Θεού. Αν μπορούσαν και οι δικοί μας, οι άρχοντες, να κάνουν το ανάλογο, τι θα γινόταν σε τούτο τον κόσμο και σε τούτη τη χώρα. Διότι λέγει εκεί πέρα για τον Ιωσαφάτ, ότι ο Θεός έριξε φόβον εις όλους τους λαούς τριγύρω, ώστε να φοβούνται και να μην κάνουν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Διότι ο Ιωσαφάτ τίμησε το λόγο του Θεού και διότι ο Ιωσαφάτ απέστειλε πρίγκιπας, άρχοντας, να πάνε να διδάξουν το λόγο του Θεού τριγύρω, εις όλο το λαό. Και επίσης, οι Άγιες Γραφές μας αναφέρουν τελικά ότι ο ίδιος ο Θεός είναι διδάσκαλος, όταν θυμίζει στον Ισραήλ ότι εγυρόταν κάθε μέρα και τους μιλούσε και τους εδίδασκε τον νόμο, την οδόν, την οποία έπρεπε να ακολουθήσουν. Το έργο δηλαδή του διδασκάλου το έκανε και ο ίδιος ο Θεός προσωπικός, όπως αναφέρει στο βιβλίο του Ισαΐα, στο Μη Ήτα κεφάλαιο 17 και στον Ιερεμία, στο Λάμδα Βήτα κεφάλαιο στο 33 εδάφιο. Πόσο ωραία τα εδάφια αυτά που εμφανίζεται ο ίδιος ο Θεός να κατεβαίνει και ο ίδιος ο Θεός να απασχολείται με το έργο της διδασκαλίας, της εξηγήσεως και αναπτύξεως του νόμου του, ώστε οι καρδιές των ανθρώπων να διδαχθούν το θέλημα του Θεού. Για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, οι Άγιες Γραφές, η Καινή Διαθήκη, μας λέει καθαρά ότι ονομαζόταν Ραβί από τον κόσμο τριγύρου. Οι Ιουδαίοι τον αποκαλούσαν Ραβί. Μάλιστα, ακόμα και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, παρόλη την θρησκευτική υπερηφάνεια που είχαν και την υπερηφάνεια της γνώσεως, δεν εμποδίζονταν να τον ονομάσουν Ραβί, που η κυριολεξία της λέξεως θα πει «Μεγάλε μου εσύ», «Μεγάλε μου εσύ» ή θα πει ακόμα «Σεβαστέ μου» και κατά συνέπεια διδάσκαλε. Ώστε το απαιτείται η λέξη Ραβί. Ακόμα μας αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι το ονομαζόταν διδάσκαλος. Ο δε Λουκάς ειδικά χρησιμοποιεί και τη λέξη επιστάτης. Επιστάτης. Επιστάτα. Τώρα, πολλοί προφήτες είχαν έρθει στον κόσμο και μίλησαν τις αλήθειες του Θεού και μίλησαν για τη μελλοντική σωτηρία που θα έρθει. Και πολλές φυσιογνωμίες ήρθαν μέσα στον κόσμο, στην ιστορία του κόσμου γενικότερα, και μίλησαν και δίδαξαν για το τι είναι αγαθόν και το τι είναι αλήθεια. Μόνον όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε, ώστε να πει ότι αυτός είναι ο δημιουργός της σωτηρίας, την οποία οι άλλοι ανήγγυλαν και ομιλούσαν. Να δείξει δηλαδή τον εαυτόν του ότι είναι αυτός ο ποιητής της σωτηρίας, και από την άλλη μεριά να μην διστάσει. Να δείξει τον εαυτόν του, το πρόσωπό του, ότι είναι αυτός η αλήθεια προσωποποιημένη και συγκεντρωμένη ιστορικά που εμφανίζεται μέσα στον κόσμο. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ενώ όλοι οι άλλοι έψαχναν για την αλήθεια και όλοι ζητούσαν την αλήθεια ή εδίδαξαν περί αγαθού και αληθείας, ο Ιησούς έρχεται και λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια». Θέτει τον εαυτό του. Τώρα, αυτή η διδασκαλία του Χριστού ποιες φάσεις επήρε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τη χωρίσω με την διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε δύο μεγάλα στάδια. Το στάδιο το γήινο, που τελειώνει την ημέρα της Πεντηκοστής, και το στάδιο το δοξασμένο, το επουράνιο, που αρχίζει από την Πεντηκοστή και πέρα. Στο γήινο στάδιο ο Ιησούς εμίλησε αυτοπροσώπως, εδώ κάτω, εδίδαξε εν σαρκή. Στο επουράνιο στάδιο, εκείνο πάλι θα το χωρίσουμε σε δύο τμήματα. Είναι το στάδιο της διδασκαλίας εις τον Άδη, εις τους νεκρούς, ώστε το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί εις σύμπαντα τον κόσμο και όλοι να ακούσουν. Για να μην μείνει κανείς απ' έξω που δεν θα ακούσει το Ευαγγέλιο, ώστε να κριθεί εάν δεν πιστεύσει και αν δεν δεχθεί την χάρη την οποία ο Θεός προσφέρει και το έργο το οποίο, της διδασκαλίας το οποίο κάνει ο επουράνιος Χριστός, ο δοξασμένος Χριστός, τώρα από πάνω από τους ουρανούς, δια της Εκκλησίας Του και των οργάνων της Εκκλησίας, τα οποία αποστέλει και τα οποία καλεί να διδάξουν τους υπολείπους, τον υπόλοιπο κόσμο. Θα κοιτάξουμε τώρα μια ματιά την γήινη, το γήινο στάδιο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Αυτό το γήινο στάδιο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού θα το χωρίσουμε πάλι σε τρία μέρη. Το επίγειο, θα λέγαμε, την επίγεια αυτή στα διαδρομία του, θα τη χωρίσουμε πάλι σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος, ο πρώτος τρόπος διδασκαλίας ήταν ο άμεσος απευθείας, τον οποίο ο Ιησούς έκανε απευθυνόμενο στα πλήθη, εις τα οποία εμίλησε και έθεσε κυρίως την ηθική, την υψηλή ηθική της Βασιλείας του Θεού. Ομίλησε για την έλευση της Βασιλείας και την ηθική, τους ηθικούς κανόνες αυτής της Βασιλείας του Θεού. Ο δεύτερος τρόπος στην επίγεια φάση της διδασκαλίας του Κυρίου ήταν ο παραβολικός, η χρησιμοποίηση των παραβολών. Ομίλησε σε αυτούς για παραβολών, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο τρίτος τρόπος διδασκαλίας, τον οποίο εφήρμοσε, επραγματοποίησε σε αυτό το στάδιο της επίγειας διδασκαλίας του, ήταν ο μυστικός, εσωτερικός, κυρίως προς τους μαθητάς, εις τους οποίους έδωσε αποκαλύψεις περί του προσώπου του και περί του έργου του. Θα δούμε αυτούς τους τρεις τρόπους της διδασκαλίας του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, ο άμεσος τρόπος της διδασκαλίας. Ο άμεσος τρόπος ήταν όταν απευθύνθηκε στα πλήθη και σε ολόκληρο το λόγο και άρχισε το κήρυγμα της μετανοίας, μετανοείται διότι ήγγηκε η Βασιλεία του Θεού. Αυτό το κήρυγμα της μετανοίας, το οποίο ο Κύριος έκανε, χρησιμοποίησε μεθόδους και τρόπους, υγιείς τρόπους, τους οποίους και οι προφήτες είχαν χρησιμοποιήσει και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής προλίγου, ο λίγον πριν, είχε χρησιμοποιήσει όταν έλεγε «Μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία του Θεού». Κατά συνέπεια, εδώ πέρα ο Κύριος εμφανίζεται σαν να παίρνει τη σκητάλη από τους προφήτας και από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να συνεχίσει. Βεβαίως το κήρυγμα το αυτό του Κυρίου, το κήρυγμα το αυτό, το

λόγια έτσι ώστε να γίνει προσιτός εις το λαό. Όταν τους θυμίζει επί παραδείγματι ότι εσείς μπορείτε να δίνετε δόσεις αγαθάς στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας από τους ουρανούς θα δώσει δόσεις αγαθάς σε εκείνους που του ζητούν. Και παρόλο ότι διαπιστώνει την ανθρώπινη αδυναμία, ότι τα επίγεια τους λέει και δεν μπορούν να τα καταλάβουν, εν τούτης όμως δεν εμποδίζεται να θέσει μπροστά τους την υψηλή ηθική της Βασιλείας του Θεού, την οποία έρχεται να εγγενιάσει και να εφαρμόσει εις τον κόσμο τούτο. Έτσι, στην επί του όρους ομιλία, έχουμε τις υψηλές κορυφές της ηθικής διδασκαλίας που αφορά και πρέπει να συνοδεύει τα βήματα εκείνων οι οποίοι θα γίνουν υπήκοοι αυτής της Βασιλείας. Πώς πρέπει να ζήσουν, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς πρέπει να κινούνται, πώς να προσεύχονται, πώς να νηστεύουν, πώς να συμπεριφέρονται στον πλησίον, πώς να συμπεριφέρονται στον κόσμο και ούτω καθεξής. Ο Κύριος θέτει λοιπόν την υψηλή και απόλυτη αρχή, ηθική αρχή της Βασιλείας του Θεού. Αλλά μέσα σε αυτή τη διδασκαλία του, παρόλο ότι το πρόσωπό του δεν το εμφανίζει αμέσως, αλλά τονίζει ιδιαίτερα την ηθική της Βασιλείας, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος της Βασιλείας. Εν τούτης όμως, αχνοφαίνεται, διαφαίνεται ότι η διδασκαλία αυτή, η ηθική αυτή, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη και με τον εαυτό του, με το πρόσωπό του. Διότι πώς θα εξηγήσει κανείς τα λόγια που τους λέει ότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα. Αυτά σας λέω. Έτσι πρέπει να μετανοήσετε. Έτσι να συμπεριφερθείτε. Αυτός ήταν ο άμεσος τρόπος που απευθύνθηκε. Τους μίλησε για την ηθική της Βασιλείας. Αλλά όμως κατά την ατρόπο συνδέει αυτήν την διδασκαλία και με το πρόσωπό του. Και κατά έναν τρόπο αρχίζει να τοποθετεί τον εαυτόν του ότι είναι το κέντρο αυτής της Βασιλείας την οποία έρχεται να εφαρμόσει στον κόσμο, να εγκαταστήσει στον κόσμο τούτον. Όπως έλεγε κάποιος, ο Ιησούς εις την αρχή άφηνε να τον διαβλέπουν, να μαντεύουν. Τους μίλησε για τις αρχές της Βασιλείας και άφηνε να μαντεύουν ότι αυτός είναι η κεντρική προσωπικότητα, ο Μεσσίας, άνευ του οποίου δεν θα ήταν δυνατόν ούτε οι αρχές της Βασιλείας αυτές να εφαρμοστούν. Κατόπιν, στην πρόοδο της δασκαλίας του, άρχισε να δείχνει τον εαυτόν του και τελευταία κατέληξε με το να δίνει τον εαυτόν του. Όχι απλώς να δείχνει τον εαυτόν του ότι είναι αυτός, αλλά και να δίνει τον εαυτόν του, να αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Και αυτό το έκανε κυρίως εις τους μαθητές. Η διδασκαλία αυτή άλλους ήλπισε, άλλους ερέθησε, άλλους τους έκανε να πάνε πίσω και αυτό ενάγκασε τον Κύριο να στρέψει τον τρόπο της αμέσου διδασκαλίας, να μην χρησιμοποιεί πλέον τον άμεσο τρόπο επαφής διδασκαλίας, αλλά να μιλήσει για παραβολών. Πλέον τα πράγματα εδώ αρχίζουν και μπαίνουν σε μία ομίχλη. Ο Κύριος χρησιμοποιεί παραβολάς. Και γιατί χρησιμοποίησε παραβολάς? Για το σκοπό τον οποίο μας λέγει στα κεφάλαια αυτά όταν ήρθε να ομιλεί για παραβολών. Όταν το ρώτησαν γιατί ομιλείς με παραβολάς, λέει ώστε οι βλέποντες να βλέπωσι και οι ακούοντες να... εκείνοι που νομίζουν ότι βλέπουν να μην δουν και εκείνοι που νομίζουν ότι ακούνε να μην ακούνε, αλλά εκείνος που ζητάει πραγματικά τη Βασιλεία του Θεού να μπορέσει να την δει. Και τα λόγια αυτά του Κυρίου είναι παρμένα και είναι μια αναπαραγωγή, θα έλεγε κανείς, από το κεφάλαιο εκείνο του Ισαΐα, στο οποίο λέγει, στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτου, στο οποίο λέει, μιλάει ο ίδιος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και λέει, είπαγε και είπε προς τούτο το λαό, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντας

Και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύρθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπωσι με τους οφθαλμούς αυτών και ακούσουσι με τα ότα αυτών και νοήσωσι με την καρδία αυτών και επιστρέψωσι και θεραπευθώσι. Επειδή λοιπόν ο άμεσος τρόπος που εξέρχεται σε αυτούς την διδασκαλία καθαρκάθαρη, φανερή, δεν γινόταν δεκτός, ο Κύριος μιλάει για παροδοδό. Τα πράγματα μπαίνουν σε μία ομίχλη. Εκείνες οι καρδιές οι οποίες ήσαν προετοιμασμένες, ταπεινές και ευσεβείς, ώστε να δεχτούν τη Βασιλεία του Θεού, ανεκάλυπταν ένα φως στον προβολέα αυτών της παραβολής και γεννάτο μέσα τους και οξυνότανε μέσα τους η περιέργεια, το ενδιαφέρον, περισσότερο να μάθουν. Γι' αυτό βλέπουμε τους μαθητάς να το ρωτούν κατηδίαν τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Πες μας, εξήγησέ μας αυτή την παραβολή. Εκείνοι δηλαδή που είχαν όρεξη να μάθουν, μπορούσαν να προχωρήσουν. Άλλοι, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται, τα βλέπαν σκοτεινά τα πράγματα και απλώς ελέγχονται για την ζωή τους και για τη στάση τους. Και άλλοι, οι οποίοι είχαν κάνει την εκλογή τους και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην άρνηση, έβρισκαν σε αυτές τις παραβολές μια καταδίκη, μια καταδίκη εναντίον τους από τα χείλη εκείνα τα αυθεντικά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ώστε λοιπόν η παραβολή έπαιξε ένα τέτοιο ρόλο. Ο Κύριος εμίλησε για παραβολό. Άλλοι εβοηθήθησαν, εις άλλους ήταν ελεκτική η παραβολή, εις άλλες συνειδήσεις ήταν καταδικαστική η παραβολή. Και αργότερα ο Κύριος χρησιμοποίησε τον τρίτο τρόπο διδασκαλίας. Είπαμε ο άμεσος τρόπος διδασκαλίας, ο παραβολικός τρόπος διδασκαλίας, ο τρίτος τρόπος, ο εσωτερικός και μυστικός τρόπος διδασκαλίας. Πότε τον εφήρμοσε αυτό? Άρχισε να τον εφαρμόζει από εκείνη την σκηνή η οποία γίνηκε στην Κεσάρια του Φιλίππου, όπως μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο 16 κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, όταν ο Κύριος ερώτησε τους μαθητάς τι να με λέγουσι, οι άνθρωποι είναι. Πλέον ο κόσμος είχε αρχίσει να παίρνει θέση απέναντι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον απέριπταν. Έφτασαν να πούνε δαιμόνιον έχεις και το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει στα δαιμόνια. Και ρωτάει τους μαθητάς και ιδιαίτερα τον Πέτρο τι να με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι. Και μετά την απάντηση που έδωσε ο Πέτρος, ο Κύριος αποκαλύπτει όχι τη δημοσία, όχι στον κόσμο, όχι απευθείας, ούτε διαπαραβολών, αλλά κατηδίαν στους μαθητάς. Τους μιλάει πλέον για το πρόσωπό του και τους μιλάει πλέον για το έργο του. Το έργο του θανάτου του, τη σταύρωσή του, ότι είναι ανάγκη να σταυρωθεί, να απορριφθεί από τους άρχοντας του λαού, να λογιστεί μετά των ανώμων και εν συνεχεία για την Αναστασή του και για τη Βασιλεία του μετά τα αυτά. Αυτές λοιπόν τις αποκαλύψεις είναι που αποτελούν τη μυστική, θα λέγαμε, εσωτερική διδασκαλία του Κυρίου στον κύκλο των ιδιαίτερων των μαθητών, εις τους οποίους αποκαλύπτει πλέον το ποιος είναι και ποιο είναι το έργο του. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τον τρίτο τρόπο διδασκαλίας τον οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος Ιησούς. Στην αρχή απευθύνθηκε και πρόβαλε τις ηθικές αρχές της Βασιλείας. Μετά αυτές τις ηθικές αρχές τις έδωσε παραβολικά. Διαφαινότανε όμως το πρόσωπό του και έθετε περίπου το πρόσωπό του ενιγματουρός κάπως, ώσπου τέλος μίλησε η κατηδίαν εις τους δικούς του και απεκάλυψε ποιος είναι και γιατί είναι στον κόσμο και γιατί ήρθε στον κόσμο, για να δώσει τον εαυτόν του λύτρων αντιπολών και για να βασιλεύσει μετά τα αυτά, μετά την Αναστασία. Έτσι έχουμε λοιπόν τους τρεις τρόπους της διδασκαλίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας έρχομαι τώρα να δούμε μερικά χαρακτηριστικά αυτής της διδασκαλίας την οποία έκανε.
Πρώτα απ' όλα ο λόγος του ήτανε, συνοδευόταν με αυθεντία, με εξουσία. Παρόλο το νεαρό της ηλικίας, όταν άρχισε να κηρύττει, ηλικίας 30 χρόνων, και θα πρέπει να ήταν μέσα στον Ισραήλ ένας νεαρός ραβίνος, που μόλις άρχισε να δεμπουτάρει, φτάσε τη σταυροδρομία του, και θα ήταν δυνατόν οι άλλοι και το περιβάλλον τριγύρω να τον κοιτάξει με καχυποψία λόγω του νεαρού της ηλικίας. Όμως τα πλήθη ομολογούσαν ότι ουδέποτε ουδής ομίλησε, καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Με άλλα λόγια, ο λόγος του είχε εξουσία, είχε δύναμη. Και αυτή η εξουσία δεν ήταν μονάχα η ανωτερότης του προσώπου του έναντι των άλλων, της Αγίας του ζωής έναντι των άλλων, ή διότι οι άλλοι επί παραδείγματι χρησιμοποιούσαν την παράδοση, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ενώ ο Ιησούς δεν απευθυνόταν τόσο πολύ στην παράδοση. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο Ιησούς Χριστός υπογράμμισε ότι οι Φαρισαίοι σωστά τα λένε. Κατά πάντα όσα σας λένε και σας διδάσκουν, ακούστε τους. Σωστά τα λένε. Μην τους ακολουθείτε όμως. Οι πράξεις τους, η ζωή τους δεν είναι εντάξει. Και λέγω, εκεί που διακρινόταν κυρίως ο Κύριος ήταν, διότι είχε την πληρότητα του Πνεύματος. Και ο λόγος του πλέον ήταν αρτημένος με το Άγιο Πνεύμα. Τον έδινε το Άγιο Πνεύμα. Και ο λόγος του είχε βαρύτητα, είχε εξουσία ο λόγος του επάνω εις τον λόγο. Πρώτον λοιπόν, ότι είχε εξουσία. Η συνήθις του έκφρασης ήταν αλήθεια, αλήθεια, λέγω σε εσάς. Αμήν, αμήν, λέγω ημί. Και αυτό ήταν μία επιβεβαίωση και μία αφρίβεια, μία επισφράγηση στον λόγο του που δεν επιδεχότανε αμφισβήτηση. Αλήθεια, αλήθεια, σας λέγω. Και αυτή η φράση, αλήθεια, αλήθεια, σας λέγω, δινόταν το ένδυμα της μεγαλειότητος της αληθείας και της ακριβίας, και είχε βαρύτητα εις τα συνειδήσεις, τόσο που να σπάζει τις συνειδήσεις πραγματικά γύρω του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, και μάλιστα, ναι, ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν στη διδασκαλία του Κυρίου μας, εκτός από αυτήν την εξουσία που είχε, ήταν η σοφία με την οποία μιλούσε. Η σοφία. Τα λόγια του ήσανε νόστιμα και τα διέκρινε μια γνώση και μια παρατηρητικότητα. Οι άνθρωποι γύρω του, οι οποίοι ήξεραν ότι ήταν ένας αγράμματος Γαλιλαίος, που δεν είχε πάει ποτέ έξω από τα όρια της Παλαιστίνης για να διδαχθεί στους θυμοσόφους, στους Ινδούς ή στους ιερείς εκείνους της Αιγύπτου, του σοφούς της Αιγύπτου, αλλά ότι ήταν ένας απλός Γαλιλαίος που δεν είχε βγει από τα όρια της πατρίδας του, εθαύμαζαν, διότι και έλεγαν πώς εγνώρισε ούτως γράμματα μη μεμαθηκός, αφού δεν έμαθε, πού την βρήκε τη γνώση. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όπως είπαμε, δεν σταματούσαν, μάλλον δεν εντρέποντο να τον αποκαλέσουν ραβί, που θα πει ότι ανεγνώριζαν την σοφία, την υπεροχή της σοφίας, την οποία έφερε, την οποία είχε, ώστε να διδαχθούν από τα χείλη του. Και το ερώτημα είναι, τι είδους σοφία ήταν αυτή? Ήτανε φιλοσοφία? Ήτανε απλώς γνώσεις? Ήτανε επιστήμονο Κύριος? Δεν φαίνεται να είναι τέτοιο. Ήτανε μια γνώση συνοδευομένη από τον φόβον και την αγάπη του θελήματος του Θεού. Ήτανε η αρχή της σοφίας, ο φόβος του Κυρίου, και ήτανε η αγία του προσωπικότης και η αγάπη του για το θέλημα του Κυρίου, που τον έκανε να εισδύει εις τα μυστικά και της δημιουργίας τριγύρω, και να έχει τις αποκαλύψεις εκείνες από τον Πατέρα, και να μπορεί να μιλάει με τόση ευρημάθεια και τόση σοφία, ώστε οι γύρω του να εκπλήσονται και να σταματούν κυριολεκτικά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διδασκαλίας του
ήταν ο ριζοσπαστικός τρόπος με τον οποίο έρχεται της αλήθειας. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν σήκωνε νερό το πράγμα. Έθετε τα πράγματα τσεκουράτα θα λέγαμε και με κατά έναν τρόπο ριζοσπαστικό. Όταν έλεγε του παραδείγματι ότι για να κερδίσεις τη βασιλεία του Θεού συμφέρει να βγάλεις το μάτι σου, συμφέρει να κόψεις το χέρι σου. Δεν έπαιρνε απαλές εκφράσεις για να φανεί αρεστός στον κόσμο. Στην ομιλία του ήταν ριζοσπαστικός, δρυμής και οξύς. Όταν έλεγε στους Ιουδαίους ότι καταπίνουν την κάμινο και διηλίζουν τον κόνοπα, ήταν φοβερός εις τις εκφράσεις του. Όταν έλεγε ακόμα να απαρνηθείς τον εαυτό σου για να γίνεις, να μπορέσεις να κερδίσεις τη βασιλεία του Θεού ή να γίνεις τέλειος όπως ο πατήρ σου ο Ευουράνιος είναι τέλειος. Οι εκφράσεις αυτές λοιπόν ήσανε δρυμίες και ήσανε ριζοσπαστικές και ήσανε στα αυτιά πολλών που τις ακούγανε σκληρές αλλά θετικές και πραγματικές. Επίσης ακόμα τον διέκρινε απλώδης. Φανταστείτε ή θυμηθείτε τα λόγια του όταν τους έδειχνε τους αγρούς, τα λουλούδια και τους έλεγε ούτε τα κρίνα του αγρού είναι ντυμένα, ούτε ο Σολομών είναι ντυμένο σαν ένα από τα κρινάκια τούτα. Ή τους έδειχνε τα σπουργίτια και τους έλεγε τι αξία έχουν τα σπουργίτια. Ούτε ένα από αυτά δεν μπορεί να πέσει αν δεν το επιτρέψει ο πατήρ. Ήτανε απλός στην ομιλία του και μάλιστα σημειώνει κάποιος. Τα παιδιά τα οποία ευρέθησαν πολλές φορές στην ομιλία του. Το παιδάκι εκείνο που ακολούθησε με τα ψάρια και τους άρτους και πολλαπλασίασε ο Κύριος τους άρτους και τα ψάρια. Τα παιδάκια που τα ευλόγησε. Τα παιδιά που φωνάζανε και τον υποδεχόντουσαν όταν μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ. Άραγε δικαίω ήταν. Τι τάχα ήταν η ομιλία του τόσο απλή, ώστε και τα παιδιά ακόμα εθέλγοντο και πηγαίνανε και εκείνα μαζί με τους μεγάλους και ακολουθούσαν και κρέμοντο και εκείνα από τα χείλη του για να ακούσουν τα λόγια του, η απλότης του κυρίου. Ακόμα η ακριβολογία του μίλησε για τα πράγματα του ουρανού, αλλά τα πράγματα του ουρανού πώς να τα δόκεις εδώ κάτω στη γη, πολύ δύσκολο πράγμα είναι. Μπορείς να μιλήσεις τα ουράνια πράγματα και να τα δώσεις στη γη. Κι όμως ο Κύριος μίλησε για ουράνιες αλήθειες, θείες αλήθειες και τις έδωσε με έναν τρόπο απλό μεν, αλλά ακριβολογημένο. Έτσι επί παραδείγματι μας έδωσε την αγάπη του Θεού και μας μίλησε για την αγάπη του Θεού, αλλά τη μίλησε την αγάπη του Θεού με μία παραβολή που έδωσε. Την παραβολή του ασώτου γιου και την έδωσε τόσο παραστατικά, ώστε όλοι να μάθουν και να πληροφοριούν την αγάπη την οποία έχει ο Θεός για το χαμένο αμαρτωλό και ότι είναι τόσο δυνατή αυτή η αγάπη όσο ήταν του πατέρα εκείνου για τον άσωτο γιο του. Μίλησε ακόμα για την αγάπη προς τον πλησίον και την έδωσε την αγάπη προς τον πλησίον με μια παραβολή και την παραβολή του καλού Σαμαρίτου και έδειξε το μέτρο της αγάπης προς τον πλησίον. Πήγαινε κι εσύ και πράξε ομοίως να συμπεριφερθείς κατά όμοιον τρόπο. Έτσι λοιπόν, θείες αλήθειες τις έδωσε με ένα τέτοιο ακριβολογημένο τρόπο ώστε να μην μένει αμφιβολία στον καθένα που ακούει αυτές τις αλήθειες και αυτή τη διδασκαλία. Να μην του μένει αμφιβολία τι είναι η αγάπη του Θεού, πόσο πρέπει να αγαπήσω τον πλησίο μου. Το μαθαίνει από αυτές τις παραβολές τις οποίες ο Κύριος έδωσε. Ακόμα είναι η πρωτοτυπία του στις εκφράσεις. Βέβαια, μερικά πράγματα τα οποία είπε ο Κύριος τα πήρε από την Παλαιά Διαθήκη και ίδλυσε πολύ υλικό από την Παλαιά Διαθήκη και τους είπε ότι δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο αλλά ήρθε να ολοκληρώσει, να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τον νόμο. Αλλά όμως τον έδωσε με έναν τρόπο πρωτότυπο. Αυτές τις αλήθειες της Παλαιάς Διαθήκης τις έδωσε με έναν καινούριο τρόπο που να φαίνονται οι αλήθειες αυτές εντελώς καινούριες. Επί παραδείγματι, μιλάει για την εντολή της αγάπης και λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Ακούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους. «Μη ποιήσεις κακόν στον πλησίον σου» κλπ.
Και εγώ σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Εκεί στην Παλαιά Διαθήκη η ιδέα αυτή και η αλήθεια αυτή του ενδιαφέροντος για τον πλησίον είχε δοθεί με μια αρνητική όψη. Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Είναι η αρνητική πλευρά. Εκείνο που μισείς, μη το κάνεις άλλο. Ο Κύριος του δώσε την θετική όψη. Αγάπα τους εχθρούς σου. Πήγε πιο πέρα ακόμα. Προχώρησε πιο πέρα ακόμα. Όταν ρώτησαν κάποιον ραβίνο Εβραίο να αν μπορούσε να πει, ένας μαθητής του τον ερώτησε, αν μπορούσε να πει όλο το μοσαϊκό νόμο, στο διάστημα που αυτός θα καθόταν με το ένα πόδι έτσι. Θα καθόταν στηριγμένο στο ένα του πόδι. Αν μπορείς να μου απαγγείλεις το μοσαϊκό νόμο. Και ο ραβίνος είπε με όλη του την ησυχία, όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Όλος ο νόμος, όλο το τοράχ είναι αυτό. Τα άλλα είναι ερμηνεία, σχόλιο. Όλος ο νόμος είναι όσοι μισήσεις, εταίρο μη ποιήσεις. Αλλά εδώ πέρα ο Κύριος, ο νέος αυτός ραβίνος που φάνηκε στο Ισραήλ, δίνει τα πράγματα με μια άλλη όψη και μιλάει και προχωρεί πιο πέρα και λέει για την ανάγκη να αγαπήσει και τον εχθρό σου ακόμα να αγαπήσει. Τώρα ο Κύριος μεταχειρίστηκε, όπως είπαμε, παραβολές και μεταφορικές εικόνες. Πήρε από τη φύση, πήρε από τη ζωή, πήρε από τη ζωή των δούλων και των κυρίων, από τη ζωή των βασιλιάδων μέσα στα παλάτια, από την οικογένεια μέσα, ο πατέρας με το γιο, τα αδέρφια μεταξύ τους. Πήρε εικόνες διάφορες από τη σπορά, από το θερισμό, από τους αγρούς, από τα πουλάκια, από τα λουλούδια. Μίλησε με μεταφορές. Και αυτές οι μεταφορικές του εικόνες είναι απαράβηλες. Στην παγκόσμια λογοτεχνία δεν υπάρχουν δεύτερες. Ούτε μπορείς να τις βρεις πουθενά αλλού. Τόσο διαλεγμένες, τόσο ζυγιασμένες, τόσο όμορφες, τόσο γλαφυρές, αλλά και τόσο φωτεινές, που να σου λένε πεντακάθαρα εκείνο που ήθελε να σου πει στο βάθος. Χρησιμοποίησε ακόμα υπερβολές, μερικές φορές υπερβολή, όχι μόνο παραβολή, αλλά και υπερβολή, όταν έλεγε «βγάλε το δοκάρι από τα μάτια σου, καταπίνεις την Κάμιλον». Αυτή ήταν μια υπερβολή, αλλά μια υπερβολή η οποία ήθελε να δώσει και να δείξει μια τρανή αλήθεια. Την κατάσταση στην οποία ζούσαν οι άνθρωποι εις τους οποίους απίθυνε τα λόγια αυτά. Ακόμα μίλησε με τρόπο επιγραμματικό. Έχει μείνει μνημειώδης η έκφραση του Κυρίου όταν πήγαν και του δείξανε το και του είπανε επιτρέπεται να δίνουμε φόρο εις τον Κέσαρα. Όταν το ρώτησαν μάλλον, επιτρέπετε να δίνουμε κίνσον φόρων στον Κέσαρα, και τους είπε δείξτε με ένα νόμισμα και του παρουσίασαν στο Κέσαρι και τα του Θεού εις τον Θεό. Η φράση αυτή επιγραμματική, κοφτή, που δεν επιτεχότανε συζήτηση πιο πέρα, έμεινε στην παγκόσμια ιστορία σαν επίγραμμα, ώστε να λένε και στις ομιλίες και στις διαλέξεις και στη ρητορία τους πολλοί να χρησιμοποιούν τα λόγια αυτά και να λένε τα του Θέσσαρο στο Θέσσαρι, χωρίς πολλές φορές να ξέρουν πού το λέει, ποιος το λέει και από πού τον δουν. Επιγραμματικότατος. Ακόμα μίλησε μερικές φορές για παράδοξα πράγματα. Παράδοξα. Που φαινόντουσαν εκ πρώτης όψεως, ξενίζανε. Αλλά ήταν για να κερδίσουν το ενδιαφέρον από μια μεριά και από την άλλη να δείξουν τη σπουδαία σημασία την οποία είχε η Βασιλεία του Θεού. Και πόση μεγάλη σημασία είχε να την αποκτήσει κανείς τη Βασιλεία του Θεού. Όταν έλεγε για να κερδίσεις την άλλη ζωή πρέπει να χάσεις τη ζωή σου. Να χάσεις τη ζωή για να κερδίσεις την άλλη. Να κόψεις το χέρι σου για να κερδίσεις εκεί. Και ούτω καθεξής. Είχε λοιπόν στο λόγο του μέσα παραδοξότητα. Είχε ακόμα επαναλήψεις. Οι οποίες επαναλήψεις ερχόντουσαν σαν σφυριές στις καρδιές των ανθρώπων που ακούγανε για να τοποθετήσει και να φυτέψει μέσα τους τις αλήθειες που ήθελε να πει. Όταν έλεγε «Μακάρι η πτωχή το πνεύμα της, μακάρι οι αγαπώντες την δικαιοσύνη, μακάρι εκείνη» και συνέχιζε στον ίδιο τόνο σαν να ήθελε να τα βάλει
μέσα. Ακόμα χρησιμοποίησε αντιθέσεις που εξέλιζαν τους ακροατές.

όταν τους έλεγε για εκείνον που χτίζει το σπίτι του στην πέτρα και ο άλλος που χτίζει το σπίτι του στην άμμο, εκείνος που ακούει τα λόγια μου χτίζει στην πέτρα, εκείνος που δεν ακούει τα λόγια μου χτίζει στην άμμο, αυτές οι αντιθέσεις τους κάνανε να κοιτούν και να προσέχουν και να ανοίγουν τα μάτια τους. Ποια όμως είναι η σημασία των λόγων του Κυρίου? Ο Κύριος δεν ήταν ένας διδάσκαλος Κύριος. Ο Κύριος δεν ήρθε να διδάξει. Ο Κύριος ήρθε να σώσει. Το έργο του και η κυρία του Αποστολή ήταν σωτήρα. Ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολολόγιο. Τότε η διδασκαλία του τι σχέση είχε? Α, η διδασκαλία του ήταν δεμένη με το πρόσωπό του και με το έργο. Και η διδασκαλία του έδειχνε αυτόν τον ίδιο στο βάθος. Ότι είναι ανάγκη να φτάσεις εκεί, στο πρόσωπό του. Διότι μόνος σου δεν μπορείς να τα κάνεις. Πρέπει να απευθυνθείς εκείνον. Αυτός είναι ο λυτρωτής. Και το έργο του, το έργο της σωτηρίας, αναφορά στο πρόσωπό του και αναφορά στο έργο του. Οι λόγοι μου που σας μιλάω, τους έλεγε, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Άλλα πράγματα θέλουν να πούν. Θέλουν να σας δώσουν εκείνο το οποίο έχετε ανάγκη. Αυτούς τους λόγους του βέβαια δεν μπορεί κανείς να τους ακουθεί ή να τους παραγνωρίσει. Πρώτα απ' όλα οι λόγοι του θα μείνουν, ο ουρανός θα καταργηθεί και οι λόγοι του θα μείνουν. Και ακόμα εκείνος ο οποίος θα αρνηθεί τους λόγους του, οπωσδήποτε μέσα στη ζωή του έχει να αντιμετωπίσει ζημιά και καταστροφή. Εκείνος που δεν ακούει τους λόγους του είναι σαν γι' αυτόν που χτίζει στην άμμο. Το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφή. Και ακόμα οι λόγοι του, οι λόγοι του θα κρίνουν την ημέρα εκείνη. Εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος τον ακούει αλλά τον παραβαίνει. Ο λόγος τον οποίον ακούτε, αυτός θα σας κρίνει εκείνη την ημέρα. Και ο λόγος του ήταν τόσο σπουδαίος και σοβαρός, ώστε στην σκηνή εκείνη την οποία τους θύμισε για τους Νινεβίτες, τους είπε ότι μετενόησαν και στράφηκαν και σώθηκαν στο κήρυγμα του Ιωνά. Και εδώ πέρα έχετε πλειότερον του Ιωνά, περισσότερον του Ιωνά εδώ πέρα. Οι λόγοι του έχουν μεγάλη σημασία, σπουδαία σημασία. Αλλά όμως, λέγω, δεν μπορούν να αποχωριστούν από το πρόσωπό του. Και μέσα στα λόγια διαβλέπεις ή θέτει τελικά τον εαυτό του, το πρόσωπό του και το έργο του, το οποίο έργο του είναι το βασικό για την σωτηρία, για τη λύτρωση της ανθρωπότητας ολοκλήρου, του κόσμου ολοκλήρου, τον οποίο ήρθε να σώσει. Είναι ο

0: επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Λοιπόν, αν θέλετε αυτή η ομιλία να κρατήσει πραγματικά πολύ, παρακαλώ ένα ποτήρι νερό. Αν θέλετε να κρατήσει λίγο, μην φέρνετε. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ακούγοντας το θέμα θα σκεφτήκατε αμέσως ότι εντάξει, τι κάνει μια όμως τα κεραμίδια. Πειρασμοί, δηλαδή, εντάξει, αυτούς τους οποίους ξέρουμε από τη νιώτη, πώς αρχίζουμε οι άντρες και βλέπουμε τις γυναίκες, πώς οι γυναίκες αρχίζουν και βλέπουν τους άντρες, εκεί γύρω κινείται το πράγμα. Ό,τι έχει σχέση με αυτό. Πράγματι έτσι είναι, αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Στο μεγαλύτερο βαθμό, οι πειρασμοί της νιώτης έχουν σχέση με τη σάρκα, στο μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά δεν είναι αποκλειστικά επικεντρωμένοι εκεί. Νομίζω πως αν παρατηρείτε λίγο τα τρέχοντα, έτσι όπως διαμορφώνται στην καθημερινή επικαιρότητα, έτσι όπως παρουσιάζονται, θα δείτε ότι το ενδιαφέρον της νεολαίας εστιάζεται πλέον και σε άλλους τομείς. Συγκεκαλυμμένα πάντα από πίσω είναι αυτό το οποίο λέει ο λόγος, αυτό η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών. Η αλαζονία του Δίου έρχεται αργότερα. Αλλά στη φάση αυτή της ζωής είναι κυρίως... Στη φάση αυτή της ζωής είναι κυρίως η επιθυμία των οφθαλμών και η επιθυμία της σαρκός. Και θέλω να πω ότι καθώς βλέπουμε γύρω μας, βλέπουμε πόσο μεγάλος αγώνας γίνεται και πώς έχει διαφοροποιηθεί το πράγμα σήμερα σε ό,τι έχει σχέση με το χρήμα, την απόκτηση του χρήματος. Το χρήμα το οποίο πρέπει να είναι πολύ, το οποίο πρέπει να αποκτάται εύκολα και πρέπει να αποκτάται και γρήγορα. Και όλα τα πρότυπα τα οποία παρουσιάζονται από τις τηλεοράσεις και γενικότερα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι τέτοιου είδους. Ο ποδοσφαιριστής, ο μπασκεμπολίστας, ο τραγουδιστής, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος είχε την έμπνευση και έκανε μια αεροπορική εταιρεία με τις ορισμένες προϋποθέσεις και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε πάμπλουτος και έδωσε τόσα χρήματα που άλλοι θέλουν δεκάδες ζωές για να τα αποκτήσουν. Αυτά είναι τα πρότυπα. Χρήματα πολλά, χρήματα εύκολα, χρήματα γρήγορα. Και καθώς έτσι αυτό δένει αρμονικά με αυτό το οποίο ονομάζουμε σαρκικές επιθυμίες, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών, όπως λέει ο Θεός, παρουσιάζει ένας πολύ ενδιαφέρον περίγυρος, ο οποίος διευκολύνεται από τις διάφορες ανακαλύψεις, τα διάφορα επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής, λόγω χάρη το ίντερνετ. Ποιος μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση στην πορνογραφία? Οποιοδήποτε μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση, κανείς να μην τον ελέγχει. Κάθε είδους πορνογραφία. Από την παιδοφιλία μέχρι ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Προσπαθούν τώρα να θέσουν κάποιο φραγμό. Αδύνατο να τεθεί φραγμό. Είναι στα χέρια του οποιοδήποτε. Κι όμως είναι τόσο εύκολο. Και διάφορες άλλες μορφές διαστροφής, οι οποίες βρίσκουν διέξοδο και διευκόλυνση μέσα από αυτού του εκπληκτικού εργαλείου, όντως. Cyber sex και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο περίγυρος μέσα στον οποίο ζούμε. Αυτός είναι ο περίγυρος μέσα στον οποίο ζει ο νέος του Χριστού. Και έτσι δέχεται τους ποικίλους αυτούς πειρασμούς. Πολλοί από αυτούς εντωμεταξύ αλλάζουν όνομα. Λόγου χάρη, είναι τόλμη, έτσι λέγεται, είναι τόλμη το να μπορέσει να βγεις γυμνός στην παραλία. Δεν είναι αδιαντροπιά. Αυτό ήταν κάποτε. Τώρα θεωρείται τόλμη, μεγάλη τόλμη. Ξέρετε, μου θυμίζει αυτό μερικούς έξυπνους νέους και μεταξύ μας, οι οποίοι πηδούν από την εξέδρα, όχι από κάτω, από πάνω. Αυτό πώς λέγεται, τόλμη. Τόλμη, ε. Πρέπει να σας πω ότι έχω νοσηλεύσει διάφορους τέτοιους τολμηρούς, οι οποίοι δεν πίστευαν βεβαίως ότι κάτι θα πήγαινε αργά, κάτι θα πήγαινε στραβά, αλλά όταν βγήκαν μέσα από το νερό, ήταν παράλληλοι για όλη τους τη ζωή. Και άλλαξε δραματικά η ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς λέγονται αυτοί, ανόητοι. Δεν λέγονται τολμηροί. Λέγονται ανόητοι. Τολμηρός είναι εκείνος ο οποίος θα πάει να ρισκάρει τη ζωή του για να σώσει την οικογένειά του, για να σώσει το παιδί του, για να σώσει την πατρίδα του. Αυτός είναι τολμηρός. Ο άλλος είναι ανόητος. Υπάρχουν πάρα πολλοί σήμερα οι οποίοι βάζουν το κεφάλι τους στη φωτιά, όχι γιατί είναι τολμηροί, αλλά γιατί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και δεν πρέπει ο νέος του Χριστού να μην ξέρει τι του γίνεται. Αλλά απέναντίας είναι ανάγκη να γνωρίζουμε σε τι κόσμο βρισκόμαστε και ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι. Οι οποίοι ηρή στο εμπαρόδο. Δεν είναι καθόλου κίνδυνη μόνο της νιώτης. Οι νεωτερικές επιθυμίες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, είναι επιθυμίες οι οποίες αρχίζουν στη νιώτη. Θέλετε αποδείξεις? Κοιτάξτε τι έπαθε ο πτέος πλανητάρχης. Εάν είναι ντροπή για κάποιον οι πομπές του να βγαίνουν στη γειτονιά, φανταστείτε τι είναι να βγαίνουν οι πομπές του σε όλο τον κόσμο. Είχε γίνει ανέκδοτο στα χείλια του οποιουδήποτε. Τι ξεπεσμός! Αυτό τι ήτανε? Επιθυμίες της νιώτης? Όχι. Είναι επιθυμίες οι οποίες εμφανίζονται στη νιώτη. Το λέω αυτό γιατί μπορεί σε όσους από εσάς είστε ελεύθεροι, σε μερικούς τουλάχιστον, να δημιουργείται η εντύπωση: καλά τα λες. Εντάξει. Θα ήμουν και εγώ παντρεμένος και θα σου έλεγα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί οι επιθυμίες αυτές μεταλλάσσονται και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουν την ίδια δρυμύτητα. Ανεξαρτήτως αν είναι κανείς νέος, μεγαλύτερος, ακόμη πιο μεγάλος. Πρόσφατα διαφημιζόταν στις εφημερίδες το διεστραμμένο βιβλίο ενός Ιαπωνέζου, το οποίο περιέγραφε, ανέβηκε και σε έργο, ίσως και να παρουσιάζεται, το οποίο περιέγραφε όλες τις σεξουαλικές διαστροφές του γέρου. Τι είναι αυτό? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτές οι επιθυμίες, οι οποίες καθόλου δεν είναι νεωτερικές ή δεν μένουν μόνο σε αυτή την ηλικία. Ξεκινούν από εκεί και συνεχίζονται διαβίου. Συνεπώς αυτό δεν είναι ένα θέμα των ανθρώπων 18, 20, 25, όσοι είμαστε 35, 40, καθαρίσαμε. Καθόλου, καθόλου. Και όσοι ζουν μέσα στη ζωή και όσοι βρίσκονται με άλλους ανθρώπους, σε χώρους εργασίας κλπ, μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι αυτό το οποίο λέω είναι έτσι, είναι αλήθεια. Επομένως λοιπόν, καθώς θα το δούμε το θέμα, θα το δούμε πολύ πλατιά. Όχι απλώς μόνο υπό το πλαίσιο των ορισμένων νέων, ξέρω εγώ, οι οποίοι επειδή τώρα, ας πούμε, ξεκινάνε οι διάφορες βιολογικές διεργασίες, τα συναισθήματα γνωρίζουν μεγάλες αναταραχές, αυτοί είναι που έχουν το πρόβλημα. Οι άλλοι δεν έχουν. Αλίμονο αν σε κάποια στιγμή υποτιμήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Αλλά αυτά ως προς τον περίγυρο. Τι λέει όμως ο Λόγος του Θεού? Είναι ένα εκπληκτικό εδάφιο, το οποίο και άλλη φορά έχουμε αναφέρει, από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από το 10ο κεφάλαιο, το εδάφιο 9, το οποίο θα ήθελα λίγο να το προσέξουμε.

Και όντως έτσι είναι, ο Θεός θα δικάσει. Αλλά θυμηθείτε λίγο ότι αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιούμε εμείς και σε άλλες περιπτώσεις. Λέμε δηλαδή, υπάρχει κρίση στις σχέσεις αυτού του ζευγαριού. Υπάρχει κρίση ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, τις σχέσεις των δύο χωρών. Βρισκόνται σε κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βρίσκονται σε δυσκολία, στενοχωριούνται, ζορίζονται, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Δηλαδή ότι ο Θεός θα σε φέρει και σε μια τέτοια κατάσταση. Όχι μόνο η δικαιοκρισία του Θεού, αλλά και όλη αυτή η ταλαιπωρία, η στενοπός, το ζόρισμα μέσα από το οποίο θα περάσεις. Ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση για όλα αυτά τα οποία κάνεις. Συνεπώς, ζήγιζέ τα. Και υπάρχει και το άλλο εδάφιο, το επίσης πολύ ωραίο, από την πρώτη επιστολή του Ιακώβου, από το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο

βρισκόταν, οι γονείς τον είχαν ξεγράψει, ο πατέρας, τα αδέλφια του, χαμένος το πουθενά. Και τι έγινε? Καθεκάς την ημέρα και τον βίαζε, τον ζόριζε. Και είπε τότε την πολύ μεγάλη κουβέντα ο άνθρωπος αυτός, λέει, πώς να πράξω αυτό το μεγάλο κακό, όχι ενώπιον σου, ενώπιον του άλλου, ενώπιον του Θεού μου. Την εξέλιξη του Ιωσήφ την ξέρετε. Πώς έφτασε να είναι ο υπαριθμόν ένα μετά τον Φαραώ. Ιστορία δεύτερη. Δαβίδ και Βίθσαβε. Τι έγινε τότε? Τότε κάποιο απόγευμα ο Δαβίδ ήταν αραχτός και light. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν η εποχή που λέει γίνονται οι εκστρατείες και είχε ξεκινήσει ο Ιωάβ, ο αρχιστράτηγος, μαζί με όλο το στρατό του κυρίου για να δώσει τις μάχες. Δεν τις έδινε ο Ιωάβ για τον εαυτό του. Το στέμα το έπαιρνε και το έβαζε στο Δαβίδ, το έβαινε στο κεφάλι του Δαβίδ. Καθόταν ο Δαβίδ και περίμενε, νίκαγαν τα στρατεύματα και ερχόταν το στέμα και έμπαινε στο κεφάλι του Δαβίδ, ο οποίος δεν είχε κουνήσει το δαχτυλάκι του. Και ήταν έτσι ο Δαβίδ πίσω και σηκώθηκε ένα απόγευμα, δεν ήξερε τι να κάνει, τεντώθηκε, βγήκε έξω να κοιτάξει, κοίταξε από εδώ, κοίταξε από εκεί και είδε κάτω μια γυναίκα που πλενότανε. Και έτσι ξεκίνησε η μοιχεία, η οποία οδήγησε σε δολοφονία, στιγερή δολοφονία. Δέστε την εξέλιξη τη μία, δέστε την εξέλιξη την άλλη. Τι έκανε ο ένας άνθρωπος, τι έκανε ο άλλος. Έχει μια ουσιώδη διαφορά εδώ. Βλέπετε ο Ιωσήφ βρέθηκε σε κάποια στιγμή σε ένα περιβάλλον με ποικίλες επιρροές, με πειρασμούς, το οποίο όμως αυτός δεν μπορούσε να ελέγξει. Δεν επέλεξε αυτός να βρίσκεται εκεί. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Και παρόλο που μέσα στη γραφή δεν αναφέρεται, πιστεύω πως ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος του έδωσε χάρη και τον ενίσχυσε στο να φέρει σε πέρας αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει, να σταθεί όρθιος. Ο Δαβίδ όμως, εκεί ήταν αλλιώς τα πράγματα, πήγε φυρί-φυρί, γιατί δεν έπρεπε να ήταν εκεί, έπρεπε να ήταν στη μάχη. Και όχι πίσω ξαπλωτός και χαλαρός και ωραίος, έπρεπε να είναι μπροστά στη μάχη. Και βέβαια επειδή δεν είχε κάνει εκείνο το οποίο ήταν πολύ ευάλωτος. Και όταν ήρθε μπροστά του ο πειρασμός, πολύ κατώτερος από τον πειρασμό του άλλου, πολύ υποδέστερος, δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Που θα έλεγε κανείς ο βασιλιάς, ειδικά εκείνη την εποχή, όσες γυναίκες ήθελε, όποιες ήθελε, ήταν και όμορφο άντρας. Ήταν τυχαίο πρόσωπο, ωραίος άντρας, παλικάρι, δυνατός, όλα τα καλά είχε πάνω του. Θα μπορούσε να είχε όποια γυναίκα ήθελε, αλλά ήθελε αυτήν. Μοιχεία και δολοφονία. Τη σύζυγο ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν διαμάντη. Ο οποίος ήταν τέρας υποταγής. Άψογος, Ουρίας ο Χεταίος. Άψογος. Αυτό τον πέδαρο ο Δαβίδ τον δολοφόνησε. Γιατί ήθελε τη γυναίκα του. Πώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση? Ξεκίνησε έτσι ένα απόγευμα. Επειδή ήταν εξαπλωτός και επειδή δεν είχε τι να κάνει και επειδή δεν είχε πάει εκεί που ο Θεός τον ήθελε και βρέθηκε ευάλωτος. Αυτό έχει ένα πολύ σπουδαίο μάθημα. Εάν θέλουμε να σταθούμε αντιμέτωποι με τον πειρασμό όταν εκείνος έρθει και να είμαστε σε θέση να τον νικήσουμε, θα πρέπει από πιο μπροστά να έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Πώς να σας το πω? Ξέρετε, όταν στο σπίτι υπάρχουν περιοδικά soft πορνό, μην περιμένετε χαΐρι και προκοπή. Δεν γίνεται. Και είναι εντυπωσιακό το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Είδα πρόσφατα σε μια από τις κυριακάτικες εκδόσεις μιας εφημερίδας, έλεγε 20 λόγοι για να πάτε στην κόλαση. Τίτλος του περιοδικού. Ξέρετε ποιοι ήταν? 20 ωραίες γυναίκες. Για να πάει κανείς στην κόλαση. Τι είναι κόλαση? Το αντίθετο του παραδείσου, της παρουσίας του Θεού. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει στον παράδεισο, στην παρουσία του Θεού, ακριβώς το αντίστροφο, στον απόλυτο βαθμό υπάρχει στην κόλαση. Τι υπάρχει στην παρουσία του Θεού? Το απόλυτο φως. Τι υπάρχει στην κόλαση? Το απόλυτο σκοτάδι. Τι υπάρχει στην παρουσία του Θεού? Υπάρχει η χαρά, η απόλυτη χαρά. Τι υπάρχει στην κόλαση? Η απόλυτη θλίψη. Το μίσος. Φαντάζεσαι τι είναι να σε μισούνε οι πάντες? Φαντάζεσαι τι είναι το να μην έχεις ελπίδα? Το φαντάζεσαι αυτό? Φαντάζεσαι τι είναι να μην έχεις ένα χέρι αδελφικό να σε ακουμπήσει? Το νιώθεις αυτό? Όπως κι αν είναι οι συνθήκες, όπως κι αν είναι οι δυσκολίες, πάντα υπάρχει μια ελπίδα. Όποιες

είναι η καταστάση που αντιμετωπίζει κανείς. Κάποιος μπορεί να τον παρηγορήσει, κάποιο τέλος υπάρχει, κάποιο φως, κάποιο χαραμάδα θα υπάρξει. Μπορείς να φανταστείς τη φρικτή αγωνία. Μπορείς να φανταστείς τις απειλές. Κάθε τι το οποίο γίνεται εκεί μέσα. Γιατί είπε ο Χριστός ότι εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Το κλάμα από την αγωνία, τη θλίψη, τον πόνο. Αλλά και ο τριγμός των οδόντων από την κακία, από το μίσος. Από την οργή εναντίον του Χριστού και όλων εκείνων οι οποίοι σώθηκαν. Πώς το βλέπεις αυτό? Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν να μένετε έτσι? Πώς γίνεται αυτό? Το διανοείστε αυτό? Δηλαδή, αν πεθάνετε, θα πάτε στην κόλαση. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς το αντέχετε αυτό? Δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν πονάτε για αυτό? Δεν πονάτε για τους εαυτούς σας? Δεν είναι κρίμα? Έχω να σας πω ιστορίες παιδιών τα οποία χάθηκαν χωρίς να το περιμένουν. Κανείς δεν το ήξερε. Τα φέραν στο νοσοκομείο. Νεκρά παιδιά. Μέρες πιο μπροστά ήταν ζωντανά. Γιατί? Γιατί να είστε σε αυτή τη θέση? Μπορείτε να το διανοηθείτε λίγο? 20 λόγια για να πας στην κόλαση. Τι είναι αυτό? Πώς μπορεί κανείς να το δεχτεί? Πώς μπορεί κανείς να το κρατήσει στο μυαλό του? Πώς? Αλλά πέρα από αυτό, από αυτές τις δύο τις ιστορίες για τις οποίες δείξαμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, καλό θα είναι να φύγουμε από το αρνητικό μέρος και να πάμε στο θετικό. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Τι μπορεί κανείς να κάνει τώρα για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο? Ωραία. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο εδάφιο στη δεύτερη επιστολή του Τιμοθέου, Β' Τιμόθεο 2:22, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τις νεανικές, τις νεωτερικές επιθυμίες φεύγε και δίωκε, όχι απλώς να ζητάς, όπως λέει η μετάφραση, επιδίωκε τη δικαιοσύνη, την πίστη, την ειρήνη, την αγάπη μετά τον επικαλουμένον τον Κύριο εκαθαράς καρδίας. Όπως βλέπετε, εδώ ο Θεός δεν λέει να γίνεις μια ασκητική μορφή. Αυτές τις ανοησίες τις είπανε πριν από χρόνια. Φύγανε άνθρωποι από τον κόσμο για να μην έχουν τους πειρασμούς εδώ του κόσμου. Μπήκανε μόνοι τους. Μεγάλη κουταμάρα, μεγάλη ανοησία, δεδομένου ότι τον πειρασμό κανείς τον κουβαλάει μέσα του. Δεν τον έχει ο κόσμος. Μέσα μας έχουμε την αμαρτία. Είναι κατοικεί στο θνητό μας σώμα. Αυτό δεν μπορεί να απαλλαγεί κανείς. Όπου και να πας και στα βάθη της θάλασσας να πας, όπου θέλεις πήγαινε, την αμαρτία την κουβαλάς. Ο Θεός δεν μας θέλει loser, χαμένους. Μια ζωή από κάτω. Α, χριστιανός είσαι. Ένας loser θα είσαι. Χαμένος. Ό,τι και να κάνεις. Δεν μας θέλει ο Θεός σε γκέτο. Εμείς εδώ, τα συνέδριά μας, η εκκλησίτσα μας, η παρεούλα μας, το ξέρω τίποτα. Ακούω, δεν βγαίνω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Λάθος! Αν ήταν έτσι, δεν θα κερδίζονταν ψυχές στον Χριστό. Πώς θα έρθουν οι ψυχές στον Χριστό? Κάποιος πρέπει να τους πει. Ποιος θα πάει? Τα ερτζιανά κύματα? Δεν γίνεται. Πρέπει κάποιος να πάει. Προσωπική παρουσία. Να μιλήσει, να δώσει, να εξηγήσει, να σταθεί. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι κλεισμένοι μόνοι μας απολαμβάνουμε τη γυάλα, τι ωραία που είμαστε εμείς εδώ, είμαστε σωσμένοι. Αν κάποιος βρει τη διεύθυνση κάτω ευαγγελικές κατασκηνώσεις και ανέβει επάνω και ακούσει και γίνει του Χριστού, καλώς. Αν δεν έρθει, δεν πειράζει, αναπαραγόμαστε. Είμαστε πλέον μια μεγάλη ευαγγελική κοινότητα, θα βγουν παιδιά, τα παιδιά θα βγάλουν άλλα παιδιά και ούτω καθεξής και όλα καλά και όλα ωραία. Λάθος! Ούτε καλά ούτε ωραία είναι. Είναι ανάγκη το μήνυμα του Ευαγγελίου να απλωθεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα παιδιά τα οποία είχαν βγει στην εκστρατεία, για όλους εκείνους οι οποίοι βγαίνουν και δίνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου έξω. Αλλιώς δεν αυξάνεται η Εκκλησία. Και έτσι τους θέλει ο Θεός τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους, όχι κλεισμένους, να είναι ανοιχτοί. Λέει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος ότι εσύ αυτά πρέπει να τα διώκεις, να τα αποφεύγεις μάλλον, και αντίστοιχα να επιδιώκεις τα άλλα. Μετά τον επικαλουμένον τον Κύριο εκαθαράς καρδίας. Εδώ θέλω να κάνω μερικά σχόλια. Αυτό έχει δύο εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή είναι οι διάφορες παρέες. Κοιτάξτε, εκείνος ο οποίος είναι μόνος του είναι πάρα πολύ ευάλωτος. Αυτό μου το είχε μάθει ένας της ΚΝΕ όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο. Μου λέει, κοιτάξτε να δεις, το καλάμι μόνο του πάει. Πάρε πολλά καλάμια μαζί, δες τα, άντε σπάστα. Δεν σπάνε. Δεν σπάνε. Μαζί. Δεν σπάνε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να έχει καθένας τη δική του, την πνευματική παρέα. Θλίβομαι ιδιαίτερα, πληγώνεται η καρδιά μου κάθε φορά στο Σούνιο. Γιατί κάθε φορά βλέπω νέους και νέες, οι οποίοι έρχονται μόνοι τους και φεύγουν μόνοι τους. Δεν έχω το χάρισμα να τους πλησιάζω. Βοηθήστε, παιδιά. Είναι τραγικό να έρθει κανείς στο συνέδριο μόνος του
και να φύγει μόνος του. Όσοι έχετε το χάρισμα να πλησιάσετε ανθρώπους, κάντε το. Είναι τραγικό να είναι κανείς μόνος του. Και μην μένετε μόνοι σας. Κάντε πνευματικές παρέες, ένα κύκλο ανθρώπων στον οποίο μπορείτε να μιλήσετε, ένα τηλεφώνημα να κάνετε, μια βοήθεια να ζητήσετε, κάπου να απευθυνθείτε. Ανθρώπους της ηλικίας σας, μεγαλύτερους, όπως θέλετε. Αλλά ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να σας δώσουν ένα κουράγιο, θα μπορέσουν να προσευχηθούν με εσάς, να μην μείνετε μόνοι. Μην μείνετε μόνοι. Υπάρχει και μια δεύτερη εφαρμογή. Είναι ανάγκη καθένας να ανήκει συνειδητά στην εκκλησία του. Με συγχωρείτε αν θα σας στενοχωρήσω για αυτό το οποίο θα σας πω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα πλήθος, το πλήθος δεν σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ, ένας αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι είναι ένα πλήθος χήμα. Χήμα, έτσι. Κινείται από εδώ και από εκεί. Και σήμερα είναι εδώ, αύριο θα πάει σε ένα άλλο συνέδριο, μετά θα πάει σε μια εκστρατεία, μετά θα πάει σε μια άλλη εκκλησία η οποία έχει ένα πρόγραμμα, μετά θα πάει σε μια άλλη εκκλησία, ύστερα θα ξαναγυρίσει εκεί και μετά θα φύγει αλλού. Δεν είναι έτσι. Λάθος κάνετε αν το κάνετε αυτό. Είναι ανάγκη καθένας να ανήκει σε μια εκκλησία. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εκκλησία αυτή. Βρέστε μια εκκλησία η οποία να ορθοτομεί το λόγο του Θεού και να έχει ειρήνη. Και μείνετε εκεί. Και εκεί μάθετε αυτή τη διδασκαλία της εκκλησίας. Μείνετε κοντά σε αυτή την εκκλησία, εκεί να προχωρήσετε και εκεί να δίνετε και λόγο. Γιατί ξέρετε, όταν είμαι ανεξέλεγκτος, όταν είμαι κάπου μόνος μου, κάνω ό,τι μου ήρθε, έτσι. Δεν πολύ ανακατεύομαι, δεν με ξέρουν, δεν τους ξέρω. Εντάξει. Όχι, να μπείτε εκεί. Για να έχετε και την αίσθηση ότι σε κάποιον λογοδοτείτε. Σε κάποιον τον οποίο το βλέπετε, λογοδοτείτε. Είναι καλό βεβαίως να πηγαίνει κανείς σε εκστρατείες. Δόξα στον Θεό. Όταν κάποιος πιστεύει ότι το Ευαγγέλιο του Κυρίου έτσι κηρύτεται και ότι γίνεται αυτό με τρόπους οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το πνεύμα του Θεού, να πάει 100 φορές. Βεβαίως, ευλογία είναι. Αλλά ξαναγυρίζει εκεί που ήταν. Εγώ εδώ ανήκω, όπου ανήκει καθένας. Πάω κάπου, όπως πάω σε ένα άλλο σπίτι και με φιλοξενούν και μένω 2, 3, 5 μέρες, αλλά δεν είναι το σπίτι μου, όσο άνετα και να νιώθω, γυρίζω πίσω στο δικό μου. Έτσι είναι και αυτό. Είναι ανάγκη να έχετε την εκκλησία σας. Αυτή η κατάσταση, καλά είναι και εδώ, καλά είναι και εκεί, καλά είναι και παραπέρα, είναι παθολογική κατάσταση. Ποτέ δεν πρόκειται να ορθοποδήσετε πνευματικά. Και θα πει κανείς σιγά και τι έγινε. Έγινε. Πολύ έγινε. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι ελαυνόμενοι, όπως λέει ο λόγος του, όπου φυσάει ο

Λέτε, πάμε για ένα φραπέ και ένα ποτό. Και το πράγμα στραβώνει. Είναι κακό το να πιει κανείς καφέ? Δεν είναι, αλλά είναι μια τέτοια νοοτροπία η οποία περνάει σιγά σιγά και αυτή είναι η οποία μπερδεύει το πράγμα. Έχει γεμίσει ο τόπος από διάφορους τσαρλατάνους οι οποίοι κάνουν τατουάζ. Όταν πριν 10 χρόνια ήμουν στην Ελβετία για ένα αρκετό χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο, πολλοί από τους πλαστικούς χειρουργούς εκεί ξέρετε πώς βγάζαν τα λεφτά τους. Αφαιρώντας τα τατουάζ που κάποιοι χρόνια πριν είχαν κάνει στο σώμα τους. Δεν βγαίνουν, θέλουν ένα χειρουργείο και αφήνουν πάντα δυσμορφή ουλή. Γιατί? Γιατί έπρεπε να πάνε σε τράπεζα και όταν τους έβλεπαν του λένε υπάλληλος εδώ με αυτά, ξέχασε το. Ήθελαν να βουλώσουν τις τρύπες από τα σκουλαρίκια γιατί τον έβλεπαν. Σκουλαρίκι, άστο, πάρουμε άλλον. Και τώρα έχει γεμίσει ο τόπος. Δηλαδή πειράζει εγώ να κάνω ένα τατουάζ? Κοιτάξτε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός το καυτηρίασε αυτό. Και θα πει κανείς, ναι, εντάξει, τις Παλαιά Διαθήκες τώρα πέρασαν. Τώρα είναι Νέα Διαθήκη, εποχή χάριτος. Γιατί το καυτηρίαζε ο Θεός? Τον ενοχλούσαν έτσι τα ωραία τα σχήματα? Τον πείραζε το Θεό αυτό? Όχι. Αλλά αυτά ήταν χαρακτηριστικά δαιμονικών λατριών. Αν νομίζετε ότι αυτά είναι κουβέντες του αέρα, πηγαίνετε στο Μουσείο του Ηρακλείου στην Κρήτη, το πλουσιότερο μουσείο της Ελλάδος, και κοιτάξτε εκεί τα εκθέματα, θα δείτε αγγελωτούς σταυρούς. Δεν τους έκαναν οι χιτλερικοί τους αγγελωτούς σταυρούς. Υπήρχαν εκατονταετίες πριν και ήταν συνδεδεμένες με λατρείες δαιμονίων. Πώς τα βρήκαν οι χιτλερικοί? Πήγαν στο Μουσείο του Ηρακλείου? Όχι. Άλλες συνδέσεις, περίεργες, αλλά υπαρκτές. Γι' αυτό τα είπε ο Θεός. Τώρα θες εσύ, επειδή ας πούμε είναι έτσι του σειρμού, να πας να ρίξεις και ένα τατουάζ. Και τι έγινε τώρα? Α, μικρό δεν φαίνεται. Εντάξει, κάντο. Αλλά ξέρω όμως ότι ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση. Και γι' αυτό, όπως και για κάθε τι άλλο το οποίο φαίνεται λεπτομέρεια και δεν πειράζει, αλλά να είναι trendy. Έτσι. Είναι του σειρμού. Α, το κάνουν όλοι. Το κάνω κι εγώ, δεν κάθε ο κόσμος. Δεν είναι αμαρτία. Καλά. Αλλά λέει μη συσχηματίζεστε, αλλά μεταμορφώνεστε. Και να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Επομένως λοιπόν, να ζητάς, να αποφεύγεις τις νεωτερικές επιθυμίες και να ζητάς δικαιοσύνη, ειρήνη, αγάπη, πίστη. Δεν ξέρω πόσο αυτή την αγάπη την οποία την ψάλλουμε εδώ πέρα έξω, καρδιά, αυτή είναι η λατρευτική αγάπη, δοξολογία στο Θεό. Αλλά βεβαίως ο Θεός έδειξε την αγάπη Του, όχι με τα λόγια, όχι με αυτά, με πράξεις και πράξεις θυσίας δια του Υιού Του. Και η αγάπη, για να φανεί αγάπη, θέλει πράξεις, δεν θέλει λόγια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άνεση στα λόγια. Δεν έχει σημασία αυτό, έχει σημασία πράξη. Πόσο έχουμε δείξει στην πράξη την αγάπη μας για εκείνον ο οποίος πάσχει, για εκείνον ο οποίος υποφέρει, για το κίνημα της ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, πολλά κανείς μπορεί να πει και πρέπει κάποια στιγμή να το εξετάσουμε. Όμως οφείλω να παραδεχθώ ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν έχουν ένα στόχο στη ζωή τους, ο οποίος είναι ο στόχος υψηλός. Αν εξαρτήτως του ποιοι είναι και τι κάνουν και τι δείχνουν, πολλά, επαναλαμβάνω, μπορεί να πει κανείς αρνητικά. Όμως έχουν ένα στόχο, ένα ιδανικό, το οποίο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Και αναρωτιέμαι, οι άνθρωποι του Χριστού δεν έχουμε στόχο? Επειδή δηλαδή γίναμε του Χριστού, επειδή αν θέλετε ευνοηθήκαμε γεννημένοι μέσα σε μια ευαγγελική κοινωνία, ευαγγελική οικογένεια, σε συνέδρια κλπ. Και ακούσαμε από νωρίς το Ευαγγέλιο και το δεχτήκαμε, όλα είναι καλά. Δηλαδή καθαρίσαμε. Δεν έχουμε στόχους. Να πούμε στους άλλους που χάνονται έξω, σε εκείνους οι οποίοι έχουν δυσκολία, ότι υπάρχει ελπίδα να βοηθήσουμε κάποιον. Μπορεί να μην γίνει του Χριστού, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να τον βοηθήσω. Έχει μια δυσκολία, δεν θα τον βοηθήσω. Λέει να ζητάς την ειρήνη. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Τι σημαίνει να επιδιώκουμε την ειρήνη? Όταν λέμε για τον ένα, για τον άλλον, από εδώ και από εκεί, και να σου πω τι έκανε ο ένας, όταν καρφώνουμε ο ένας τον άλλον, όταν πιάνουμε και καρφώνουμε ανηλαιώς τον έναν ο οποίος σκοπιάζει στο έργο, τον άλλον ο οποίος σκοπιάζει από εδώ και από εκεί. Αυτά τι είναι? Είναι για την ειρήνη? Αποβλέπουν στην ειρήνη? Όρισε ο Θεός μήπως από ανάμεσά μας κανέναν ο οποίος να είναι ο υπέρτατος κριτής και να κρίνει? Σε όρισε εσένα ο Θεός τη σχέση σου με τον άλλον κριτή? Να βγαίνεις και να λες, α, αυτός που βλέπεις και μιλάει, α, σου πω εγώ, ποιος είσαι εσύ? Και έμαθες κάτι για το διπλανό σου, για το φίλο σου, για αυτόν ο οποίος στέκεται δίπλα, να το πεις και σε άλλους? Τι λες? Ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα? Εσύ να διασπείρεις ψευδείς ειδήσεις, να σπηλώνεις υπολήψεις? Ποιος? Αυτά είναι προς την ειρήνη. Είναι δύσκολο πράγμα η ειρήνη. Αλλά είναι το απαραίτητο περιβάλλον για να ανθίσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όταν υπάρχουν έρηδες, όταν υπάρχουν μάχες, όταν υπάρχουν θλίψεις, δυσκολίες, τσακωμοί, πώς είναι δυνατόν να ανθίσει το Ευαγγέλιο του Χριστού?

Είναι φοβερό αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού για τη ρίζα της πικρίας, η οποία ρίζα της πικρίας δεν φαίνεται και μένει μέσα και είναι όλα καλά και όλα ωραία. Τα κουκουλώσαμε. Αν δεν τα κουκουλώσαμε, κάποια φορά η ρίζα της πικρίας αυτή θα φουντώσει, θα φέρει κι άλλα και άντε μάζεψε τα μετά. Έχω γνωρίσει τέτοιες ρίζες πικρίας οι οποίες κάποτε φυτρώνουν. Είναι φοβερό. Το να φυτρώσει κάποια ρίζα πικρίας η οποία σε ανύποπτο χρόνο είχε φυτευτεί. Φοβερό είναι. Διώκουμε τα προς την ειρήνη. Γιατί βλέπετε, ο λόγος του Θεού δεν λέει μόνο άφησε τα αυτά τις νεωτερικές επιθυμίες, αλλά δίνει από την άλλη μεριά τι πρέπει να κάνεις. Σκέφτομαι για τη δικαιοσύνη την οποία λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, τι να κάνουμε δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού. Εντάξει, ο Θεός μας δικαίωσε. Δηλαδή, κοιτάξτε, όλα αυτά τα ρουσφετάκια, οι διευκολύνσεις τις οποίες κάνετε σε φίλους εις βάρος άλλων, δεν είναι σωστά ενώπιον του Θεού. Ήρθε ο φίλος μου σε δύσκολη θέση τώρα και τον κατηγορούν να πάρω το μέρος του. Όχι, δεν θα πάρεις το μέρος του. Θα πάρεις το μέρος της αλήθειας. Ναι, αλλά λέει, εντάξει, μαζί είμαστε. Και αν είσαι μαζί, θα πεις αυτό το οποίο είναι. Ακριβώς αυτό το οποίο είναι. Δημιουργείται ένα θέμα. Και πρέπει να πάρεις μια θέση. Ναι, αλλά λέει, αυτοί οι οποίοι έχουν το άδικο είναι φίλοι μου. Τι λες. Αν δεν θες να πεις, μην πεις τίποτα. Αλλά δεν θα πεις το άδικο, δεν θα πάρεις την άδικη υπόθεση. Ο λόγος του Θεού, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη, είναι πολύ σκληρός για εκείνον ο οποίος παίρνει τέτοιο μέρος και λέει άπεχε από αδίκου υποθέσεως. Εσύ θα πας να βάλεις το χέρι σου και να πεις ότι ναι εντάξει γιατί όχι δεν είναι έτσι. Άφηνε λέει τις επιθυμίες της νιώτης, τους πειρασμούς της νιώτης, τις νεωτερικές επιθυμίες και δίωκε τη δικαιοσύνη. Και το τέταρτο στοιχείο το οποίο λέει είναι η πίστη. Μακάρι ο Θεός να μας μάθει να προχωρούμε, να έχουμε προωθημένα αιτήματα για να δίνουμε στο Θεό τη δυνατότητα να μας απαντήσει και στο χρονικό διάστημα στο οποίο θα περιμένουμε να αυξάνει η πίστη μας. Τι θα πει πίστη? Εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η μετάφραση της λέξης πίστη. Είναι κάτι το ακαθόριστο, κάτι το οποίο αποτυπώνεται σε εικόνες Αγίων και άλλων πάνω στα τέμπλα των εκκλησιών. Είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν ήμασταν στο γυμνάσιο και είχαμε το βιβλίο του Ζούκη, η πρώτη πρόταση που μαθαίναμε στα αρχαία ήταν «Πιστεύω το φίλο». Και το σχόλιο το οποίο υπήρχε πίσω ήταν «Πιστεύω ίσον εμπιστεύομαι το φίλο μου». Πίστη στο Θεό, εμπιστοσύνη στο Θεό. Και πώς αποκτάτε εμπιστοσύνη στο Θεό? Αφήνοντας το Θεό να απαντήσει στα αιτήματα τα οποία εμείς το έχουμε θέσει. Αυτό είναι το αντίπαλο δέος στους πειρασμούς της νιώτης. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Δέστε αυτή μια μεριά το ένα, αφήστε το και επιδιώξτε τα άλλα. Η οποία επιδιώξει βεβαίως πάλι. Και εδώ είναι το πολύ σπουδαίο. Δεν είναι έτσι με δικές μας προσπάθειες αγώνας. Θα προσπαθήσουμε σφιχτά δόντια. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, θα κρατηθούμε όλοι μαζί, παιδιά. Δεν χρειάζεται αυτό. Είδατε, γι' αυτό ήθελα να ψάλουμε τον τελευταίο ύμνο που ψάλαμε από τη σειρά των ύμνων. Λέει υπερνικούμε με τον Χριστό μαζί. Υπερνικούμε με τον Χριστό μαζί. Και εκείνο το οποίο δίνει σε όλα αυτά, σε όλες τις δυσκολίες, πειρασμούς τύπου Πετεφρή, πειρασμούς τύπου Δαβίδ, τη δυνατότητα να στέκεται κανείς ορθώς και να αντιπαρατάσσεται μπροστά στην αμαρτία, είναι η δύναμη του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, λέει εκείνο το έξοχο εδάφιο. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας, κατά το πλούτος αυτού. Πάσαν χρίαν σας, χρία οικονομική, χρία παρέας, χρία συντρόφου, χρία ονείρων και επιδιώξεων και χρία αντίστασης στους πειρασμούς. Μην μου πείτε εμένα ότι είναι δύσκολο να αντισταθεί κανείς στους πειρασμούς, το ξέρω. Αλλά λέει ο Χριστός, η παρουσία η δική του είναι εκείνη η οποία θα μας δώσει την απαραίτητη δύναμη. Ο Θεός μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα καλύψει κάθε σας ανάγκη. Λοιπόν, τι ανάγκη έχεις? Ονομάτισέ την. Πες την, όποια είναι. Ονομάτισέ την. Και πες την στο Θεό. Θα στην καλύψει. Έχεις την ανάγκη και νιώθεις ότι θα πρέπει να αντιστέκεσαι στην αμαρτία. Πες στο Θεό. Και ο Θεός θα σε ικανώσει. Με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο Θεός ενισχύει το δικό του άνθρωπο μαζί με τα άλλα τα οποία αναφέραμε. Να μπορεί να στέκεται αντιμέτωπο στην αμαρτία και να έχει την νίκη ενάντια στον πειρασμό. Θα κλείσω με το εδάφιο το οποίο ανέφερα τον Ιάκωβο.
ότι η κλίμακα της καθόδου είναι η επιθυμία η οποία συλλαμβάνεται, η οποία οδηγεί στην αμαρτία και η αμαρτία οδηγεί στο θάνατο. Παιδιά, φοβηθείτε την κόλαση. Φοβηθείτε την κόλαση. Μπορεί να μην έχετε κανένα λόγο να σας ελκύει η αγάπη του Χριστού, δεν ξέρω. Αλλά φοβηθείτε την κόλαση. Κάθε τι μαύρο, κάθε τι θλιβερό, κάθε τι αρνητικό, στον απόλυτο βαθμό, αιωνίως, χωρίς ελπίδα αλλαγής. Δεν μπορώ να το συλλάβω. Κανείς δεν μπορεί να το συλλάβει. Όπως κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τον ουρανό, κανείς δεν μπορεί να συλλάβει και την κόλαση. Αλλά για προσπαθήστε λίγο να το σκεφτείτε αυτό. Μη γίνει αυτό. Για το όνομα του Χριστού σας παρακαλώ, μη γίνει αυτό. Καθώς τώρα θα τελειώσουμε, θα χαιρετηθούμε, έχουμε φίλους, αγαπημένους, γνωστούς, να δούμε. Ωραία, μην μείνετε σε αυτό σας παρακαλώ. Βρέστε κάπου έναν ήσυχο χώρο και δέστε τον εαυτό σας ενώπιον του Θεού. Μήπως είστε για την κόλαση. Μήπως δεν είστε του Χριστού και πάτε για την κόλαση. Μήπως. Σκεφτείτε ότι σας παρακαλώ ενώπιον του Θεού. Και αν δεν είναι, ζητήστε το έλεος του Θεού και το Χριστό να έρθει μες στη ζωή σας. Δεν ξέρω αν θα σας δοθεί άλλη ευκαιρία. Κανείς δεν το ξέρει. Ούτε εσείς το ξέρετε. Αλλά εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Ότι μπροστά μας είναι η παρουσία του Θεού και μπροστά μας είναι η παρουσία του διαβόλου. Πού θα πάμε? Μακάρι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να κάνουμε την καλή εκλογή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εδώ και πολλά χρόνια αρκετοί από εμάς έχουν πιστεί για την αγάπη σου, για το ελαιό σου, για όλα όσα εσύ μας εχάρισες, ότι είναι δώρα δικά σου, δοσμένα μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα αυτό το βραδινό για τη σύναξη εδώ της Εκκλησίας σου. Εσύ να μας ευλογήσεις όλους, τον καθένα ξεχωριστά, και έχεις πολλά ακόμα να μας δώσεις που δεν τα πήραμε. Εσύ γνωρίζεις τα προβλήματα του καθενός, τις ανάγκες του, τους πόνους του, τους καημούς του, τα προβλήματα πνευματικά αλλά και τα υλικά και τα σωματικά, Κυρία μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, θέλουμε αυτό το βραδινό κάτι να μας μάθεις μέσα από το Λόγο στον Άγιο, να χρήσεις τα χείλη εκείνου που θα μιλήσει, ότι το άχρηστο, ότι το ξένο προς το θέλημα το δικό σου, να μείνει μακριά και να μείνει μονάχα ο Λόγος σου Άγιος. Σε ευχαριστούμε γιατί, καθώς μας το υπόσχεσαι, είσαι ανάμεσά μας. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Άμην. Αγαπητοί αδελφοί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, διαβάζω από το κάπα κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, από το 1 έως και το 18 εδάφιο. Όλο το κεφάλαιο αυτό είναι ενιαίο, αλλά εμείς θα διαβάσουμε μέχρι εκεί, για να μελετήσουμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κάπα κεφάλαιο, από το 1 έως και το 18. Ματής με τα πρεσβυτέρων και είπων προς αυτόν λέγοντες, «Υπέ προς ημάς, εν ποια εξουσία πράτης ταύτα» ή «Τι είναι ως της σιέδω και την εξουσίαν ταύτα». Αποκριθείς δε προς αυτούς, «Θέλω σας ερωτήσει κι εγώ ένα λόγον και είπατε με, το βάπτισμα του Ιωάννου εξ ουρανού ήτο ή εξ ανθρώπων». Οι δε συλλογίστησαν καθεαυτόν λέγοντες ότι αν είπομεν εξ ουρανού θέλει πει, «Διατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε εις αυτόν», εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, πάσο λαός θέλει μας λιθοβολήσει, επειδή είναι πεπισμένος ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης. Και απεκρίθησαν ότι δεν εξεύρουσιν πόθεν ήτο. Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Ουδέ εγώ σας λέω, εν ποια εξουσία πράττω ταύτα». Ήρχισε δε να λέγει προς τον λαόν την παραβολήν ταύτη. Άνθρωπος της εφύτευσεν αμπελώνα και εμίστοσε αυτόν εις γιοργούς και απεδίμησε πολλήν καιρόν. Εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γιοργούς δούλων, δια να δώσω εις αυτόν από του καρπού του αμπελώνος, οι γιοργοί όμως δύραντες αυτόν εξαπέστειλαν κενών. Και πάλι έπεψεν άλλων δούλων, πλην αυτοί δύραντες και εκείνων, ατιμάσαντες, εξαπέστειλαν κενών. Και πάλι έπεμψε τρίτον, αλλά εκείνοι και τούτον πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος, «Τι να κάμω, ας πέψω τον Υιόν μου τον αγαπητόν, ίσως οι δόντες τούτον θέλουσι εντραπή». Πλην, οι δόντες αυτών οι γεωργοί διαλογίζονται ο καθεαυτούς λέγοντες, «Ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, δια να γίνει η μόνη κληρονομία». Και εκβαλώντας αυτόν έξω του αμπελώνος, εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει εις αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γιοργούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ακούσαντες δε είπων, «Μη γέννητο». Ο δε εμβλεύσας εις αυτούς είπεν, «Τι λοιπόν είναι τούτο το γεγραμμένον? Ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Πας ως της πέση επί των λίθων εκείνων, θέλει συντριφθεί. Ισόντινα δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν». Παρακαλούμε τη χοροδία να μας ψάλει έναν ύμνο.

Αγαπητοί αδελφοί, το θέμα μας το σημερινό αφορά στην ουσία τις υποχρεώσεις και την πορεία του λαού Ισραήλ εκείνη την εποχή, καθώς ο Θεός του είχε αναθέσει μια αποστολή και πώς την τήρησε, αν την τήρησε. Αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτή την πορεία μπορούμε να δούμε και εμείς την πορεία ενός άλλου Ισραήλ, του πραγματικού λαού του Θεού, του σημερινού λαού του Θεού, και πώς αυτό εξελίσσεται, βγάζοντας κάποια συμπεράσματα. Βρισκόμαστε στο τέλος της επίγειας ζωής του Ιησού Χριστού. Έχει προηγηθεί, πριν από τα περιστατικά που διαβάσαμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, η θριαμβευτική του είσοδος στα Ιεροσόλυμα, το κλάμα του αργότερα για την Ιερουσαλήμ. Λίγο αργότερα έχουμε την εκαθάριση του ναού από εκείνη την λαϊκή αγορά που είχαν εγκαταστήσει οι Ιουδαίοι εκείνης της εποχής και πουλούσαν οτιδήποτε. Έχουμε κάποιες συγκρούσεις με τις υπερέχουσες, θα λέγαμε, κοινωνικές ομάδες μέσα στο λαό Ισραήλ. Μία διαρκή σύγκρουση με την άρχουσα τάξη συνεχώς, τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, τους πρεσβυτέρους. Τελικά και με την αστική τάξη που ήταν αυτοί οι λιανοπολιτές εκείνης της εποχής. Ταυτόχρονα με αυτή την εκαθάριση, θα λέγαμε, δίδασκε κάθε μέρα στο ναό και το περιστατικό μας αρχίζει από εκεί που οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού, οι πρώτοι του λαού, οι πρώτοι του λαού, εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν. Και δεν μπορούσαν να βρούνε μια ευκαιρία, μια νομική πρόφαση. Έτσι λοιπόν, στο κάπα κεφάλαιο, απερίφραστα του λένε με ποια εξουσία πράττεις αυτά τα οποία κάνεις ή ποιος είναι αυτός ο οποίος σου έχει δώσει αυτή την εξουσία. Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι έχουν εγκαταληφθεί τα προσχήματα, η κατάσταση τίνει πλέον να ισορροπήσει, δεν έχουμε διπλωματικούς ελιγμούς των Φαρισαίων, αλλά σταματώντας απότομα τις θεολογικές συζητήσεις και εκείνα τα μπερδέματα που προσπαθούσαν να του κάνουν σε όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του Ιησού Χριστού, του λένε ξεκάθαρα με ποιο δικαίωμα κάνεις αυτά που κάνεις. Ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία. Ποια ήταν όμως αυτή η ομάδα που ζητούσε το λόγο από τον Ιησού Χριστό, η πρώτη του λαού, με την οποία ομάδα ο Ιησούς Χριστός ασχολήθηκε πάρα πολύ και μέσα στα Ευαγγέλια πολλές φορές αναφέρεται σε θέματα που έχουν σχέση με τους γραμματείς, με τους Φαρισαίους, με τους πρεσβυτέρους. Υπενθυμίζουμε ότι αμέσως μετά από αυτά που διαβάσαμε ήρθαν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι το έκαναν κάποιες παραπλανητικές ερωτήσεις. Μια γυναίκα παντρεύτηκε και πέθανε ο άντρας της και σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να την πάρει ο αδερφός του για να αναστήσει σπέρμα. Και πέθανε και εκείνος και την πήρε κάποιος άλλος και την πήρε κάποιος άλλος και στη Βασιλεία των Ουρανών το δίλημα ποιανού θα είναι η γυναίκα. Αμέσως μετά ο Ιησούς Χριστός λέει ξεκάθαρα στον κόσμο ότι προσέχετε από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους οι οποίοι ζητάνε τις πρωτοκαθεδρίες και κατατρόγωση τασικίας των χειρών επί προφάση προσευχών. Έχουμε δηλαδή μια άμεση αντιπαράθεση και ξεκαθάρισμα σε όλα αυτά τα θέματα. Η ομάδα αυτή των γραμματέων και των Φαρισαίων, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το θέμα μας, από πολιτική άποψη θα λέγαμε, υπήρξε το υποκατάστατο της θεοκρατικής εξουσίας μέσω της οποίας ο λαός του Θεού εδιοικείτο από παλιά. Δεν ξεχνούμε ότι ο λαός του Θεού εδιοικείτο μέσω των προφητών, των κριτών, κάποτε ζητήσανε βεβαίως και βασιλιάδες, τους έδωσε ο Θεός, και εκείνη την περίοδο είχε 400 χρόνια περίπου να φανεί προφήτης. Ο τελευταίος ήταν επί των ημερών του Ιησού Χριστού, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και αυτό ακριβώς το κενό της εξουσίας που είχε δημιουργηθεί είχαν καταλάβει αυτοί που τους ονομάζει εδώ οι πρώτοι του λαού. Αυτοί κάνανε, θα λέγαμε, την διαχείριση του λαού. Η διοίκησή τους ήταν ένα μείγμα που βρισκόταν σε μια περιραίουσα θρησκευτική κατάσταση, η οποία περιείχε βασικά τρία σημεία. Το πρώτο σημείο ήταν βασιζόντουσαν απάνω στον νόμο, στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό τους έδινε κάποιο κύρος σαν νομοδιδασκάλους. Το δεύτερο σημείο ήταν ότι είχαν προσθέσει γύρω
και επάνω στον νόμο διάφορες άλλες δικές τους διατάξεις, τις παραδόσεις, οι οποίες βόλευαν και οι οποίες ακύρωναν ή πρόσθεταν στον νόμο κάποια στοιχεία που εξυπηρετούσαν κάποιες σκοπιμότητες εκείνη την εποχή. Και η τρίτη κατάσταση της διοίκησης που εξασκούσανε ήταν οι σχέσεις τους με την ρωμαϊκή εξουσία. Ήτανε ένα στοιχείο, όπως όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σε όλους τους υπόδουλους λαούς, κάποιοι από εκεί μέσα, οι παλιότεροι το γνώρισαν και στην κατοχή, τα είχαν καλά με την εξουσία και μέσω αυτών η εξουσία, οι κατακτητές, διοικούσανε το λαό. Κυρίαρχο στοιχείο τους, από ό,τι φαίνεται μέσα στα Ευαγγέλια, αυτής της κάστας των ανθρώπων, ήτανε να αυθεντεύουν επάνω στον λαό. Μια καταπιεστική ομάδα ανθρώπων, η οποία ειδονιζόταν με την εξουσία και όχι μόνον με την εξουσία. Προηγουμένως αναφέραμε ότι απολάμβαναν και πολλά αγαθά από κάποιες καταχρήσεις που κάνανε των θρησκευτικών τους ιδιωτήτων, κάνανε προσευχές για κάποιες χείρες, τώρα για τους άντρες τους κάνανε, μας θυμίζει λίγο τον Μεσαίων, αυτό που έγινε αργότερα, και κατέτρωγαν τις οικίες τους. Σε όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του Ιησού Χριστού, οι άνθρωποι αυτοί από την αρχή που εμφανίστηκε είχαν μια αγωνία για το λαό ο οποίος πήγαινε πίσω από τον Ιησού Χριστό. Είχαν επίσης ένα μίσος για την προτίμηση του λαού στον Ιησού Χριστό, που κατά συνέπεια άφησε τη δική τους την προτίμηση για αυτούς. Και επίσης είχαν ένα φόβο για το χάσιμο της εξουσίας και κυριότερα από την αμφισβήτηση της εξουσίας που θα είχαν για αυτούς οι Ρωμαίοι, αν βλέπανε ότι δεν μπορούσαν να παίξουν το ρόλο, τον ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ των κατακτητών και μεταξύ του απλού λαού. Ταυτόχρονα οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήταν μελετητές του νόμου, ξέρανε αρκετά καλά τις γραφές. Θυμηθείτε το περιστατικό εκείνο που ο Ηρώδης είπε για το αστέρι και ανοίξαν τα βιβλία τους και λέει: μάλιστα, γεννιέται στη Βηθλεέμ, και έδωσαν τα διάφορα στοιχεία. Ήτανε μελετητές μέσα στη γενική αμάθεια που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήτανε άνθρωποι, οι άνθρωποι θα λέγαμε, οι πνευματικοί εκείνης της εποχής. Δεν ήταν οι ληστές όπως οι Σαδουκαίοι. Και θα μπορούσαμε με λίγα λόγια να τους χαρακτηρίσουμε, ήτανε οι ολιγότερο χειρότεροι από εξωτερική σκοπιά, οι οποίοι βρισκόντουσαν μέσα στο λαό Ισραήλ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει μέσα στη σκέψη μας τους φαρισαίους, τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους να μην τους έχουμε πάντοτε σε μία θέση η οποία είναι τόσο πολύ υποτιμητική. Τους παρουσιάζουν συνήθως στις αγιογραφίες ή στις διάφορες εικόνες ανθρώπους βλοσιρούς με κάτι στριμμένα φρύδια εδώ, οι οποίοι κοιτάνε ύποπτα. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων υπήρξαν και άνθρωποι όπως ο Γαμαλίλ, ο Νικόδημος, ήταν κατεξοχήν πνευματικοί άνθρωποι. Και αν τους δούμε με αυτό το στυλ, θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον εαυτό μας. Αν τους δούμε τους αποκριστικούς φαρισαίους που δεν έχουν καμία σχέση με εμάς, τότε δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον εαυτό μας. Γιατί σήμερα, μια παρένθεση στο θέμα, αν κάποιος θέλει να αναζητήσει τους φαρισαίους, και πρέπει τέτοιοι παραλληλισμοί να υπάρχουν και στη σημερινή εποχή, δεν εγγράφτηκαν αυτά τα πράγματα απλώς μόνον σαν ιστορία εκείνης της εποχής, εάν θέλει, λέω, κάποιος να τους αναζητήσει, θα πρέπει να τους αναζητήσει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν το Λόγο του Θεού, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν τον νόμο, είναι οι άνθρωποι που δεν μπορείς τυπικά να τους πιάσεις σε πολλά θέματα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούν διάφορα πράγματα, έχουν όμως μία επιφάνεια σε αυτή την χριστιανική υπόσταση, δεν είναι ειλικρινοί στη σχέση τους με τον Κύριο, κάνουν τα τυπικά όλα, αλλά με πάρα πολλά αλλά. Εάν τους δούμε σε αυτή την μορφή, μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τον εαυτό μας. Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα μας. Ο Ιησούς τους εξόργιζε συνεχώς με τις απαντήσεις τις οποίες τους έδινε. Βλέπουμε εδώ στο περιστατικό, πριν από την παραβολή που διαβάσαμε, ότι πήγαν να τον μπλέξουν εκεί πέρα με το νόμισμα, αν πρέπει να δίνουν φόρους στον Κέσαρα. Τους έδειξε το νόμισμα, τους είπε διάφορα θέματα, δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, όλοι σκεφτόντουσαν τη σοφία του. Σε αυτή την κατάσταση, και μετά από τη δυσκολία να απαντήσουν στον Ιησού Χριστό, τους λέει την παραβολή, η οποία έχει άμεση σχέση και συνέπεια με όλη τη διαγωγή τους και σε αυτό το καταστάλαγμα, στο συμπέρασμα που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή. Ο Κύριος του Αμπελώνα έστειλε κάποιους υπηρέτες ή δούλους
στους γεωργούς, οι οποίοι ήταν οι διαχειριστές του Αμπελώνα, για να παραλάβει τη συγκομιδή. Η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι ο Θεός δεν παρετείται των δικαιωμάτων του. Έφτιαξε κάποια πράγματα, δημιούργησε κάποιο κόσμο, θέλησε να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του και άρχισε από πάρα πολύ παλιά. Τα πράγματα κάπου ξεφύγανε από τον αρχικό του στόχο, αλλά ο Θεός δεν παρατείται των δικαιωμάτων του. Δεν είπε, πάει, τελείωσε, άστος. Άλλο, όχι. Ο Θεός ζητάει και θα ζητήσει σε κάποια στιγμή και από τη δική μας ζωή, όπως ζήτησε και από εκείνους, τα δικαιώματά του σε αυτά που μας έχει δώσει. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει δύο αποστολές που κάθε φορά μετήχαν περισσότεροι υπηρέτες. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μιλάει για μια πρώτη και μια δεύτερη αποστολή ενός υπηρέτη και για μια τρίτη αποστολή ή και τέταρτη, δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς, που έχει περισσότερους υπηρέτες, γιατί τους μεν τους έδιραν, τους άλλους τους εφώνευσαν. Στο Λουκά που διαβάσαμε, οι τρεις αποστολές γίνονται με ένα δούλο κάθε φορά. Ο κάθε Ευαγγελιστής περιγράφει διαφορετικά τις κακοποιήσεις που κάνανε σε αυτούς τους απεσταλμένους, καθώς και τον φόνο των δούλων. Ιδιαίτερα όμως ο Λουκάς μας μιλάει για μια αυξανόμενη κακοποίηση από την αποστολή των δούλων εκείνων. Τους πρώτους δούλους δίραντες εξαπέστειλαν κενό. Τον πρώτο δούλο απλώς τον χτύπησαν και τον έστειλαν άδειονε, είχε έρθει ο άνθρωπος να πάρει τη συγκομιδή. Το δεύτερο δούλο τον έδιραν και τον ατίμασαν κιόλας. Τον τρίτο δούλο τον πλήγωσαν και τον έδιωξαν. Είναι πάρα πολλοί, για μια μικρή παρένθεση που θα κάνουμε εδώ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το θέμα της διαγωγής του ανθρώπου και της συμπεριφοράς του ανθρώπου είναι θέμα παιδείας και επιμονής ή αιμονής. Έναν άνθρωπο σιγά σιγά, μας λέγανε, μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, σιγά σιγά θα του φύγουν τα πολλά ελαττώματα και θα αρχίσει να βελτιώνεται στα πράγματα του Θεού ή εν πάση περιπτώσει η συμπεριφορά του στους άλλους ανθρώπους. Εδώ βλέπουμε μια αυξανόμενη κατάσταση στην κακή συμπεριφορά τους. Όσο έστελνε ο Θεός ανθρώπους και όσο τους υπενθύμιζε αυτό που έπρεπε να κάνουν, αυτό που υποχρεούσαν να κάνουν, τόσο χειρότερη συμπεριφορά δείχνανε. Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η εγκληματική συμπεριφορά μέσα σε αυτή την θεοκρατική εξουσία που ο Θεός είχε θέσει στο λαό Ισραήλ. Εάν το φύτεμα του Αμπελώνα σημαίνει την ίδρυση της βασιλείας του Θεού στην παλιά οικονομία, είναι εύκολο κανένας να διακρίνει ότι οι δούλοι είναι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που απαιτούσαν από το λαό Ισραήλ να τους δοθούν αυτά τα οποία ο Θεός τους ζητούσε. Και τι ακριβώς ζητούσαν? Ποιος ήταν ο καρπός που έπρεπε να επιστρέψουν στο Θεό? Ήταν η πραγματοποίηση του θελήματος του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός δημιουργεί όλα για να εξυπηρετήσει τα δικά του τα σχέδια. Και βέβαια αυτά τα σχέδια δεν ταυτίζονται με κάποιες ιδιορυθμίες του Θεού ή με κάποιον εγωισμό του Θεού, αν και δεν ταιριάζει αυτή η έκφραση στον Θεό, παρά μονάχα στους ανθρώπους. Αλλά τα σχέδια ακριβώς του Θεού, που εμείς πρέπει να εξυπηρετήσουμε μέσω του θελήματος του Θεού μέσα στη ζωή μας, είναι εναρμονισμένα με την ευτυχία μας. Δηλαδή ο Θεός όταν μας ζητάει από εμάς τους καρπούς, που είναι το θέλημα το δικό του μέσα στη ζωή μας, δεν μας το ζητάει απλά γιατί θέλει κάτι να πάρει από εμάς αυτό που του οφείλουμε. Είναι γιατί αυτό που παίρνει ο Θεός, δηλαδή αυτό που δίνουμε εμείς, η καρπή η δική του, είναι ταυτόχρονα ταυτισμένη με τη δική μας ύπαρξη, με τη δική μας ευτυχία, με τη δική μας λειτουργία μέσα στη ζωή. Είναι μερικοί οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Θεός ζητάει από εμάς, διότι έτσι πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν σκέφτονται ποτέ ότι ο Θεός αυτό που ζητάει από εμάς είναι πάλι για μας. Γιατί απλά ο Θεός μας έχει δημιουργήσει και έχει υπόψη του τις προδιαγραφές μας και το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε και να είμαστε εν ευτυχία. Αυτά που ο Θεός ζητάει από εμάς δεν τα ζητάει για τον εαυτόν του, τα ζητάει για μας. Γιατί ξέρει ότι αν βρεθούμε έξω από το θέλημα το δικό του, έξω από αυτά που μας ζητάει, τότε ακριβώς εκεί θα είμαστε έξω από το δρόμο το δικό του, που θα είμαστε έξω από το θέλημα του Θεού, που θα λυπηθεί βεβαίως ο Θεός, είναι μια διατάραξη στον αρχικό σχεδιασμό του Θεού, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και έξω από την ευτυχία και εκεί θα πρέπει να την αναζητήσουμε ξανά. Η κακομεταχείριση των δούλων είναι η απόδειξη της περιφρόνησης από μέρους του Ισραήλ του ονόματος του Θεού.
Όπου και αν ανοίξει κανένα στην Παλαιά Διαθήκη, θα βρει τέτοιες ακριβώς περιφρονήσεις. Εκεί στον Α Βασιλέων 19-14, ο Λόγος του Θεού μας λέει, καθώς ο Ηλίας είπε σε κάποιον υπηρέτη, πήγαινε πες στο βασιλιά ότι θα έρθω. Ο Ηλίας κρυβότανε. Και εκείνος το απήντησε για να καταλάβουμε το κλίμα εκείνης της εποχής. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε, είπε προς τον Κύριό σου ιδίου Ηλίας, αλλά αυτός θέλει με θανατώσει. Ένα κλίμα κατατρεγμού όλων των ανθρώπων εκείνων που ο Θεός έστελνε. Και στη Β' Βασιλέων στο ΚΑΑ στο 10 εδάφιο μας λέει για τα βδελίγματα τα οποία έκανε ο λαός Ισραήλ μέσω του Μανασί. Και αν κοιτάξει κανένας τον Ισαΐα, τον Ζαχαρία, τον Ιερεμία, θα διαπιστώσει ποια ήταν η συμπεριφορά όλου του λαού Ισραήλ σε όλη την περίοδο εκείνη την οποία ο Θεός τους ανέχτηκε πριν στείλει τον Ιησού Χριστό, ποια ήταν η συμπεριφορά στους δούλους εκείνους τους οποίους τους έστελνε. Οι Ευαγγελιστές, καθώς περιγράφουν με διάφορες παραλλαγές το περιστατικό και την παραβολή αυτή, όλοι ταυτίζονται σε ένα ακριβό σημείο που φαίνεται ότι είναι και το κεντρικό νόημα αυτής της παραβολής. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι παραβολές, και θα το δούμε αμέσως παρακάτω, έχουν γραφτεί για κάποιο κεντρικό νόημα. Οι πολλές εξηγήσεις λεπτομεριών απάνω στις παραβολές δεν είναι ούτε χρήσιμες, αλλά είναι και ένα έδαφος ολισθηρό. Ο Χριστός είπε την παραβολή για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Για να δείξει τη μακροτιμία του Θεού, για να δείξει τι θα πάθουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν απέδωσαν από αυτά που θα πάθουν, αυτά που έπρεπε να δώσουν, για να δείξει ορισμένα πράγματα. Οι πολλές λεπτομέρειες, αν κάποιος ψάχνει γύρω, οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα. Έχω πάντοτε υπόψη μου, όταν λέω αυτό, κάποια ομιλία που έχω ακούσει παλιά, όταν ήμουν μικρός, αναφορά πάνω στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, που ο άνθρωπος εκείνος, σωστός κατά τα άλλα, προσπαθούσε να εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια όλα τα περιστατικά μέσα στην παραβολή αυτή. Έφτασε λοιπόν και στο γάιδαρο, ο οποίος κουβάλισε τον άνθρωπο εκείνον στο πανδοχείο. Το πανδοχείο η εκκλησία, το έλεος η χάρη του Θεού, ο καλός Σαμαρίτης εκείνο, τα άλλα κτλ. Ο γάιδαρος όμως, ο γάιδαρος κάπου δεν κολλούσε μέσα στην παραβολή. Γιατί να βάλει ο Χριστός γάιδαρο και να μην βάλει μουλάρι? Δεν ξέρω αν υπήρχαν τότε, ή άλογο ή κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, τον πάει στον νόμο του. Οπότε το βρήκε και λέει, βεβαίως ο γάιδαρος πρέπει να είναι το πνεύμα το Άγιο το οποίο πάει το χρυμπιστό στην εκκλησία. Όχι, αδερφέ. Όχι. Ο γάιδαρος ήταν ένα μεταφορικό μέσο που χρειάστηκε για την περίπτωση της παραβολής. Η παραβολή ήθελε να δείξει ποιος είναι ο πλησίον. Δεν ήθελε να εκείνο το χτίσιμο που γίνεται συνήθως και πηγαίνει σε τόσες παρερμηνίες. Και θαυμάζω πραγματικά τους φιλόλογους που απάνω δεν ξέρω στα πόσα 100 τόσο στιχάκια του εθνικού ύμνου που γράψε ο Σολωμός έχουν γράψει τόμους ολόκληρους. Και λέω, είναι δυνατόν ποτέ ο εθνικός μας ποιητής να σκέφτηκε τόσα πολλά πράγματα και να τα έγραψε μέσα σε 100 τόσα στιχάκια? Απλώς είναι η φαντασία των ανθρώπων, αλλά εάν είναι μια φιλολογική ανάλυση αυτή, η οποία είναι χρήσιμη, ίσως εκπαιδευτική κτλ., απάνω στο λόγο του Θεού πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τον ερμηνεύουμε. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος του Αμπελώνα κάνει προσπάθειες μέχρι που αποφασίζει να στέλνει και τον γιο του, μήπως ντραπούν. Εδώ θα μπορούσε να παρανοηθεί η παραβολή, εάν προσπαθούσαμε να την εξηγήσουμε κατά γράμμα, και θα μπορούσε κάποιος να πει, άρα έστειλε ο Θεός το γιο του όχι για να σταυρωθεί και είχε ελπίδα να μην πάθει αυτά τα οποία έπαθαν οι προφήτες. Ο Ιησούς ξεκαθαρίζει εδώ ότι ο Θεός μπορούσε να περιμένει καλύτερη μεταχείριση για το γιο του από αυτή των δούλων του. Το αν ο Χριστός θα σταυρωνόταν ή θα θυσιαζόταν, αυτό ήταν ένα άλλο θέμα που ο Θεός είχε τα σχέδιά του να το πραγματοποιήσει. Περίμενε όμως από αυτούς τους ανθρώπους ότι τουλάχιστον θα ντρεπόντουσαν το γιο του. Αλλά αντί ο γιος να εμπνεύσει τον φόβο, όπως λέει άλλος Ευαγγελιστής, ή την ντροπή, διήγηρε στις καρδιές τους το μίσος, διήγηρε στις καρδιές τους τη διάθεση για φόνο, για ένα φωνικό σχέδιο. Και είναι εμπνεύσεις αυτές που έδωνε ο διάβολος. Ο Χριστός βάζει στο στόμα των γεωργών με την παραβολή τα λόγια «Δια να γίνει ημών η κληρονομία». Και αποκαλύπτει εκεί μπροστά σε όλο τον κόσμο, σε εκείνη την κατάσταση που βρισκόντουσαν οι άνθρωποι εκείνοι, τα σχέδια των υποκριτών, των ανθρώπων εκείνων που ηγούνται του λαού. Αποκαλύπτεται η φιλαυτία τους σαν αιτία του μίσους
εναντίον ενός ανθρώπου ο οποίος τους αμφισβήτησε εκείνα τα 3 χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί βασικά ήθελαν τη δόξα των ανθρώπων και αυτό είναι ένα βασικό σημείο. Ήθελαν τη δόξα των ανθρώπων που άνοικε σε κάποιον άλλον. Θα πρέπει να προσέξουμε τα ασυνείδητα ελαττήριά μας όταν βρισκόμαστε μέσα στα πράγματα του Θεού, αλλά και έξω από τα πράγματα του Θεού, μέσα στο έργο του Θεού, μέσα στη ζωή μας. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει μερικές φορές. Άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα μυστήρια του Θεού, άνθρωποι που έχουν σχέση με το έργο του Θεού, άνθρωποι που ασχολούνται με τη Βασιλεία του Θεού, να τα διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα περιμένοντας να απολαύσουν οι ίδιοι. Και δεν εννοώ εδώ πέρα μόνον τα υλικά αγαθά, γιατί αυτό είναι πιο σπάνιο, αλλά να απολαύσουν τις τιμής, η οποία ανήκει εις το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έκαναν κάτι φοβερό, δεν έκαναν μοιχείες ή πορνείες ή άλλα πράγματα, έκαναν όμως κάτι φοβερό από την άποψη ότι τα ήθελαν όλα δικά τους. Είχαν γύρω τους όλον τον λαό και ξαφνικά διαπίστωσαν ότι ο λαός στρέφεται και αλλούς και μίσησαν. Που σημαίνει ότι το έργο και η Βασιλεία του Θεού την οποία χειριζόντουσαν δεν την χειριζόντουσαν για να αποδώσουν λόγο στο βασιλιά για να προχωρήσει αυτό το θέμα, για να δοξαστεί ο Θεός. Που σημαίνει ότι όταν βλέπουμε μέσα στο έργο του Θεού να αναπτύσσονται κάποιες άλλες τάσεις, κάποια άλλα θέματα και αυτό μας πικραίνει, μας σοκάρει, μας κουράζει, μας ταπεινώνει και πιάνουμε απεγνωσμένα να πιαστούμε από το έργο το οποίο ήταν για τη δόξα του Κυρίου, αλλά ουσιαστικά στρέφεται για τον εαυτό, στον εαυτό μας, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια φαρισαϊκή κατάσταση. Έχουμε μια κατάσταση σαν τους Φαρισαίους. Δεν είναι οι Φαρισαίοι πάντοτε οι μοχθηροί και οι σκληροί. Είναι, είπαμε, οι άνθρωποι που δούλεψαν μέσα στο έργο του Θεού, οι πνευματικοί άνθρωποι εκείνης της εποχής, που έπεσαν όμως, όπως το είπαμε σε αυτό το σημείο. Στη δίκη του Ιησού, η οποία ακολούθησε αργότερα, στον Ιωάννης 11:50, θα πει ο αρχιερέας, συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος υπέρ του λαού. Και ήταν προφητικό βέβαια, διότι ήταν αρχιερέας εκείνος, αλλά ήταν καθαρά υπολογιστικό. Ήταν δήθεν για τους Ρωμαίους, ο φόβος που υπήρχε για τους Ρωμαίους, αλλά ήταν ουσιαστικά ο φόβος που υπήρχε για τον εαυτόν τους. Εάν αυτός δεν πεθάνει, εμείς δεν μπορούμε να αποκτήσουμε καλά ξανά εκείνη την έγλη την οποία μας πήρε. Και πρέπει να πούμε ότι λίγο πολύ όλοι μας, μέσα στα πράγματα του Θεού μερικές φορές, είμαστε μικρές αυθεντίες. Μικροί άνθρωποι που οι αποφάσεις μας όμως επηρεάζουν το έργο του Θεού. Μικροί άνθρωποι που θα μπορούσαμε να είχαμε γίνει μεγάλοι αν ταυτιζόμασταν με τις γραμμές εκείνες που ο Θεός ήθελε στη ζωή μας. Και τελικά μας απασχολεί ο εγωισμός μας, το αν τα πράγματα στρέφονται γύρω από τον εαυτό μας, το αν είναι το δικό μου έργο ή το κάποιο αλλού το έργο και δεν κοιτάζουμε μακριά στο σχεδιασμό του Θεού που δεν κοιτάζει στις μικρότητες τις δικές μας, αυτό που συμβαίνει στην εκκλησία μας, αυτό που συμβαίνει στο προσωπικό έργο το δικό μας, αυτό που συμβαίνει εκεί γύρω στον περίγυρό μας, δεν κοιτάζουμε μακριά, αλλά κοιτάζουμε αυτό που αφορά εμάς. Και αυτό είναι, όπως και των Φαρισαίων, καθαρά εγωιστικό. Ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται σε μια συνεχή κόντρα με τους Φαρισαίους για αυτό ακριβώς το λόγο. Κατά τον Μάρκο, ο Υιός φωνεύεται μέσα στον αμπελώνα και μετά έριξαν το σώμα του απ' έξω. Μια βεβήλωση, ένα μίσος, ένας εξευτελισμός για κάποιον που ήδη ήταν νεκρός. Στο Λουκά τον έβγαλαν έξω και τον σκότωσαν και υπενήσεται εδώ πέρα ο σταυρικός θάνατος του Ιησού Χριστού έξω από την πόλη. Τι λοιπόν θα τους ρωτήσει ο Χριστός, θα κάνει σε αυτούς ο Κύριος του αμπελώνα? Η ερώτηση αφορά το μέλλον, ενώ η παραβολή είναι σε παρελθόντα χρόνο. Τι θα κάνει ο Κύριος του αμπελώνα με εκείνους τους γεωργούς? Ο Λουκάς δεν συνεχίζει την περιγραφή για το πώς οι κακοί εκείνοι τρίγητες θα τιμωρηθούν, ούτε που θα πάει ο αμπελώνας. Είναι βέβαιο όμως ότι ο αμπελώνας αυτός μετατέθηκε και κληρονομήθηκε στους εθνικούς. Οι ακροατές κατάλαβαν τα λόγια του Ιησού Χριστού, γι' αυτό μόλις είπε «Δεν θα κάνει εκείνο και εκείνο», είπαν «Μη γέννητο». Ο Ιησούς όμως τους κοίταξε και τους θύμισε τον Ψαλμό 118, όπου αναφέρεται το εδάφιο που διαβάσαμε προηγούμενα, «Ο λίθος που απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, αυτός έγινε κεφαλή της γωνίας». Και το μήνυμα ήταν σαφέστατο.
Η βασιλεία θα αφαιρεθεί από αυτούς και θα οδηγηθεί σε άλλους. Το τραγικό είναι ότι στον ίδιο ψαλμό, στον 118 ψαλμό, αναφέρεται και το εδάφιο «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Στον ίδιο ψαλμό που λέει ότι τον λίθο εκείνο τον οποίο απεδοκίμασαν, στον ίδιο ψαλμό αναφέρεται και αυτό. Και αναφέρεται αυτά όλα τα εδάφια στο χτίσιμο του ναού. Ο ναός απεικόνιζε το κέντρο της Βασιλείας του Θεού. Στον Ισαΐα, στο 28 κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, «Ιδού θέτω εν σιών θεμέλιων λίθων εκλεκτών, έντιμων, ακρογωνιαίων, θεμέλιων ασφαλές. Ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατασχυνθεί». Και είναι κάτι που ανήκει και αυτό στις μεσανικές υποσχέσεις. Στον Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 19-21, ο Ιησούς Χριστός θα τους είχε πει προηγουμένως, «Χαλάστε αυτόν τον ναόν και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω ξανά». Και στο Ζαχαρία, στο έκτο κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο, μας μιλάει για τον βλαστό που θα οικοδομήσει τον ναό του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός περιφρονήθηκε από αυτούς οι οποίοι ήταν οι θεματοφύλακες, θα λέγαμε, του νόμου της Βασιλείας του Θεού. Έγινε όμως δοξασμένος, αιώνιος, άθαυτος, θαυμαστός. Κάποτε όλη η συμφιλειωμένη ανθρωπότητα θα ενωθεί για πάντα με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος σε αυτόν τον νέο τον ναό. Στην παραβολή, ο Ιησούς Χριστός καθορίζεται ο φορέας της Βασιλείας του Θεού. Και ο αποδοκιμασμένος λίθος από τους μάστορες εκείνης της εποχής έγινε εκείνος ο ακρογωνιαίος λίθος της ιστορίας μας. Αλλά έχει και ένα μικρό τέλος όλη αυτή η ιστορία. Όποιος πέσει πάνω στο λίθο θα συντριφτεί. Στον Ισαΐα, στο 8 κεφάλαιο, αναφέρονται αυτά τα περιστατικά. Και δεύτερον, σε όποιον πέσει ο λίθος θα έχει επίσης ένα ανάλογο και πολύ χειρότερο τέλος. Στο Δανιήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 34 εδάφιο, λέει για κάποιον λίθο ο οποίος πέφτει από τα όρη και ο οποίος κλείνει και χαλάει την αυτοκρατορία η οποία είχε ιδρυθεί. Αυτή η πέτρα εικονίζει την Βασιλεία του Θεού και όποιος αντιστέκεται θα καταστραφεί. Αυτό είναι το περίγραμμα, θα λέγαμε, όλου αυτού του περιστατικού που αναφέρει εδώ στο τέλος, περίπου στο τέλος της ζωής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Οι Φαρισαίοι είναι κάποιες τραγικές φιγούρες ανθρώπων που ήξεραν πάρα πολύ καλά τα πράγματα του Θεού. Και είπα στην αρχή ότι πολλές φορές μοιάζουμε λίγο μαζί τους. Προτιμούμε τα δικά μας, έστω και αν η αλήθεια είναι ολοζώντανη μπροστά μας. Για σκεφτείτε τους ανθρώπους αυτούς, με τέτοια πόρωση την οποία είχαν μέσα στην καρδιά τους, πολέμησαν τον Ιησού Χριστό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του εδώ κάτω στη γη και ξαφνικά να διαπιστώσουν από τους ίδιους τους ανθρώπους τους, τους φύλακες τους οποίους είχαν θέσει, ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Αυτόπτες μάρτυρες, δικοί τους άνθρωποι, οι οποίοι είπανε «Λυπούμαστε, αναστήθηκε». Αλλά είχε φτάσει τόσο πολύ η πόρωση στην καρδιά τους, οι οποίοι είπανε «Πάρτε χρήματα, πάρτε τις επιταγές σας και κλείστε το στόμα σας». Ένα πράγμα τόσο συνηθισμένο από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα. Κλείστε το στόμα σας. Και δεν μπορούσαν να κάνουν καν τις λογικές σκέψεις ότι ήταν δυνατόν να κρυφτεί ένας αναστημένος. Είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί πολέμησαν τον Ιησού Χριστό ενάντια στην αλήθεια, χωρίς να υπολογίσουν ότι αυτή ακριβώς η εναντίωσή τους στην αλήθεια που ο Θεός τους έδειχνε κάθε μέρα μπροστά, θα έφερνε την πόρωση ώστε να μην σκέφτονται και να μην ξέρουν τι κάνουν. Ο Θεός απαιτεί από μας τους καρπούς. Και οι καρποί είναι να κάνουμε αυτό που Εκείνος θέλει μέσα στη ζωή μας. Η άρνηση, το να δώσει κανένας τους καρπούς που ο Θεός ζητεί, δεν είναι απλά μία θέση μέσα στις πολλές θέσεις που μπορεί να πάρει κανένας στον κόσμο. Η μακροθυμία του Θεού δεν σημαίνει τετελεσμένα γεγονότα «Απέρριψες το Θεό, τον απέρριψες, τελείωσες».
Και αυτά βεβαίως αφορούν βασικά το λαό Ισραήλ, ο οποίος πέρασε πάρα πολλές κρίσεις. Είναι γνωστές σε εσάς και χιλιοεπομένες η ιστορία με τον Τίτο, οι σταυροί που υψώθηκαν, η καταστροφή, η οργωμένη Ιερουσαλήμ. Πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά μες στη ζωή, αλλά αυτά τα λέει ο Κύριος και για μας σήμερα. Εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού αναφέρεται για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι γνώρισαν τον Θεό, δεν τον παραδέχτηκαν όμως, ούτε τον ευχαρίστησαν και μετά ήρθε μια διαδικασία η οποία ήταν τραγική. Και είναι αυτό μια απάντηση στο ερώτημα γιατί ο αρχαίος κόσμος, ενώ είχε να επιδείξει τόσα μεγαλειώδη πράγματα σε σχέση με τη σοφία, αν κοιτάξει κανένας τα μαθηματικά, παραδείγματος χάρη, τα οποία μου είναι πιο οικεία των αρχαίων Ελλήνων, θαυμάζει για το μυαλό τους πώς σκέφτηκαν τόσα πράγματα που εμείς σήμερα δύσκολα μπορούμε να τα καταλάβουμε διαβάζοντάς τα. Αν κοιτάξει κανένας τις αστρονομικές τους γνώσεις, τις καταστάξεις των αστέρων, για τον Δημόκρητο, για τον Πλάτωνα, για τη σοφία του, λέει πώς είναι δυνατόν, οι άνθρωποι αυτοί ταυτόχρονα να πιστεύουν σε κάποιους Ολύμπιους θεούς, να πιστεύουν σε χιλιάδες θεότητες. Πώς είναι δυνατόν οι Αιγύπτιοι, φτιάχνοντας εκείνες τις πυραμίδες

Εκεί υπάρχει μια σκότυνση μέσα στο μυαλό, μια μόρανση και καταλήγει στα πράγματα τα μη πρέποντα, αυτά που δεν λέγονται, στη σεξουαλική διαστροφή και σε πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα η εποχή μας, ενώ έχει να επιδείξει τόσα υψηλά θέματα από πλευράς τεχνολογίας, γνώσης, ιατρικής, μαθηματικών, φυσικής, ψυχολογίας, οτιδήποτε, ταυτόχρονα όμως έχει και μια τόση χαμηλή κατάσταση όσον αφορά τα ηθικά θέματα και δεν ξέρουν πλέον τι κάνουν. Οι Φαρισαίοι έφτασαν εκείνη την εποχή σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία των ανθρώπων. Ήταν οι άνθρωποι που τα ξέρανε όλα, που ο Θεός τους αποκαλύφθηκε πλήρως, που παρακολουθούσαν βήμα με βήμα τον Ιησού Χριστό και τον απέρριψαν. Για ποιους λόγους? Για λόγους καθαρά εγωιστικούς. Πολλές φορές ο Θεός μας αποκαλύπτει διάφορα πράγματα μέσα στη ζωή μας και δεν έχουμε την εξυπνάδα να τα οικειοποιηθούμε. Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε μέσα στη ζωή μας, γιατί αυτά φύγουν κάπου τον εγωισμό μας, κάπου την καλοπέρασή μας, κάπου το βόλεμά μας, κάτι φύγουν από την κατεστημένη ζωή μας την οποία έχουμε. Δεν θέλουμε να μετακινηθούμε από το συντηρητισμό μας από εκεί που είμαστε. Και ο Θεός μας λέει, προχώρησε σε αυτό το σημείο. Πάρ' το και δώσ' το μου πίσω. Σου δώσα ένα χωράφι και θέλω τους καρπούς. Σου δώσα μια αναγέννηση, σου δώσα μια καινούργια ζωή, ένα νέο χτίσμα και θέλω να μου δώσεις πίσω. Αυτά τα δικαιούται ο Θεός. Και εμείς τα πήραμε και νομίσαμε ότι αν τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας θα είναι δικά μας. Αλλά δεν ξέραμε ότι κρατώντας αυτά και μη αποδίδοντας πίσω το θέλημα του Θεού, πραγματοποιώντας το μέσα στη ζωή μας, ακριβώς έρχεται μια πόρωση σιγά σιγά. Και βλέπει κανένας χριστιανούς, σαν τους Φαρισαίους, 50 χρόνια εις την πίστη, 40 χρόνια εις την πίστη, 10 χρόνια εις την πίστη και μοιάζουν άνθρωποι που τώρα ξεκινάνε και δεν έχουν καταλάβει τίποτα μέσα στην πνευματική τους στη ζωή. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι δεν θέλησαν να δώσουν πίσω αυτό το οποίο κάποτε πήρανε. Και είναι γεγονός ότι με την αναγέννησή μας, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, πήραμε μέσα στη ζωή μας πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ποια από αυτά δώσαμε στον Κύριο. Και δεν πήραμε μόνο πνευματικά και δεν πήραμε μόνο χαρίσματα, τα οποία δεν αξιοποιούμε, πήραμε και υλικά πράγματα. Πήραμε και δυνάμεις. Όλοι μας έχουμε, οι περισσότεροι από εμάς, δόξα τω Θεώ, μια υγεία την οποία μπορούμε να τη μεταχειριστούμε για το έργο του Θεού. Την πήραμε και την κρατάμε για τον εαυτό μας. Το πρωί νοχελικά θα σηκωθούμε να πάμε. Το βράδυ είμαστε κουρασμένοι, δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία. Εκείνο, το άλλο. Ναι, αλλά αν ήσουν σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, τι θα έλεγες? Εάν, τι θα έλεγες? Αν ήσουν απομονωμένος σε ένα χωριό και λαχταρούσες να ακούσεις ένα κήρυγμα, τι θα έλεγες για αυτά τα πράγματα? Έχουμε κάποια χρήματα στην τσέπη μας, δόξα τω Θεώ, δεν πεινάει κανένας από εμάς πλέον. Έχουμε τα οποία τα βαστάμε για τον εαυτό μας. Ο Θεός τα δώσε. Δώσε πίσω. Είναι δικά του. Και είναι για σένα πάλι αυτά. Αποταμιεύονται στο λογαριασμό σου. Είναι πάρα πολλά τέτοια θέματα που μοιάζουμε με εκείνη την εποχή. Ο λαός του Θεού εκείνης της εποχής απέρριψε το Θεό και ο Θεός απεμακρύνθηκε. Τους πήρε αυτό το οποίο είχανε και το έδωσε σε κάποιους άλλους. Δεν κινδυνεύουμε ίσως εμείς τόσο πολύ σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε πάρει τη σωτηρία μας, το όνομά μας είναι γραμμένο απάνω στο βιβλίο της ζωής, αλλά ο Θεός κάποια μέρα θα μας ζητήσει λόγο για αυτά τα οποία κάναμε μετά την πίστη μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα παρευρεθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού που λέει ο Απόστολος Παύλος για να δώσουμε λόγο για αυτά τα οποία πράξαμε. Επομένως, υπό μία έννοια θα περάσουμε κι εμείς κάποια κρίση. Όχι για να απολεστούμε βέβαια, αλλά κάποιος να πάρει ένα στεφάνι, κάποιος να πάρει πιο μεγάλο στεφάνι και κάποιοι να εντραπούν εν εκείνη την ημέρα. Και αυτό ενώ έχουμε τη δυνατότητα, αυτό το χωραφάκι που ο Θεός μας έδωσε, να το καλλιεργήσουμε, να το αυξήσουμε και καθώς ο Θεός θα πει τόσα χρόνια στην πίστη μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, για δώσε μου από τους καρπούς εκείνους που έπρεπε να βγάλεις. Για δώσε μου. Με τα χαρά να πούμε, να Κύριε ζωή μου, να τα χρήματά μου, να η διαγωγή μου, να η συμπεριφορά μου, να η υποταγή του χαρακτήρα μου και η αλλαγή του χαρακτήρα μου επειδή εσύ το ήθελες, στο δίνω πάλι πίσω. Κάντα ό,τι θέλεις για να δοξαστεί το όνομα του δικό του. Και τότε ξεκινάει μια άλλη ιστορία, αντίστροφη από αυτή την οποία έγινε με το λαό του Θεού. Δεν υπάρχει αποδοκιμασία, υπάρχει ο έπαινος, έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλος εγκαταστήσει. Ο Θεός να μας αξιώσει το μήνυμα το δικό του,
το οποίο εκείνη την εποχή υπόθηκε για το λαό Ισραήλ, να το μεταφέρουμε κατά κάποιο

ανένεια, αν όχι ακριβώς μέσα στη δική μας τη ζωή, ώστε ο Θεός όλους μας να μας ευλογήσει.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διλήμματα και ενοχές. Πάντες ημείς επλανήθημε ενός πρόβατα. Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Ισαΐας 53:6. Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα πρωτότυπο και θλιβερό νεκροταφείο. Είναι το νεκροταφείο των αγέννητων μωρών. Σε μία χώρα με υψηλότατα ποσοστά σε τεχνητές διακοπές της κοίησης, οι παραλίγο γονείς έχουν βρει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να διοχετεύουν τις ενοχές τους. Το κημητήρι αυτό είναι γεμάτο με μακριές σειρές από μικρά αγαλματίδια. Το ύψος τους δεν ξεπερνά τα 30 εκατοστά. Με τα χέρια και τα μάτια τους κλειστά, τα μωρά του νερού, όπως αποκαλούνται, αποτελούν ένα θλιβερό θέαμα. Ένας ολόκληρος στρατός από παιδιά με σαλιάρες και σκουφάκια, τα αγέννητα γιαπωνεζάκια. Το καθένα έχει το όνομά του και κάθε χρόνο στην επέτειο της άμβλωσης οι γονείς καταθέτουν λίγα λουλούδια μπροστά στο λιλιπούτιο μνημείο. Ας μην νικτήρουμε τους Ιαπωνέζους. Εμείς δεν είμαστε καλύτεροι που δεν φτιάξαμε στα αγέννητα Ελληνόπουλα το δικό τους νεκροταφείο. Πολύ φτηνά και πολύ φτωχά τα διλήμματα του τύπου. Είναι καλύτερα έτσι παρά να γεννιούνται δυστυχισμένα παιδιά. Τα έχεις μιλέψει ο μαέστρος διάβολος με πολύ έντεχνο τρόπο για να αποχρωματίζει την αμαρτία και το θάνατο που κουβαλά. Ο συλλογισμός είναι λάθος, γιατί τα θεμέλια της ζωής χωρίς Χριστό είναι σαθρά. Χτίσε τη ζωή σου πάνω στο μοναδικό θεμέλιο, τον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος που μπορεί να σου χαρίσει φως και άγια ζωή. Είναι ο μόνος που σου εξασφαλίζει ισορροπία και γαλήνη χωρίς οδυνηρά διλήμματα και επικίνδυνους ακροβατισμούς με την αμαρτία. Σταύρωσε την παλιά σου ζωή για να απολαύσεις την αναστημένη εν Χριστώ πορεία. Κύριέ μου, για να μην παγιδευτώ στα διέξοδα της αμαρτίας, φύλαξε το δρόμο μου από τα λοξοδρομήματα της σάρκας και δώσε μου πιο πολύ προσκόλληση στο Άγιο θέλημά σου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ναι, Θεέ μας, οι ουρανοί είναι πλήρης της δόξης σου και η γη ολόκληρη. Και μη σε ενώνω με τη φωνή μας με όλα τα όντα που σε δοξάζουν και ψάλουν σε σένα. Ψαλμό δοξολογίας και ύμνου σε σε, διότι σου ανήκουν. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες απ' αρχής. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες αιώνια. Διότι το μονογενή σου Υιόν δεν ελυπήθηκες, αλλά απ' αρχής τον ετοίμασες για μας, για να γίνει αυτός το μοναδικό αντίλητρο, το λύτρο της σωτηρίας μας, για να ανοιχτεί ο δρόμος της επικοινωνίας μαζί σου, για να ανοιχτεί ο δρόμος για την αιωνιότητα. Και όλοι εμείς, λυτρωμένοι σου, όσοι έχουμε δεχθεί τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές μας, ω πόσο σε ευχαριστούμεν, ω πόσο σε ευχαριστούμεν, διότι ακόμα το κήρυγμα της σωτηρίας εξαγγέλλεται στον κόσμο τούτον τον χαμένο. Διότι καλούν τα αμαρτωλοί να επιστρέψουν, διότι το βιβλίο του ουρανού δεν έχει κλείσει, διότι περιμένεις να γράψεις ονόματα ακόμα. Ο Θεέ μας, κάλεσε ψυχές, σε παρακαλούμε πολύ. Δώσ' μας και μας αφύπνιση, δώσ' μας οραματισμό, δώσ' μας την αγάπη των ψυχών και τον πόνο για τις ψυχές, για να ομιλήσουμε σε ψυχές την σωτηρία σου, την αγάπη σου, το έργο σου το θαυμαστό το οποίο έκαμες και το οποίο προσφέρεις δωρεάν. Ευχαριστούμεν σε, Θεέ μας, και για την ώρα τούτη παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας, χάρισε την παρουσία σου, δόξασε το όνομά σου, χάρισέ μας την απόλαυση του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο του είναι χορτασμός εφροσύνης, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά του. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και ευλόγησέ μας και οδήγησέ μας τώρα και εις αιώνας αιώναν. Άμην. Ουξί ήταν ψαλμό του Δαβίδ. Ας εγερθεί ο Θεός και ας διασκορπιστώσιν οι εχθροί αυτού και ας φύγωσι οι απέμπροσθεν αυτού οι μισούντες αυτών, καθώς αφανίζεται ο καπνός ούτως αφάνισον αυτούς, καθώς διαλύεται ο κυρός έμπροσθεν του πυρός, ούτω ας απολεσθώσει ασεβείς από προσώπου του Θεού. Είδε δίκαιοι ας εφραίνονται, ας αγάλλονται ενώπιον του Θεού και ας τέρπονται εν εφροσύνη. Και ψάλετε εις τον Θεόν, ψαλμωδείτε εις το όνομα αυτού. Ετοιμάσατε τα σοδούς εις τον επιδένοντα επί των ερήμων. Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλεστε ενώπιον αυτού. Πατήρ των οφανών και κριτής των χειρών είναι ο Θεός εν το Αγίο αυτού τόπο. Ο Θεός κατοικίζει εις οικογένειαν τους μεμονωμένους, εξάγει τους δεσμίους εις αυθονίαν. Ιδε αποστάτε κατοικούσι εν γη ανίδρο. Θεέ, ότε εξήλθες έμπροσθεν του λαού σου, ότε περιεπάτης δια της ερήμου, η γη εσύστη. Και αυτοί οι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού. Το συνά αυτό εσύστη από προσώπου του Θεού, του Θεού του Ισραήλ. Θεέ, έπεμψας βροχή άφθονον στην κληρονομία σου και εν τη αδυναμία αυτής σύ ανεζωποίησας αυτήν. Η συναγωγή σου κατόκισε εν αυτή. Θεέ, έκαμες ετοιμασίαν εις των πτωχών δια την αγαθότητά σου. Ο Κύριος έδωκε λόγον. Οι ευαγγελιζόμενοι σαν στράτευμα μέγα. Βασιλείς στρατευμάτων φεύγοντες έφυγον. Και διαμένουσε εν τη οικία εμμύραζον τα λάφυρα. Κι αν εκείτεστε εν μέσω εστίας, όμως θέλετε είστε ως πτέρυγες περιστεράς περιργυρωμένης, και της οποίας τα πτερά είναι περί και χρυσωμένα δια κίτρινου χρυσίου. Ότι ο παντοδύναμος διεσκόρπιζε βασιλείς εν αυτή, έγινε λευκή ως η χιόν εν σαλμών. Το όρος του Θεού είναι ως το όρος της Βασάν, όρος υψηλών ως το όρος της Βασάν. Γιατί ζηλοτυπείτε όροι υψηλά, τούτο είναι το όρος εν το οποίο ο Θεός ευδόκησε να κατοικεί. Ο Κύριος, ναι, εν αυτό θέλει κατοικεί στον αιώνα. Εάμαξε του Θεού είναι δυσμύρια χιλιάδες χιλιάδων. Ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών ως εν Σινά, εν το Αγίο τόπο. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους, έτι δε και δια τους ασεβείς, δια τους απειθείς, δια να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ. Ευλογητός Κύριος, ως της καθημέραν επιφορτίζει μας αγαθά, ο Θεός της σωτηρίας ημών,
Ο Θεός ημών είναι Θεός σωτηρίας και Κυρίου του Θεού είναι η λύτρωση από του θανάτου. Ψαλμός όμορφος. Στο επίγραμμα επάνω αναγράφει ο Δί του Δαβίδ. Και ιδιαίτερος ενώ διάβαζα τον ψαλμό αυτόν, επρόσεξα τη λέξη αυτή ο Δί και σταμάτησε το πνεύμα μου σε αυτή τη λέξη χτες. Ο Δί του Δαβίδ. Βεβαίως θα μου πείτε, μα ο Δαβίδ έγραψε πολλές οδές. Δεν έχει καμιά σημασία. Το γεγονός είναι ότι η ψυχή του συνελάμβανε τα πράγματα και τις επεμβάσεις του Θεού και ήταν έτοιμη να ψάλει και να δοξάσει τον λυτρωτή της. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος που παρατηρούσε γύρω του και έβλεπε την ενέργεια του Θεού και τις επεμβάσεις του Θεού σε κάθε βήμα, σε κάθε λεπτομέρεια, μέσα στη φυσική δημιουργία, μέσα στη ζωή των ανθρώπων, μέσα σε τόσα γεγονότα τα οποία περνούν απαρατήρητοι από τα μάτια τα δικά μας. Μικρές ευεργεσίες και μεγάλες. Προσπάθησε να τις μαζέψεις. Προσπάθησε να τις θυμηθείς. Και είναι οπωσδήποτε σωστό και βέβαιον ότι από μέσα από την καρδιά σου θα υψωθεί δοξολογία προς τον Θεό. Εάν προσέξεις τις επεμβάσεις του Θεού, εάν προσέξεις τις ενέργειές του μέσα στον κόσμο, θα καταλάβεις ότι έχεις πολλές αιτίες, πολλούς λόγους, πολλές αφορμές για να πεις ένα δόξα εις το Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να δοξάζει κανείς. Πολλά πράγματα μέσα στη δημιουργία δοξάζουν το Θεό. Τα πουλάκια ψάλουν. Τα λουλούδια δίνουν το αρώμα τους και την ομορφιά τους. Το σύμπαν ολόκληρο τον υμνεί. Τα αστέρια από πάνω δίνουν το φως τους. Ο άνθρωπος, το κέντρο αυτής της δημιουργίας, της φυσικής δημιουργίας, έπρεπε να μπορεί να ψάλει, έπρεπε να μπορεί να δοξάζει, έπρεπε να μπορεί να υψώνει το πνεύμα του προς τα επάνω και δεν το κάνει. Άφωνος. Και τι λέγω, αντίστροφα. Γεμάτος οργή, γεμάτος θυμό, γεμάτος βλασφημία, γεμάτος κατάρα εναντίον του Θεού του. Καταργέται το δημιουργό του και τον πλάστη του. Τον βλασφημεί, στρέφει τα νότα εναντίον του, κλωτσά. Και επιρρύπτει απάνω στο Θεό την ευθύνη για όλα τα πράγματα μέσα στον κόσμο. Δεν σκέφτηκε ότι η δική του αμαρτία ήταν αιτία όλου αυτού του κακού. Και ο διάβολος του έκλεψε αυτή την ευκαιρία να μπορεί να δοξάζει το Θεό. Πρώτα απ' όλα του συκοφάντησε το Θεό μέσα στο πνεύμα του. Και από την άλλη μεριά ήρθε και συκοφάντησε και τον άνθρωπο μέσα στο πνεύμα του. Ο Θεός έχασε αξία και ο άνθρωπος έχασε αξία από τα μάτια του ανθρώπου. Θέλουμε αποδείξεις. Κοιτάξτε τι γίνεται έξω στη ζωή. Κοιτάξτε τι γίνεται σε εκείνα τα Βιετνάμ, σε εκείνες τις Περσίες. Χιλιάδες. Τι είναι ο άνθρωπος. Χιλιάδες. Πέφτουνε σαν τα μερμήγκια, σκοτώνονται συνέχεια. Και αναρωτιέται κανείς γιατί. Τόση πόλεμη μέσα στην ιστορία του κόσμου. Τόσες συμφορές και καταστροφές. Διορθώσανε τα πράγματα. Θα διορθωθούνε τώρα. Αλλά ο άνθρωπος έχασε αξία. Και ο Θεός έχασε αξία. Για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος θα βάζει με το Θεό. Και δεν βλέπει τις επεμβάσεις του Θεού. Ώστε να μπορεί να έχει και αυτός την οδύν του. Τον ψαλμό του. Τον ύμνον του προς το Θεό. Δεν τον έχει. Θυμάμαι μια φορά όταν μια κοπέλα είχε έρθει από την Αμερική για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ήρθε να εργαστεί. Και όταν την παραλάβαμε και μας άκουγε να λέμε δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, στάθηκε και μας κοίταξε. Πρώτη φορά λέει το βλέπω αυτό το φαινόμενο. Τόσο πολύ δοξάζεται το Θεό. Τόσο πολύ. Χτες ακόμα, προχτές ήμουνα στο κατάστημα ενός αδελφού. Και μιλήσαμε εκεί. Δόξα στο Θεό, δόξα στον Κύριο εκείνος, δόξα στον Κύριο εγώ. Σταματάει μία που ψώνιζε μέσα. Μας κοιτάει. Κάνει το σταυρό της. Έλα Θεέ και Παναγιά λέει. Τι είναι τούτο το φαινόμενο. Πρώτη φορά το βλέπω. Υπάρχουν άνθρωποι και δοξάζουν έτσι το Θεό και μιλάνε για το Θεό. Λέω γιατί καλή μου. Άμα τον γνωρίσουμε γιατί. Και εδώ πέρα ο ψαλμωδός έρχεται να αναφέρει. Πατήρ των ορφανών. Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Καμιά φορά κλαίμε για κάποιο ορφανό. Αλλά ο Θεός έρχεται να πει ότι αυτός είναι ο πατέρας του ορφανού. Είναι εκείνος που απλώνει την προνοιά του μέσα στον κόσμο. Και αν δεν τον βλέπεις, το πώς βοηθάει, το πώς φροντίζει, το πώς μεριμνά,
Όμως δεν σημαίνει ότι δεν το κάνει, διότι εσύ δεν το συλλαμβάνεις. Είναι πατήρ των οφθανών. Η χείρα η γυναίκα έχει ανάγκη από προστασία. Κάποιος να την υπερασπιστεί. Κάποιος να αναλάβει τα ζητήματά της και τα προβλήματά της. Και είναι, λέει, προστάτης των χειρών ο Θεός. Χείρες βρίσκουν μια παρηγοριά και ένα καταφύγιο στα χέρια του Θεού. Και προχωρεί πιο κάτω για να μας πει ότι ελευθερώνει τους δεσμίους. Οι δέσμοι σκλαβωμένοι από ποικίλα μέσα στη ζωή τους. Παθήματα, δίνω παθήματα μέσα στη ζωή. Δεν είναι οι δέσμοι μονάχα στις φυλακές. Όχι, υπάρχουν φυλακές μέσα στη ζωή. Φυλακές και φυλακές. Ο ένας δεμένος με πόνους, ο άλλος δεμένος με αρρώστια, ο άλλος δεμένος με μια κατάθλιψη. Ο άλλος με γεγονότα και ο άλλος με περιστάσεις. Ολόκληρη τούτη ζωή είναι γεμάτη από τέτοια βάσανα, τα δεινοπαθήματα, τα ανθρώπινα δεινοπαθήματα δένουν τον άνθρωπο. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους. Ο Κύριος το κάνει αυτό. Ανατρέχει πίσω στην ιστορία του Ισραήλ ο ψαλμοδός και θυμάται τον Θεόν πώς πορεύτηκε διαμέσου της ερήμου με το λαό του. Και αυτό γίνεται πηγή δοξολογίας μέσα του. Στην έρημο προπορευόσουνα, Θεέ, και πήγαινες μπροστά. Το έχεις νιώσει αυτό? Έχεις καταλάβει ότι σε τούτη την έρημο του κόσμου τούτου ο Θεός πορεύεται μπροστά? Και προσθέτει: η γη εσύστη, ο ουρανός έσταξε από πάνω. Στην πορεία σου, Θεέ, ενώ οδηγούσες το λαό σου, ακόμα θα μας πει, ευαγγελιζόμενοι σαν στράτευμα μέγα, εκείνοι που ανήγγυλαν τα κατορθώματα του Κυρίου και τις νίκες του Κυρίου. Κι αν η Εκκλησία του Χριστού θέλει να έχει ένα στράτευμα ευαγγελιζομένων, είναι ανάγκη να ζητάει την επέμβαση του Θεού. Ο Θεός εγείρει, ο Θεός δίνει λόγο στα χείλη μας, ο Θεός αποστέλει στράτευμα μέγα οι ευαγγελιζόμενοι. Και ακόμα θα πει, ανέβηκε σε ύψος. Αναφερόμενος στον Υιόν, ανέβηκε σε ύψος, έλαβε εχμαλωσία, εχμαλώτευσε εχμαλωσία, έδωσε χαρίσματα εις τους ανθρώπους, ακόμα και στους απειθείς. Χαρίσματα στον κόσμο, όλα δίδονται από το Θεό. Θεός σωτηρίας και η λύτρωσης από το θάνατο είναι του Θεού. Όμορφος ψαλμός. Παρατηρεί ο Δαβίδ εκείνα τα οποία δεν σημειώνει ο άνθρωπος, διότι η καρδιά του ήταν τέτοια. Ζητούσε το Θεό. Ζητούσε πίσω από τα γεγονότα το Θεό και είχε πολλούς λόγους να ψάλει, να δοξάσει. Και όταν ακόμα τα πράγματα φαίνονται δύσκολα, έχει πολλούς λόγους η ψυχή να υψώσει την οδύν της. Μας θέλει να είμεθα οδικά πουλιά ο Θεός, σαν τα πουλιά τα οδικά. Βέβαια θα μου πεις, όταν έρχονται θλίψεις και στενοχώριες, όταν το πράγμα βαραίνει πάρα πολύ, το φορτίο γίνεται αβάσταχτο, τι δύσκολο είναι να πάρεις, να πεις ένα δόξα το Θεό, να υψώσεις φωνή. Κι όμως και τότε. Θυμάμαι τον αείμνηστο Μεταλλινό που έλεγε, αντί να πεις όχ πονώ, πέσε δόξα το Θεό πονώ. Θα το πεις το πονώ, έτσι και έτσι. Έτσι κι αλλιώς, γιατί το αισθάνεσαι. Αλλά πέσε δόξα το Θεό, αντί να πεις αχ και όχ. Η οδή μου, η οδή του Δαβίδ, η οδή η δική σου, η οδή η δική μου. Αν δεν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο στη ζωή. Να μπορείς να δοξάσεις το Θεό, να μπορείς να ψάλεις μια οδή για το Θεό, να μπορείς να του πεις το δόξα, θα πει αναγνώριση της καλοσύνης Του, της αγαθότητός Του, των επεμβάσεών Του, των ενεργειών Του, των αυθώνων μέσα στη ζωή. Να μπορείς να βλέπεις τις καλές όψεις της ζωής. Γίνεται πηγή αισιοδοξίας μέσα σου. Ένα αντίκρισμα της ζωής με ένα χαμόγελο. Πάρε θάρρος. Χαμογέλασε. Ζει ο Θεός. Δεν πέθανε. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Πες ένα δόξα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφο να φτάσει κανείς να δοξάζει. Μέσα σε ένα κόσμο που είναι ζούγκλα. Μέσα σε ένα κόσμο που καταράται. Μέσα σε ένα κόσμο που δεν ξέρει γιατί ζει. Μέσα σε ένα κόσμο που αγανακτεί εναντίον του Θεού του πάντοτε. Έχουμε τόσους πολλούς λόγους να του πούμε αυτό το δόξα. Η οδή προς τον Θεό. Ο Δαβίδ μας μαθαίνει πώς να αντικρίζουμε τη ζωή. Και η Βίβλος μας δείχνει το δρόμο.
Και ο άνθρωπος ο πιστός είναι εκείνος ο οποίος όντως ευρήκε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ευχαριστεί τον Θεό. Και ξέρετε, η όψη αυτή, αυτού του είδους του χριστιανισμού, πόσο εντυπωσιακή είναι. Δεν εντυπωσιάζεται ο άλλος απ' έξω εάν του μιλάς για εντολές, για ηθική, για παραγγελματολογία, για παραγγέλματα που πρέπει να πράξεις. Φτιάξε τούτο, μη φτιάνεις κείνο, φτιάξε τούτο, μη φτιάνεις κείνο. Δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός. Χριστιανισμός είναι η φανέρωση μιας ζωής που ξεχυλίζει πνευματικής, που τη χαρίζει ο Θεός. Εξαρτήσεως, αναγνωρίσεως, ευγνωμοσύνης, χαράς στην παρουσία του, δοξολογίας. Τούτο. Ξέρω ότι αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μόνος του άνθρωπος δεν μπορεί από τη φύση του. Είναι ξεπεσμένος. Αλλά το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φτιάξει αυτή τη ζωή μέσα μας. Όταν συνδεθεί ο άνθρωπος με τον Χριστό, παίρνει, τροφοδοτείται και μπορεί πλέον η ζωή του να είναι ένα τραγούδι. Μια δοξολογία από τα βάθη σου. Μπορεί βέβαια να σε βαρύνουν γεγονότα, μέσα σου δοξάζεις. Και το ξέρω ότι αυτό συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους πιστούς οι οποίοι περνάνε μέσα από ταλαιπωρίες και όμως μέσα τους δοξάζουν. Το κάνουν. Και αυτό έχει μεγάλη βαρύτητα επάνω στον ουρανό. Θυμηθείτε την ιστορία του Ιώβου. Στις θλίψεις η δοξολογία είχε μεγαλύτερη αξία. Να ψάλουμε έναν ύμνο εις τον Θεόν μας. Τον ύμνο 218 για να συνεχίσουμε.

σε δοξάζομαι, σε υμνούμε, διότι σου ανήκει έπαινος και δόξα και ύμνος. Για τα μεγαλεία σου, τα κατορθώματά σου μέσα στη ζωή μας, Θεέ μας. Και εκείνα που βλέπουμε και εκείνα που δεν βλέπουμε. Δώσε μας μια καρδιά που να σε δοξάζει. Χτίσε μέσα μας ένα πνεύμα τέτοιο που να αναγνωρίζει τις ευεργεσίες σου, να τις σημειώνει, να τις βλέπει, να σου δίνει την δόξα, ο Θεέ μας, διότι σου ανήκει. Μείνε μαζί μας, ευλογήσέ μας ακόμα και δώσε μας μερίδα τροφής και απόλαυση του προσώπου σου για το όνομά σου. Τώρα και εις αιώνας αιώνων, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Αλλά εκεί που η οδή μας, η δόξα μας, η δοξολογία μας υψώνεται περισσότερο και πυργώνεται πραγματικά, γίνεται πύργος, είναι στο έργο της σωτηρίας, της χάριτος, του λυτρωμού που έκανε ο Θεός. Διαβάσαμε στον ψαλμό εκείνον, αναβάς εις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία, έδωσε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Αλλά πριν ανέβει σε ύψος, κατέβηκε σε βάθος. Και αυτή είναι μια άλλη σελίδα κατορθωμάτων του Θεού, δια τα οποία ανήκει η δοξολογία και πρέπει ύμνος εις το Θεό. Σκέψου που ήταν στη δόξα πάνω. Τα Σεραφείμ δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν. Πόσο θαυμάσια η όραση σε εκείνη την οποία έχει ο Ισαΐας, καθώς τον βλέπει να κάθεται στο ναό και γεμίζει την δόξα, γεμίζει τον ναό η δόξα του. Τα Σεραφείμ ψάλουν και δεν μπορούν να τον κοιτάξουν. Στο θρόνο του Θεού ήταν επάνω. Η επάνω δημιουργία όλη τον προσκυνούσε, τον ελάτρευε. Δεν είχε τη δύναμη να τον κοιτάξει. Κι όμως κατέβηκε τόσα σκαλοπάτια κάτω για σένα και για μένα. Κατέβηκε τα σκαλοπάτια έως τα πίθμενα βάθη της ταπεινώσεως. Εν μορφή Θεού υπάρχον δεν το θεώρησε ότι έπρεπε να κινηθεί να τα αρπάξει το να έχει την, ίση, την ισότητα με το Θεό, το ίσα Θεό υπάρχον. Το είναι ίσα με Θεό. Αλλά αυτόν εκένωσε. Άδειασε τον εαυτόν του. Κάτι, ένα μυστήριο ανεξερεύνητο, ανεξιχνίαστο. Δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου και η φαντασία του ανθρώπου να το ψάξει, να το εξιχνιάσει. Άδειασε τον εαυτόν του και κατέβηκε. Και περπάτησε στο χώμα τούτο. Στο χώμα περπάτησε. Γίνηκε αφανής, ταπεινός ανάμεσα στους ανθρώπους. Και ανθρώπινη αχαριστία σήκωσε το χέρι εναντίον του. Το κτύπησε. Τον έφτυσαν. Εμείς δεν θα σηκώναμε ένα λόγο, όχι φτύσιμο. Λόγο. Τον έφτυσαν. Τον εράβδισαν, τον μαστίγωσαν, τον ανέβασαν στο σταυρό. Του φόρεσαν ακάνθινο στεφάνι. Βυθίστηκε μέσα σε βάθη ταπεινοφροσύνης. Κατέβηκε κάτω στον Άδη σαν ένας κοινός θνητός. Και αφού εχμαλώτευσε, εχμαλωσίαν. Εκείνους που ήσαν εχμαλωτισμένοι κάτω, τους πήρε στα χέρια του αυτός. Ανέβηκε σε ύψος και χαρίζει χαρίσματα στους ανθρώπους. Ποιος κύκλος είναι αυτός? Τι θαυμαστός κύκλος δράσεως Θεού, ενεργειών Θεού, για να μπορέσει να σε σώσει. Και αυτό το έκανε για τον άνθρωπο. Κέντρον και αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Θεού είναι ο άνθρωπος. Εσύ ο ένας. Εσύ τον του οποίου την αξία την έσβησε ο Σατανάς και είπε δεν έχει καμιά αξία, που οι άνθρωποι δεν σε λογαριάζουν. Ο αιώνιος Θεός σε σκέπτεται και είναι ο αιώνιος Θεός που σκέφτηκε για σένα και πραγματοποίησε ένα έργο σωτηρίας. Είπε εκείνο τότε τέλεστε και δονήθηκε ουρανός και γη. Γίνηκε. Τι γίνηκε? Το έργο της σωτηρίας. Τετέλεστε το έργο της σωτηρίας. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ποιος ήταν δυνατόν να το κάνει? Ούτε άγγελοι από πάνω μπορούσαν να το αντικρίσουν το πρόβλημά σου και το πρόβλημά μου. Όχι να το εκτελέσουν, να το λύσουν. Να το αντικρίσουν δεν μπορούσαν. Δεν είχαν την τόλμη να το αντικρίσουν. Ούτε ο ουρανός από πάνω, τη γη από κάτω, ούτε ο Άδης.
αλλά ήταν εκείνος που κατέβηκε και πήρε τη θέση αυτή. Έπειτα από αυτό τι χρειάζεται? Αν λοιπόν το έκανε όλο αυτός και τετέλεστε, απομένει σε σένα η οδή, η ψαλμοδία, η αναγνώριση και η δοξολογία. Δεν ξέρω αν προσέξατε μέσα στην Αγία Γραφή να δείτε πόσες φορές έχει δοξολογίες μέσα. Ύμνους. Η πρώτη εκείνη η εκκλησία ήξερε να ψάλει. «Ως εφανερώθη εν σαρκή», ή «Θεός εφανερώθη εν σαρκή». «Εδικαιώθη εν πνεύματι», «Όφθη αγγέλης», «Εκηρύχθη εν έθνεση», «Ανελήφθη εν δόξη». Αυτός είναι ένας ύμνος. Συμμετρικά όπως οι φράσεις πηγαίνουν έμετρα, είναι ένας ύμνος τον οποίον διασώζει η Καινή Διαθήκη της πρώτης εκείνης εκκλησίας. Η πρώτη εκείνη εκκλησία ήξερε γιατί ψάλλει και ποιον ψάλλει και είχε λόγους πολλούς να ψάλλει. Και το έκανε με την καρδιά της. Αναγνώριζε το μεγάλο έργο της σωτηρίας το οποίο είχε γίνει. Το διηγιότανε. Αυτός εφανερώθη εν σαρκή. Το Πνεύμα το Άγιο τον δικαίωσε με έργα και πράξεις και λόγους. Τον είδαν άγγελοι. Εκείνοι που έφεραν την αγγελία στον κόσμο. Τον είδαν αναστημένον. Εκηρύχθη στα έθνη μέσα. Ανελήφθη στη δόξα. Και η Εκκλησία ήξερε να ψάλει όχι μονάχα σε ώρες ευτυχίας. Ήξερε να δοξάζει και είχε οδή και σε ώρες δυστυχίας. Διαβάστε ιστορίες για εκείνους τους πρώτους χριστιανούς καθώς τους πήγαιναν στα αμφιθέατα.

το μεσονύχτιο έψαλαν και οι δέσμοι οίκουαν. Κάτι το καταπληκτικό. Ο Θεός να μας δώσει ένα τέτοιο πνεύμα.

μάρτυρες της θλίψεως. Έχουν οδυνέα, κανείς δεν μπορεί να την ξέρει και να την μάθει. Είναι νικητέ. Ψάλλουν την οδύν του Μωυσέως και του Αρνίου, λέει. Στη σκηνή των γάμων του Αρνίου και της νύμφης. Ακούσε ένα αλληλούια. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Ήρθε η ώρα των γάμων του Αρνίου και της νύμφης και η νύμφη ετοίμασε τον εαυτόν της. Η οδύ. Η οδύ χαρακτηρίζει τη λυτρωμένη ψυχή. Εάν δεν μπορεί η ψυχή σου από μέσα να πει ένα δόξα το Θεό για τη σωτηρία σου και να ψάλεις το Θεό, είναι ερωτηματικό εάν έχει γίνει το έργο μέσα σου. Και δεν είναι δυνατόν να πας στον ουρανό χωρίς οδύν. Θυμάμαι ένα παλιό φυλάδιο του αδελφού του Ζήση, του παππού Κωνσταντίνου. Έγραφε για κάποιον που ήθελε να πάει στον ουρανό, λέει, χωρίς ύμνον και χωρίς σωτήρα. Ενώ δεν είχε ύμνο και δεν είχε και σωτήρα. Και ο άλλος αγωνιζόταν να τον πείσει ότι δεν μπορεί να πάει με τα έργα του και με τις προσπάθειές του. Και αυτός έλεγε, όχι, εγώ θα κάνω. Και λέει, άκουσε εδώ, ας πω, του λέει, στο τέλος. Ξέρεις, εκεί πάνω όλοι όσοι πάνε, όλοι αυτοί ψάλλουν. Ψάλλουν σε ένα πρόσωπο, ότι τους έσωσε. Είναι η οδή στο σωτήρα. Έχουν ύμνο στο σωτήρα τους. Εσύ σε ποιον θα ψάλεις? Ναι, δεν έχεις σωτήρα. Εσύ η σωτήρα του εαυτού σου, ο ίδιος. Εσύ σε ποιον θα πεις την οδύνη σου? Και δεν θα έχεις και ύμνο. Διότι δεν οφείλεις ευγνωμοσύνη σε κανέναν. Δεν έχεις αναγνώριση. Και πώς μπορείς να σταθείς μέσα σε εκείνο τον κόσμο τον ψάλλοντα? Πραγματικά, για φανταστείτε όλοι να ψάλλουμε εδώ μέσα με την καρδιά μας και να έρθει κάποιος να μας κοιτάει. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί. Σου λέει, τούτη εδώ είναι διαφορετική. Εγώ δεν μετέχω, δεν είμαι μέσα. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ήθελε να πάει στον ουρανό, λέει, χωρίς ύμνον και χωρίς σωτήρα. Δεν μπορείς να πας στον ουρανό. Αν από εδώ πέρα δεν μπεις στο ευχαριστώ. Αν από εδώ πέρα δεν αναγνωρίσεις και δεν δεχτείς. Αν από εδώ πέρα δεν υψώσεις φωνή ευγνωμοσύνης. Και αν από εδώ πέρα δεν μάθεις να ψάλεις. Εκεί δεν μπορείς να γίνεις δεκτός, γιατί εκεί ψάλλουν. Εκεί δοξάζουν. Εκεί αναγνωρίζουν τις ευεργεσίες του Θεού τις πολλές. Μικρές και μεγάλες. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Μαζί με όλα τα ουράνια όντα. Και εμείς μαζί ψάλλουμε. Ενώνουμε τη φωνή μας. Σαν αναγνώριση και δοξολογία για το μεγάλο έργο που γίνηκε. Το έργο της σωτηρίας της ψυχής μας. Δόξα στον Θεό. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον 215, παρακαλώ.

αυτά μας ευχαριστούμε. Η δόξα, η προσκύνηση και η λατρεία ανήκουν σε σένα, για το μεγάλο έργο της σωτηρίας που έκαμες για μας. Το μεγάλο εκείνο τετέλεστε που επλήρωσε ουρανούς και γης, και γη, χάρις το οποίον είμεθα

σε σωσμένοι και σε υμνούμε, σε δοξάζουμε, διότι μας έσωσες. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε δόξα σε σένα, αν δεν είχαμε αυτή τη βεβαιότητα και τη χαρά της σωτηρίας, την οποία χαρίζει το Άγιο Σου Πνεύμα και πλημμυρεί την ψυχή μας. Δόξα σε σένα, Θεέ μας. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Δώσ' μας να σε δοξάζουμε σε όλα τα πράγματα και να σε μεγαλύνουμε, διότι σου ανήκει τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Η δόξα εις το Θεό για τα μεγαλεία Του μέσα στην καθημερινή μας ακόμα ζωή. Βέβαια είναι πολλά και πού να σταθεί κανείς και την αναφέρει. Αλλά είναι μερικά περιστατικά που ιδιαίτερα μπορεί να τα τονίσει κανείς και μπορεί να διδάξουν την ψυχή. Να μάθεις να δοξάζεις το Θεό. Παίρνω ένα από μέσα από το Λόγο του Θεού που θα μας φωτίσει και θα μας οικοδομήσει συγχρόνως. Να είναι βασιλιάς κανείς είναι κάτι μεγάλο, αλλά έχει πόσους κινδύνους και πόσα πράγματα φοβερά. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι. Μ' αρέσει να περπατάω στους δρόμους. Μ' αρέσει να τραγουδάω και να ψάλω και να νιώθω ελεύθερος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μερικοί είχαν την κακή τύχη να είναι βασιλιάδες. Και αναφέρομαι σε έναν ο οποίος ήταν καλός και πιστός. Αυτός ήταν ο Εζεκίας. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει με θαυμαστά λόγια για τον άνθρωπο αυτό. Θαυμαστά λόγια για τον άνθρωπο αυτό. Έκανε μερικές πράξεις που έδειξαν την πίστη του μέσα στην καρδιά του. Καθάρισε το ναό από τα είδωλα, αποκατέστησε τη λατρεία, οργάνωσε το ιερατείο του Κυρίου, γιορτάσε το Πάσχα, κατάστρεψε τα θυσιαστήρια των ειδώλων, γκρέμισε τα γάλματα, κατέκοψε το χάλκινο όφι που είχε φτιάξει ο Μωυσής, γιατί είχε γίνει αντικείμενο ειδωλολατρείας και πηγαίνανε και θυμιάτιζαν οι Ισραηλίτες αυτό και το ονόμασε Νεουστάν, χάλκωμα. Χάλκωμα είναι. Το σπάσε, το λιάνισε, το χάλκινο φίδι. Φτάσανε να το λατρεύουν, επειδή κάποτε ο Θεός χρησιμοποίησε σαν μέσο και όργανο ενεργειών του. Ήταν ένας πιστός βασιλιάς. Και είχε μέρες ευτυχισμένες, αλλά είχε και μέρες δυστυχισμένες. Πάρα πολύ συχνά, τα τελευταία χρόνια μάλιστα το ζούμε και το πειραματιζόμαστε. Σαν είδε κανείς το σάχι τι έπαθε. Λοιπόν, το ζούμε και το πειραματιζόμαστε τι τραβάνε οι βασιλιάδες. Στα μεγάλα εκείνα σπίτια λοιπόν πολλές φορές κατοικεί η δυστυχία. Έρχεται η δυστυχία και τρυπώνει. Όσο και μεγάλα τα σπίτια να είναι, όσο και λαμπερά, όσο και επίσημα, όσο και πλούτον κι αν έχουν, εμπήκε και στο σπίτι το δικό του, υπό μορφή μιας αρρώστιας. Έβγαλε ένα κακό σπυρί, πιθανόν άνθραξ. Ο βασιλιάς αρρώστησε βαριά. Έπεσε στο κρεβάτι και ο άνθρωπος του Θεού, ο Ισαΐας, πήρε εντολή από το Θεό να πάει να του αναγγείλει το θάνατό του. Πήγαινε να του πεις, πεθαίνει. Να ετοιμάσει τα του οίκου του, διότι δεν υπάρχει περιθώριο για αυτόν πλέον. Και πήγε ο Ισαΐας και του ανήγγειλε. Ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου. Διάταξον τα του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τρομερό πράγμα ο θάνατος. Μάλιστα για εποχές που δεν είχαν ακόμα, ο ουρανός δεν είχε ανοίξει και δεν είχαν την ελπίδα της αιωνιότητας. Δεν είχαν τη σιγουριά ότι θα βρεθούν στην παρουσία του Κυρίου. Τώρα μπορεί να τραγουδάς και να ψάλεις και στο θάνατο ακόμα. Γιατί ξέρεις ότι την απελευθέρωση και σε περιμένει ο ουρανός. Τότε ήξερε ότι πάει στον Άδη κάτω. Φως πολύ δεν είχε. Και εν πάση περιπτώσει το θάνατο τον αποκρούει η ανθρώπινη ψυχή. Δεν τον θέλει. Και ο βασιλιάς αυτός έκλεψε. Θρήνος εμπήκε μέσα στο παλάτι. Θρήνος. Και ο βασιλιάς εγύρισε, λέει, προς τον τοίχο, το πρόσωπό του. Και έκλαψε πικρά. Πικρά. Κραυγή του θα πρέπει να ακούστηκε μέσα στο παλάτι. Και μαζί του ολόκληρο το παλάτι. Θρήνος. Μεγάλος. Θα ήταν και μέσα
στα χρόνια της ηλικίας ακόμα δεν είχε προχωρήσει, φαίνεται. Θα αγαπούσε το βασίλειό του, θα αγαπούσε την ζωή, την οικογένεια και όλα γύρω. Και ο Ισαΐας ο προφήτης δεν πρόφτασε, λέει, να κατεβεί κάτω στην αυλή. Δεν πρόφτασε να κατεβεί. Και παίρνει μήνυμα από τον Κύριον. Ο Θεός του είπε, στρέψε πίσω και πήγαινε στον άρχοντα του λαού μου και πες του. Και γυρίζει λοιπόν και του λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχή σου, είδον τα δάκρυά σου, είδου θέλω προσθέσεις στα σημέρα σου 15 έτη. Ζωή δεν είναι στα χέρια του ανθρώπου, ζωή είναι στα χέρια του Θεού. Άμα θέλει να σου δώσει παράταση, τη δίνει. Και όταν θέλει να σε πάρει, διότι ήρθε η στιγμή και σε παίρνει, μα κανείς δεν μπορεί να σε κρατήσει κάτω. Αλλά εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία εδώ πέρα είναι, είδα τα δάκρυά σου, ήκουσα την προσευχή σου. Τι θαυμάσιο αυτό. Έρχεται ο διάβολος μέσα στην ψυχή μας πολλές φορές, το πνεύμα μας, να μας πει, δεν βλέπει ο Θεός, δεν ακούει ο Θεός. Προσεύχεσαι ο ουρανός κλειστός. Φωνάζεις ο ουρανός κλειστός. Μιλάς στο Θεό, απάντηση καμιά. Και απελπισία καταλαμβάνει την ψυχή σου. Λιγάνε, παραλύουν τα χέρια σου, τα πόδια σου. Ολόκληρη ύπαρξή σου λες, ο Θεός δεν με ακούει. Για πρόσεξα το τούτο. Άκουσα την προσευχή σου. Είδα τα δάκρυά σου. Χτες ενώ προσευχόμουν στο Θεό και ετοίμαζα το θεματάκι αυτό, έτσι αισθανόμουν κάτι δυσκολίες και γονάτισα και προσευχήκα και μου ήρθε στο μυαλό μου εκείνη την ώρα. Λέω, Θεέ μου, δεν με ακούς. Αλλά μου ήρθε στο μυαλό μου εκείνο του Δανιήλ. Δανιήλ του λέει, πριν 21 μέρες, λέει, ξεκίνησε από τον ουρανό, λέει, αλλά με πόδια, ρε, της Ελλάδος, ο Σατανάς, ο Θεός της Ελλάδος. Ο άλλος της Περσίας από την άλλη μεριά με πιάσανε και με κρατάγανε 29 μέρες δεμένος. Προσεύχεσαι, φωνάζεις, περιμένεις το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Ο Θεός ήκουσε από την πρώτη στιγμή. Και η απάντηση ξεκίνησε. Αλλά μπορεί να την έχει δέσει ο Σατανάς στον δρόμο. Την κρατάει. Κάποιος έλεγε, μάθετε να ζητάτε στον Κύριο να επιτιμήσει ο Κύριος τον διάβολο που εμποδίζει. Ο Κύριος να επιτιμήσει τον διάβολο που εμποδίζει. Προσεύχεσαι, ζητάς. Ο Θεός όμως ακούει. Και εδώ πέρα ιδιαίτερος θέλω να τονίσω τα σπλάχνα του Θεού. Ήκουσα την προσευχή σου. Είδα τα δάκρυά σου. Δεν είναι δυνατόν να μην τα βλέπει ο Θεός τα δάκρυά σου. Δεν είναι δυνατόν να μισχίζουν τον ουρανό από πάνω. Δεν είναι δυνατόν να μισχίζουν την καρδιά του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Το αιώνιο ενδιαφέρον του συγκεντρώνεται σε σένα. Σ' αγαπά, πώς το λένε. Απ' την άλλη μεριά σκέψου, εθυσίασε τον Υιόν του. Μια τέτοια χειρονομία σ' αφοπλίζει. Τι θα πεις? Ο Θεός αγαπά. Έκανε τόσο μεγάλο για σε, πως δεν μπορεί να ακούσει αυτά που λες. Μα γιατί παρατείνει? Έχει το λόγο του. Εμπιστεύσου. Ψάλε. Μάθε να ψάλεις. Μάθε να δοξάζεις. Μάθε να τα παίρνεις από τα χέρια του Θεού. Έχει κάποιο σχέδιο. Κι αν εκείνη την ημέρα επάνω στους ουρανούς το λούστρο της δόξας σου λάμπει, θα λάμπει τόσο πολύ, γιατί πέρασες μέσα από κάποιες θλίψεις που τις επέτρεψε εκείνος. Αναδουλειές, αρρώστιες, προβλήματα. Εκείνη την ημέρα θα πεις, άξιζε πολύ περισσότερο, Θεέ, να δώσεις. Προκειμένου να έχω αυτή τη λαμπρότητα της δόξας. Εκείνη την ημέρα. Όσο δίκαιο είχε ο Απόστολος Παύλος όταν έλεγε, λογίζομαι ότι δεν είναι άξια τα παθήματα του παρόντος καιρού. Δεν είναι άξια να συγκριθούν μπροστά στη δόξα, τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς. Ό,τι να είναι, ξέρω, είναι βαρύ. Ασήκωτο πολλές φορές.
Μερικούς

αδελφούς που υποφέρουν και τους νιώθεις και δεν μπορείς να τους βοηθήσεις. Η προσευχή μόνο. Αλλά ο Θεός για να δώσει αυτό το φορτίο κάτι ξέρει. Δόξασε. Δεν θα πειραστείς παραπάνω από τη δύναμή σου. Θα φέρει έκβαση. Εκείνος ακούει. Ήκουσα την προσευχή σου. Είδα τα δακρυά σου. Σου δίνει 15 χρόνια, λέει, ακόμα. Βέβαια, καλύτερα θα ήταν να τον είχε πάρει, γιατί κατόπιν περιπλέχτηκε σε άλλα πράγματα. Αλλά καμιά φορά το θεωρούμε μεγάλο πράγμα να φύγουμε. Μακάρι να μας πάρει. Στον ουρανό είσαι καλύτερα. Και ευτυχής. Εμείς θεωρούμε απώλεια το θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος τον έλεγε κέρδος. Το αποθανήν κέρδος. Κέρδος. Καταχώρησέ του στις ζημίες και τα κέρδη. Στα κέρδη. Το θάνατο στα κέρδη. Ρε, αυτός είναι η μεγαλύτερη ζημιά που υπάρχει. Στα κέρδη. Βάλ τον στα κέρδη το θάνατο από τη στιγμή που γνώρισες τον Χριστό. Γιατί πηγαίνει στον ουρανό στην παρουσία του Κυρίου, στη δόξα. Ή ο Ισαΐας, βάλ του λέει μια παλάθη σίκα. Δεν ήταν τα σίκα τίποτα, δεν πιστεύω κάποια ενέργεια μπορεί να έχουν, αλλά τι θα ήταν τα σίκα αν δεν ήταν το θέλημα του Θεού. Φτιάστε λέει μια, αυτή είναι ένα έμπλαστρο, σίκα. Βάλτε το απάμα. Του βάλανε λοιπόν ένα έμπλαστρο σίκα. Αλλά ο βασιλιάς μέσα του τον έτρωγε. Και ποιο το σημείο που θα θεραπευθώ. Όχι μονάχα λέει θα σε θεραπεύσει ο Θεός, αλλά και την Ιερουσαλήμ θα ελευθερώσει από τους εχθρούς του. Από τους εχθρούς της. Ποιο το σημείο. Κάτσε να σου δείξει ο Θεός ένα σημείο λοιπόν αφού το θέλεις. Έχεις κάτω το ηλιακό ορολόγιο στην αυλή, στον κήπο, που ρίχνει τη σκιά. Το ηλιακό ορολόγιο. Τι θα θέλεις, να κατεβεί η σκιά ή να ανέβει, να πάει πίσω. Να κατεβεί 10 βαθμούς ή να πάει πίσω. Σκέφτηκε ο βασιλιάς να κατεβεί, βέβαια, εύκολο είναι. Τότε ξέρανε, λέγανε, πιστεύανε ότι ο ήλιος γυρίζει. Σου λέει, μπορεί να τρέξει λιγάκι ο ήλιος. Εμείς θα λέγαμε η γη γυρίζει, να τρέξει λίγο περισσότερο. Μα να πάει πίσω, κόντρα, αυτό είναι πιο δύσκολο. Λέει να πάει πίσω. Να ένα σημείο, λέει, να πάει πίσω η σκιά. Να πάει πίσω η σκιά. Και πήγε πίσω η σκιά 10 βαθμούς. Θα μου πεις, στα λογικά σου είσαι. Πώς το λες. Πώς είναι δυνατό να πάει πίσω η σκιά. Η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Δεν είναι το δυνατόν να στραφεί πίσω. Δεν μπορώ να σου δώσω καμία εξήγηση. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να σου δώσω είναι ότι ο Θεός το έκανε. Εάν μπορείς να μου εξηγήσεις πως ήρθε τούτο το σύμπαν στην ύπαρξη ενώ δεν υπήρχε, βρες μου μια εξήγηση. Ο Θεός το έκανε. Εκ του μειόντος. Και ο Θεός δεν έφτιαξε τους νόμους μέσα στη φύση για να δέσει τον εαυτόν του. Οι νόμοι της φύσεως υπηρετούν τον Θεό. Έχει τα μυστικά του. Και έχει τους τρόπους του. Εκείνα που είναι αδύνατα σε μας να γίνουν δυνατά. Τι είναι η τρόπο. Περίμενε και θα μας το πει ο απάνω όταν φτάσουμε. Η σκιά γύρισε πίσω. Και ο Εζεκίας θεραπεύτηκε. Ό,τι μεγάλο πράγμα. Σου φαίνεται εκπληκτικό. Αν φίλε μου ο λυτρωτής, ο δημιουργός σου και πλάστη σου, όχι 10 βαθμούς πίσω, χιλιάδες βαθμούς κατέβηκε από το θρόνο και κατέβηκε κάτω για να σε σώσει. Αυτό δεν είναι πιο μεγάλο. Αυτό δεν είναι πιο τρομερό και καταπληκτικό. Από το να στραφεί η σκιά πίσω δεν είναι πιο καταπληκτικό ότι ένας Θεός κατεβαίνει κάτω εδώ στη γη και κατεβαίνει ως τον Άδη για σένα και παίρνει τη θέση τη δική σου. Και προσφέρει τον εαυτόν του λύτρο για τη σωτηρία σου. Αυτό είναι ασύλληπτο. Οι άγγελοι σκύβουν και δεν μπορούν να το εννοήσουν. Το πώς γύρισε η σκιά πίσω αυτοί το ξέρουν. Τα μυστικά του μηχανισμού της δημιουργίας τα ξέρουν. Αλλά το πώς ένας Θεός μπορεί να πάρει τη θέση του αμαρτωλού και να πληρώσει τη θέση του αμαρτωλού. Αυτό είναι ακατανόητο. Αυτό είναι ακατάληπτο. Αυτό είναι ασύλληπτο. Σε αυτό σταματάει ο λογισμός του ανθρώπου. Και τι μένει. Ας φτιάξουμε την οδή μας. Ας ετοιμάσουμε τα όργανα της ψυχής μας. Και ας ψάλλουμε στο Θεό. Έκανε ο Εζεκίας μια ωραία οδή. Την έχει στο λάμδα ήττα του Ισαΐα. Μπορείτε να τη διαβάσετε. Εγώ είπα, εν τη μεσημβρία των ημερών μου,
θέλω υπάγει εις τα σπήλας του τάφου. Εστερήθην το υπόλοιπον των ετών μου, είπα, δεν θέλω ήδη πλέον των κύριων εγγυζόντων. Θέλω ήδη πλέον, δεν θέλω ήδη πλέον άνθρωπον μετά των κατοίκων του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετά το πίστη απ' εμού ως ποιμένο σκηνή. Τι όμορφια έχει. Ένα ποίημα. Εκόπη η ζωή μου ως υποϊφαντού. Από τους τιμονίου θέλεις με κόψει. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Έστω χαζόμην έως πρωίας, ως λέον θέλει συντρίψει πάντα τα οστά μου. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Ως γερανός, ως χελιδόν, ούτω εψέλιζον, ο διρόμινος τριγών, οι οφθαλμοί μου απέκαμον ατενίζοντες εις τα άνω. Απέκαμον ατενίζοντες εις τα άνω. Καταθλίβομαι, Κύριε, ανακούφισόν με. Τι να είπω, αυτός και είπε, προς εμέ και εξετέλεσε. Θέλω διάγει πάντα τα έτη μου εν την πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, ζώσιν οι άνθρωποι και εν πάση τούτης υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Συ βεβαίως με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Ιδού αντί ειρήνης επήλθε με μεγάλη πικρία, αλλά τούτη στροφή είναι το γλυκύτερο μενόρε της κιθάρας του. Η γλυκύτερη μουσική που μπορούσε να παίξει, η πιο όμορφη στροφή. Αλλά σύ, κοιτάξτε τι λέει, αλλά σύ, διαγάπην της ψυχής μου, ελύτρωσες αυτήν από του λάκου της θωράς, διότι έριψες ο πίσω των νότων σου, πάσα στα αμαρτίας μου. Ό,τι όμορφη στροφή. Σε τούτη τη στροφή, σε καλό να σταθείς. Θυμήσου τι έκανες εσέ. Διαγάπην της ψυχής σου. Έριψε ο πίσω των ότων του. Πάσας. Πάσας. Πάσας. Δεν μένει καμιά. Τα σαμαρτία σου. Θαυμάσιο πράγμα. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό μπορείς να ψάλεις. Μόνο γι' αυτό μπορείς να δοξάζεις. Μόνο γι' αυτό, είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν, του Κυρίου ήμεθα, του Κυρίου εσμέν. Έμαθες να ψάλεις με τη σωτηρία σου. Είπες δόξα το Θεό. Χρήστησες. Τον ύμνιες. Καταπληκτικό αυτό που έκανε για σένα. Όχι 10 βαθμούς ισκιά του θερινού ορολογίου, του ηλιακού ορολογίου. Αμέτρητα σκαλοπάτια από το θρόνο του Θεού ως τα βάθη του Άδου για σένα και για μένα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πες δόξα, δόξα εις το Θεό. Αμήν. Ο Κύριος δεν ευλογεί στο λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλλουμε το ύμνο, παρακαλώ, 217.

Ναι, Κυριά μας Ιησού, και σε τούτο τον κόσμο και αιωνίως των ουρανών θα ψάλλουμε και θα υμνούμε και θα ευλογούμε και θα δοξολογούμε το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κατέβηκες όλες τις βαθμίδες, όλα τα σκαλοπάτια από το θρόνο του Θεού ως τον Άδη, για να δώσεις τον εαυτόν Σου λύτρον για τη σωτηρία μας. Σύ μας ανεζωοποίησες. Σε ευχαριστούμε. Είτε θλίψεις είτε χαρές, δώσ' μας χάρη και μάθε μας το μάθημα να μπορούμε να Σου λέμε το ευχαριστώ, το δόξα το Θεό, το αλληλούια σε Σένα. Να έχουμε οδύν στα χείλη και στην καρδιά. Μείνε μαζί μας, ευλογον ευλόγησέ μας. Δώσ' μας έτσι να ξεχωρίσουμε στον κόσμο, σαν ευλογημένη δική Σου. Και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομά Σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ουράνιε και αγαπημένε Θεέ και Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε και πάλι για την τιμή που μας κάνει σήμερα το πρωί να είσαι πρώτος εδώ στον χώρο τούτο της λατρείας του προσώπου σου. Θέλουμε, Κύριέ μας, με όλη μας την καρδιά, να στείλουμε σε σένα τον Θεό μας την ευγνωμοσύνη μας, την ευχαριστία μας, τους ύμνους που ψέλνουμε. Η προσευχή μας ακόμη να ανέβει σαν θυμίαμα ενώπιόν σου, ευώδες. Και θέλουμε η ώρα τούτη να είναι απόλυτα ώρα Θεού, ώρα Αγίου Πνεύματος, ώρα που θα δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός μεταξύ μας και μέσα μας, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί θα μπορούσαμε βεβαίως να είμαστε κι εμείς έξω στον κόσμο, στην αμαρτία και στον χαμό, σε αυτή την κόσμο χαλασιά που γίνεται. Αλλά χάρη στο έλεος σου και στην αγάπη σου είμαστε εδώ, Κύριέ μας, και είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξε στα μάτια και γνωρίσαμε την αλήθεια. Εμπήκαμε μέσα στα μυστικά του Αγίου Λόγου σου, του αδιάψευστου. Κάθε μέρα που περνάει είναι και μια μέρα που μας βεβαιώνει περισσότερο ότι αυτό το βιβλίο λέει την αλήθεια για όλα τα πράγματα, για όλες τις εκδηλώσεις τις ανθρώπινες, για όλες τις στροφές, τις καμπές της ανθρώπινης ιστορίας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι μαζί μας, Κύριε μας. Προσευχόμαστε να μας ευλογήσει σήμερα το πρωί, να οικοδομηθούμε με τους ελέγχους σου, με τις προτροπές σου, με τις αποκαλύψεις του Λόγου σου, να χαρούμε στην παρουσία σου και να πάρουμε τα μηνύματα του Λόγου σου, Κύριε μας. Και ακόμη προσευχόμαστε να ευλογήσεις τις εκκλησίες σου όλες στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο και να αφυπνήσεις το λαό μας που ζει στο σκοτάδι, στον ηλισμό, στην ειδωλολατρία, στην αμαρτία. Πατέρα ουράνιε, τους άρχοντές μας να τους αφυπνήσεις και να εξητήσουν το πρόσωπό σου, να αναφερθούν σε σένα, η ελπίδα του κόσμου έως των περάτων της γης εσύ. Και ακόμη, Κυρία μας, φύλαξέ μας από εμπλοκές σε τούτη την κρίση. Και εσύ, Κυρία μας, ζητούμε το έλεος σου, ζητούμε το έλεος σου, Πατέρα ουράνιε. Ανάστηλε την οργή σου, Κυρία μας. Θα επιμένουμε όσο διαρκεί αυτή η κρίση εκεί κάτω. Και όσο κι αν φαίνεται πως είναι λίγο ή ακούγεται το αίμα που χύνεται, δεν μπορεί παρά να είναι άνθρωποι αυτοί που σκοτώνονται. Κάμε έλεος, Πατέρα μας, και κλείσε αυτή την πληγή το συντομότερο, σε παρακαλούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και εν πνεύματι Αγίου προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Άμην, Κύριε μας. Θα διαβάσω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς, την πρώτη κεφάλαιο 5. Πρώτη Θεσσαλονικείς, έψιλον κεφάλαιο, 1047 σελίδα στην Αγία Γραφή. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει της, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω συν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδύνες εις την εγκυμονούσαν και δεν θέλουν στην εκφυγή. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη ώστε η μέρα να σας καταφάσει ως κλέπτης. Πάντες εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι θα νυχτός, ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και οι λυποί, αλλά σ' αγρυπνόμεν και ας εκρατευόμεθα. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουσιν. Άλλοι μη σώντες της ημέρας σας εγκρατευόμεθα, ενδιθέντες τον θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πως της απέθανε υπέρ ημών ίνα, είτε αγρυπνόμεν, πνούμεν, είτε κοιμόμεθα, εδώ δεν εννοεί πνευματικά, αλλά είτε είμαστε στη ζωή, είτε έχουμε κοιμηθεί, τον θάνατο δηλαδή, ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον καθώς και κάμνετε. Να ψάλουμε και τον ύμνο υπ' αριθμών 32. Ενέσομεν πιστή των ύψιστων Θεών.

Κάποτε κάποιος, ζώντας με το γιο του σε ένα υπέροχο, πολύ όμορφο σπίτι, σε ένα μεγάλο κτήμα που το είχε φτιάξει παράδεισο, έλεγε: «Πόσο ωραία είμαστε εδώ στο σπίτι μας. Τι όμορφα που περνάμε. Αχ, να μην υπήρχε αυτός ο καταραμένος ο θάνατος και όλα θα ήταν καλά. Πόσο όμορφη θα ήταν πραγματικά η ζωή, ποιος μπορεί να τη φανταστεί, εάν δεν υπήρχε ο θάνατος. Το δάκρυ θα ήταν άγνωστο στον άνθρωπο. Ο φόβος θα του ήταν άγνωστος. Η αγωνία και το στρες, το άγχος, το σημερινό. Κανένας άνθρωπος δεν θα είχε αγρύπνιες στη ζωή του. Η ζωή θα ήταν πραγματικά τόσο όμορφη, τόσο ωραία. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ζωή αξιοβίωτη. Έτσι θα χαιρότανε τη ζωή κανείς, αν δεν υπήρχε ο θάνατος. Αλλά μπήκε αυτός. Και από ποια πόρτα μπήκε? Ο άνθρωπος που μισεί τον θάνατο και δεν τον θέλει σήμερα. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να αγαπάει τον θάνατο. Όλοι αγαπάνε τη ζωή. Είναι αυτός που στάθηκε εκεί στην πόρτα και άνοιξε στον θάνατο την πόρτα του παραδείσου. Άνοιξε στον θάνατο την πόρτα της ζωής του και μπήκε εκείνος μέσα. Και από τότε όλοι γίναμε θνητοί. Όλοι ζήσαμε την φρίκη του θανάτου. Ας έχει δόξα όμως το όνομα του Θεού, ότι ήρθε κάποιος και τον νίκησε, τον κατατρόπωσε, τον ξεφτέλησε. Του αφαίρεσε όλες του τις εξουσίες και τα παράσημα. Ο άνθρωπος άνοιξε την πόρτα στον διάβολο. Άνοιξε την πόρτα στην αμαρτία. Και μπήκε ο θάνατος και πέρασε απάνω σε όλους τους ανθρώπους, όπως τόσο χαρακτηριστικά θα πει ο Απόστολος Παύλος. Και τον έπασε μέσα από το κανάλι της αμαρτίας. Η αμαρτία και ο μισθός της είναι θάνατος. Ό,τι βλέπουμε γύρω μας, πέρετρα, πένθος, στις κολόνες, σαν περιβραχιόνια εδώ στα μπράτσα οι άντρες με γραβάτες μαύρες, γυναίκες μαυροφορεμένες, δάκρυα και κακό και νοσοκομεία, που σε λίγο δυστυχώς δεν θα χωράνε τα νοσοκομεία, τους τραυματίες και τους εθιμοθάνατους. Όλα αυτά τα έφερε η αμαρτία, ο θάνατος στη ζωή του ανθρώπου. Και από τότε ο άνθρωπος αναζητάει την ειρήνη του. Ζει σε μια ταραχή. Η καρδιά του είναι φουρτουνιασμένη μέσα. Δεν βρίσκει ησυχία πουθενά. Σαν άτομο, σαν οικογένεια, σαν έθνος, σαν κοινότητα παγκόσμια. Παντού ταραχή και σύγχυση και πόλεμος και θάνατος. Όταν διαβάζουμε την ιστορία, την εθνική μας ιστορία, και καμαρώνουμε και καφιόμαστε, τι άλλο διαβάζουμε παρά πολεμικά κατορθώματα? Και το θεωρούμε κάτι σαν πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί πορωθήκαμε. Και όταν διαβάζουμε ότι ο βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, για παράδειγμα, ετύφλωσε χιλιάδες ανθρώπους και τους έστειλε πίσω τυφλούς, εμείς καμαρώνουμε πως υπήρξε ένας γενναίος εκεί πέρα άνθρωπος. Σπουδαίο πράγμα έκανε. Και όταν διαβάζουμε για τον Μεγαλέξανδρο που κατάπτυσε τον κόσμο, νομίζουμε πως κάτι σπουδαίο λέμε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι πίσω από αυτά τα κατορθώματα τρέχει ένα ποτάμι από ανθρώπινο αίμα. Πόσες κραυγές και πόσο πένθος και χείρες και παιδιά βρέφη που μείνανε χωρίς πατεράδες, χωρίς γονείς. Πόσους ανάπηρους κάθε μέρα δεν βλέπουμε στον δρόμο και έχουμε απομακρυνθεί γύρω. Δεν είναι μόνο τα έθνη της γης που πολεμάνε. Είναι ο άνθρωπος ο ίδιος που μέσα του έχει έναν πόλεμο. Τα μέλη του αντιστρατεύονται, λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους. Υπάρχουν οι διαλογισμοί του που κοντράρονται, κονταροχτυπιούνται μέσα του. Ανάμεσα στο καλό και στο κακό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, κάποια ιδέα καλού και στο μυαλό απλώς το καλό, ενώ σαν πράξη δεν μπορεί, δεν το γνώρισε ποτέ του άνθρωπος, κονταροχτυπιούνται αυτές οι δυο θέσεις μέσα του. Επειδή υπάρχει ο Θεός και υπάρχει και ο διάβολος, υπάρχει η ζωή και υπάρχει και ο θάνατος, και ο άνθρωπος είναι ανάμεσα σε αυτά τα δυο και σε αυτούς τους δυο,
Και όσο δεν θα παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στον Θεό, απέναντι στον Χριστό, θα έχει μέσα του πόλεμο και ταραχή και αγωνία και φρίκη. Και οδόν ειρήνης, όπως λέει χαρακτηριστικά στο λόγο του ο Θεός, οι άνθρωποι δεν εγνώρισαν. Ψάξανε σε όλη τους την ιστορία να βρουν έναν δρόμο ειρήνης. Κάμανε Ηνωμένα Έθνη, κάμανε Κοινωνία των Εθνών, αγωνίστηκαν, αλλά εκεί που εκκινήθηκαν τα συμφέροντα των μεγάλων, εκκινήθηκε και η Κοινωνία των Εθνών πάντοτε, και τα Ηνωμένα Έθνη όπως λέγονται σήμερα. Δεν νοιάστηκαν τα Ηνωμένα Έθνη για τις χώρες τις μικρές. Ήτανε τόσο δύσκολο να λύσουν το αφρικανικό πρόβλημα, ήταν τόσο δύσκολο να λύσουν το αφγανικό πρόβλημα, ήταν τόσο δύσκολο να λύσουν το παλαιστινιακό πρόβλημα, ήταν τόσο δύσκολο να λύσουν τόσα άλλα μικροπροβλήματα. Βλέπει κανείς που κινούνται και σε ποιες εκδηλώσεις φαίνεται η ισχύ των Ηνωμένων Εθνών, στα συμφέροντα των μεγάλων. Αλλά γι' αυτό ακριβώς, όχι μόνο το άτομο δεν έχει ειρήνη, όχι μόνο μέσα σε εθνικό επίπεδο ακόμη, που είναι ένας κύκλος πιο πλατής από το άτομο και πριν ακόμη μεσολαβεί η οικογένεια βεβαίως, γιατί και τα έθνη της γης μεταξύ τους έχουν αλληλοσφαγή, συγκρούσεις και ειρήνη δεν γνωρίζουν, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ακριβώς διότι μέσα σε όλους τους ανθρώπους κυκλοφορεί ο θάνατος. Είναι ο θάνατος που περιζώνει τη ζωή τους και που νομίζουν ότι με τους τρόπους και τα μέσα που αυτοί φαντάζονται ότι θα θέσουν σε λειτουργία και τους μηχανισμούς της δύναμης που φαντάζονται ότι θα τους εξασφαλίσει την ειρήνη και την ζωή. Γι' αυτό οι άνθρωποι κάνουν και τους πολέμους, για να γλιτώσουν από τον θάνατο, και σε τελευταία ανάλυση οδηγούνται στο θάνατο. Είναι οι διαδικασίες όλες αυτές του θανάτου μέσα στις οποίες ο άνθρωπος ζει. Αλλά στις ημέρες μας κάπου σαν να φάνηκε ότι αυτό το όραμα, το παγκόσμιο, το πανανθρώπινο, το πανάρχαιο όραμα της ειρήνης, σαν να έδειξε κάποιες αχτίδες πραγματικότητας, ότι πήγαινε να πραγματοποιηθεί. Τι έγινε, για να ρίξουμε μια ματιά? Έπεσε το τείχος εκεί επάνω στο Ανατολικό Βερολίνο, ένα τείχος φοβερό, το μέρος από την πίσω

πλευρά του τείχους αποψηλωμένο, καθαρισμένο. Δεν υπήρχαν σπίτια κοντά και δρόμοι. Τα μυδράλια ήταν στημένα επάνω και όποιος έφτανε και τολμούσε να δρασκελίσει προς την άλλη πλευρά, τον θέριζαν. Από δόθε βεβαίως δεν υπήρξε καλύτερη μεταχείριση, διότι και από δόθε όποιος ήταν ανεπιθύμητος που κατέβαινε από εκεί και ήθελε να κάνει ποιος ξέρει τι, την ίδια τύχη είχε. Ή φαντάζεται κανείς πως είμαστε καλύτεροι εμείς ή πιο από τούτη την πάντα, την πλευρά. Εν πάση περιπτώσει ήρθε η ώρα που αυτό το τείχος έπεσε και ήρθε κάποια ανακούφιση. Μας είναι πρόσφατη, νοπήκε σε όλους εμάς. Και συναντήσεις μεγάλες, έπεσε ο Τσαουσέσκου, σταμάτησε το Αφγανιστάν, η Πολωνία ελευθερώθηκε, δημοκρατικές εκλογές. Οπότε εκεί κάτω στην Αφρική, στην Νότια Αφρική, παραμερίστηκε, ήρθε ο άλλος, ο Ντεκλέρκ, επαφές με τον εξόριστο εκείνο ηγέτη των Νοτιοαφρικανών, τον Μαντέλα. Προχώρησαν σε κάποιο σημείο οι διαδικασίες της κατάργησης του Apartheid. Η Αλβανία, βλέπουμε στις μέρες μας ανακατατάξεις, προχωρεί σε δημοκρατικοποίηση και ακριβώς εκεί που λέει ο Λόγος του Θεού, εκεί που οι καρδιές των ανθρώπων είπανε επιτέλους, να το θαυμαστό όραμα της ειρήνης, ήρθε επιτέλους, εκεί ήρθε ξαφνικά ο πόλεμος. Ποιος τον περίμενε αυτόν τον πόλεμο μέσα σε εκείνη τη γενική, την παγκόσμια εφορία που είχε δημιουργηθεί από όλη αυτή την κατάσταση? Περιμέναμε να απλωθεί σαν τα νερά της θάλασσας απάνω σε όλη τη γη και λέγαμε πού θα πάει και η Κίνα, δεν ξέρω, φαντάζομαι να κάποιες σκέψεις και από εσάς να περνούσαν τέτοιες. Μόνο η Κίνα έχει μείνει πια, θα πέσει και αυτή λόγω της φτώχειας της, θα δει τους άλλους ανθρώπους, τα άλλα έθνη, ότι κάνοντας αυτό το άνοιγμα αρχίζουν να ζουν πιο καλά οι άνθρωποι και θα πέσει και εκεί το τείχος το φοβερό. Και ξαφνικά ο Θεός, για να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του όπως είναι προφητευμένα μέσα στη Βίβλο, δεν είναι που φταίει ο Σαντάμ Χουσέιν, δεν είναι που φταίνε

Και το ξαναλέμε ότι όσο και αν μας λυπεί, μας στενοχωρεί, είμαστε άνθρωποι με ευαίσθητα αισθήματα περισσότερο από κάθε άπιστο και συγκρίνουμε τον ίδιο τον εαυτό μας στο σημείο αυτό με τον παλιό εαυτό μας. Μας στενοχωρεί ο πόλεμος, γιατί είναι φρικτό γεγονός. Κανένας παρά μόνο εκείνοι που ζήσανε και που ζουν αυτή την ώρα μέσα στον πόλεμο δεν μπορεί να φανταστεί πόσο φρικτός είναι ο πόλεμος, τι συνέπειες τρομακτικές έχει. Αλλά όμως χαιρόμαστε διότι δεν είναι δυνατόν να εκπέσει ο λόγος του Θεού και πραγματοποιείται ο λόγος του Θεού. Χαίρεστε γιατί πραγματοποιείται ο λόγος του Θεού, θα μας έλεγε κάποιος, όταν εκεί κάτω σκοτώνεται κόσμος, όταν ισοπεδώνεται το σύμπαν εκεί πέρα, πέφτουνε δισεκατομμύρια τόνοι βομβών και σύεται, τρέμει κυριολεκτικά η γη στο Ιράκ. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε διότι εν πάση περιπτώσει πραγματοποιείται η γραφή. Και ο άνθρωπος θα μπορούσε να γυρίσει στον Θεό και να τα αποφύγει αυτά. Ο Θεός τον καλεί. Επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Γυρίστε σε μένα. Δεν θέλω τον θάνατο του ασεβούς, αλλά να επιστρέψει και να σωθεί. Τι ήταν δυνατό να κάνω και δεν το έκαμα, διαμαρτύρεται ο Θεός και παραπονιέται ο Θεός τον άνθρωπο. Τι ήταν άλλο περισσότερο δυνατό να κάνω. Σας εχάρισα το γιο μου, σας χάρισα μέρες αναψυχής, σας επλούτησα, σας έτρεψα, θρεφτάρια σας έκαμα, σας εχόρτασα με το πάχος της γης. Και εσείς δεν επιστρέψατε. Και βεβαίως ο Θεός, ο οποίος είναι δίκαιος και ο οποίος είναι από τη μια μακρόθυμος, πολύ έλεος, ποιος δεν το βλέπει παράλληλα το έλεος του Θεού, αλλά θα κάνει οπωσδήποτε και να προχωρήσουν τα πράγματα και τα σχέδιά του και θα έρθει η ανθρωπότητα και θα βρεθεί κάτω από τη φοβερή σιδηρά ράβδο του Ιησού Χριστού. Έτσι ξαναθυμίζω αυτά τα λόγια του Παύλου που είναι καλά πληροφορημένος από το Άγιο Πνεύμα. Ζει σε μια τόσο παλιά εποχή και όμως το Άγιο Πνεύμα του δείξε τόσο μακριά, 2000 χρόνια μακριά από τη δική του μέρα, και του λέει γράψε εκεί στους Θεσσαλονικείς, όταν θα λένε οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όδελος, εκεί που δεν το περιμένετε, όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα και δεν θα ξεφύγουν. Βέβαια αδελφοί, φρόνημα φερόμενοι σαν άνθρωποι του Θεού, δεν θα ισχυριζόμαστε ότι άρχισε πια ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε. Θα δείξουν τα πράγματα. Εμείς πάμε βήμα-βήμα και παρακολουθούμε, είμαστε παρατηρητές με την κρίση, την λογική, το Πνεύμα, το Άγιο που έχει βάλει μέσα μας ο Θεός, παρακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ούτε το ένα στην ώρα ακριβώς τούτη που βρισκόμαστε, ούτε κάποιες λίγες μέρες αναψυχής ακόμη. Μπορεί ενδεχομένως να κλείσει αυτή η πληγή εκεί για την ώρα, αλλά θα ξαναρχίσει. Ο Λόγος του Θεού δεν θα πέσει έξω. Τα σκηνικά στείνονται. Μπορεί να έχει αρχίσει από τις 1:40, τις 15 του μηνός που τρέχει αυτός ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Χθες συζητάγαμε όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθει πότε, το 92, το 93, πότε θα έρθει. Μα ποιος λέει ότι τότε θα ξεσπάσει και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και δεν θα έχουμε προμηνύματα και προπαρασκευή αυτού του τελευταίου, της τελευταίας παρένθεσης της ανθρώπινης ιστορίας, που θα είναι εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο αίμα θα χυθεί. Έως των χαλινών των ύπων, λέει ο προφήτης, θα φτάσει το αίμα το ανθρώπινο που θα χυθεί μέχρι τα χαλινάρια των αλόγων. Δυο σοβαρά στοιχεία πάντως μας πληροφορούν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτή την ημέρα. Και το πρώτο είναι αυτό ακριβώς το σλόγγαν που είχε γίνει.

ειρήνη και ασφάλεια. Ησυχάσαμε πια, αφού τα έφτιαξε η Ρωσία με την Αμερική, ποιος μπορεί να απειλήσει πια τον κόσμο και την ειρήνη του κόσμου. Α, έρχεται ο Θεός από άλλους δρόμους. Οι βουλές σας δεν είναι βουλές, μου λέει ο Κύριος. Οι δρόμοι σας δεν είναι δικοί μου δρόμοι. Εσείς περπατάτε τους δικούς σας δρόμους, αλλά εγώ τους δικούς μου. Και το δεύτερο στοιχείο είναι μια προφητεία, Ιερεμίας Δέλτα 5, που τη διπλή της ενδεχομένως εφαρμογή, όπως πολλές προφητείες έχουν μια διπλή εφαρμογή σε μια παλιά εποχή και σε μια νεότερη εποχή. Έτσι και αυτή η προφητεία δεν αποκλείεται να έχει μια δεύτερη εφαρμογή. Η πρώτη ήταν για την εποχή εκείνη που η Ασσυρία, η Βαβυλώνα, ο Ναβουχοδονόσορας θα κατέβαινε κάτω στο Ισραήλ και θα το διέλυε και θα τους εχμαλώτιζε και θα τους χόρπιζε. Και η δεύτερη φαίνεται να είναι σήμερα. Λέει συγκεκριμένα εδώ πέρα στον προφήτη τον Ιερεμία Δέλτα 5, ηχήσατε σάλπιγγα, χτυπάτε τις σιρήνες. Εμείς θα το ερμηνεύαμε στις ημέρες μας, τότε είχανε σάλπιγγες, σήμερα υπάρχουν σιρήνες. Ηχήσατε σάλπιγγα, χτυπάτε τις σιρήνες. Όταν θα ακούτε τις σιρήνες, τι να κάνουμε, συναθρίστητε και να πείτε ας εισέλθομεν εις τας οχυρωμένας πόλης. Ας μπούμε στα καταφύγια μας. Το Ισραήλ ετοιμάζεται, όπως είπε, από το 48 για τον πόλεμο και είναι ίσως το μόνο κράτος, μικροκρατήδιο στον κόσμο που είναι προετοιμασμένο για ένα χημικό και πυρηνικό πόλεμο. Παντού έχουν καταφύγια για όλο το λαό τους. Ας πούμε λοιπόν στις οχυρωμένες πόλεις. Τότε μπαίνανε μέσα από τα τείχη και αυτό εννοούσαν οχύρωση. Τώρα μπαίνουν στα καταφύγια και έχουν αντιπυραυλικό σύστημα. Δεν ξέρει βέβαια κανείς και ποιος άλλος έχει τέτοιο σύστημα, και σίγουρα θα έχουν κι άλλοι, διότι εγώ, λέει ο Θεός, θα φέρω κακό από βορρά. Αυτό το κακό από βορρά έγινε και κατέβηκε στο Ισραήλ την πρώτη φορά. Κατέβηκαν οι στρατιές του Ναβουχοδονόσορα, σάρωσαν, έτρεμαν πραγματικά οι φοβεροί πολεμιστές οι Ισραηλίτες. Αλλά από βορρά είναι και πάλι σήμερα που άρχισε το κακό για τον Ισραήλ, και το σπίρτο αυτό που άναψε στη Μέση Ανατολή για όλο τον κόσμο. Από βορρά θα φέρω κακό και συντριμώ μέγα, άνεμος καυστικός των υψηλών τόπων της ερήμου. Δεν αφήνει καμιά αμφιβολία από πού ξεκινάει το κακό. Από την έρημο, από το βορρά, και άνεμος καυστικός. Τρέμουνε εκείνα τα χημικά αέρια, αν πέσουνε τέτοιες βόμβες, δημιουργούνε τρομακτικές παρενέργειες στα νεύρα και σε ένα σωρό άλλα στοιχεία του ανθρώπινου οργανισμού. Ο άνθρωπος πεθαίνει μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό και τους έχουν δώσει ενέσεις. Όταν αντιληφθούν κάτι τέτοιο, σε 2 δευτερόλεπτα πρέπει να κάνουν ενέσεις. Προλαβαίνεις να κάνεις σε 2 δευτερόλεπτα? Δεν πρόλαβες το 3 δευτερόλεπτο, επέρχεται ο θάνατος. Φρικτά πράγματα και μέσα που ο άνθρωπος έθεσε στη διάθεσή του. Αυτά είναι ζυζανιοκτώνα, εντομοκτώνα. Και όμως αυτά, αντί να σκοτώσουν τα ζυζάνια και τα έντομα, τα μικρόβια, εκείνα πολλαπλασιάζονται και μυθριδατίζονται, συνηθίζουν και γίνονται πιο αρνητικά, πιο ισχυρά. Ο άνθρωπος όμως γεμίζει από οκίδια στο κορμί του, από καρκίνο. Τα σκηνικά για την εκπλήρωση της προχωρημένης εκείνης και φρικτότερης σύραξης της παγκόσμιας ιστορίας που θα έχει κατέβει πάλι από τον Εφράτη, από το Ιράκ, όπως τότε στην κοιλάδα Μεγιδό, άρχισε από τον Εφράτη και θα κατέβει κάτω με κέντρο την κοιλάδα Μεγιδό, τα όρη Μεγιδό, ο Αρμαγεδόνας, όρη Μεγιδό, Αρμαγεδόνας. Θα είναι μια φρικτή, από τις, η πιο φρικτή ώρα της ανθρώπινης ιστορίας αυτή. Και τα σκηνικά ήδη, αν ρίξει μια ματιά στον κόσμο κανείς, είναι τόσο πολύ καλωστημένα.
όλη αυτή η μόλυνση του περιβάλλοντος, το όζον, η θάλασσα, οι πάγοι που λιώνουν, η θερμοκρασία που αλλάζει και αναστατώνει τον κόσμο, τα χημικά, τα πυρηνικά, ατομικά όπλα στα χέρια των ανθρώπων, η ανακατατάξεις, η σύγχυση, η αγωνία των λαών της γης. Όλοι κοιτάζουν τι θα αρπάξουν, ποιος θα μείνει από πάνω τελευταίος. Όλα αυτά θα τα περιγράψει ο Ιωήλ ο προφήτης στο τρίτο κεφάλαιο 14, 13 και 14. Πλήθη στην κοιλάδα της δίκης. Η κοιλάδα Μεγιδό θα μαζέψει πλήθη και θα είναι η κοιλάδα της δίκης. Εκεί που θα δικαστεί ο άνθρωπος από τον Θεό, ο ασεβής άνθρωπος που δεν λογαριάζει τον Θεό, που υψώνει και τη φωνή του εναντίον του Θεού, έως τον ουρανό φτάνει η φωνή του και η βλαστήμια του. Τα έθνη ακόμη είναι υπερχρεωμένα, πάρα πολλά έθνη της

και δεν μπορούσε να αποδώσει το χρέος. Και τον ανάγκασε αυτό να αρπάξει το Κουβέιτ, ώστε από τα 70 δισεκατομμύρια που έπρεπε να δίνει την ημέρα ή το μήνα, δεν θυμάμαι, να μπορεί να δίνει τα 50 από τα πετρέλαια του Κουβέιτ. Φτωχέ μου άνθρωπε, όταν τα έπαιρνες δεν σκεφτώσει να μπορώ να τα δώσω ξανά? Και αν δεν τα δώσω εκείνοι στους οποίους τα χρωστάω, τι θα γίνει? Όπως συμβαίνει με τον άνθρωπο, θα σε βάλουν φυλακή αν έχεις χρέη και δεν μπορείς να τα αποδώσεις. Και ήρθε η κρίση του Θεού και εναντίον αυτού νου, διότι ποιος ξέρει, ένας Θεός ξέρει, πόσα αμέτρητα εγκλήματα, σαν ένας δικτάτορας στιγνός που είναι εκεί θεκάτω, για χρόνια ολόκληρα έχει διαπράξει. Μην νομίσει ο άνθρωπος ότι θα ξεφύγει από την κρίση και την οργή του Θεού. Κάθε άνθρωπος. Για να μην πω ότι και εκείνοι που ρίχνουν τις βόμβες τώρα, όπως και εκείνος που έριξε τη βόμβα στη Χειροσίμα, τουλάχιστον ξέρουμε ότι ένας από αυτούς τρελάθηκε, που έριξε εκείνο το little boy, όπως το ονόμασαν, και τούτο το σπίρτο, όπως το χαρακτήρισα, το έναυσμα της μεγάλης φωτιάς, είναι σμικρογραφία του εκείνου που μέλει να γίνει. Τώρα έχουν μαζευτεί κάπου 1,5 εκατομμύριο οπλισμένος κόσμος, στρατός εκεί κάτω. Αλλά τι θα είναι τα πλήθη στην κοιλάδα της δίκης? Θα είναι 200 εκατομμύρια, θα είναι 500 εκατομμύρια στρατός. 200 εκατομμύρια, λέει ο Λόγος του Θεού, θα κατεβάσει η Άπο Ανατολή. Και αυτή τη στιγμή διαθέτει μόνο η Κίνα από τους λαούς της Άπο Ανατολής 200 εκατομμύρια οπλισμένο στρατό. Από το 1 δισεκατομμύριο 150 περίπου εκατομμύρια που αριθμεί μόνο αυτή η ανατολίτικη χώρα. Πόσο δίκιο έχει ο Θεός λοιπόν όταν λέει ότι θα αποψυχούν από το φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών στην Οικουμένη. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορεί κανείς να κομίσει, να φέρει αγαθές αγγελίες σε τούτο τον κόσμο όσον αφορά στην εξέλιξη, στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλώς, θα έρθει η ειρήνη, θα έρθει η ευημερία, θα φτιάξουν τα πράγματα, θα φάμε στο μέλλον με χρυσά κουτάλια. Αυτά τα υπόσχεται η νέα εποχή. Η νέα εποχή που είναι, όπως έχουμε πει, η οργάνωση του Αντιχρίστου. Αυτός λέει και εκιάται τώρα με τρόπο σιγανό, ήσυχο, ότι θα αποτρέψει την παγκόσμια σύραξη. Αλλά ποιος τον πιστεύει αυτόν? Βεβαίως, τι λέω, οι πολλοί τον πιστεύουν. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που λέει η Βίβλος θα γίνει και όχι αυτό που λένε οι άνθρωποι. Εάν μπορούσαν να αποτρέψουν τον πόλεμο, θα το έκαναν. Διότι ο πόλεμος πάει και έρχεται, ανακυκλώνει τον κόσμο. Σήμερα εδώ, αύριο στη γειτονιά μας, μεθαύριο παραπέρα, και ξαναγυρίζει από εδώ. Σήμερα το πρωί κιόλας άκουσα κάποιο σχόλιο από το ραδιόφωνο ότι εδώ που είμαστε εμείς, και χθες χτυπηθήκαμε και προχθές και σε όλη μας την ιστορία, και αυτή την ώρα είμαστε κυκλωμένοι από μουσουλμάνους, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Τουρκία και από κάτω ακόμη, Αίγυπτος, Λιβύη, από παντού κυκλωμένοι. Μη φανταστεί κανείς ότι θα γλιτώσουμε κι εμείς από τούτο το κακό των σύμφωνα που ξεσηκώνεται ενάντια σε όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος το έβαλε καλά στο μυαλό του να αυτοκαταστραφεί. Οι άνθρωποι κατεκάφθησαν, θα πει ο Ισαΐας στο ΚΔ κεφάλαιο, και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Το ερώτημα παραμένει πάντα ίδιο. Γιατί? Εάν ρωτούσαμε αυτόν τον Χουσέιν σήμερα, 10 ολόκληρα χρόνια πόλεμο με την Περσία, γιατί, άνθρωπε μου, γιατί? Δεν κέρδισες ούτε μια σπιθανή γης. Δεν έκαμες απολύτως τίποτε. Σε καμιά πλεονεκτική θέση δεν βρίσκεσαι. Και μυαλό δεν έβαλες? Κι άλλον πόλεμο? Κανένας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον πόλεμο. Κανένας.
Και εκείνος που τον προκαλεί και εκείνοι που ανταποκρίνονται στην πρόκληση. Κανένας. Γιατί κανένας δεν εκράτησε τελικά εκείνα που απέκτησε, που κατάκτησε. Ποιος τα κράτησε? Τα κράτησε ο Χίτλερ, τα κράτησε ο Ναπολέοντας, τα κράτησε ο Μεγαλέξανδρος. Πού είναι όλοι αυτοί οι μεγάλοι της γης? Είναι στην ιστορία. Αλλά ποιος ξέρει στην υπερ-ιστορία τι γίνεται? Γιατί η ιστορία γράφουν αυτές τις ώρες που μιλάμε εμείς εδώ. Και η ετοιμιγορία του Θεού είναι πάντα ίδια. Πάντα ίδια. Αβακούν Β' 12. Ουέ εις τον οικοδομούντα πόλην εν αίμαση. Αλίμονος αυτόν που οικοδομεί μια πόλη μέσα στο αίμα. Και που θεμελιώνει την πόλη στις αδικίες. Δεν υπάρχει Θεός. Δεν βλέπει ο Θεός το αίμα που χύνεται. Δεν ακούει ο Θεός τις κραυγές. Βεβαίως και βλέπει και ακούει. Και δίκαιος είναι ο Θεός. Θυμηθείτε τι ψέλουν οι Άγιοι επάνω στον ουρανό. Δίκαιος είσαι Κύριε και αγαθές η κρίση σου. Δίκαιες η κρίση σου. Καλά κάνεις. Γιατί ιδιαίτερα όταν πάει κανείς στον ουρανό και γνωρίσει από κοντά τον Θεό, τον δικαιώνει για οποιαδήποτε ενέργειά του σε αυτόν τον κόσμο. Αφού τώρα που είμαστε πιστοί και που πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, δικαιώνουμε τον Θεό. Και δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Ο Θεός είναι πανάγαθος πραγματικά. Κάθε μέρα οι χειρονομίες του είναι τόσο πλούσιες, τόσο γενναίες. Αλλά ο άνθρωπος σκληρύνεται, δεν ανταποκρίνεται. Και έτσι η αμαρτία που προκάλεσε τον θάνατο οδηγεί τον άνθρωπο στην μεγάλη κρίση. Και τούτο είναι παρά του Κυρίου των δυνάμεων. Τούτο, αυτό που κάνει ο άνθρωπος, δεν το θέλει, θα ήθελε να το αποφύγει αν ήταν δυνατό να γλιστρήσει, να ξεφύγει από τις κρίσεις. Αλλά δεν μπορεί να το αποφύγει, διότι ζει στην αμαρτία. Δεν είναι δικό του θέλημα. Εάν ήθελε πραγματικά η ανθρωπότητα και ταπεινωνότανε, ο Θεός θα απέσυρε το χέρι του, το χέρι της οργής και θα άπλωνε το άλλο χέρι, το αγαθό, που αγαθοποιεί. Αλλά οι άνθρωποι μοχθούν, οι λαοί για το πύρ. Τους δίνει κρίση ο Θεός. Δούλεψε, ίδρωσε, μόχθησε, ξενύχτησε, μάζεψε, αποθήκευσε. Τι αγαθά, ευλογίες, έργα καλά. Όχι, μάζεψε στις αποθήκες υλικό θανάτου, χημικά όπλα, ατομικές, πυρηνικές, μεγατονικές βόμβες. Αποθήκευσε. Μοχθούν οι λαοί για το πυρ. Αυτά έχουν πυρ, έχουν φωτιά μέσα τους. Κατακαίνε όπου πέσουν, δεν αφήνουν τίποτα. Ξεριζώνουν, κάνουν σκόνη τα πάντα γύρω τους. Και οι συνέπειες γυρίζουν γύρω από τη γη, καθώς κινούνται οι άνεμοι. Φέρνουν τη ραδιενέργεια και όλα της τα στοιχεία και σκορπίζουν τον θάνατο. Και τα έθνη αποκάμπτουν για τη ματαιότητα. Πάλι ο Αβακού το λέει αυτό. Τα έθνη αποκάμπτουν για τη ματαιότητα. Και τούτοι που πήγαν εκεί κάτω και αν κερδίσουν τον Χουσεΐν, θα σταματήσουν, θα κρατήσουν εκεί τον κόσμο. Βλέπετε τι κινήσεις γίνονται γύρω. Και οι άλλοι Άραβες κοιτάνε αν μπορούν με ποιον τρόπο εύσκημο, χωρίς να προκαλέσουν χτυπήματα από τα πλευρά τους, να μπουν και αυτοί να αρπάξουν τώρα από τον Χουσεΐν που οι άλλοι τους χτυπάνε. Και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά μένονται και αυτοί, διότι δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν τώρα που είναι εξασθενημένοι οι γειτονές τους και να αρπάξουν τα πετρέλαια της Μοσούλης. Θα καθίσουν σε λίγο ήσυχοι και αν σταματήσει εδώ για την ώρα αυτό το κακό, δεν θα καθίσουν ήσυχοι. Διότι κινείται και πλανιέται απάνω στη γη ολόκληρη ένα πνεύμα πολεμοχαρές. Όλα αυτά τα έργα που βλέπουν εκείνα τα τερατώδη πράγματα στις τηλεοράσεις, τα παιδιά αυτά
διαμορφώνουν ένα χαρακτήρα πολεμοχαρή. Τα βλέπεις όλα στους δρόμους του του του που που που μπαμ, μπαμ. Και αυτή η γενιά θα προκαλέσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά. Πάντα υπάρχει ένα όμως για εκείνους που αγαπάνε τον Ιησού Χριστό. Μέσα στη φωτιά του πολέμου. Θα θυμίσω ένα παράδειγμα όμορφο που έχω ακούσει για έναν Γερμανό την εποχή της κατοχής. Πιστό άνθρωπο, στρατιώτη όντα, αξιωματικό μάλιστα, αν θυμάμαι καλά. Επήγαινε σε ένα υπογειάκι στην Θεσσαλονίκη που μαζεύονταν οι αδελφοί, έβγαζε τις καπελαδούρες του, τις άφηνε εκεί πέρα, τις εξαρτήσεις του με τα πιστόλια του, και σαν ένας απλός άνθρωπος που δεν γνώριζε σύνορα και γλώσσες, που συμμερίστηκε εκείνες τις κάποιες κρίσιμες ώρες του πολέμου με Έλληνες αναγεννημένους αδερφούς του, την προσευχή, την υμνοδία, τη μελέτη του Λόγου του Θεού, κάποια λεπτά συζήτησης πνευματικής. Ω αδέρφια, για μας ο κόσμος δεν έχει τίποτα να μας προσφέρει. Ο κόσμος είναι εξοφλημένος. Είναι ένας κόσμος που θεληματικά πηγαίνει, δεν τον πάει κανένας, το θέλει, και φυσικά αφού το θέλει και γέρνει το κορμί του προς τον κρεμό, οι δυνάμεις σίγουρα στις οποίες έχει υποχωρήσει και έχει δοθεί και παραδοθεί θα τον διευκολύνουν ώστε να πέσει στον κρεμό, να αυτοκαταστραφεί, να αφανιστεί, να εξολοθρευτεί. Υπάρχει πάντα ένα όμως. Εκεί στον ψαλμό όμικρον γάμα, στο 1 και στο 28, αγαθός, το όντι, πράγματι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδία. Εδώ συνδέστε το αυτό, εις τον Ισραήλ, που είναι Ισραήλ, όχι ο κατασάρκα Ισραήλ, αλλά η αγαθή στην καρδιά, και μέσα στον κατασάρκα Ισραήλ και στον κόσμο ολόκληρο η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πώς συμπεριφέρεται στους δικούς του ο Θεός? Με αγαθότητα. Ναι, μα λέει ο κόσμος, κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Είναι αλήθεια ότι όταν έρθει ένας παγκόσμιος και γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος, θα δοκιμαστούμε κι εμείς. Δεν θα βάλω επάνω σου περισσότερο βάρος από ό,τι αντέχεις, λέει ο Θεός. Μετά του πειρασμού θα κάνει και την έκβαση στη ζωή του πιστού, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Είναι πράγματα που σε ιδιαίτερες ώρες και η χάρις του Θεού, η δύναμη του Θεού είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα αισθητή η παρουσία του Θεού στην καρδιά του πιστού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού ότι μπορεί κανείς να βλέπει με αισιοδοξία, με ελπίδα το μέλλον του το αιώνιο, και αν και σε τούτο τον κόσμο θα δημιουργηθεί σύγχυση, ταραχή, θάνατος, πόλεμος, ανασφάλεια, ενώ θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, θα έρθει ο όλεθρος και η ανασφάλεια, η απόλυτη αβεβαιότητα για τη ζωή καθενός. Για τον πιστό οι συνθήκες που θα ζει μέσα του και καθώς θα επικοινωνεί κατακόρυφα με τον πλάστη του, τον Θεό του, με τον Χριστό, τον Κύριο, τον Σωτήρα, θα υπάρχουν συνθήκες αλλιώτικες, διαφορετικές μέσα του. Είδατε αυτές τις μέρες, από όσο ακούτε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, βλέπετε πόσες φορές αναφέρθηκε το όνομα του Θεού και από δικούς μας δημοσιογράφους? Αμακάρι να γινόταν έτσι. Μακάρι επιτέλους, έστω για μια παρένθεση, ας ήτανε μικρή. Ετούτος ο κόσμος και ιδιαίτερα ο λαός ο δικός μας, λαός που τον τίμησε ο Θεός με το να γραφτεί το Ευαγγέλιο στη γλώσσα του, αλλά που είναι ασεβέστατος ίσως πιο πολύ από όλους τους άλλους λαούς, πιο βλάστημος λαός. Μακάρι έστω για λίγο να γνώριζε αυτός ο λαός αναγέννηση, αναζωπήρωση, να εστρέφεται στον Θεό του, και εμείς και οι άλλοι και όλοι να κήρυταν Χριστό εσταυρωμένο, να γέμιζαν οι εκκλησίες, οι όποιες εκκλησίες.
ποιος δεν θα ήθελε να βλέπουμε εδώ πέρα τα πελώρια κτίρια γεμάτα με αναγεννημένους ψυχές, με αναγεννημένους ανθρώπους, να σου μιλάνε για Χριστό και για Ευαγγέλιο αντί να σου λένε ένα σωρό παραμύθια. Πολλές φορές βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, δεν έχεις από πού να τον πιάσεις. Λέει τέτοιες ανοησίες και το θεωρεί ότι λέει σπουδαία πράγματα ο άνθρωπος και δεν ξέρεις τι να του πεις. Τι να του πεις. Του λες για Χριστό και αυτό σου λέει ό,τι θέλει, ό,τι περνάει από το φτωχό του μυαλό και ό,τι του σερβίρουν με συνθήματα κατάλληλα από κάποια κέντρα που ζουν μέσα στην υστεροβουλία και στην πονηριά. Λέει εδώ πέρα στην επιστολή του Πέτρου, Β' Πέτρου, Α 19, και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, αφήστε τους ψευδοπροφήτες τους απ' έξω. Οι Απόστολοι έχουν βεβαιότερο τον προφητικό λόγο από κάθε άλλον. Ύστερα από τον Χριστό, τους προφήτες, τον Ιωάννη που έγραψε την Αποκάλυψη. Μην ακούσετε κανέναν άλλο προφήτη. Δεν υπάρχει άλλος προφήτης. Εις τον οποίον προφητικό λόγο των δικών μας, τον Αποστολικό, κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινόν τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλει στις καρδιές σας. Δεν περιμένουμε τον πόλεμο και τον θάνατο, αλλά περιμένουμε να ανατύλει ο φωσφόρος στις καρδιές μας. Και έχει ήδη ανατύλει στις ψυχές μας, στις καρδιές μας. Αλλά εννοεί εδώ ότι θα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Αυτό να ξέρουμε εμείς, και αυτό είναι το μήνυμα, το ελπιδοφόρο που φέρνουμε στις καρδιές των πιστών. Ειρήνη και ασφάλεια στα παντοδύναμα χέρια του Ιησού Χριστού. Ειρήνη τη δική μου σας δίνω, όχι όπως σας δίνει ο κόσμος, που αυτό όταν λένε το λένε εννοούνε θάνατο. Σε όλες τις εποχές όταν ακούστηκε πολύ αυτό το σύνθημα έγινε πόλεμος. Όταν λένε ειρήνη ετοιμάζονται για πόλεμο οι άνθρωποι. Και ακόμη μη φοβού, μόνον πίστευε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε αυτά τα λόγια στους δικούς του. Το είπε σε μια περίπτωση και ισχύει για όλους εμάς, για όλους τους χριστιανούς, τους αναγεννημένους, τα παιδιά του Θεού. Μη φοβάσαι εσύ, έχει εμπιστοσύνη σε μένα. Ναι, σε αγάπησα, αγάπηση είναι αιώνιο, λέει ο Θεός. Γι' αυτό σε ήλκησα κοντά μου με έλεος. Οξασμένο το όνομα του Κυρίου. Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, ο Κύριος μας, ο λυτρωτής μας είναι ο Κύριος των πάντων. Δεν εξαρτάται η ζωή και η πορεία της ανθρώπινης ιστορίας από τους μεγάλους της γης. Ότι κακό μπορεί να προέρθει από αυτούς, αλλά ό,τι αγαθό περιμένει ο πιστός έρχεται κατευθείαν από τον Θεό και τον Λόγο Του. Γι' αυτό οι καρδιές μας ας μάθουνε, ιδιαίτερα αυτές τις ώρες που είναι ώρες που εγκαινιάζεται το κακό, το τελευταίο κακό, να αναπαύονται επάνω στον Κύριο. Το μήνυμα που φέρνω σε εσάς αδέρφια μου σήμερα το πρωί είναι αναπαύου επί τον Κύριο πιστέ. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Έχε ειρήνη στην καρδιά σου. Τα τρυπημένα χέρια του Χριστού είναι παντοδύναμα για σένα. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή, μη δυναμένον αποκτήνωση. Εκεί που δίνουμε το βάρος μέσα μας εμείς είναι η ύπαρξη και η αιώνια τύχη της ψυχής μας. Σε τούτο τον κόσμο φεύγουμε. Είμαστε εφήμεροι, περαστικοί, ξένοι και πάρικοι. Ο Κύριος μας είναι εκείνος τον οποίο θα γονατίσει κάθε γόνατο. Γι' αυτό δεν έχουμε λόγους να ανησυχούμε και δεν θα εξαρτήσουμε την ειρήνη της ψυχής μας από το αν θα σταματήσει ή θα συνεχίσει ο πόλεμος ο Ιρακινο-συμμαχικός, όπως το λέμε εμείς συμμαχικό. Η καρδιά μας στρέφεται προς τα επάνω. Όταν δείτε αυτά γινόμενα,
Τι λέει ο λόγος του Θεού? Ανακύψατε, υψώσατε τα κεφάλια σας, πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Οι Εβραίοι που είναι στην καρδιά της φωτιάς τώρα, είπανε οι θρησκευόμενοι Εβραίοι αυτές τις μέρες, μα πρέπει να προχωρήσουν τα γεγονότα, διότι εμείς περιμένουμε τον Μεσσία. Αλλά δεν ξέρουνε ότι πριν έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει ο ψεύδο-Μεσσίας και θα τους καταθλίψει, διότι δεν εδέχτησαν τον Μεσσία που ήρθε. Εμείς όμως τον ξέρουμε ποιος ήταν εκείνος που ήρθε και τον έχουμε στην καρδιά μας και τον ζούμε και τον απολαμβάνουμε κάθε μέρα χρόνια τώρα, και ξέρουμε ότι μέσα από αυτή τη φωτιά του πολέμου θα έρθει για να μας παραλάβει στη δόξα. Και ακόμη θα διαβάσω για να τελειώσουμε την ώρα μας, Εβραίους Ιωταγάμα 20-21. Ο δε Θεός της ειρήνης, ως της ανεβίβασε εκ των νεκρών των μέγα ποιμένα των προβάτων, δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης των Κύριων ημών Ιησούν, ήθε να σας κάμει τελείους εις παν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν μέσα σας, το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια του Ιησού Χριστού,

Αμήν. Ναι, Κύριέ μας, οι ελπίδες οι δικές μας είναι ριγμένες προς τα πάνω. Σε ευχαριστούμε γιατί μας απαγκίστρωσες από τον κόσμο τούτον. Μας ελέησες και μας λύτρωσες και μας έσωσες με την σταυρική σου θυσία και το Άγιο αίμα σου, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χαρίζεις τη δική σου ειρήνη μέσα σε μια παγκόσμια σύγχυση και στον πόλεμο που σε λίγο θα επεκταθεί και θα πάρει διαστάσεις πανγήινες. Σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά σου. Δώσ' μας τη χαρά της παρουσίας σου, Κύριέ μας, και αυτές τις ώρες δώσ' μας τη χάρη να συσφίγγονται περισσότερο οι σχέσεις μας και οι καρδιές μας, η αγάπη μας μεταξύ μας. Σε παρακαλούμε, Πατέρα Ουράνιε, και να βλέπουμε ο ένας τον άλλο, να αναζητούμε ο ένας τον άλλο, για να συμπαρηγορούμεθα και να παρηγορούμε ο ένας τον άλλο, όπως και κάνουμε ως ένα σημείο. Κάμε έλεος με όλα τα αυτά, επειδή ακόμη δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις σου, Κύριέ μας, και σε ποια ακριβώς χρονική στιγμή βρισκόμαστε. Πού είναι τα σχέδιά σου? Εμείς ζητούμε το έλεος σου και τη μακροθυμία σου. Ας γίνει εν πάση περιπτώσει το θέλημά σου, Πατέρα Ουράνιε. Σε ευχαριστούμε γιατί ακούς την προσευχή μας. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου, Πατέρα, και εν πνεύματι Αγίου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Παρακαλώ όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ευλογημένε Πατέρα ο Θεός ημών, σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, διότι είμεθα από εκείνους που εζήτησαν να ειδούν τον Ιησού Χριστόν, να τον γνωρίσουν. Το γνωρίσαμε, επιστέψαμε σε Σένα τον Θεόν και Πατέρα, στον Κυριό μας τον Ιησού Χριστόν, που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο τόσο ταπεινά, Κύριε, και δέχτηκε να πεθάνεις επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να άρει τις αμαρτίες τις δικές μας, Πατέρα. Δεν είναι το άλλος τρόπος, δεν είναι το δυνατόν να σωθούμε παρά μόνο δια της θυσίας Σου. Το είπε και το ομολόγησε ο ίδιος. Σε ευχαριστούμε διότι έσκυψες τόσο χαμηλά. Ήρθε σωτήρα μας Χριστέ στη γη μας για να σώσεις τους αμαρτωλούς. Είμεθα απαγιδευμένοι από τον εχθρό και την αμαρτία, αλλά Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας. Μας ελευθέρωσες. Μας χάρισες αιώνια λύτρωση, αιώνια σωτηρία, αιώνια κληρονομία ουρανής, άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη. Για κάθε μέρα μας χορηγείς τις ευλογίες Σου, μας προστατεύεις και μας οδηγείς. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο στον Άγιο, τον οποίο και πάλι ακούσαμε απόψε. Να ευλογήσεις, Πατέρα μας, ό,τι ήταν από Σένα. Να καποφορήσεις καρδιές μας σε ζωή και σε σωτηρία και να δοξαστεί το όνομά Σου το Άγιο. Τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσει εν ειρήνη, να μας οδηγήσει στα σπίτια μας, να μας προστατεύσει στη διαδρομή που έχουμε να κάνουμε και να δοξαστεί το όνομά Σου το Άγιο. Εν το όνομα του Σωτήρου μας Χριστού, σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσες, Κύριε. Αμήν, Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: τους αυτό το μεγάλο χοντρό βιβλίο. Είναι ο λόγος του Θεού. Ο Θεός σε αγαπάει.
1: Ποιος Θεός?
0: Ο πατέρας μας.
1: Εννοείς τον παπά σου?
0: Όχι, ανόητε. Ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον παπά μου. Αυτός έκανε τα πάντα.
1: Τα πάντα?
0: Ναι, τα πάντα. Αυτός έπλασε και μας.

0: είσαι και για με πατέρας και γι' αυτό σε ευχαριστώ.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: καρδιές μας, γεμάτες ευγνωμοσύνη, Πατέρα μας επουράνιε, θέλουμε αυτό το πρωί να πλησιάσουμε πνευματικά στα Άγια των Αγίων Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε το μεγάλο προνόμιο. Όχι μόνο να σε πλησιάζουμε, αλλά να σε πλησιάζουμε σαν δικά Σου παιδιά. Και αυτό όχι από αξία μας. Είναι το πνεύμα Σου το Άγιο, πνεύμα υιοθεσίας μέσα στις καρδιές μας. Αυτό κράζει Αβά ο Πατήρ. Νιώθουμε και είμαστε δικά Σου παιδιά. Και είναι κάτι το υπερθαύμαστο αυτό, Κύριε. Η ανάξιοι και ελεηνοί αμαρτωλοί, οι εχθροί Σου, να μπορούν να σταθούν στα Άγια των Αγίων Σου σαν δικά Σου παιδιά. Σε ευχαριστούμε γιατί το δικαίωμα αυτό. Μας το έδωσε η αγάπη Σου, τα ελέη Σου και η εκτιρμή Σου. Και ο σωτήρας μας, ο μονάκριβος Γιος Σου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λυτρωτής επάνω στο Σταυρό, φορτωμένος στις αμαρτίες μας. Σε ευχαριστούμε. Την υπόθεσή μας την ανέλαβε ο Κύριος, ο Άγιος και Αναμάρτητος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός εκεί επάνω στο Σταυρό. Και μέτρησε τα λίτρα της εξαγοράς μας. Όχι φθαρτά, ασήμι και χρυσάφι, αλλά από τις παλάμες του Κυρίου Ιησού Χριστού έτρεξαν οι σταγόνες στο αίματός Του για να μας αγοράσει. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, Κύριε. Αγορασμένοι Σου τώρα είμαστε και σφραγισμένοι με το πνεύμα της υιοθεσίας Σου. Γι' αυτό χαιρόμαστε τούτη τη σχέση να σε λέμε Πατέρα μας. Παρακαλούμε να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας και να ετοιμάσεις τις καρδιές μας από το πρωί να ακούσουμε τα λόγια Σου, το μήνυμά Σου, Κύριε. Το ξέρουμε πως δεν είναι τυχαίο το ότι βρισκόμαστε εδώ. Ενσύ ζούμε, υπάρχουμε και κινούμεθα. Και το ότι στεκόμαστε την ώρα αυτή εδώ είναι μέρος από το έλεος Σου και τους εκτιρμούς Σου. Και έχεις ένα μήνυμα για τον καθένα μας και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ιδιαίτερη τιμή μας είναι, Κύριε. Παρακαλούμε από το βάθος της καρδιάς μας να μας ετοιμάσεις να πάρουμε το μήνυμά Σου, Κύριε. Δεν υπάρχει διδάσκων και διδασκόμενος, καθηγητής και μαθητές. Όλοι είμαστε δικά Σου παιδιά και βρισκόμαστε στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού να μαθητεύσουμε την ώρα αυτή. Όπως όμως είχες βάλει στην καρδιά του Κορνήλιου τη συνέστηση ότι στεκόντουσαν καθώς θα μιλούσε ο Πέτρος να ακούσουν τι είχες εσύ να πεις, Κύριε, παρακαλούμε και αυτό το πρωί αυτή η συνέστηση να πριτανεύσει στις καρδιές μας. Να ακούσουμε τι έχεις εσύ να μας πεις. Και να είναι ώρα δικιά Σου, ώρα Αγίου Πνεύματος, παρακαλούμε, στο όνομα του λυτρωτού μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και από το τέταρτο κεφάλαιο, από τη συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τη γυναίκα στο πηγάδι της Σιχάρ, τη Σαμαρίτισσα, θα μας δοθεί η ευκαιρία έχουμε και τα τεχνικά προβλήματα. Λέω, θα μας δοθεί η ευκαιρία να πάρουμε θαυμαστές αλήθειες από το Λόγο του Θεού. Όπως ζητήσαμε και στην προσευχή, μακάρι να ακουμπήσει η καρδιά μας με εμπιστοσύνη ότι είναι ο Λόγος του Θεού και ότι είναι ιδιαίτερη τιμή να μιλάει ο Κύριος. Προσπαθήστε να μιλήσετε με κάποιον από τους ισχυρούς του κόσμου τούτου. Δεν λέω τους πολύ ισχυρούς. Δείτε το δήμαρχο της πόλης σας. Όποτε θέλετε εσείς. Δεν μπορείτε. Μην πάμε πιο ψηλά, γιατί όσο πιο ψηλά πάμε τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Αλλά να έχεις το προνόμιο όποτε εσύ θέλεις. Όποτε έχεις όρεξη. Να ακούσεις τι ο Θεός έχει να σου πει, είναι ή δεν είναι προνόμιο αυτό. Είναι ή δεν είναι εξαιρετική τιμή. Δόξα στον Θεό. Και είμαστε πολλαπλά προνομιούχοι, γιατί βλέπουμε μέσα στην πορεία, την παγκόσμια, των ημερών μας, να εξελίσσονται τα πράγματα έτσι, ώστε η καρδιά μας πιο πολύ να ακουμπάει στο Λόγο Του. Έχουμε την εκπλήρωση θαυμαστών προφητείων. Είχε πει ο Κύριος, εάν δεν με ακούσετε, σε αυτό το λαό που έβγαλε από τη δουλεία της Αιγύπτου, εάν δεν με ακούσετε, θα σας διασκορπίσω στους τέσσερις ανέμους.
1: Και δεν ακούσανε. Σκυρόκαρδος και σκυροτράχυλος ο λαός αυτός, είπε ο κύριος, και τους διασκόρπισε, όπως είχε πει. Πιστός στις υποσχέσεις του. Αλλά θα έρθει η ώρα, είπε, όταν θα θέλω να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά μου, θα σας ξανακαλέσω από τους τέσσερις ανέμους. Και θα πω στο βοριά δώσε και στο νότο δώσε και στη δύση δώσε και θα δώσουνε. Και αυτός ο λαός ο διασκορπισμένος, τους τέσσερις ανέμους, όλο τον κόσμο, ύστερα από ό,τι τράβηξε με τους Γερμανούς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το 1948, λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου και λίγα χρόνια που ακόμα μπορεί να πει κανείς άχνιζε το αίμα τους μέσα στα κρεματόρια της Γερμανίας και της Πολωνίας, να βρίσκονται σαν κράτος και μάλιστα κράτος ισχυρό. Το 1948. Εάν το 47 έλεγε κανείς πως εκείνη θα είναι κράτος, να μην πω τότε που τους καίγανε μέσα στα κρεματόρια, αν έλεγε κανείς πως θα γίνουν κράτος αυτοί, θα τον θεωρούσαμε τρελό. Και βάσιμα. Προλογημένα. Και όμως αυτός ο ταλαιπωρημένος λαός, ο διασκορπισμένος στους τέσσερις ανέμους λαός, επειδή ο Κύριος το ηθέλησε, μαζεύτηκε και έγινε πάλι ένα κράτος και κράτος ισχυρό. Και είναι εκπλήρωση προφητείων στις ημέρες μας. Οι προφητείες πάλι λένε ότι εδώ στην Ευρώπη θα συγκεντρωθεί τόσο πολύ θα ενωθεί, ώστε θα αποτελέσει σχεδόν όλος ο κόσμος ένα κράτος ισχυρό με έναν ισχυρό. Έναν. Που θα έρθει σαν ο Χριστός, σαν ο Μεσσίας. Θα είναι ο Αντίχριστος. Ένας όμως, όλο τον κόσμο. Πώς μπορούσε κανείς να πιθανολογήσει πως θα γίνει αυτό, όταν υπάρχει το ανατολικό και το δυτικό μπλοκ. Το σύμφωνο του ΝΑΤΟ και το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Εξοπλισμοί από εκεί, εξοπλισμοί από εδώ. Τείχος στο Βερολίνο. Σιδηρού παραπέτασμα εκεί. Ψυχρός πόλεμος. Εξοπλισμοί. Χωρισμένος ο κόσμος. Πώς μπορούσες να πιθανολογήσεις πως θα έρθει εκείνος ο ένας. Όμως στις ημέρες μας και το τείχος του Βερολίνου δεν υπάρχει πια και ο ψυχρός πόλεμος δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει μια θερμότατη φιλία, αγκαλιασμένος ο Γκορμπατσόφ με τον Μπους. Ούτε ανατολικό και δυτικό μπλοκ υπάρχει, ούτε εκείνη η αύξηση των εξοπλισμών, ίσα-ίσα, περιορισμός. Μπαίνουν οι βάσεις και τίθενται οι προϋποθέσεις για να έρθει εκείνος ο ένας. Που θα έρθει ότι είναι δήθεν ο Μεσσίας και ο Σωτήρας. Αλλά ο Σωτήρας έχει έρθει. Είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Και έχει έρθει. Και αυτός θα είναι ψευδόχριστος, αντίχριστος. Όμως, όσοι συνδεθήκανε με το Θεό, είδανε την αγάπη του Θεού και είδανε τη σωτηρία που έκανε ο Θεός για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Και το δεχτήκανε στην καρδιά τους. Και πληθήκανε με το αίμα του Χριστού. Αυτοί δεν θα είναι εδώ σε αυτή την περίοδο που θα έρθει εκείνος ο ένας. Μα τα πράγματα που εξελίσσονται τώρα τόσο ραγδαία, μέσα σε λίγους μήνες θα γίνουν αυτά. Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία, Ρωσία, Γερμανία, Ένωση Γερμανιών, Ανατολικής και Δυτικής. Έχουν εξελιχθεί ραγδαία. Εάν με τον ίδιο ρυθμό εξακολουθήσουν να εξελίσσονται τα πράγματα έτσι, πολύ γρήγορα ο Κύριος θα έρθει να πάρει τους δικούς του. Εκείνους που πλήθηκαν με το αίμα του, που τον δέχτηκαν σωτήρα. Λέω λοιπόν ότι από τούτο που θα διαβάσουμε εδώ, από το Κατακαίνιο Ευαγγέλιο, η συνάντηση του Κυρίου με εκείνη τη γυναίκα στο πηγάδι της Σιχάρ, τη Σαμαρίτισσα, θα πάρουμε μηνύματα θαυμαστά. Και είναι ανάγκη, ξέροντας πως είναι ο λόγος του Θεού, γιατί έχουμε δεδομένες τις προφητείες και την εκπλήρωσή τους, θα ευχαριστήσουμε ενδόμηχα στην καρδιά μας, μέσα στην καρδιά μας. Πες το και δυνατά, αλλά μέσα να το πεις οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ, Κύριε ο Θεός, γιατί μου κάνεις την τιμή να μου μιλάς και έχεις ένα μήνυμα για μένα αυτό το πρωί. Και είναι ιδιαίτερη τιμή να είμαι προσκαλεσμένος σου, Κύριε, για να μου μιλήσεις. Είναι μια συνάντηση με τον Κύριο αυτό το πρωί. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι, είναι το δέλτα κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς ποιοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν βάπτιζε άλλοι μαθητέ αυτού, αφήκε την Ιουδαία και απήλθε πάλιν στην Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλη της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ τον ιόν αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθητο ούτως στην πηγήν. Ώρα ήτο περίπου έκτη. Η μέτρηση της ώρας αρχίζει από τις 6 το πρωί και όταν λέει εδώ ώρα έκτη είναι 6 μετά τις 6, δηλαδή μεσημέρι ακριβώς, 12 η ώρα ακριβώς. Έρχεται γενή της εκ της Σαμαρίας, δια να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μην απείο, διότι οι μαθητές αυτού είχαν υπάγει στην πόλη δια να αγοράσωση τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γενή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος ον ζητείς να πεις παρε μου ή της είμαι γενή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τι είναι ο λέγονση, δώσ' μην απείο, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σύ δώσει είδωρ ζών. Λέγει προς αυτόν η γενή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πότε λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ώστις έδωκεν εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και η υγεία αυτού και τα θρέματα αυτού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσω στη σπήνη εκ του ύδατος τούτου θέλει διψίσει πάλι. Ώστις όμως πει εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψίσει στον αιώνα. Αλλά το είδωρ το οποίον θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος, αναβλίζοντος η ζωή αιώνιων. Λέγει προς αυτόν η γενή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, δια να μη διψώ, μηδέν να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ. Απεκρίθη γενή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπες ότι δεν έχω άνδρα. Διότι 5 άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανή σου. Τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γενή, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν. Και εσείς λέγεται ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε, ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Εσείς προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμε. Διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Ποιν έρχεται ώρα και ήδη είναι. Ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουν οι προσκυνήσει τον Πατέρα εμπνεύματι και αληθεία. Διότι ο πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντες αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εμπνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γενή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θέλει να αγγείλει εις εμάς πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι, ο λαλόνση. Και επάνω εις τούτο ήρθε ο μαθητέ αυτού και εθαύμασαν ότι ελάλη μετά γυναικός. Ουδής όμως είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Αφήκε λοιπόν η γενή την ιδρύαν αυτής και πήγαινε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους, έλθετε να είδετε άνθρωπον, ώστις μη είπε πάντα όσα έπραξα. Μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξήλθω λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχονται προς αυτόν. Ενδέτε μεταξύ οι μαθητές παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, ραβί, φάγε. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Έλεγε λοιπόν η μαθητή αυτού προς αλλήλους, μήπως τι έφερε προς αυτόν να φάγει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, το αιμόν φαγητών είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν και ο θερίζων λαμβάνει μισθόν και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων. δια να χαίρει ομού και ο Σπύρον και ο Θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνος το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς συστήθετε εις τον κόπον αυτών. Εξεκίνησε της πόλεως, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρ' αυτής. Και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί ποιότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Και προς τη γυναίκα έλεγον, ότι δεν πιστεύουμε πλέον δια των λόγων σου, επειδή εμείς ακούσαμεν και γνωρίζομεν ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι μας έχει φυλαγμένα εδώ. Εγώ θα σας επαναλάβω μόνο το 10 εδάφιο. Είπε ο Κύριος, εάν ήξευρε τη δωρεά του Θεού και τι είναι ο λέγον σοι. Ποιος είναι ο λαλόν σοι, ποιος είναι αυτός που σου μιλάει. Εσύ θα ζητούσες, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει. Μακάρι το πνεύμα του Θεού να αγγίξει τις καρδιές μας. Με τούτο που λέει ο Κύριος στη Σαμαρίτισσα. Εμείς ξέρουμε ποιο ήταν το πρόσωπο αυτό που μιλούσε με τη γυναίκα και ποια ήταν η δωρεά του Θεού. Ήταν ένα γεγονός τότε που είχε γραφτεί περίπου 2.000 χρόνια πριν, περίπου, αυτή η δωρεά του Θεού. Και σταμάτησε. Ήταν ένα περιστατικό. Ή η δωρεά του Θεού δείχνει την καρδιά του Θεού. Δείχνει τα σχέδια του Θεού. Και όταν μάλιστα έχουμε διαβεβαιώσει ότι δεν είναι προσωπολήψης ο Θεός. Μήπως αυτή η δωρεά του Θεού εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε. Και τι έχουμε κάνει με τη δωρεά αυτή. Αν ξέραμε πως κάποιο πρόσωπο θέλει να μας δωρήσει κάτι, θα είχαμε κινήσει γη και ουρανών να επισπεύσουμε το κλείσιμο της δωρεάς. Αν ήξερα πως κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά, κάποιος θείος, κάποια θεία έχει να μου δώσει κάποιο οικοπεδάκι, αν ήταν και λίγο παραλιακό, ξέρω εγώ, σε κανένα ψωματάκι ωραίο, δεν θα στεκόμουν σε ησυχία καθόλου. Θα βρίσκα την ευκαιρία να το φέρω το θέμα εκεί, να κινήσω λίγο το παππού ή τη γιαγιά ή το θείο ή τη θεία. Δεν το κλείνουμε το θέμα. Και όταν προχωρούσε και η ηλικία, πιο πολύ ακόμα θα φρόντιζα να κλείσει η δωρεά, να τακτοποιηθεί η δωρεά. Για εφήμερα πράγματα. Εδώ υπάρχει δωρεά του Θεού. Για μένα. Έχω ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα. Αν ο Θεός θέλει να σου δώσει και εσύ αδιαφορείς, ο χαμένος οπωσδήποτε είσαι εσύ. Και προς το Θεό δεν δείχνεις παρά την ασέβεια και την αχαριστία. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να αγγίξει τις καρδιές μας και να μας κάνει ευαίσθητους ως προς αυτό το θέμα, αυτό το πρωί. Να ενδιαφερθούμε για τη δωρεά του Θεού. Έχει ο Θεός να μου δώσει. Στην προστομέως επιστολή διαβάζουμε Θεού το δώρον. Εδώ μιλάει για δωρεά. Είναι η πράξη που κλείνεται και δίδεται το δώρον. Το δώρον είναι το αντικείμενο που δίδεται. Η δωρεά είναι όλη η πράξη. Και ποιον το δώρο του Θεού. Εγώ θα σας διαβάσω από την προς Εβραίους επιστολή. Και παρακαλώ να ακούσετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή λοιπόν, θα διαβάσω από το 26 εδάφιο του Ζήτα, του 7 κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής. Να δούμε τι είναι αυτό το δώρο. Τι μας έχει προσφέρει ο Θεός. Κάποιος προσφέρει την ημέρα της μητέρας, ας πούμε, ένα δώρο στη μητέρα, ένα τριαντάφυλλο, ένα λουλούδι. Κάποιος άλλος θα δώσει ένα δαχτυλίδι σε κάποιο πρόσωπο που θέλει να τιμήσει. Κάτι προσφέρεις. Εδώ να δούμε τι έχει προσφέρει ο Θεός. Διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπε εις ημάς. Όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Ώστις δεν έχει καθημέραν ανάγκην όσοι αρχιερείς να προσφέρει πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτών αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού. Μιλάει για έναν αρχιερέα, όσιο, άκακο, αμίαντο και χωρισμένο από τον αμαρτωλόν, υψηλότερο των ουρανών γενόμενων. Ένα αρχιερέα που δεν έχει ανάγκη να προσφέρει θυσίες πρώτα για τον εαυτό του, γιατί οι άνθρωποι, οι αρχιερείς, έτσι πρέπει να κάνουν. Έπρεπε να προσφέρουν πρώτα θυσίες για τον εαυτό τους και ύστερα για τις ανάγκες και τις αμαρτίες του λαού. Εδώ μας μιλάει για ένα πρόσωπο, ένα αρχιερέα, τόσο εξαιρετικό, τόσο σπουδαίο, ξεχωρισμένο από τον αμαρτωλόν, υψηλότερο των ουρανών, που δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι, οι αρχιερείς, να προσφέρει θυσίες για τον εαυτό του. Διότι άπαξ, μια φορά σημαίνει το άπαξ. Άπαξ, έκαμε τούτο. Ότε προσέφερε αυτόν για τις αμαρτίες. Να λοιπόν τι είναι το προσφερόμενο. Το παιδάκι δίνει στη μητέρα ένα τριαντάφυλλο. Ο ερμηνευτικός στην ερμηνευτιά του ένα δαχτυλίδι. Ή ένα βραχιόλι, ή δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Κύριος προσέφερε για μας. Δεν προσέφερε όμως κάτι, ένα αντικείμενο, αλλά προσέφερε τον εαυτό του. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Θεός Πατέρας, Θεός Υιός, Θεός Πνεύμα. Να λοιπόν ποιον το δώρο του Θεού. Και προσέφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός τον εαυτό του. Πώς τον προσέφερε, τι τον προσέφερε. Ένα διδάσκαλο να διδάσκει και να μένουμε έκπληκτοι. Ένα θαυματοποιό να κάνει θαύματα και να λέει πω σπουδαία πράγματα που έκανε. Να θρέφει τις χιλιάδες με τα λίγα υλικά στοιχεία. Τι τον έστειλε. Τον έστειλε σωτήρα και αλυτρωτή. Τον έστειλε να κάνει τακτοποίηση των αμαρτιών. Δεν έχει ανάγκη να προσφέρει, λέει, θυσίες για τις δικές του αμαρτίες, ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Γιατί για την υπόθεση των αμαρτιών άπαξ έκαμε τούτο. Για την υπόθεση της αμαρτίας μια φορά έχει γίνει αυτό που έγινε εκεί επάνω στο Σταυρό. Και είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, Θεός, που προσφέρει τον εαυτό του σε σένα και σε μένα. Και μένει να κλείσει το θέμα αυτό της δωρεάς. Δεν υπάρχει δωρεά αν δεν υπάρξει ο δίδων και ο λαμβάνων. Αν δεν υπάρξει συγκατάβαση του λαμβάνοντος. Η αποδοχή που λέγεται. Και πρέπει να δηλωθεί κάποτε αυτή η αποδοχή. Αν πρόκειται για ακίνητο, θα πάω στο συμβολιογράφο. Αν πρόκειται για κάτι κινητό, να το αδράξω. Γι' αυτό και λέγεται δώρον. Πιάνω με το χέρι. Δώρη λέγεται εκείνο που το πιάνω με το χέρι και το πετάω. Δώρον λέγεται εκείνο που θα το πιάσω. Είναι, έχει ένα θέμα από το χέρι, στα αρχαία, στην ομιλική διάλεκτο. Για το ακίνητο θα πάω να κάνω αποδοχή. Θα ξεκινήσω και θα πάω να κάνω μία ενέργεια. Για το κινητό θα το αδράξω, θα το πιάσω με το χέρι μου. Για τη δωρεά του Θεού που είναι η σωτηρία μας και ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, ώστις προσέφερε εαυτόν. Να τι προσέφερε, προσφέρει τον εαυτό του. Για τις αμαρτίες. Δεν έχει ανάγκη, λέει, να προσφέρει για τις αμαρτίες τις δικές του. Δεν έχει κάνει αμαρτία, ουδε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Για την υπόθεση της αμαρτίας προσέφερε εαυτόν. Άπαξ μια και τελευταία φορά προσέφερε τον εαυτό του. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Ανήξευρε στη δωρεά του Θεού στη Σαμαρίτισσα και σε μένα. Ανήξερε στη δωρεά του Θεού κάποια ευλογημένη στιγμή. Και σε σένα. Δωρεά. Ετούτη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο να μας αγγίξει για να μας πείσει. Ο Θεός κινείται να σου δώσει. Και εσύ έχεις αδιαφορήσει μέχρι τώρα. Και μπορεί να κλείσει η υπόθεση της δωρεάς. Με την αποδοχή σου. Πότε. Τώρα. Με την πίστη. Δια της πίστεως.

δια της πίστεως. Στην προσωπή, στους ουρανούς. Η καρδιά σφραγίζεται από τον ίδιο το Θεό. Με το Πνεύμα το Άγιο. Θεϊκή σφραγίδα. Δεν είναι πνεύμα δουλείας. Είναι πνεύμα υιοθεσίας. Ο Παύλος θα πει, το Πνεύμα το Άγιο θα πει, στην προς Γαλάτας. Δεν είσαι πλέον δούλος. Είσαι υιός. Γιατί το πνεύμα που έχεις μέσα σου είναι πνεύμα υιοθεσίας. Υπερθαύμαστα. Και αυτά είναι βεβαιωμένα μέσα στο λόγο του. Μέσα στο Ευαγγέλιο του. Και καλούμεθα εμείς να ακουμπάμε την καρδιά μας. Στο λόγο του. Επειδή το είπες, Κύριε. Και αν μπορούμε και συνειδητά να ξέρουμε, το είπες εκεί. Στην προς Εβραίους επιστολή, εκεί. Συζήτηση με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι της Ιχάρ. Μίλησες μια δωρεά. Και έμαθα ποια είναι η δωρεά σου. Είναι η σωτηρία μου. Είναι η προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ως προσέφερε εαυτόν. Προσέφερε εαυτόν. Ανενέγκας, λέει το κείμενο όπως το έγραψε το Πνεύμα του Θεού. Είναι από το θέμα του δεύτερου αόριστου του ρήματος φέρω. Είναι πολύ ανώμαλο το ρήμα αυτό. Φέρω έφερον ίσο ηνωμέλων ίνεγκον. Είναι ο αόριστος. Και το ανενέγκας που έχει το κείμενο είναι αυτό. Προσέφερε. Προσέφερε ο Κύριος τον εαυτό του. Δεν μας συγκινεί καθόλου αυτό. Κάτι αντικείμενο μου δίνουν και με συγκινεί. Να προσφέρει τον εαυτό του ο Κύριος για μένα, τον ελεηνό που δεν το άξιζα. Και τι λέει εκεί, που το διαβάσαμε. Τι ούτως έπρεπε να αρχιερεύεις για μας. Έπρεπε, μου έπρεπε εμένα, αρχιερέας τέτοιος. Τι ήμουν εγώ, ποιος ήμουνα. Ο αμαρτωλός και ο ελεηνός. Όμως είναι η πιο μεγάλη αλήθεια και ο θαυμαστή, η δωρεά του Θεού. Να προσέξουμε μη τυχόν. Φανούμε αχάριστοι στη δωρεά του Θεού. Θα μείνουμε έξω. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν διαλέγει κανέναν. Διακηρύξεις σαφέστατες. Κατηγορηματικές. Δεν επιδέχονται αμφισβήτηση καθόλου. Μα θα πείτε, ακούμε μερικές φορές να λένε ότι έχει γραμμένους ο Θεός, λοιπά, προκαταβολής κόσμου. Προκαταβολής κόσμου είναι το αρνίον εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Ο Υιός έχει αποφασιστεί να δοθεί σωτήρας και λυτρωτής στην περίπτωση της αποτυχίας του ανθρώπου, της κακής επιλογής του ανθρώπου. Και έγινε κακή επιλογή στην Εδέμ. Στραβά διαλέξαμε, στραβά προχωρήσαμε. Και ξεκινάει η δωρεά του Θεού για τη σωτηρία μας με την προσφορά του Ιησού Χριστού. Και έρχεται να μας πει αυτό το πρωί πάλι το Πνεύμα του Θεού. Σου έχει προσφέρει τον εαυτό του ο Κύριος. Αλίμονο αν αυτό σε αφήσει αδιάφορο. Αλίμονο αν δεν συγκινηθείς από αυτό. Τότε τι άλλο μπορεί να σε συγκινήσει. Για τον ελεηνό, τον αμαρτωλό, ο Κύριος, να δώσει τον εαυτό του. Εδώ που σας διάβαζα αυτό, λέει, αγαπητοί μου, πιο πάνω, για τους εξανθρώπων λαμβανωμένους ιερείς, το 23 εδάφιο του Ζήτα της προς Εβραίους. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς, επειδή υποδίζοντο υπό του θανάτου να παραμένωση. Δεν μπορούσε να ήταν ένας. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος δεν θα είχε πρόβλημα θανάτου, θα ήταν εκείνος αρχιερεύς. Εκείνος όμως, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, επειδή μένει εις τον αιώνα, δοξασμένο το όνομά του, έχει αμετάθετον, λέει η μετάφραση, απαράβατο, λέει το κείμενο, απαράβατον την ιεροσύνη. Όθεν, γι' αυτό, δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζών πάντοτε, δια να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ, χρειάζεται προσέλευσης. Χρειάζεται δικό μου ξεκίνημα. Το έχει κάνει το έργο ο Θεός με τον Ιησού Χριστόν. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Ο Κύριος έχει δώσει τον εαυτό του εκεί επάνω στο Σταυρό. Προσφορά. Έχουν στάξει από τα χέρια του, από τις πηγές, τα λίτρα με τα οποία μετρήθηκε το λίτρο μας.

για την εξαγορά μας. Το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν λυτρώστε, λέει, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Έχει γίνει. Είναι ανάγκη εγώ να κινηθώ τώρα. Θα πρέπει να το καταλάβω αυτό. Να ανοίξω την καρδιά μου, να ενδιαφερθώ περισσότερο, να προβληματιστώ, να πάρω το λόγο του Θεού και ένα μολύβι και να σημειώνω ό,τι με αφορά. Τις τελευταίες ημέρες είχα πάρει και εγώ ένα μολύβι και σημείωνα μερικές διατάξεις. Γιατί με ενδιέφεραν, όχι προσωπικά, αλλά με ενδιέφεραν για το γιο μου που είναι στο Λος Άντζελες. Και έπρεπε στις 13 Μαρτίου να εμφανιστεί στην Τρίπολη να υπηρετήσει. Και είναι στο Λος Άντζελες. Όμως, ένας νόμος, μια διάταξη, πολιτική απόφαση, διαπίστωσα ότι τον αφορούσε συγκεκριμένα. Σαν να είχα υπαγορεύσει εγώ ή ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να είχε υπαγορεύσει τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, κάμετε μια διάταξη που να έχει ως εξής. Γράφτε. Και να υπαγόρευε.

αλλά είναι και πυρ καταναγίσκων. Που θέλει να σωθούν όλοι οι αμαρτωλοί, αλλά δεν θα εισέλθει εκεί ουδέν τίποτα το οποίο μιένει ή προσένει βδέλυγμα και ψεύδο. Και ακουμπισμένη η καρδιά μου στο λόγο του. Και το μολύβι εκεί και να σημειώνω, να υπογραμμίζω ό,τι μια φορά. Και να ακουμπάει η καρδιά μου σε εκείνο. Αυτό το πρωί λοιπόν μας είπε ότι δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους όμως. Τους προσερχομένους. Εκείνους θα κινηθούν, θα κινηθεί η καρδιά του. Δεν είναι ανάγκη να κινηθείς φυσικά. Να φύγεις από εδώ και να πας κάπου. Δηλαδή τι είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτισσα. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και με το πνεύμα λατρεύουν εκείνοι που λατρεύουν αληθινά τον Κύριο. Όπου βρίσκονται. Εδώ λοιπόν που είμαι τώρα. Εδώ που είμαι τώρα. Μπορεί να είναι προσέλευση το ότι η καρδιά μου θα ακουμπήσει στο λόγο του Θεού και θα πω σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχεις δωρεά. Μας τι έπρεπε να είχες για μένα και έχεις δωρεά. Σε ευχαριστώ. Και είναι δωρεά ο μονογενής σου να έρθει από πάνω από τη δόξα. Τι σε κατάβασε σαν άνθρωπος εδώ να πάρει την υπόθεση της αμαρτίας μου. Ο ίδιος ο Κύριος για να με σώσει εντελώς αρκεί να προσέλθω. Μα να το κάνω. Γιατί να μην το κάνω. Κοίτα να μην πω ναι. Είναι και για μένα. Είναι διάταξη μου μια φορά. Είναι για τη σωτηρία μου. Είναι για την αιωνιότητα. Είναι για τη λύση όλων των προβλημάτων μου. Ώστε στον ίδιο εαυτού ιών δεν εφίστη. Αλλά παρέδωκε και αυτόν. Τον έδωσε τον Κύριο ο Θεός. Σωτήρα και λυτρωτή. Πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει εις εμάς τα πάντα. Τι μένει έξω από τη λέξη τα πάντα. Τι θα μου λείψει. Τι θα μου λείψει. Άλλη διακήρυξη. Δηλαδή το πνεύμα του Θεού μας καλεί. Τη θεά ουσία που μας έχει δώσει είναι επικείο του Θεού αυτό. Είναι αξία. Να το κινήσουμε για να πάρουμε όλα τα θαυμάσια που μας έχει δώσει. Ακούστε συλλογισμό αλλού που κάνει. Εάν εχθρίοντες, αμαρτωλοί ακόμα. Εφιλιώθημεν, συμφιλιωθήκαμε δια του θανάτου του Υιού αυτού, πόσο μάλλον φιλιωθέντες με τη ζωή αυτού. Τι έχει να γίνει σε μας τώρα? Αν εχθροί με θάνατο γίναμε φίλοι, παιδιά του Θεού, τώρα παιδιά του Θεού συμφιλιωμένοι, όχι με θάνατο αλλά με ζωή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, είπε ζών πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Εκεί στα δεξιά της μεγαλοσύνης είναι υψηλής ο Κύριος. Τι λοιπόν μπορεί να είναι άλυτο? Τι μπορεί να μείνει θέμα και πρόβλημα? Τίποτα. Και κανένα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού. Την ξέρω. Πες το ψυχούλα μου την ώρα αυτή. Την ξέρω. Είναι η αγάπη του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Κύριος επάνω στο σταυρό γητρωτής. Είναι ο λόγος του, είναι η αιωνιότητα, είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Είναι η παρουσία του συνεχώς μέσα στη ζωή μας. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού, την ξέρω. Πες το τώρα. Γιατί πραγματικά μπορείς να την ξέρεις. Ξέρω αν θέλεις να την αποδεχτείς. Τι θαύμα του Θεού είναι η σωτηρία. Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Λέει μαθητέ, μη χαιρόσαστε γι' αυτό. Να χαιρόσαστε μάλλον διότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εβίβλο ζωής. Είπε ο Κύριος, μαθητάς. Και τον ευχαριστούμε. Χωρίς να κάνουμε τίποτα εμείς, δωρεάν του Κυρίου. Δεχτήκαμε τη δωρεά. Προσήθαμε. Δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού δια του Ιησού. Και όποτε συναντάμε το πρόσωπο του Θεού, το συναντάμε δια του Ιησού Χριστού. Είναι ο Μεσίτης. Ζών πάντοτε δια να μεσιτεύει. Προς Εβραίους έχει άλλη διακήρυξη που λέει για τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστόν. Να πλησιάζουμε με τα παρησίας τον Κύριο. Βρίσκεται επί θρόνου χάριτος. Δεν θέλω να σας κουράσω, είναι στο τέταρτο κεφάλαιο, τα τελευταία εδάφη. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησία στον θρόνο της χάριτος.

και να λάβουμε έλεος και να έβρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Δεν είναι κάποιος εισαγγελέας που κάθεται στην έδρα του, αλλά είναι ένας βασιλιάς χάρης και ελέος, ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Ας πλησιάζουμε, λέει, μετά παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος. Και λάβουμε έλεος, όχι βραβείο, έχει διαφορά. Κάποια μέρα μπορεί να σταθείς για βραβείο, αλλά έχεις πολύ ανάγκη από το έλεος του Κυρίου. Και είναι επί θρόνου χάριτος και ελέος. Να λάβουμε έλεος και βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε. Και ευχαριστούμε για τέτοιο Κύριο. Τι ούτως αρχιερεύς έπρεπε εις ημάς. Τι ούτως, όσιος, άκακος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν. Δόξα στο όνομά του. Εκείνος του προσέφερε τον εαυτό του. Ευγνωμοσύνη στην καρδιά. Ιδιαίτερη αγάπη για τον Κύριο. Πνευματικά θα συναντάμε το πρόσωπο του Κύριου μας. Τον ευχαριστήσουμε γιατί έχει κάνει, για ό,τι έχει κάνει για μας. Για πού είναι τώρα. Γιατί έχει τα σχέδιά του. Να έρθει να πάρει τους δικούς του. Θαύμα είναι η αγάπη του Θεού. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου μιλάει, είναι ο Υιός. Είναι ο αιώνιος λόγος. Ο ενανθρωπίσας που έγινε άνθρωπος. Από συγκατάβαση. Από αγάπη. Προσέφερε τον εαυτό του. Τον ευχαριστούμε. Τώρα θα ήθελα τα λίγα λεφτά ακόμα που μένουν να σας υπενθυμίσω, καθώς βρεθήκαμε

όλα τα αγαθά του Θεού μέσα στις σκηνές τους. Και αρχίσαν εκείνοι να τρώνε και να πίνουν και να κάνουν και να μαζεύουν πολύτιμα και να πάνε πάλι να τα κρύψουν. Πού να τα κρύψουν, γιωγμένοι έξω από την πόλη, και όμως πήραν και τα κρύψανε. Και ξαναπήγανε πάλι και ξαναπήρανε κι άλλα και τα ξανακρύψανε κι αυτά. Και εκεί που μαζεύανε, τρώγανε, χορτένανε και κρύβανε αγαθά και θησαυρούς, εκεί ήρθαν στα συγκαλά τους. Δεν κάνουμε καλά εμείς. Δεν κάνουμε καλά εμείς. Τα αδέρφια μας μέσα πεθαίνουν και εμείς καθόμαστε και κρύβουμε και τρώμε και πίνουμε και χορτένουμε και κρύβουμε αγαθά. Να πάμε να το πούμε. Και πήγανε και το είπανε. Και διαπιστώθηκε η κατάσταση αυτή, να μην σας ταλαιπωρώ με πολλά. Και έπεσε ο λαός να πάρει από τα αγαθά. Ο προύχοντας που είχε πει εκτές πως και καταράκτες να πήγανε, δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Έπεσε να τους κάνει, να τους ταυτοποιήσει σε τάξη, ξέρω εγώ, στην πύλη της πόλεως. Αλλά δεν υπήρχε θέμα τάξη σε αυτόν τον πεινασμένο λαό που τρογότανε μεταξύ τους. Πέσανε και τον πατήσανε και πέθανε. Θα δεις, αλλά δεν θα φας. Εκεί που θέλω να σταματήσω λίγο στο περιστατικό αυτό είναι οι τέσσερις λεπροί. Έξω από την πόλη. Φάγανε, χορτάσανε, κρύψανε, θησαυρίσανε, αλλά ήρθανε στα συγκαλά τους να πούνε τι κάνουμε εμείς, δεν κάνουμε καλά να αδιαφορούμε για τους άλλους. Λοιπόν, αδερφοί μου, εμείς χορταίνουμε, χαιρόμαστε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Το λόγο του. Έχουμε τον ατομικό πειραματισμό του να ανοίγουμε την καρδιά μας και να φέρουμε τα προβλήματά μας στον Κύριο και να μας δίνει τις λύσεις, γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατο αφού είμαστε δικά του παιδιά τώρα. Και να τα έχουμε όλα και να χαιρόμαστε. Να ζούμε τη ζωή την ευλογημένη που ο Κύριος προβλέπει για όλους που θα τον δεχτούν. Και οι διπλανοί μας να χάνονται μέσα στο σκοτάδι, να αυξάνουν τα υπνοτικά για να ησυχάσουν, για να μπορέσουν να κοιμηθούν, και το άγχος και τα προβλήματα να συνοστίζονται μέσα στην καρδιά τους. Δεν θα μοιάζουμε με τους λεπρούς που τρώγανε και πήρανε και θησαυρίζανε και κρύβανε και αδιαφορούσανε, αλλά εκείνοι ήρθαν στην καλά τους κάποτε. Να είναι το Πνεύμα του Θεού που θα αγγίξει και τις δικές μας καρδιές, να πονέσουμε για αυτούς που χάνονται μέσα στην πνευματική πείνα και εμείς χορταίνουμε τα δώρα του Θεού και την παρουσία του Θεού. Να κινηθούμε κάποτε να φέρουμε το μήνυμα στους διπλανούς μας. Αυτή η συνέστηση. Χορταίνω και θα δώσω από εκείνο που χορταίνω. Δεν θα κρατήσω για τον εαυτό μου μόνο. Θα μας παραξηγήσει ο κόσμος. Θα δει διάφορα συμφέροντα. Κάποιος ξέρει τι συμφέροντα έχει. Πού να ξέρει αυτός ότι εμείς όχι μόνο δεν έχουμε συμφέροντα. Υλικά που υπενήσεται αυτός. Αλλά μόνο ο Κύριος γνωρίζει από τα δικά του που δίνει, δίνουμε που ο άλλος δεν το πιστεύει. Δεν το πιστεύει. Τι είναι αυτά που δίνουμε. Η αγροτική τράπεζα ζητάει στον δρόμο που μας έχει δώσει ο Θεός ένα οίκημα και ένα σπίτι εκεί πέρα. Ζητάει ένα χώρο η αγροτική τράπεζα και προσφέρει μέχρι 500.000 το μήνα. Και η διακήρυξη έφτασε στα χέρια μου, είναι το τελευταίο νούμερο, το νούμερο το δικό μου, το δικό μας. Και ήρθε ο διάβολος να τριβελήσει να πει μπορούσε να πάρει 500.000 από αυτό το πράγμα. Το μήνα. Και το δίνεις για εκκλησία και προσθέτεις και άλλο δίπλα. Με όλη μου την καρδιά. Ούτε μια στιγμή δεν με άγγιξε αυτό το πράγμα. Καθόλου. Δεν με άγγιξε καθόλου. Αλλά σκέφτομαι την ώρα που θα αρχίσουμε και θα έρθει η αδερφή μας η Αλίκη, η Χοροδία, κάποιος άλλος, να φέρει το μήνυμα και να καλέσουμε πολλές πηγές να γεμίσει. Νιώθω ο λεπρός που πρέπει να πω στους δίπλα ότι χορταίνω και εσύ πεινάς. Έλα. Μακάρι ο Θεός να το βεβαιώσει στις καρδιές μας. Λέω θα μας παραξηγήσουν, θα κλείσουμε τα αυτιά μας. Θέλουμε να γνωρίσουν τη δωρεά του Θεού περισσότεροι και περισσότεροι. Να γίνουν καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να χορταστεί ο Κύριος. Αμήν. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Αμήν. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Ποιον ύμνο να ψάλουμε, αδελφοί?

Πόσο σε ευχαριστούμε, ουράνιε πατέρα μας, για την αγάπη σου. Πόσο σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη, την ανεκδίγητη δωρεά σου. Τη σωτηρία μας, δια Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, προσέφερε τον εαυτό του και πάνω στο σταυρό, για την αμαρτία, άπαξ. Και δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους και δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από το να προσέλθουμε στον Κύριό μας, το λυτρωτή μας. Και μας δέχτηκε. Μας είχε καλέσει. Έρχεται προς με πάντες σηκωπιώντες με φορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να ακούσουμε την πρόσκλησή του. Και παρακαλούμε, Κύριε, δώσε μας πνευματικά αυτιά, ευαίσθητα αισθητήρια, να ακούσουμε αυτό το πρωινό τη φωνή του Κυρίου μας, καθώς θα αφήνουμε τούτο το χώρο. Ο λόγος σου Άγιος να ηχεί στα αυτιά μας, τα πνευματικά, να πλημμυρίζει την καρδιά μας, Κύριε, η δωρεά σου, η προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα άγιο φιλότιμο να μας πιάσει, Κύριε, να πούμε ναι στην αγάπη σου, ναι στη δωρεά σου, Κύριε. Ας είναι ώρα δικιά σου τούτη ώρα που είχαμε με την παρουσία σου και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, Κύριε. Παρακαλούμε, απόλυσε μας με την ειρήνη σου μέσα στις καρδιές μας και ύμνο, ύμνο στα χείλη μας. Για σένα, τον Θεό και Πατέρα μας, για τον Κύριο, τον Ιησού Χριστόν, τον Λυτρωτή μας και για το Πνεύμα το Άγιο που μας οδηγεί στις αλήθειες και μας στηρίζει στην πίστη. Τώρα και σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

να προσευχηθούμε. Πατέρα, ένδοξε και ευλογητέ, αυτή την ημέρα, αυτό το πρωινό, κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί όλος ο κόσμος, είτε το πιστεύει είτε όχι, γυρίζει πίσω σε αυτό το ιστορικό γεγονός, στο μεγαλειώδες και μεγαλόπρεπο γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού του Σωτήρα από τους νεκρούς. Για μας όμως, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όχι μόνο γιατί την πιστέψαμε, αλλά και γιατί τη ζούμε καθημερινά. Είναι αυτός ο αναστημένος Χριστός που άλλαξε από τα βάθη ολόκληρη την ύπαρξή μας. Άλλαξε την πορεία της ζωής μας. Έβαλε ελπίδα μες στην καρδιά μας. Και εμείς θα αναστηθούμε μαζί Του μια μέρα. Και εμείς, χάρη στην Ανάσταση, έχουμε τώρα την πρόγευση του ουρανού, την αναγέννηση των καρδιών μας με το Πνεύμα το Άγιο, καθώς ο Λόγος σου βεβαιώνει. Έχουμε ακόμα μέσα μας τη βεβαιότητα ότι μας παρακολουθείς διαρκώς και με δυνάμεις Ανάστασης. Μας δίνεις χάρη και έλεος να περπατάμε σε έναν κόσμο σκοτεινό και διεφθαρμένο. Το πρωινό αυτό θέλουμε να σου στείλουμε το ευχαριστώ μας μέσα από την καρδιά μας, την οποία λύτρωσες, για το έργο του Σταυρού και για την Ανάσταση, για την τακτοποίηση των αμαρτιών και για τη δικαίωση. Και να σε παρακαλέσουμε με το Λόγο σου τον Άγιο σήμερα το πρωί. Μίλησε στην καρδιά όλων μας. Ο καθένας μας έχουμε ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες. Υπάρχουν μεταξύ μας άνθρωποι που έχουν βάρη. Εσύ να τα σηκώσεις. Υπάρχουν ψυχές που έχουν αμφιβολίες. Εσύ να τις παραμερίσεις και να ρίξεις φως και βεβαιότητα στην καρδιά τους. Πατέρα, κανένας από εμάς σήμερα το πρωί να μην φύγουμε καθώς ήρθαμε, αλλά να πάρουμε κάτι μεγαλειώδες και θαυμαστό από τον ζωντανό και αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό. Και τώρα, μαζί με εμάς, παρακαλούμε να ευλογήσεις ολόκληρο το έθνος μας, ιδιαίτερα τις συναθρήσεις που κηρύσσεται αγνό και άδωλο το Ευαγγέλιο και όλο τον κόσμο. Δώσε πείνα και δίψα στο λαό μας να βρει τον αναστημένο Ιησού. Έστω και αν τώρα τυπικά γιορτάζει, αξίωσέ του να βρει φως

Στο όνομα του Χριστού σε ευχαριστούμε που μας άκουσες και ευχαριστούμε γιατί θα μας ευλογήσεις. Αμήν. Ου είναι στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο ΚΔ, 24 κεφάλαιο, σελίδα 932, για όσους τυχόν θέλουν έτσι να βρουν ευκολότερα το κομμάτι αυτό. Λουκάς, ΚΔ, τα εδάφια 1 έως και το 12. Σελίδα 932. Λουκάς, ΚΔ, 1 έως 12. Διαβάζω. Την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, εννοεί το όρθρος βαθύς, ήλθον εις το μνήμα, φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλε τινές με ταυτόν. Εύρον δε των λίθων αποκεκυλισμένων από το μνημείο και εισελθούσε δεν εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν εν απορία περί τούτου, ιδού δύο άνδρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν, με ημάτια αστράπτοντα. Καθώς δε αυτά εφοβήθησαν και έκλειναν το πρόσωπον εις την γην, είπαν προς αυτάς, «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Ενθυμήθητε πώς ελάλησε προς εσάς, εννοεί το έτι εν τη Γαλιλαία, λέγον ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί». Και ενεθυμήθησαν τους λόγους αυτού. Και αφού υπέστρεψαν από το μνημείο, απήγγειλαν ταύτα πάντα προς τους ένδεκα και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και ελειπέ με ταυτόν, έτινες έλεγον ταύτα προς τους Αποστόλους. Και οι λόγοι αυτών εφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία και δεν επίστευον εις αυτάς. Ο δε Πέτρος σηκωθείς έδραμεν στο μνημείο και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα και ανεχώρησε θαυμάζων καθε αυτόν το γεγονός. Ο Κύριος, επαναλαμβάνω, να ευλογήσει την ώρα μας και το κομμάτι αυτό στις καρδιές μας. Το θέμα μας σήμερα το πρωί, όπως ξέρετε από την ανακοίνωση, τις ανακοινώσεις μάλλον που έχουν γίνει, είναι ο θρίαμβος της ζωής. Με άλλα λόγια, η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα να δούμε το θέμα μας αυτό, στο χρόνο που έχουμε, κάτω από τρεις διαφορετικές πλευρές. Πρώτα-πρώτα, την Ανάσταση του Χριστού ως το ιστορικό γεγονός. Το μοναδικό, το αναμφισβήτητο ιστορικό γεγονός. Και δεύτερον, ο προσωπικός πειραματισμός αυτής της Ανάστασης. Και τέλος, μια πορεία του πιστού πλέον, μια πορεία αναστημένης ζωής. Για να δούμε το γεγονός της Ανάστασης, πρέπει πρώτα απ' όλα να βεβαιωθούμε για ορισμένα πράγματα. Διότι, όπως ξέρετε, υπήρξαν ανά τους αιώνες άνθρωποι οι οποίοι αμφισβήτησαν όχι από καλές προθέσεις. Και εδώ βρίσκεται πάντοτε όλο το θέμα. Όχι από καλές προθέσεις αμφισβήτησαν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είπαν, παραδείγματος χάρη, ότι οι μαθητές ήρθαν κρυφά και έκλεψαν το σώμα. Μεταξύ τους οι αρνητές αυτοί δεν συμφώνησαν και είπαν μερικοί από αυτούς, ικανότατοι άνθρωποι, ότι η κλοπή του σώματος δεν είναι αλήθεια. Δεν έγινε αυτό. Απλώς ότι οι μαθητές και προπαντός οι γυναίκες, επηρεασμένες από κάποια γεγονότα και από την μεγάλη προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, είδαν φαντάσματα. Είχαν παραλληλήματα. Είδαν εικόνες και νόμιζαν ότι είδαν αναστημένο τον Ιησού. Υπήρξαν άλλοι οι οποίοι είπαν όχι, ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Αλλά απλώς οι μαθητές, θέλοντας να εκμεταλλευτούν αυτό το μεγάλο γεγονός και να αποκομίσουν κάποιο ωφέλη, διέδωσαν ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Αλλά βέβαια δεν είναι της ώρας αυτής να δούμε τα γεγονότα μέσα σε όλες τις λεπτομέρειες.
Ένα πάντως είναι σίγουρο και καθαρό, ότι οι ίδιοι μεταξύ τους, αυτοί οι οποίοι κατά καιρούς έφεραν στο προσκήνιο τέτοιες ιδέες, δεν τις πιστεύουν ούτε οι ίδιοι, αλλά και μεταξύ τους ο ένας αντικρούει τον άλλον. Και έλεγα, θα πρέπει να δούμε, πρώτα-πρώτα, ο Ιησούς πραγματικά πέθανε πάνω στο Σταυρό. Το λέω αυτό, πραγματικά πέθανε, γιατί εάν αναζωογονήθηκε, όπως υπήρξαν κάποιες άλλες εντυπώσεις, καθώς δεν είχε πεθάνει εντελώς και βγήκε έξω και κάποτε επιτέλους τον έφεραν στη ζωή και τον είδαν ώστε να τον πιστέψουν. Οι γραφές και η ιστορία μας λένε ότι ο Ιησούς πέθανε. Και πώς πέθανε, ποια στοιχεία είναι αυτά τα οποία βεβαιώνουν. Πρώτον, η εξάντληση την οποία είχε από την ταλαιπωρία, τις μαστιγώσεις και όλα τα βασανιστήρια που υπέστη ένας τέτοιος μελοθάνατος με σταυρικό θάνατο. Δεύτερον, ότι επάνω στο σταυρό, μετά από μια τέτοια ταλαιπωρία του σώματος, έμεινε 6 ολόκληρες ώρες. 6 ολόκληρες ώρες δύσκολα μπορούσε να αντέξει ένας σταυρωμένος. Τρίτον, εκείνοι οι οποίοι θέλησαν να παραδώσουν το σώμα για ταφή, καθώς το ζήτησε ένας εξαίσιος άνθρωπος, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, οι 4 δήμοι εξέτασαν πάρα πολύ καλά να δουν κατά πόσον πέθανε ο Ιησούς και τότε το παρέδωσαν. Τέταρτο, ο ίδιος ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, ο οποίος είχε πείρα από σταυρικές εκτελέσεις, ήξερε να βεβαιώσει ότι πράγματι πέθανε ο Ιησούς και ανακοίνωσε και εγγράφος προς τον Πιλάτο ότι ο Ιησούς πέθανε. Και πέμπτο, όταν ένας από τους στρατιώτες λόγχισε τον σταυρωμένο Ιησού, μαθαίνουμε από την ιστορία ότι εξήλθε νερό και αίμα. Γεγονός που συμβαίνει μόνο σε εκείνους οι οποίοι πράγματι είναι νεκροί. Αλλά πέραν από όλα αυτά, όταν τον έβαλαν σε εκείνο τον ψυχρό τάφο, έπεσε απ' έξω μια πολύ βαριά πέτρα, κυλιόμενη στρογγυλή πέτρα που μόνο πολλοί άνδρες ισχυροί δυνατοί θα μπορούσαν να την μεταφέρουν και να την ανοίξουν. Και ακόμα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Ευαγγελιστή Ιωάννη, 100 λίτρα, δηλαδή 37 κιλά αρώματα βαριά κατά τη συνήθεια των Ιουδαίων, ήσαν μέσα στο μνήμα. Και αν έστω υποθετικά υπήρχε και τελευταία εκμάδα ζωής μέσα στον Ιησού, θα έπρεπε αυτά τα ίδια τα βαριά αρώματα να του είχαν επιφέρει το θάνατο. Αλλά πέρα από όλα αυτά, οι Ιουδαίοι ήσαν έξυπνοι άνθρωποι, οι επίσημες Ιουδαϊκές αρχές, και είπαν, ακούστε, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ότι μπορεί οι μαθητές να διαδώσουν σε κάποια στιγμή ότι ο Ιησούς αναστήθηκε και τότε τι έχουμε να κάνουμε. Τότε θα γίνει μεγάλο κακό στο λαό. Γι' αυτό επιμένουμε να σφραγιστεί ο τάφος. Και οι ίδιοι προσωπικά, με την συγκατάθεση των Ρωμαίων, πήγαν οι ίδιοι οι Ιουδαίοι και σφράγισαν τον τάφο, και όχι μόνο, αλλά ζήτησαν και οι ίδιοι οι Ρωμαίοι έβλαν απ' έξω στρατιώτες για να φυλάνε τον τάφο. Και όμως, παρόλες αυτές τις προφυλακτικές, τα προφυλακτικά μέτρα, παρόλα αυτά τα γεγονότα ότι ο Ιησούς ήταν νεκρός και ότι όλα τα άλλα που μεσολάβησαν δείχνουν ότι ήταν νεκρός, όμως, την Κυριακή το πρωί καθώς διαβάσαμε, και πήγαν οι γυναίκες να επισκεφθούν για να συμπληρώσουν τα μοίρα κατά τα Ιουδαϊκά έθιμα, τότε, καθώς ήσαν μάλιστα σε μεγάλη δυσκολία, ποιος θα τους αποκύλιε τη μεγάλη εκείνη πέτρα για να μπουν μέσα και να προσφέρουν σαν μια ένδειξη ίστατη ευγνωμοσύνης στον Κύριό τους, έμειναν κατάπληκτες. Γιατί συνάντησαν 2 υπερβατικά όντα, 2 αγγέλους απαστράπτοντες, οι οποίοι τους είπαν, με άλλα λόγια δικά μας, για να δώσουμε ένταση και έμφαση στο γεγονός, τόσο ανόητες είστε. Δεν σας είχε πει ότι θα μείνει στον τάφο 3 μέρες και κατόπιν θα αναστηθεί? Ξεχάσατε τα λόγια του? Τι ζητάτε λοιπόν τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Και επιπλέον, λίγες μέρες αργότερα, όταν ο ίδιος ο Πέτρος, εξ ονόματος όλων των Αποστόλων, στέκεται μπροστά στο αγριεμαίο πλήθος των Ιουδαίων και ανακοινώνει τούτα τα χαρακτηριστικά γεγονότα της Ανάστασης και λέει,
εμείς οι ίδιοι γίναμε μάρτυρες αυτής της Ανάστασης του Ιησού από τον νεκρόν, κανένας δεν σηκώθηκε. Κανένας δεν σήκωσε τη φωνή του. Κανένας δεν έφερε αντίρρηση να πει, για σταθείτε, τι μας λέτε για αναστημένο Ιησού. Το πιστεύετε αυτό. Λάτε να σας δείξουμε το νεκρό του σώμα. Κανένας δεν βρέθηκε. Όχι μόνο, αλλά μέσα από το πλήθος των φανατισμένων Ιουδαίων και των ιερέων και των επισήμων του Ιουδαϊκού λαού επιστράφηκαν στην πίστη και αποδέχθηκαν το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αλλά ξέχωρα από όλα αυτά, τα συνταρακτικά βέβαια γεγονότα, έχουμε τις εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις. Ένας Ιησούς ο οποίος δεν είναι ασθενικός, τραυματισμένος και ίσα ίσα να μπορεί να προφέρει δύο λόγια, αλλά είναι ένας ένδοξος Ιησούς, ο οποίος εμφανίζεται ξαφνικά και εξαφανίζεται. Μπαίνει μέσα από κλειστά παράθυρα και κλειστές πόρτες και το ίδιο ξαναφεύγει. Είναι αυτός που τη μια στιγμή είναι εδώ και την άλλη είναι αλλού. Και αυτό δεν το είδε ένας, δεν το είδαν δύο, δεν το είδαν επτά, δεν το είδαν έντεκα, δεν το είδαν 120 όπως με βεβαιώνει ο Λουκάς στο 24 κεφάλαιο λίγο πιο κάτω, αλλά το είδαν περισσότεροι από 500 ανθρώπους. Οι εμφανίσεις, οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού ήσαν πάρα πολλές. Έτσι σε διάφορους τόπους, σε διάφορες ώρες της ημέρας και της νύχτας και σε διάφορες στιγμές, ώστε οι πιο δύσκολοι να είναι οι πιο εύκολοι στο να αντιληφθούν ότι είχαν να κάνουν με έναν αναστημένον Ιησού. Τα γεγονότα αυτά τα μεταναστάσιμα κανένας δεν μπορεί να τα αφισβητήσει. Ο Παύλος όταν έλεγε, και μάλιστα ακριβώς περίπου 20 χρόνια μετά την Ανάσταση, τους έλεγε τούτα τα πράγματα, ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και τάφηκε. Το ότι ετάφηκε δεν το μνημονεύει έτσι χωρίς λόγο. Τάφηκε, μπήκε μέσα σε τάφο και αναστήθηκε. Τούτο είναι το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττωμε, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ο ίδιος ο Παύλος είναι ένα θαύμα της δύναμης της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, του θριάμβου της Ανάστασης του Χριστού, ο οποίος τον έφερε στην πίστη. Ξέρετε ότι ήταν ένας από τους πιο σκληρούς αρνητές του Ευαγγελίου και του προσώπου του Χριστού. Και ήταν όχι από κακή πρόθεση, αλλά από κακή πληροφόρηση και από μία παράδοση την οποία έφερνε πάνω του μέσα από το λαό του. Δεν πίστευε, έτσι τον είχαν επηρεάσει, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Αλλά όταν μέσα στο δρόμο προς τη Δαμασκό ήρθε η ώρα της συνάντησής του με τον ένδοξο Ιησού, τότε έπεσε κάτω και είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Πες μου, τι θέλεις να κάνω?» Κανένας δεν μπόρεσε ποτέ να αμφισβητήσει την επιστροφή του Αποστόλου Παύλου. Αν και τελευταίως κυκλοφορούν βιβλία και ανάμεσά μας στην Ελλάδα, εντούτοις όμως τα επιχειρήματά τους είναι σάπια, σαθρά, δεν μπορούν να σταθούν. Κανένας. Και θα ξέρετε ότι λίγο παλιότερα, ανάμεσα στους αρνητές, υπήρξαν δύο φίλοι, οι οποίοι θέλησαν να αμφισβητήσουν ο ένας την Ανάσταση και ο άλλος την επιστροφή του Παύλου στον Ιησού Χριστό. Και ανέλαβαν την υποχρέωση για 2 χρόνια να μελετήσουν τα γεγονότα, να πλησιάσουν τις πηγές, να ερευνήσουν τα πάντα και να βρουν ποια στοιχεία απεκόμισαν από την έρευνά τους και να πολεμήσουν αυτές τις απαρχαιωμένες ιδέες, όπως τις ονόμαζαν. Και όταν μετά 2 χρόνια συναντήθηκαν, ο ένας δίσταζε να πει τα συμπεράσματά του στον άλλον. Και όταν τόλμησε ένας από αυτούς και είπε, «Λοιπόν, πού κατέληξες?» Εκεί που κατέληξα κι εγώ. Και ο ένας από αυτούς είπε, «Όσο για την Ανάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Είναι γεγονός». Και όλος με χαρά τότε είπε, «Κι εγώ έχω να βεβαιώσω ότι η επιστροφή του Παύλου είναι ένα ιστορικό γεγονός». Και δεν είναι άγνωστη αυτή. Υπάρχει μία βιβλιογραφία ολόκληρη γύρω από αυτούς. Ένας από αυτούς, λόρδος της κοινότητας, του Κοινοβουλίου της Αγγλίας, ο Λίτλτον, ο οποίος δίνει τη μαρτυρία του και έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο για το πώς έκανε έρευνα για να βρει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε και ο φίλος του ότι βρήκε ότι ο Παύλος πραγματικά επεστράφηκε. Όλα αυτά, μέσα σε λίγα λόγια, αν μπορέσαμε να το κατορθώσουμε σήμερα το πρωί, δίνουν σε όλους εμάς τη βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στον ιστορικό χώρο δεν αφήνουν καμιά μα καμιά απολύτως αμφιβολία
ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι το πλέον αδιαφυσβήτητο γεγονός μέσα στην ιστορία. Και όποιος είναι ειλικρινής, δεν έχει παρά να ψάξει και να βρει τα στοιχεία. Αργότερα στις ανακοινώσεις θα σας στήσω κάποια βιβλία που υπάρχουν στο χώρο μας εδώ, που μιλούν για την Ανάσταση. Δηλαδή, να δείτε ποια πληθώρα στοιχείων υπάρχουν και τι λένε οι πηγές, οι ιστορικές, για το γεγονός της Ανάστασης. Και εφόσον τα πράγματα έχουν έτσι, με τη χάρη του Θεού, θα προχωρήσουμε για να δούμε άλλα στοιχεία πολύτιμα για την καθημερινή μας πλέον ζωή και για τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Αλλά προηγουμένως θα παρακαλέσω να ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, τον ύμνο 334. 334.

0: Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου λέει ότι εσύ ανέστησες τον Ιησού Χριστό εκ των νεκρών. Και είναι αυτό το γεγονός το οποίο σήμερα ο κόσμος γιορτάζει, αλλά εμείς ιδιαίτερα εξετάζουμε και ερευνούμε. Και θέλουμε το πνεύμα το ηγεμονικό ανάμεσά μας να δουλέψει για να κρατηθούν και να πιαστούν σφιχτά οι καρδιές μας από τις αλήθειες αυτές, για να έχουν τη ζωή εν αυθονία, σύμφωνα με τις υποσχέσεις σου. Δώσ' μας, σε παρακαλούμε, μερίδα ακόμα πνευματικής τροφής και ευλογίας ανάμεσά μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αν καθώς ταξιδεύουμε σε ένα δρόμο με το αυτοκίνητό μας και καθώς προχωρούμε να φτάσουμε σε κάποια πόλη την οποία έχουμε στο χάρτη ανακαλύψει, βλέπουμε ταμπέλες τη μία πίσω από την άλλη να ακολουθούν καμιά 15-20 πινακίδες που όλες αυτές δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Τότε, δύο σκέψεις είναι αυτές τις οποίες κάνουμε. Η πρώτη, ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Και η δεύτερη, ότι η πόλη στην οποία πηγαίνουμε υπάρχει. Κι όμως δεν την έχουμε δει ποτέ. Τα όσα είπαμε προηγουμένως, σαν μια αρμαθιά στοιχείων μέσα από τον ιστορικό χώρο, αποτελούν ακριβώς αυτές τις ταμπέλες, οι οποίες δείχνουν προς το ένα και μοναδικό και υπέρλαμπρο γεγονός της Ανάστασης του Ιησού εκ των νεκρών. Δεν το είδαμε προσωπικά πώς συνέβη και κανένας δεν το είδε, όμως τα αποτελέσματά του και η παρουσία του Χριστού είναι πραγματικότητες. Διαβάσαμε πριν στην αρχή από το Λόγο του Θεού ότι καθώς οι γυναίκες πληροφορήθηκαν για την Ανάσταση του Ιησού από τα υπερβατικά όντα, από τους αγγέλους, και καθώς πράγματι θυμήθηκαν και οι ίδιες ότι έτσι τους είχε πει ο Ιησούς, ότι θα αναστηθεί από τους νεκρούς, η χαρά τους ήταν απερίγραπτη και γύρισαν πίσω να συναντήσουν τους μαθητές και να τους πούνε τα χαρμόσυνα νέα. Αλλά διαβάσαμε εκεί ότι οι μαθητές ήσαν δύσπιστοι. Ένα ακόμη γεγονός που δείχνει ότι δεν ήσαν τόσο εύκολοι να δεχθούν οποιαδήποτε ιδέα για την Ανάσταση, παρόλο που τους το είχε πει ο Ιησούς. Και φάνηκαν, λέει, σε αυτές οσί λύρος, δηλαδή σαν φαντασιοσκοπήσεις, σαν φαντασία σκέτη. Η λέξη λύρος δίνει το παραλήρημα το δικό μας, όπως ο άρρωστος, γιατί είναι ιατρικός όρος, ο οποίος δεν ξέρει τι κάνει και βγάζει κραυγές και κάνει κινήσεις. Έτσι τους φάνηκαν, ότι όλα αυτά είναι σκέτα παραμύθια. Ο Πέτρος όμως πήγε μέχρι εκεί και διεπίστωσε μόνος του τα γεγονότα και είδε ότι τα οθόνια ήσαν εκεί στον τόπο άθικτα, πράγμα που σημαίνει το σώμα βγήκε και έφυγε χωρίς να πειραχτεί τίποτα άλλο. Αλλά ο ίδιος εξάλλου ο Πέτρος αργότερα θα έχει συνάντηση προσωπική με τον Ιησού, γιατί την είχε ανάγκη, επειδή ήταν ο μόνος από τους μαθητές τόσο ζηλωτής και όμως τόσο έπεσε έξω να αρνηθεί για τρεις φορές τον Κύριό του. Η Αγία Γραφή μας μιλάει και συνδέει το θέμα της σωτηρίας μας με το θέμα της Ανάστασης. Μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει τη σωτηρία που προσφέρει ο Λόγος του Θεού, την οποία προσφέρει ο ίδιος ο Θεός, εάν δεν πιστέψεις στο γεγονός της Ανάστασης. Και μας το λέει με τα εξής λόγια. Αν ομολογήσεις, γράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Παύλος, αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Ιησού Κύριο και στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Το ότι θα σωθείς είναι μια υπόσχεση και ένα αδιαφυσβήτητο γεγονός. Όμως πρέπει να τηρηθούν δύο απαράβατοι όροι. Το πρώτο είναι να ομολογήσεις προς τα έξω. Δηλαδή να πεις στους άλλους αυτό το οποίο πιστεύεις μες στην καρδιά σου. Αλλά πώς θα το πεις αυτό, αν μες στην καρδιά σου δεν έχει γίνει πραγματικά το γεγονός της σωτηρίας και της αποκατάστασής σου με τον Θεό? Πώς θα πεις ότι προς τα έξω ο Κύριος Ιησούς είναι Κύριος? Δεν θα πεις απλώς ότι αναγνωρίζω τον Ιησού, αλλά αναγνωρίζω ότι είναι Κύριος. Αυτή η λέξη είναι μια μεγάλη κουβέντα, με πλούσιο περιεχόμενο. Το να αναγνωρίζεις ότι είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος, όπως τον αποκαλύπτουν οι Γραφές. Το να αναγνωρίζεις ότι είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας. Το να αναγνωρίζεις ότι είναι αυτός που κατέβηκε στη γη. Ομολόγησε λοιπόν έξω στους ανθρώπους ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. Αλλά αυτό δεν θα μπορέσεις να το κάνεις, επαναλαμβάνω, εάν μέσα στην καρδιά σου δεν έχεις πιστέψει
1: ότι ο Θεός ο Πατέρας τον ανέστησε εκ των νεκρών. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα. Εάν πιστεύεις μόνο στην καρδιά σου ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς και δεν το ομολογείς, είσαι ένας κρυφοχριστιανός και χωρίς ολοκληρωμένη τη σωτηρία μέσα σου. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τη σωτηρία σου όταν μόνον πιστεύεις στην Ανάσταση του Ιησού και τη δέχεσαι πραγματικά και ουσιαστικά μέσα σου. Ούτε επίσης μπορείς να είσαι χριστιανός γνήσιος εάν ομολογήσεις έξω ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. Γιατί αυτός είναι ένας τρόπος υποκρισίας. Πολλοί είναι εκείνοι που λένε «Ναι, βεβαίως πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι Κύριος». Αλλά στην καρδιά τους δεν έχει ανταπόκριση αυτή η ομολογία. Οπότε είναι σκέτοι υποκριτές. Πρέπει λοιπόν για να είσαι γνήσιος να έχεις και τα δύο. Πρώτον, να ομολογήσεις προς τα έξω τον Ιησού Κύριο. Και δεύτερο, μέσα στην καρδιά σου να πιστεύεις ότι ο Θεός ο Πατέρας τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και τότε έχεις την σωτηρία ολοκληρωμένη. Εάν ρωτήσω σήμερα το πρωί και σας πω, κρατήστε αυτό το ερώτημα, σημειώστε το και δώστε εσείς η ίδια απάντηση στον εαυτό σας. Έχετε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού? Για να δώσετε απάντηση πρέπει να έχετε αυτά τα δύο στοιχεία. Ότι πιστεύετε στην καρδιά σας ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Και δεύτερο, ότι δεν ντρέπεστε να τον ομολογήσετε γύρω. Τι ντρέπεστε? Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άνθρωπο ο οποίος να θεραπεύτηκε από μία αρρώστια και να ντρέπεται να ομολογήσει το φάρμακο ή τους γιατρούς που χρησιμοποιήθηκαν για να έχει την θεραπεία του αυτή. Δεν υπάρχει τέτοιο σε κανέναν άνθρωπο. Ντρέπεστε να ομολογήσει τον Ιησού? Τότε ο Ιησούς λέει, θα ντραπώ κι εγώ μια μέρα όταν θα έρθεις μπροστά στο θρόνο να σε ομολογήσω. Δεν είναι δυνατόν να περιμένεις να σε ομολογήσω εγώ ότι είσαι δικός μου όταν συντράπηκες για μένα στον κόσμο. Από το άλλο μέρος, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Σταυρός, το αίμα, η θυσία του Γολγοθά είναι η καταβολή των λύτρων για τις αμαρτίες μας. Και από το άλλο μέρος, ότι η Ανάσταση είναι η διαβεβαίωση και η εγγύηση για τη σωτηρία μας. Προσέξτε πώς το διατυπώνει στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Λέει, ο Ιησούς Χριστός παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας και αναστήθηκε εξαιτίας της δικαίωσής μας. Είναι εκεί μία αιτιατική την οποία χρησιμοποιεί με την πρόθεση «διά» που σημαίνει εξαιτίας ή λόγω του γεγονότος. Δηλαδή, το ότι ο Ιησούς πέθανε έγινε εξ αφορμής και λόγω του γεγονότος ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Γι' αυτό και πέθανε. Και τώρα γυρίζει στο δεύτερο κομμάτι, στην Ανάσταση και λέει «Ο Ιησούς αναστήθηκε». Αλλά ξέρετε, αυτό έγινε γιατί? Λόγω του γεγονότος ότι ήδη δικαιωθήκατε. Δηλαδή οι Άγιες Γραφές μας θεμελιώνουν μέσα στο πνεύμα και στην καρδιά μας ένα διπλό γεγονός. Πρώτον, ότι η συγχώρηση των αμαρτιών μας είναι πέρα για πέρα, τέλεια και εξασφαλισμένη. Οι αμαρτίες μας, οι παραβάσεις μας, οι ανομίες μας έχουν τακτοποιηθεί γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μας. Αυτό το σκοπό είχε ο θάνατός του. Και από το άλλο μέρος, μας διαβεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι έχετε την δικαίωση, την τακτοποίηση απέναντι του Θεού μόνο και μόνο για το λόγο ότι είσαστε από τώρα δικαιωμένοι επειδή ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και τα δύο αυτά στοιχεία, σε ένα άλλο σημείο, ο Παύλος τα συνενώνει, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, τα συνενώνει ως εξής. Λέει στο πέμπτο κεφάλαιο, καθώς ξεκινάει, «Δικαιωθέντες εκ πίστεως». Έχουμε ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το ένα, δηλαδή το να ομολογήσεις, πιστέψεις το πρόσωπο του Χριστού, είναι η πίστη. Πιστεύεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ των νεκρών και επειδή πιστεύεις ομολογείς προς τα έξω ότι αυτός είναι Κύριος και Σωτήρας. Ο δικός σου Σωτήρας. Από το άλλο μέρος, μαθαίνεις ότι ο Σταυρός του Χριστού τακτοποίησε τις αμαρτίες σου και το χρέος σου και η Ανάστασή Του σε δικαίωσε. Τώρα λοιπόν βλέπεις από αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού ότι εκ πίστεως έχεις δικαιωθεί και γι' αυτό έχεις ειρήνη με τον Θεό. Μέσα σε αυτά τα λόγια κλείνεται ολόκληρο το μήνυμα του Ευαγγελίου που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ποιο δηλαδή? Ότι με πολύ απλό τρόπο ο αμαρτωλός σήμερα και πάντοτε μπορεί να πλησιάζει τον Θεό με μία απλή προσευχή, με το να επικαλεστεί την θυσία του Σταυρού του Γολγοθά και να πει στον Θεό: «Πατέρα, ο Ιησούς πέθανε για μένα, τακτοποίησε τις αμαρτίες μου. Πατέρα, ο Ιησούς αναστήθηκε για μένα, με δικαίωσε απέναντί σου». Αυτός ο απλός τρόπος που συνδέεται με την πίστη της καρδιάς, ότι δηλαδή εμπιστεύεσαι σε αυτές τις διακηρύξεις του Λόγου του Θεού και πιάνεις από αυτές και αποκτάς μέσα στην καρδιά σου την ειρήνη και τη γαλήνη και τη νέα σχέση σου με τον Θεό. Εκείνο το οποίο φοβάται ο άνθρωπος είναι οι αμαρτίες του που μια μέρα θα ζητηθεί λογαριασμός για αυτές από τον Θεό. Δηλαδή, με άλλα πιο απλά λόγια, φοβούμαι γιατί μια μέρα θα σταθώ μπροστά στον δίκαιο και Άγιο Θεό και θα μου πει: «Έλα εδώ, τώρα είναι η ώρα να κριθείς, γιατί είσαι φορτωμένος με τις αμαρτίες σου». Λοιπόν, αυτόν τον Θεό τον οποίον φοβάσαι και δίκαια τον φοβάσαι επειδή είσαι αμαρτωλός, ο Λόγος του Θεού σου λέει ότι δεν χρειάζεται πλέον να φοβηθείς, γιατί οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν, τακτοποιήθηκαν. Γιατί πλέον πάβεις να είσαι αμαρτωλός, επειδή με την Ανάσταση του Χριστού έγινες δίκαιος. Δικαιωθέντες εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Τι σημαίνει δικαιωθέντες, τι σημαίνει δικαίωση κατά τον Λόγο του Θεού? Η λέξη δικαίωση μέσα στις Άγιες Γραφές είναι πολυδιάστατη. Περικλεί, θα έλεγα, ολόκληρο το σχέδιο του Θεού της σωτηρίας από την Παλαιά μέχρι την Καινή Διαθήκη και κλείνει μέσα όλο το αποτέλεσμα, τον καρπό της σωτηρίας τον οποίο περιμένει ο Θεός από κάθε ψυχή όταν γυρίσει σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη. Δικαιωθέντες ενώπιν του Θεού θα πει: πρώτον, συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας πέρα για πέρα και ο Θεός δεν θα ζητήσει ξανά λογαριασμό για τις αμαρτίες μας. Υπάρχει, όπως ξέρετε, ένας όρος νομικός που λέει «non bis in idem». Δεν υπάρχει διπλή τιμωρία για το ίδιο έγκλημα. Για την ίδια αμαρτία σου, για τις ίδιες αμαρτίες σου, για τις οποίες πλήρωσε ο Χριστός, δεν μπορεί από την άλλη μεριά να έρθει πάλι ο Θεός και να σου πει: «Εδώ, θα πληρώσεις». Μα αφού πληρώθηκαν ήδη στο Γολγοθά, ήδη συγχωρήθηκαν. Και αν τα δικαστήρια, τα ανθρώπινα, τα τόσο ατελή, μπορούν να έχουν τέτοιους θεσμούς και να μην ζητούν για δεύτερη φορά την τιμωρία ενός εγκλήματος, πόσο μάλλον ο Θεός. Δικαίωση λοιπόν θα πει ότι ο Θεός συγχώρεσε πέρα για πέρα όλες τις αμαρτίες. Δεύτερον, θα πει ότι μέσα στην καρδιά σου έκαμε ένα έργο αναγέννησης, ανατροπής των παλαιών και ανοικοδόμησης των καινούριων. Ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά σου από την ώρα που πιστεύεις το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο σε οδηγεί σε όλη την αλήθεια, χτίζει μέσα σου τον κατά Θεό άνθρωπο, σε κατευθύνει πώς να κάνεις το θέλημα του Θεού, σε ενθαρρύνει σε αποφάσεις, σε σχέδια τα οποία κάνεις για να δοξαστεί ο Θεός, σου δίνει τις απαραίτητες δυνάμεις για να προχωρήσεις, γιατί μόνος σου δεν τις έχεις, και είναι ο παράκλητος αυτός, ο οποίος σε σφραγίζει ώστε εκείνη την ημέρα, όταν θα βρεθείς ενώπιν του Θεού, θα ξεχωριστείς, γιατί είσαι σφραγισμένος ήδη με το Πνεύμα το Άγιο και θα μπεις μέσα στη ζωή. Αλλά και πιο πέρα, δικαίωση σημαίνει ότι γίνεσαι Υιός ή θυγατέρα του Θεού. Γίνεται το μεγάλο γεγονός της υιοθεσίας, ότι δηλαδή ο Θεός σε αναγνωρίζει ως δικόν του μέσα στην οικογένεια. Δεν είσαι ξένος, ούτε πάρικος, ούτε παρεπίδημος, αλλά είμαστε οικοί του Θεού. Ακόμα, ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του ίδιου του Ιησού Χριστού. Αυτές και πολλές άλλες αλήθειες κλείνονται μέσα στη λέξη δικαίωση. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως. Το λοιπόν εκείνο το βάζει ο Παύλος για να πει: αν τα παραπάνω το δέχτηκες, επομένως προχωρούμε. Σε τι προχωρούμε, Παύλο? Προχωρούμε σε τούτο, ότι με την απλή πίστη της καρδιάς που πλησιάζει στον Θεό όσον αφορά τον Σταυρό και την Ανάσταση, από εδώ και πέρα η δικαίωσή σου είναι ένα γεγονός. Είσαι παιδί λυτρωμένο του Θεού, έχεις δικαιώματα, μπήκες στην οικογένεια του Θεού και περπατάς πλέον σε μια καινούργια ζωή. Και συμπληρώνει: έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Δεν υπάρχει πλέον πόλεμος. Δεν υπάρχει αναστάτωση στη σχέση μας. Δεν υπάρχει διακοπή των σχέσεων. Δεν υπάρχει εχθρικό κλίμα, ούτε εχθρικό έδαφος. Αλλά υπάρχει μια φιλική σχέση, μια ειρηνική σχέση. Μιλάς στον Θεό και τον λες πατέρα. Τώρα μπορείς να λες το πάτερ ημών. Τώρα μπορείς να τον ονομάζεις πατέρα σου. Πριν, και αν το έλεγες, δεν είχες τέτοια σχέση μαζί του. Δεν είχες πιστέψει στο έργο του Σταυρού, ούτε στην Ανάσταση, για να πάρεις τη συγχώρηση των αμαρτιών και τη δικαίωση και τη ζωή. Τώρα όμως μπορείς. Και μας βεβαιώνει με τα λόγια ότι αυτό έγινε μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί της σωτηρίας μας, το κλειδί της νέας ζωής, το κλειδί για όλα τα πράγματα και για όλα τα ζητήματά μας είναι ένα πρόσωπο, ένα ζωντανό πρόσωπο, ένα αναστημένο πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Επομένως, αγαπητοί μου φίλοι, προσκαλώ όλους εκείνους αυτή την ώρα οι οποίοι ακόμα για τον ένα ή άλλο λόγο δεν έχουν κάνει αυτό το αποφασιστικό βήμα ή δεν το έχουν καταλάβει σωστά για να προχωρήσουν να κάνουν αυτό το βήμα. Είναι ένα βήμα αποφασιστικό, μεν, αλλά με τεράστια ακτινοβολία και τεράστιες διαστάσεις. Ο Θεός μπορεί αυτή την ώρα, καθώς καθόμαστε στην καρέκλα μας, να βάλει μέσα μας την καινούργια του ζωή. Αυτή την ώρα να μας φραγίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή την ώρα να διακηρύξουν οι ουρανοί και να ακουστούν οι σάλπιγγες στον πνευματικό κόσμο. Ότι ένας ακόμα μπήκε, μια ακόμα μπήκε μέσα στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Δέξω αυτό το απλό μήνυμα. Ομολόγησέ το προς τα έξω. Ολοκλήρωσε τη σχέση σου με τον Θεό. Και πες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Και μέσα στην καρδιά σου κράτησε σφιχτά αυτή την αλήθεια ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γιατί αυτή η αλήθεια θα σε ζωογονεί όλη την ώρα, όλη την ημέρα. Διότι έχεις να περάσεις από δυσκολίες και προβλήματα. Κανένας στον κόσμο αυτόν δεν περνάει τη ζωή αυρόχης ποσή. Όλοι μας θα περάσουμε μέσα από ποτάμια, από χυμάρους, από φωτιές, από καταστροφές, από σεισμούς και ενώ πνευματικές καταστάσεις θα περάσουμε. Αλλά μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ξέρει ότι δίπλα του έχει τον αναστημένο Ιησού, ο οποίος του λέει «Μη φοβάσαι, εδώ είμαι εγώ». Έτσι είπε στον Ιωάννη όταν ήταν στην Πάτμο. «Μη φοβάσαι, Ιωάννη, τι φοβάσαι. Μα 10 χρόνια εξορίας, απομόνωσης, ταλαιπωρίας, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι εδώ, ο αναστημένος Ιησούς. Και είμαι ο ζών εις τους αιώνες των αιώνων». Μπορείς να κάνεις αυτή την ώρα αυτό το βήμα, σε προσκαλούμε να το κάνεις και σε καλούμε να το κάνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού για να έχεις την άφεση των αμαρτιών, τη δικαίωση την πλήρη και να είσαι από τώρα παιδί του Θεού. Θα ψάλουμε μόνο 2 στροφές από τον ύμνο, τον υπόλοιπο θα τον ψάλουμε στο τέλος. Τον ύμνο 333, «Εφράνθητοι λαοί», την 1η και 2η στροφή και 3η και 4η θα την ψάλουμε στο τέλος.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για τις αλήθειες αυτές που φέρνεις μπροστά μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, δείξε μας περισσότερο το πρόσωπό Σου, τη δύναμη της Ανάστασης, το μεγαλείο της μεταμόρφωσης που κάνεις μέσα στην προσωπική μας ζωή και στο υπόλοιπο της ώρας μας. Δώσε μας καινούρια μαθήματα, καινούρια τροφή, περισσότερο φως. Στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα, ευχαριστούμε. Αμήν. Όταν πριν γίνουν οι αλλαγές στη Ρωσία και φυσικά τώρα υπάρχει ελευθερία, ενώ υπήρχε δυσκολία να λατρεύεις τον Θεό τότε, υπήρχαν διαλέξεις και μαθήματα που γίνονταν. Ανάμεσα σε αυτά υπήρξε μια μεγάλη συγκέντρωση ενός αθεϊστή, ο οποίος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να δείξει ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν έχει συμβεί ιστορικά. Και όταν τελείωσε, κάποιος ο οποίος αγαπούσε τον Χριστό ζήτησε αν μπορεί να δώσει απάντηση σε όλα αυτά που ο ομιλητής προηγουμένως είχε αναπτύξει. Και εκείνος του είπε, ευχαρίστως, αλλά μόνο για 5 λεπτά. Και ο άνθρωπος του Θεού που σηκώθηκε και ανέβηκε πάνω είπε, δεν μου χρειάζονται 5 λεπτά, μόνο 5 δευτερόλεπτα. Και φώναξε με όλη τη φωνή του, Χριστός Ανέστη. Και από κάτω το πλήθος απάντησε, αληθώς Ανέστη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάντηση μέσα στην ιστορία, ότι ο Ιησούς πραγματικά και αληθινά αναστήθηκε από τους νεκρούς. Όμως, όπως τότε σε αυτή τη συνάθεση που ανέφερα πριν, αλλά και σήμερα και πάντοτε, υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν στον άνθρωπο του Θεού, στην πορεία του, παρόλο που πιστεύει σε έναν αναστημένο Χριστό. Θα θυμόσαστε πριν από αρκετά χρόνια εκείνον τον πανύψηλο δικτάτορα του άλλοτε Κονγκό, τον Ίντι Αμίν, πρώην Παλαιστής, ο οποίος είχε κάνει έναν τρομερό διωγμό και απειλούσε και έσφαζε όλους οι οποίοι πίστευαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ένας από αυτούς, τους χριστιανούς, διέφυγε στη Δύση και έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Σε αγαπώ, Ίντι Αμίν». Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ο πατέρα του, τη μητέρα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του είχε σφάξει, ο Ίντι Αμίν, έγραφε στο βιβλίο «Παρόλα αυτά, εγώ δεν πάω να αγαπώ τον Ίντι Αμίν», γιατί ό,τι έκανε, το έκανε από ένα τυφλό πάθος, από μια άγνοια, χωρίς να γνωρίζει τον αληθινό Θεό. Και σας ρωτάω, ποιος έδωσε τη δύναμη σε αυτόν τον άνθρωπο να μπορεί να αγαπάει έναν τέτοιο εχθρό του, ο οποίος κατασφαγίασε ολόκληρη την οικογένειά του και τους πιστούς ανθρώπους. Επίσης, ποιος δίνει τη δύναμη αυτή όταν πριν από λίγο καιρό δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες φωτογραφίες από το Νότιο Σουδάν, όπου εκεί υπάρχει μια πληθώρα χριστιανών, και έγινε ένας τρομερός διωγμός, έτσι που οι χριστιανοί ενταφιάζονταν ζωντανοί με το κεφάλι έξω. Έβλεπες κεφάλια πάνω στο χώμα, οι φωτογραφίες υπάρχουν ακόμα, και εκεί όλα τα θηρία της νύχτας, τα μυρμήγκια, τα ζουζούνια, τα φίδια, τα ζώα, τα οποιαδήποτε, χωρίς να μπορούν να αντισταθούν. Εκείνοι οι άνθρωποι όμως σε αυτή την κατάσταση δοξολογούσαν τον αναστημένο Ιησού. Ίσως για κάποιον από εμάς να μην χρειαστούν τέτοιες καταστάσεις. Ίσως όμως και ναι. Ο Παύλος, ο οποίος οδηγήθηκε στην πίστη του Ιησού Χριστού με έναν τρόπο δυναμικό, όπως αναφέραμε και στην αρχή, αφού πρώτα δείχνει ποιος ήταν σε σχέση με τον Θεό, τον ζωντανό, τον οποίον γνώριζε από την Παλιά Διαθήκη, ήταν άμεμπτος καθόλου, τηρούσε κατά πάντα τον νόμο όσο εξαπιόταν από έναν άνθρωπο, ήταν ευσεβέστατος, δεν άφηνε τίποτα το οποίο να μην πρέπει να το κάνει και το έκανε. Και μάλιστα μας λέει ζηλωτής κατά πάντα και περισσότερο από όλους μέσα σε εκείνους που είχαν την ίδια ηλικία μαζί μου. Όμως, όταν γνώρισα τον Ιησού, τα θεώρησα όλα αυτά που ήταν κέρδη για μένα ως ζημία. Και θεωρώ και εξακολουθώ να θεωρώ τα πάντα ζημία για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και μας δίνει μία τετραπλή παραγγελία, η οποία είναι η εξής. Αυτό που θέλω για τον εαυτό μου, το εύχομαι και για σας. Θέλω για τον εαυτό μου, λέει ο Παύλος, να γνωρίσω Αυτόν, τον Ιησούν,
να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασης Του, να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων Του και να συμμορφώνομαι με τον θάνατό Του. Τέσσερα πολύτιμα στοιχεία. Μέσα λοιπόν στο προχώρημα, στις προσωπικές εμπειρίες, στην πορεία την πνευματική που έχει κάθε πιστός, έχει έναν υψηλό σκοπό. Να γνωρίζει Αυτόν, τον αναστημένο Ιησού. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τον Ιησού? Έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ίσως και ο μοναδικός, λέω ίσως, γιατί θέλω να συμπληρώσω ένα δεύτερο στοιχείο. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μας δίνει όλο το φως που χρειαζόμαστε γι' Αυτόν. Εν τούτης όμως, ένας δεύτερος, ας μου επιτραπεί να πω σε εισαγωγικά, τρόπος επιβοηθητικός. Είναι οι προσωπικές μας εμπειρίες. Αυτά που μου δίνει η Αγία Γραφή, να μπορώ να τα παίρνω προσωπικά και να τα θέτω σε εφαρμογή και να τα ζω. Και καθώς προχωρώ, θεωρητικά μεν με τη γνώση του προσώπου του Χριστού, πρακτικά όμως, στην προσωπική μου πείρα, να μπορώ να ζω αυτά τα οποία πιστεύω. Να γνωρίζω Αυτόν. Να γνωρίζω Αυτόν, ο οποίος είναι μεγαλειώδης, σωτήρας, με αγάπη. Αλλά πρέπει και εγώ να αγαπώ, όπως εκείνος. Είναι εκείνος ο οποίος του έλεγαν κάτι και δεν απαντούσε. Ή δεν ήταν πικρός απέναντι στους άλλους. Ήξερε να είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Θα πρέπει στην πράξη να τον μοιάσω. Και θα πρέπει να τον γνωρίσω σε όλο το βάθος, όμως που τον δίνουν οι Άγιες Γραφές και μέσα από τις προφητείες και μέσα από την Καινή Διαθήκη και μέσα γενικά από το Λόγο του Θεού, αφού τον ζω καθημερινά και τον γνωρίζω καθημερινά στην προσωπική μου ζωή. Το δεύτερο, να γνωρίζω τη δύναμη της Ανάστασης Αυτού. Έχουμε όλοι μας ανάγκη για δύναμη και μάλιστα οι πιστοί άνθρωποι του Θεού κάθε μέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο τόσο δύσκολο, τόσο διαστραμμένο, τόσο ψεύτη, τόσο θα έλεγα ανάποδο σε όλα του. Και όμως πρέπει να ζήσουμε. Τι είναι το μεγαλύτερο που πρέπει να θέλουμε και να ζητάμε? Βέβαια το μεγαλύτερο θα λέγαμε ότι είναι ο Κύριος να μας δίνει χάρη έτσι ώστε σε όλα αυτά να μην μας αγγίζει η αμαρτία. Και να είμαστε πάντα νικητές όπως το ζητάει ο Λόγος του Θεού. Θέλω λοιπόν, λέει ο Παύλος, να γνωρίσω την δύναμη της Ανάστασης. Σε όλα μου τα προσωπικά βιώματα θέλω να τον γνωρίζω. Αλλά θα έλεγα το μεγαλύτερο πράγμα είναι να μάθεις να είσαι ήσυχος μέσα στην πνευματική σου πορεία. Όχι να έχεις τη δύναμη της Ανάστασης για να επιβάλλεσαι, αλλά να έχεις τη δύναμη της Ανάστασης για να υποτάσσεσαι στο θέλημα του Θεού με όλη την ηρεμία, με όλη την πρότητα και να περιμένεις έστω και με μια, θα έλεγα, ίσως αδιαφορία στο τι θα συμβεί, διότι εμπιστεύεσαι τη ζωή σου και την πορεία της στα χέρια του αναστημένου του Ιησού Χριστού. Η δύναμη της Ανάστασης του Χριστού μπορεί να νεκρώνει τα παλιά μέλη, τα μέλη του παλαιού ανθρώπου. Και μπορεί να ζωογονεί ολόκληρο το πρόσωπο του Χριστού σε κάθε εκδήλωσή μας για να ζούμε την πρακτική χριστιανική ζωή. Αλλά λέει το τρίτο ότι πρέπει να έχω και κοινωνία μέσα στα παθήματά του. Βέβαια όχι στα παθήματα της λύτρωσης του Σταυρού, αυτό αποκλείεται από τη Γραφή. Αλλά να έχεις κοινωνία και να ζεις, γιατί είπε ότι όποιος θα ζήσει ευσεβώς σε αυτόν τον κόσμο θα διωχθεί. Έτσι λέει η Γραφή. Και δεν μπορεί παρά με πολλές θλίψεις να μπείτε μες στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κοινωνία των παθημάτων του Ιησού Χριστού κάθε μέρα. Οπωσδήποτε η ζωή αυτή, όπως πολλοί χριστιανοί δυστυχώς ξεγελιώνται, νομίζουν ότι αν φύγουν από τη δουλειά τους και πάνε στο σπίτι τους ή ξέρω εγώ βρουν μια ανάπαυλα, μια μέρα ανάπαυσης και ησυχίες που έχουν, ότι θα ησυχάσουν. Δεν είναι έτσι. Ο πόλεμος είναι πάντοτε και παντού, μέρα και νύχτα. Και ίσως περισσότερο και δυνατότερα εκεί που είναι γνωστό το περιβάλλον και που νομίζεις ότι θα έχεις μεγαλύτερη ησυχία. Και τέλος, το μυστικό κλείνεται στο τελευταίο, να συμμορφώνεσαι με τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Το μεγάλο μυστικό είναι ακριβώς εδώ, στο τελευταίο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει σε άλλο μέρος, στη 2η Κορινθίους, Δέλτα 10, περιφέρομαι πάντοτε την νέκρωση του Ιησού στο σώμα μας, ώστε και η ζωή του Ιησού να φανερωθεί στο σώμα μας. Στη Ρωμαίους επίσης λέει ο Παύλος ότι εάν με το πνεύμα σας θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, τότε έχετε ζωή.
Και θα κλείσει ο Παύλος αυτή την περιγραφή της δύναμης της Ανάστασης με τον μοναδικό πνευματικό νόμο, τον οποίο δίνει για μια πορεία νίκης και θριάμβου μιας αναστημένης ζωής. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 5, «Αν έχουμε γίνει σύμφυτοι στην ομοιότητα του θανάτου του, τότε θα είμαστε και όμοιοι στην ομοιότητα, δηλαδή, της Ανάστασής του». Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε όλες τις δυνάμεις της Ανάστασης του Ιησού Χριστού να περνάνε μέσα από το είναι μας και να τις ζούμε σε υποταγή, σε ηρεμία, σε ευλογία, σε χαρά, σε υπακοή στο θέλημα του Θεού, κατά πάντα νικητές, πρέπει προηγουμένως να έχουμε γίνει σύμφυτοι. Η λέξη αυτή είναι πάρα πολύ βασική. Θα φυτευτείς μαζί στην ίδια ρίζα του θανάτου. Και ο θάνατος φυτρώνει και μεγαλώνει και βγάζει δέντρο θάνατο. Σε αυτή τη ρίζα μέσα του θανάτου θα ζεις και θα μεγαλώνεις μέρα με την ημέρα. Αλλά αυτό το γεγονός θα σου φέρει οπωσδήποτε στη ζωή σου την ευλογία και τους ποταμούς της δύναμης της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Λόγος του Θεού μας λέει, η Ανάσταση του Χριστού ένα ιστορικό γεγονός, αδιαφυσβήτητο. Ο προσωπικός πειραματισμός για να μας οδηγήσει στη σωτηρία μας είναι μέσα από την Ανάσταση. Θα πιστέψεις με την καρδιά σου ότι αναστήθηκε εκ των νεκρών και θα ομολογήσεις προς τα έξω ότι αυτό για σένα είναι γεγονός, ότι είναι Κύριός σου ο Ιησούς Χριστός. Και τέλος, η θριαμβευτική πορεία της χριστιανικής ζωής, της αναστημένης ζωής, βρίσκεται στην επιθυμία σου να γνωρίσεις τον Χριστό περισσότερο και βαθύτερα με όποιο κόστος και μέσω των παθημάτων, αφού συμμορφώνεσαι κατά πάντα με τον θάνατό του για να έχεις τη δύναμη της Ανάστασης και της ζωής. Βέβαια, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά μένουν στο θεωρητικό τομέα. Γι' αυτό είπα πριν ότι η μόνη αποκάλυψη από τη Γραφή χρειάζεται το υποβοηθητικό στοιχείο για να γίνει για μας βίωμα και πραγματικότητα η προσωπική μας πείρα. Τα βιώματα, οι εμπειρίες μας που αποτελούν την πείρα της ζωής μας. Ας πάρουμε αυτό το θεωρητικό μέρος. Ας το πιστέψουμε στην καρδιά μας. Και ας το βάλουμε ως βιώματα και εμπειρίες πνευματικές καθημερινές. Και τότε θα δούμε ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος και ενεργεί με δυνάμεις Ανάστασης στο πνεύμα όλων εκείνων που είναι πιστοί στο να τηρούν τις εντολές Του. Ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του στις καρδιές μας. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε στο τέλος αυτής της ώρας. Ακούσαμε για τα μεγάλα και θριαμβευτικά γεγονότα. Τον Γολγοθά, την Ανάσταση. Παρακαλούμε να γίνουμε όλοι μέτοχοι σήμερα το πρωί αυτών των θαυμασίων αληθιών Σου. Βοήθησε καθέναν από εμάς να καταλάβουμε τι σημαίνει Ανάσταση και τι περικλεί δικαίωση και ποια θαυμαστά αποτελέσματα έχει για την προσωπική μας ζωή για τώρα και για την αιωνιότητα. Και βοήθησέ μας επίσης να έχουμε τον πόθο και τον ζήλο να γνωρίζουμε κάθε μέρα τον Ιησού, να γνωρίζουμε τη δύναμη της Ανάστασής Του, επίσης να γνωρίζουμε τα παθήματά Του και να συμμορφωνόμαστε με τον θάνατό Του για να έχουμε αδιάκοπη συμμετοχή στα κανάλια των δυνάμεων της Ανάστασης και της ζωής. Τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις με ειρήνη στην καρδιά μας και να μας ευλογήσεις όλους στο όνομα του αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας αγαπημένες, το όνομα του Ιησού Χριστού σε πλησιάζουμε και αυτή την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί είμαστε παιδιά δικά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με τη θυσία του Χριστού άνοιξες το δρόμο, Κύριε, για να σε συναντήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί με το αίμα του μας έπλυνες, μας καθάρισες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας κατέστησες δικά σου παιδιά, Κύριε, γιου σου και θυγατέρα σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την καθημερινή σου φροντίδα στη ζωή μας, για την καθημερινή σου παρουσία, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί μαζί με τον Χριστό μας έχεις χαρίσει τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Δεν μας λείπει τίποτα, Κύριε. Σου είμαστε ευγνώμονες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Κύριε, για αυτή την ώρα, για αυτή την ημέρα που θα σκύψουμε στο λόγο σου, Κύριε, να πάρουμε κάτι από εκεί που εσύ έχεις να μας δώσεις. Παρακαλούμε το Πνεύμα σου το Άγιο να μας οδηγήσει, να μας φωτίσει, να μας διδάξει, Κύριε, να μας ελέγξει, να μας προτρέψει, να μας παρηγορήσει. Στα χέρια σου αφήνουμε, Κύριε, την ώρα μας. Ξέρουμε ότι εσύ θα μας ευλογήσεις και σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Οι νέοι της Εκκλησίας μας, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, έχουν ετοιμάσει μια σειρά από θέματα που έχουν κάποιο ειδικό βάρος και κάποια ιδιαίτερη σημασία και πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας, που είναι θέματα διαλέξεις. Διαλέξεις, συζητήσεις. Θα παρουσιάζονται μια φορά το μήνα, κάθε τρίτη πέμπτη του μήνα, και είναι μια σειρά από θέματα όπως ο χριστιανός και η κοινωνική του συμπεριφορά, η ηθική κατάπτωση σαν κοινωνικό φαινόμενο στις μέρες μας, η πίστη και ο ορθολογισμός που παρατηρείται γύρω μας, η μοναξιά, το άγχος και η μελαγχολία σαν χαρακτηριστικά της εποχής μας και κάποια άλλα θέματα. Τα θέματα αυτά θα τα εισηγηθούν άνθρωποι, πιστοί του Θεού, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι τόσο μέσα στην Εκκλησία μας, όσο και ευρύτερα στο κοινωνικό περιβάλλον που ζούμε. Στόχος αυτών των θεμάτων και των συζητήσεων που θα ακολουθούν είναι να είναι ο άνθρωπος του Θεού πληροφορημένος κατά πάντα, για να ξέρει πώς να συμπεριφέρεται στο περιβάλλον του με σοφία και σύνεση και έτσι να κάνει τη μαρτυρία του Χριστού, για την οποία έχει κληθεί, πιο απρόσκοπτη, πιο ελκυστική και πιο αποδοτική. Το πρώτο θέμα που σήμερα θα διαπραγματευτούμε είναι ο χριστιανός και η κοινωνική του συμπεριφορά. Πολλές φορές λένε οι πιστοί και λέμε όλοι μας ότι εμείς σαν άνθρωποι του Θεού είμαστε εν το κόσμο αλλά όχι εκ του κόσμου. Είναι δύο θέσεις που η Αγία Γραφή τις διατυπώνει, είτε αρνητικά είτε θετικά. Και είναι σωστό αυτό, γιατί από τη μια πλευρά ούτε ο αποχωρισμός από το περιβάλλον μας, ούτε η αναχώρηση, ούτε ο ασκητισμός βρίσκουν αίρεσμα στην Αγία Γραφή. Αλλά και από την άλλη πλευρά, η σύγχυση με το περιβάλλον, η ισοπαίδωση των πάντων, αυτός ο συγχρονισμός δεν ενθαρρύνεται από την Αγία Γραφή. Μάλιστα, κατακρίνεται. Ο χριστιανός, λοιπόν, οι χριστιανοί, από τη μια πλευρά, σαν άνθρωποι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σαν μια ειδική κατηγορία μέσα στην κοινωνία, και το γενικό κοινωνικό περιβάλλον από την άλλη. Δύο πραγματικότητες. Και στη μέση, για να επικοινωνήσουν αυτές οι δύο πραγματικότητες, υπάρχει η συμπεριφορά του χριστιανού προς το περιβάλλον του. Αυτό είναι το ζητούμενο της βραδιάς μας. Το θέμα θα εισηγηθεί ο αδελφός μας, ο Μιλτιάδης Αγγελάτος. Στο τέλος, θα υπάρξει συζήτηση. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ να προσέξουμε την εισήγηση. Και στο τέλος, όποιες ερωτήσεις έχουμε, όποιες απορίες υπάρχουν, κάποια διαφορετική τοποθέτηση, θα υποθούν κάτω από το φως βέβαια και τον έλεγχο της Αγίας Γραφής.
2: Καλησπέρα σας. Πιστεύω η φωνή μου να μου επιτρέψει να επικοινωνήσω απόψε μαζί σας. Και ας πω ότι νομίζω το συμπέρασμα το βγάλαμε ήδη. Όμως υπάρχουν πτυχές που μπορούμε με τη χάρη του Θεού να θίξουμε. Ήταν σε έναν ανύποπτο χρόνο που η νεολαία, των εκκλησιών μας μου ζήτησε να γράψω κάτι. Και να γράψω κάτι για μια έκδοση που ονομάστηκε 25 χρόνια συνέδρια νεολαίας. Και χωρίς να είμαι γιατρός, ούτε φαρμακοποιός, έγραψα κάτι που το ονόμασα φάρμακο στον πνευματικό ερημητισμό. Ένα φαινόμενο που είναι αντικρίς αντίθετο από θέσεις που θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε και με βιβλικά να θεμελιώσουμε απόψε. Αλλά επειδή μέσα σε αυτό το μικρό αρθράκι έβαλα κάτι από τη φιλοσοφία μου πάνω στο πράγμα, θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω όχι όλο, αλλά ένα κομμάτι από αυτό. Να είσαι ερημίτης είναι κακό πράγμα. Και γίνεται πιο κακό όσο πιο μεγάλη είναι η λαοθάλασσα μέσα στην οποία ζεις. Ζεις χωρίς να της ανήκεις. Γιατί σου πάνε, μόνο σου πάνε, ότι εσύ ανήκεις κάπου αλλού. Σε μια άλλη κοινωνία. Που πού την είναι. Που δεν την βρήκα όσο κι αν έψαξα τότε. Κι άρχισα να ψάχνω. Από όταν θυμούμε τον εαυτό μου. Από τα μικρά γενοφάσκια μου. Από το είμαι ένα παιδάκι του Χριστού εγώ. Εγώ. Και με έμαθαν στην απαγγελία μου, όταν έφτανα σε αυτή τη λέξη, να δείχνω τον εαυτόν μου. Μόνο του. Πάνω σε βάθρο. Μόνο του. Σε μια κοινωνία χειροκροτημάτων. Πού σβήνε μαζί με το πέσιμο της γιορτινής αυλαίας. Μόνο του στο artificial χαμόγελο που γινόταν black humor την άλλη μέρα στην τάξη. Εκεί που όλο το πρωί ζούσα μέσα στο τσούρμο που δεν του ανήκα. Δεν έπρεπε να του ανήκω. Και που έκανε και εκείνο το κάθε τι για να μου δείξει ότι ούτε αυτό με αναγνώριζε. Μια μέρα γυρνώντας από το σχολείο έβρεχε. Κουκουλωμένος με μια μπαλωμένη ντσεράδα προχωρούσα δίπλα στο μόλο, περιττό βέβαια να σας πω γιατί, μόνος μου. Συντροφιά μου το σταλοβόλισμα της άρμης και πού και πού κανένα κύμα της αφρισμένης μπουκαδούρας. Και θυμάμαι εκεί στη στροφή του Πόντε, αγνάντευα τον μουσκεμένο από τα φροστέφανα του νοτιά καλόγερο. Καλόγερο στο νησί μου λέμε τον ξεμοναχιασμένο βράχο μέσα στο πέλαο. Κείνη την ημέρα λοιπόν, το θυμούμε αυτό μια ολόκληρη ζωή. Είδα πάνω του να κάθεται ένας γκλάρος. Ένας. Μόνος του. Πολλή ώρα. Και κουράστηκα να τον βλέπω. Και είπα να του φωνάξω, να τον τρομάξω να φύγει. Και του φώναξα, «Μοιάζουμε!» Και εκείνος δεν κουνήθηκε. Δεν πέταξε προς τα μένα. Και εγώ έφυγα μόνος. Εγώ που δεν έπρεπε να κάνω παρέα με τα άλλα παιδιά. Και που δεν υπήρχαν άλλα παιδιά να κάνω παρέα. Ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε στην οικογένεια, ούτε στη συγγένεια, ούτε στην εκκλησία, ούτε πουθενά. Και εγώ μεγάλωνα. Μεγάλωνα δηλαδή εγώ. Και έλεγα τα ποιήματά μου και τα εδάφια μου. Και άκουγα τα κηρύγματα μαζί με τις δεκαετίες που μου χρειάζονταν τα δάχτυλα και των δυο χεριών για να τις μετρήσω. Και που δεν μ' άρεσε να τις μετράω. Έτσι όπως δεν αρέσει στο μεταξεταστέο να μετράει πόσες μονάδες τον χωρίζουν από τους άριστους της τάξης. Και μένα με χώριζαν πολλές μονάδες. Όχι πως δεν αγαπούσα τους μεγάλους. Κάθε άλλο. Και εκτιμούσα και θαύμαζα την πίστη τους και το κουράγιο τους και την τόλμη τους να διαφέρουν, να αποτελούν το μικρό πίμνιο 5-10 προβατάκια εν μέσω λύκων όπως διαβάσαμε. Ναι, για μένα ήσαν ήρωες όλοι αυτοί. Ήρωες της πίστης, όπως αυτοί που διαβάζουμε στο 11ο τους Εβραίους. Όμως το πρόβλημα αλλού ήτανε. Ότι εγώ ήμουνα εγώ, το μοναδικό ανάμεσά τους αρνάκι, που αν φώναζα έπρεπε να μην φωνάζω δυνατά και αν πηδούσα πάντοτε κάποιος θα μου έλεγε πως το παρακάνω, πως έτσι κάνουν τα άλλα παιδιά και εγώ δεν ήμουνα σαν τα άλλα. Σας εμπιστεύομαι τη μελέτη του υπόλοιπου αν θέλετε να την κάνετε στο σπίτι για να μην πάρουμε ώρα. Με αυτή την μικρή ανάγνωση ήθελα να σας δείξω ότι το θέμα βέβαια είναι ένα θέμα υπαρκτό, είναι ένα θέμα το οποίο καίει, ιδιαίτερα όταν η ομάδα η πνευματική, η συγκροτημένη ουσιαστικά εκκλησία, σε ένα νησί, σε ένα χωριουδάκι, σε μια ακριτική γωνιά της πατρίδας μας, είναι ένα μικρό πίμνιο με 1-2 παιδιά με κάποιον νέο, με κάποια νέα ίσως και που ανάμεσά τους δεν πρέπει σαν τα άλλα παιδιά. Γιατί δεν ανήκουν στα άλλα παιδιά, ούτε τα άλλα παιδιά ανήκουν σε αυτά. Έτσι, ο χριστιανός νέος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο γεννιέται από την ίδια του τη φύση. Γιατί δεν πιστεύω πως ήταν πολύ πετυχημένη, έχει στην Ακαδημία του Πλάτωνα, όπως λένε, όταν έβγαλε συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώνη, ένα όν, όπως θέλετε πείτε το, δίπουν, άπτερον, και μάλιστα, όπως ξέρετε, ένα κόκορα εκεί και τον έριξαν μπροστά στο μαθητή του Σοκράτη την φιλοσοφία, για να προσθέσουν μετά ότι είναι ένα όν λογικών, ένα όν κίνο, ένα όν άλλο. Εγώ προσθέτω απόψε και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αντικαταστήσει πολλά από τα άλλα, ότι είναι ένα όν κοινωνικών. Ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη η οποία λειτουργεί σε ένα κοινωνικό χώρο. Αλλά ας βιαστούμε να έρθουμε κοντά στο θέμα μας. Μιλούμε για το χριστιανό νέο και τη χριστιανή νέα. Μιλάμε γενικότερα για το χριστιανό, για τον οποίο ο Λόγος του Θεού μας λέει «Εμεί, για μένα, αναφορικά ως προς εμένα, κόσμος εσταύρωται και εγώ ως προς τον κόσμο». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιστεύοντας τον Χριστόν απομακρύνομαι ή το χειρότερο με διώχνουν, με αποβάλλουν ή κάνω μια συνειδητή πνευματική απένταξη από το περιβάλλον στο οποίο είχα ενταχθεί από μικρό παιδί. Και αν αυτή η απένταξη είναι πραγματοποιήσιμη, είναι γεγονός, μέχρι πού είναι δυνατή και ποιος είναι ο καινούριος μου κοινωνικός χώρος? Πρέπει να ενταχθώ σε κάποιον καινούριο κοινωνικό χώρο ή η πνευματική απομόνωση, ο πνευματικός ερημητισμός, όπως είπα, είναι μια φυγή, ναι μεν, αλλά είναι μια λύση σε ένα διέξοδο? Και τέμνονται πουθενά και πού να ψηλαφίσουμε απόψε αυτοί οι δύο κοινωνικοί χώροι? Ας τους διακρίνουμε λέγοντας ο κοσμικός και ο πνευματικός. Πολλά ερωτήματα, πολλές θέσεις θα μπορούσαμε να πάρουμε, άρα το θέμα είναι υπαρκτό και είναι ευρύτατο. Αλλά όμως να δούμε και να τοποθετηθούμε σε μερικές βασικές αρχές, θα έλεγα. Μια αρχή είναι ότι η ένταξη στο σύνολο, στην ομάδα, η κοινωνικοποίηση του ατόμου δεν σημαίνει οπωσδήποτε αυτό που πολλές φορές γίνεται και γίνεται στις ημέρες μας, αποπροσωποποίηση, κοπαδοποίηση, σημαίνει ένταξη σε μια κοινωνική ομάδα, όχι όμως υποστολή και αλωτρίωση της αυτόνομης και υπεύθυνης προσωπικότητα του ανθρώπου. Και αυτό το λέμε γιατί όσο ο άνθρωπος είναι πιο αυτόνομος και πιο υπεύθυνος, τόσο πιο θετικός θα είναι στο ρόλο του και στην ένταξή του μέσα στο κοινωνικό σύνολο, το κοσμικό, το εκκλησιαστικό, το νεολαϊστικό, όπως θα εξηγήσουμε αργότερα. Ούτε στον κοινωνικό και πολιτικό μας βίο επιτρέπουμε την αποπροσωποίησή μας, αλλά ούτε ακόμη ο Χριστός διδάσκει ότι ένταξη σε κάποιους κοινωνικούς χώρους, όπως είναι η Εκκλησία, και ακόμη έναν άλλο θα αναφέρουμε, σημαίνει υποστολή της προσωπικότητάς μας. Το πρώτο σημείο λοιπόν που θα ήθελα να διευκρινίσω για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι, επαναλαμβάνω, ότι κοινωνικοποίηση, ένταξη δεν σημαίνει αυτόματα και οπωσδήποτε κοπαδοποίηση και εκτροπή. Επίσης, μια στήρα, θρησκευτικά μυσαλόδοξη άρνηση του κοινωνικού μας περιβάλλοντος και ούτε ενδεικνύεται για όσα θα αναφέρουμε παρακάτω, αλλά και είναι εν της πράγμαση αδύνατη. Ας το κάνουμε πιο απλά αυτό το πράγμα. Αν κλειστούμε στον εκκλησιαστικό εαυτό μας, προσωπικό είτε συλλογικό, εάν απομακρυνθούμε και αρνηθούμε το περιβάλλον μας το ως τα χθες, τότε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα για την αντιμετώπιση του οποίου ο Κύριος μας στη γνωστή αρχιερατική προσευχή του παρεκάλεσε τον Πατέρα κανένας, μα κανένας δικός του να μην μπερδευτεί μέσα σε αυτό το πρόβλημα και να μην χαθεί μέσα σε αυτό. Είπε, Πατέρα, δεν είμαι εκ του κόσμου. Μίλησε για τον εαυτό του ο Κύριος. Και ήταν σαφές αυτό. Δεν ήταν εκ του κόσμου. Είχε έρθει από τον Πατέρα. Είχε έρθει και τα λοιπά. Αλλά παρακάτω λέγει, ως εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου και αυτή η δική μου δεν είναι εκ του κόσμου. Όχι γιατί έχουν την ίδια καταγωγή με μένα, αλλά γιατί τοποθετήθηκαν σε μια πνευματική αφετηρία από μένα, αφού εδέχθηκαν το έργο μου μέσα στην καρδιά τους. Αλλά όμως, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, εδώ είναι η ακροβατική εξισορρόπηση την οποία θα ανιχνεύσουμε αν μπορέσουμε να βρούμε. Παρακάτω, κοντά εκεί που λέει «δεν είναι εκ του κόσμου», προσθέτει «αλλά αυτή είναι εν το κόσμο». Προσέξτε τις δύο προθέσεις. Δεν είναι εκ του κόσμου, δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του κόσμου, τη φιλοσοφία του κόσμου, την τοποθέτηση του κόσμου, αλλά είναι εν το κόσμο. Και τότε, όταν ζουν μέσα στις συμπληγάδες, στην πίεση, την καθημερινή, στον πειρασμό, στη δοκιμασία, τότε, Πατέρα, τήρησέ τους εκ του πονηρού. Και ακόμα παρακάτω, Πατέρα, εσύ απέστειλες αυτούς εις τον κόσμο. Για προσέξτε ένα σύμπλεγμα το οποίο γίνεται εδώ. Δεν είμαι εκ του κόσμου, επειδή ο Χριστός με κάλεσε, με έβγαλε, με έσωσε. Κόσμος εσταύρωται ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Αλλά εντούτοις ζω εν το κόσμο. Και η προσευχή είναι να τηρηθώ, να κρατηθώ έξω από τον πονηρό, από τις παγίδες του πονηρού και όχι μόνο. Να τηρηθώ κάπου κρυβόμενος, κάπου αναχωρώντας, κάπου αλλά τηρώντας μια ενεργητική δράση και εκτελώντας μέσα στον κόσμο στον οποίο είμαι, ενώ δεν είμαι εκ του κόσμου, τηρούμενος εκ του πονηρού, να επιτελέσω κάποιο προορισμό. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα. Και μπράβο που σκεφτήκατε να το μελετήσετε και δώσατε και σε μένα ευκαιρία να το μελετήσω. Πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία, την οποία καλούμεθα να επιτύχουμε. Σαν χριστιανός, αγαπώ το κοινωνικό μου περιβάλλον, από το οποίο προέρχομαι, στο οποίο ζω, στο οποίο κινούμαι, στο οποίο εργάζομαι, όποιο και να είναι αυτό. Ζω μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Έχω αποστολή και εντολή Θεού να εκτελέσω μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Απέχω από κάθε πονηρό, όχι από κάθε τι, διότι δεν μπορείς συλλήβδην το κοινωνικό σου περιβάλλον να το κατηγορήσεις και να το μηδενίσεις σε ό,τι κάνει, μα ό,τι κάνει, διότι δεν το κάνεις εσύ. Και πολλές φορές αυτόν τον στήρο αρνητισμό τον έχουμε σαν χριστιανοί, πρέπει να το ομολογήσουμε. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον που ζω, εκτελώντας την αποστολή που έχω, απέχοντας από κάθε πονηρό, όχι όμως από κάθε τι, εάν γίνει μια διαμαρτυρία εδώ στη γειτονιά και ξεσηκωθούν όλοι και πούνε πρέπει να απομακρυνθεί η έδρα του σωματείου των ομοφυλόφιλων από τη συνοικία τούτη, δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να χαρίσουμε το γέρας και πρέπει να χαρίσουμε την πρωτοβουλία και την τιμή μόνο στους μη χριστιανούς να το κάνουν αυτό και να το επιτύχουν. Ζω το αγίασον, ναι, και είμαι ένα τρένο και όχι ένα άβουλο βαγόνι μέσα σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο ο Χριστός δεν προσευχήθηκε να με πάρει ο Θεός αλλά να με φυλάξει εκ του πονηρού. ακόμα το κοινωνικό μας περιβάλλον δεν αρκεί απλώς να το ανεχθούμε με μια υπερφύαλη μάλιστα πνευματικότητα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, με κάτι αφοριστικά πράγματα που δείχνουν την ανωτερότητά μας, να πούμε ότι αυτό ένα περιβάλλον στο οποίο ζω και τα λοιπά. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις τίποτα εάν πρώτα δεν το αγαπήσεις. Και το περιβάλλον μας πρέπει όχι να το ανεχθούμε, όχι να το εξουθενώσουμε μέσα μας, όχι να γίνει ο περίγελός μας μέσα στο θρησκευτικό μας περίβολο,

ότι θα συστηθούν με ένα έγγραφο και θα σφραγιστούν και θα μπουν στο κατάλογο της βιβλιοθήκης. Και αν το είχα κάνει αυτό το πράγμα, και αν είχαμε κάνει τέτοια βήματα στον κοινωνικό μας χώρο, μήπως στις εκατοντάδες, σας βεβαιώνω, πολιτιστικά κέντρα, μέχρι και το μικρότερο σχεδόν χωριό και τις βιβλιοθήκες, δεν θα έλειπε. Και όμως λείπει σήμερα το βιβλίο το πνευματικό. Επίσης, ποιος δεν θα μπορούσε να μιλήσει για την πανόλη του αιώνα μας, το AIDS, και τις προειδοποιήσεις που έχει δώσει ο Λόγος του Θεού αιώνες τώρα πριν, ώστε τα μάτια των ανθρώπων να ανοιχτούν στην πραγματικότητα ότι ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος για όλες τις εποχές και είναι επίκαιρος όπως την εποχή που γράφτηκε. Αυτά τα λίγα για την κοινωνική μας συμπεριφορά στον ευρύτερο κοινωνικό μας χώρο, που επαναλαμβάνω δεν είναι παθητική, δεν είναι εριστική, δεν είναι εξουθενωτική, αλλά είναι θετική και ευεργετική. Αλλά στην Α Κορινθίους 5-9 ο Απόστολος Παύλος μας υπογραμμίζει και μας εκθέτει κάποιο κίνδυνο. Λέει, με πόρνες και με μιχούς και τα λοιπά, μη συναναμίγνηστε, δεν γίνεται ένα χαρμάνι, ένα ανακάτωμα. Και σε κάποια στιγμή πιάνει το κεφάλι του. Για πού γράφει, για την Κόρινθο, για την Αφροδίτη με τις χίλιες ιέριες, για το Κορινθιάζιν, μιμούμενοι τον κορινθιακό τρόπο ζωής, και το κορινθιάσεστε παθαίνοντας τις σεξουαλικές εκτροπές. Και προσθέτει κάτι που δίνει το μέτρο και δίνει την εξισορρόπηση. Μη συναναμίγνηστε ου πάντως, όχι δηλαδή με όλους, διότι τότε οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξεχθρήν. Αν θα λέγατε θέλω να ζήσω σε ένα περιβάλλον που να μην υπάρχει κλέφτη, να μην υπάρχει μιχός, να μην υπάρχει εκεί, να μην υπάρχει τ' άλλο, αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχει. Και δεν υπήρχε στην Κόρινθο. Και όπως ξέρετε, την εποχή εκείνη, στην εκκλησία της Κορίνθου υπήρχε πολύ Κόρινθος και λίγη εκκλησία στην Κόρινθο. Και τους λέει ο Παύλος ότι δηλαδή δεν θα κάνετε οπωσδήποτε ηθική ταύτιση με την ανηθικότητα του περιβάλλοντος, αλλά δεν θα πραγματοποιήσετε και μια έξοδο, φυγή από το κοινωνικό περιβάλλον τάχα για να μείνετε αγνοί και άμελτοι. Εάν αυτό όμως το πούμε ότι είναι ένας ευρύς κύκλος το κοινωνικό μας περιβάλλον και στη μέση είναι ο νέος και ο χριστιανός γενικότερα, θα ήθελα απλώς να περιγράψω, κλείνοντας μετά από λίγο, δύο ακόμη κύκλους ομόκεντρους μένε, αλλά πιο κοντά στο κέντρο που είναι ο χριστιανός νέος. Κοσμικό περιβάλλον, ο ευρύτερος κοινωνικός κύκλος. Εκκλησιαστικό περιβάλλον, ο στενότερος, ο εγκύτερος. Είναι εκεί που βγαίνοντας ή έχοντας διωχθεί από το περιβάλλον στο οποίο ζούσαμε ως τα χθες, μας καλεί ο Θεός για μια συνειδητή, πνευματική, οργανική ένταξη. Και είναι, θα έλεγα, ένας πιο στενός κύκλος, θα έλεγα το νεολαίστικο, με την καλή έννοια του όρου, εκκλησιαστικό περιβάλλον. Ποια είναι η θέση του χριστιανού νέου και ποια είναι η κοινωνική συμπεριφορά του και στο ένα και στο άλλο περιβάλλον? Νομίζω ότι αν στην έξω κοινωνία η φυγή και η απομόνωση, ο ερημητισμός όπως τον ονομάσαμε, είναι λάθος τοποθέτηση, μια τέτοια τοποθέτηση στην εκκλησιαστική κοινωνία είναι αμαρτία. Είναι εκτροπή πνευματική. Εκφράσεις όπως «ενδιαμπέλο», «σώμα Χριστού», «εριζωμένοι εν Χριστώ», «επικοδομούμενοι», «μέλη αλλήλων» και ένας αριθμός μεγάλος από «συν»
οικοδομήστε συστρατιώτης, συγχέρι, συμπολίτε των

0: Αγίων, οικείοι του Θεού, δείχνουν ότι η Εκκλησία είναι μια σφιχτά δεμένη κοινωνία. Και μέσα σε αυτή καλούμεθα να ενταχθούμε. Καλούμεθα, πριν ενταχθούμε θα έλεγα, να δούμε το κοινωνικό αυτό πνευματικό περιβάλλον σαν την καινούργια μου πνευματική οικογένεια. Κύριε, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου είναι απ' έξω, στέκονται, σε ζητάνε. Ποια είναι η μητέρα μου, ποιοι είναι οι αδελφοί μου? Αυτό το καινούριο πνευματικό κοινωνικό περιβάλλον, αυτή είναι η μητέρα μου και οι αδελφοί μου κλπ. Και αυτή την ομάδα, αυτή την κοινωνία θα την αγαπήσεις όπως εκείνος την αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του για αυτήν? Θα ενταχθείς οργανικά σαν ζωντανό μέλος, θα συμπορευθείς και στη Γιακάδα και στη Μόρα? Ενθυμούμε εκείνη την επιλογή που έκανε, και δεν νομίζω ότι σε κάθε ζωή νέου και νέας δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σταυροδρόμι. Ο Μωυσής όταν μεγάλωσε και έκρινε τα πράγματα, ζήγησε τα πράγματα και αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ, έκανε μια κοινωνική, πνευματική ή όποια θέλετε απένταξη, έξοδο, φυγή, ελόμενος κακουχίστε μάλλον μετά του λαού του Θεού, παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Αυτό σημαίνει έξοδος και ένταξη σε ένα περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον που το αγαπάς, σε ένα περιβάλλον που οργανικά μέσα του ζεις, που αποτελεί την πνευματική σου οικογένεια, που θα συμπορευτείς μαζί του και όταν έρθει η καλή σου, όπως εκείνη η καλή σου εισαγωγικά, η Μιχάλ, που κάποτε, θυμίστε, πήγε στον Δαβίδ και του λέει, αγόρι, έλα να σου πω. Λέει, τι? Άστα, λέει, περίφημος ήσουν σήμερα. Γελιοποιήθηκες με τις υπηρέτριες και με τις θεραπενίδες, χόρευες και τα λοιπά και ξεφτελίστηκες. Και εκείνος της είπε, με αυτές τις θεραπενίδες που εξεφτελίστηκα θα εξεφτελιστώ, που ταπεινώθηκα θα ταπεινωθώ και με αυτές θα δοξαστώ. Που σημαίνει μια ένταξη συνειδητή, ένταξη ισόβια, ένταξη θα έλεγα αιώνια, γιατί η έννοια της Εκκλησίας ξεπερνά την προσωρινότητα. Ακόμη κάτι τελευταίο. Ο νεολαϊστικός χώρος είναι ένας άλλος χώρος που μπορεί να τον πούμε ότι αποτελεί έναν χώρο κοινωνικό στον οποίο καλείται ο νέος, ο χριστιανός, ειδικότερα να ενταχθεί και μέσα εκεί οργανικά να κινηθεί. Όχι ότι υπάρχει χάσμα γενιών. Αν το πιστεύετε αυτό, θα σας παρακαλούσα το απόγευμα, αλλά έφυγε το απόγευμα βέβαια, να ερχόσαστε στη Λωρίδα, ώσπου νύχτωσε και βγήκαν τα στέρια. Και μπροστά στα στέρια, τι να σε βουνό, τι να σε λόφος, τι να σε στα ίντα ή στα άντα ή στα teenagers. Παρά τα αυτά όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και πρέπει να συνεπάρχουν Λωρίδα και Σούνιο, η Ροδοδάκτυλος Υιός, και δώστε τα χέρια όλοι ενωθείτε, ο Μπαχ και ο Ντίλαν, το Τίγιο και, όχι να μην διαφημίσω ποτά, το Τζάκι και η Ανάβαση στον Παρνασσό. Και εμείς σαν Εκκλησία θέλουμε η νεολαία μας στο δικό της το χώρο, με συμπεριφορά όμορφα, κοινωνικά ισορροπημένη, όπως και στην πιο έξω κοινωνία, όπως και στην Εκκλησία, μέσα στο δικό της το χώρο, στον καταδικό της το χώρο, η νεολαία, θέλουμε να την βλέπουμε ενωμένη, σαν το υγιέστερο κομμάτι του εκκλησιαστικού μας κορμού. Θέλουμε να την βλέπουμε συνεργαζόμενη σαν ένα πολύβουο όμορφο μελίσι, σαν ένα πρότυπο φυτώριο μιας αυριανής υπευθυνότητας. Με ψηλά τα κεφάλια και με χαμηλωμένες μάντρες ανάμεσά σας. Με δυναμική πνευματικότητα επιτιθέμενη και ενεργητική στο περιβάλλον. Το νεολαϊστικό, όχι το εκκλησιαστικό, όχι το δικό μας. Τολμώντας με τον Χριστό για τον Χριστό. Γιατί, φίλοι μου αγαπητοί, θα είναι τραγικό. Εάν σαν νέοι δεν παίξετε το ρόλο σας, που είτε τον παίξετε, είτε μετά από λίγα χρόνια σας έχει φύγει από τα χέρια. Εάν σταθείτε παθητικοί ακροατές, εισερνάμενα τρένα, βαγόνια κάποιων τρένων, και πάθετε εκείνο που διηγούνται στην αρχαιότητα για έναν νέον, ο οποίος έτρεχε, αλλά φτιασμένος, και σε μια στιγμή βρήκε έναν σοφό γέροντα που καθόταν στο προάβλιο του και πήγε και κρύφτηκε κάτω το μαντία του. Του λέει: κρύψαμε, λέει, τι συμβαίνει. Λέει: με κυνηγάνε να με παρασύρουν στο κακό. Και περίμενε βέβαια να του πει: α, το παιδάκι, τι καλό παιδάκι είναι. Να σε σκεπάσω να μην σε χάσουμε. Σε βάλουμε στη γυάλα. Και ο γέρος του είπε: ντροπή σου. Εσύ έπρεπε να του κυνηγάς. Και φίλοι μου, νομίζω ότι αυτό το ενεργητικό, το δυναμικό παρόν στην εποχή μας, στην τεχνολογία, στην κατανάλωση, στη δομή που έχει η κοινωνία, δεν το έχουμε παίξει ακόμα, ή για να είμαι πιο ειλικρινής, δεν το έχετε παίξει. Δεν το έχετε ζήσει. Συγχωρέστε με, είμαι πατέρας σας, αν κάνω λάθος. Πριν από καιρό ήμουν στην Ελβετία, σε ένα συνέδριο, και άκουσα κάτι που γινόταν στην Νορβηγία και στη Σουηδία και ζήλεψα λίγο. Και έκανα κάτι σκέψεις και πήρα ένα κομμάτι χαρτί και άρχισα να γράφω και τα λοιπά. Και έλεγα: Θεέ μου, δώσε το αεροπλάνο να με πάρει γερό, να μην γίνει τίποτα εκεί μεταξύ Γενέβης και Αθήνας. Να το πω στους νέους. Ήταν λίγο πρωτότυπο το πράγμα. Είχα σκεφτεί για έναν μαραθώνιο της Βίβλου. Όταν 12 ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής αγοράς, οι οποίες συμπίπτουν και οι 12 να έχουν οργανωμένο βιβλικό σύνδεσμο στις χώρες τους, θα ζητούσαμε από την ελληνική κυβέρνηση και θα λέγαμε ότι θέλουμε να διοργανώσουμε τον μαραθώνιο της Βίβλου. Με τα φανελάκια σας, με τα συνθήματα, τα ωραία, η Βίβλος έχει την απάντηση και τα λοιπά. Κάποιος που θα έπαιρνε από τον Δήμαρχο Μαραθώνος τη Βίβλο, να τρέξει το πρώτο μισομίλι, κάποιος άλλος θα τον περιμένει, η σκητάλη να είναι η Βίβλος που θα αλλάζει και σε όλη τη διαδρομή, και μπαίνοντας στο στάδιο το Παναθηναϊκό, το Καλλιμάρμαρο, 12 νέοι από τις 12 χώρες της ΕΟΚ με τις σημαίες πίσω υψωμένες, θα έπαιρναν τη Βίβλο από τον Έλληνα δρομέα, θα μπαίνανε μέσα, θα κάνανε μια βόλτα στο στάδιο, κάτω από χειροκροτήματα και επιφημίες, είμαι σίγουρος, και κάποιος από εσάς με έναν μικρό του λόγο, ένα ζωντανό κήρυγμα που θα είμαστε στα γόνατα, ο Θεός να τον ευλογούσε, θα παρέδινε τη Βίβλο στον Δήμαρχο των Αθηνών να την τοποθετήσει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αλλά πιστέψτε ότι η ψυχρολουσία που ένιωσα όταν έκαμα αυτήν την τρελή ιδέα γνωστή, και δεν μίλησα για έξοδα, δεν μίλησα για κόπους, δεν μίλησα, αλλά σήμερα το πρωί που βρισκόμουν στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και περίμενα, είχα μια άλλη τρελή ιδέα. Είπα στους νέους: θα πάω, θα τα πω, θα με συγχωρέσω. Διάβασα εκεί μια διαφήμιση μπροστά μου που έλεγε ότι η υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο η απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας. Και είπα: Θεέ μου, δεν έχουμε 4 ομιλητές. Ένα γιατρό να μιλήσει για την σωματική, έναν κήρυκα για την πνευματική, ένα ψυχίατρο για την ψυχική, ένα κοινωνικό λειτουργό για την κοινωνική και όλα μας συναδεθούν σαν την ευεξία που κάνει την υγεία και δεν είναι μόνο η έλλειψη του πόνου. Και θα μπορούσαμε αυτό να το διαφημίσουμε στα Υπουργεία, να το πούμε στα νοσοκομεία, να καλέσουμε ανθρώπους. Φίλοι μου, δεν μπορούμε να περπατάμε με τον αραμπά. Τώρα, σε μια εποχή σαν τη δική μας, ποιος από εσάς τους νέους σκέφτηκε κάποιο βράδυ ίσως που είχε χάσει τον ύπνο του, αν το χάνετε, και εγώ σπάνια το χάνω, μια επίσκεψη στην Αρμενία της Ευαγγελικής Νεολαίας, της νεολαίας σας, μια παρουσία στον κοινωνικό αυτό χώρο. Υπάρχουν αδελφοί μας εκεί που έχουν πεθάνει, που έχουν σκοτωθεί, που πεινούν, που είναι μόνοι. Και τόσα άλλα τα οποία εσείς θα μπορούσατε να προτείνετε και μπορεί να το κάνουμε στο υπόλοιπο της ώρας. Το συμπέρασμά μου. Δεν είμαι οπαδός του πνευματικού ερημητισμού. Ο άνθρωπος είναι όν, αν το θέλετε, δίπουν και άπτερων κλπ. Αλλά και κοινωνικών. Η κοινωνικοποίηση του ατόμου είναι ένα πρόβλημα των ειδικών ιατρών οι οποίοι επισημαίνουν που αλίμονο αν δεν γίνει σωστά και αν δεν γίνει έγκαιρα. Και στο ευρύτερο κοινωνικό μας περιβάλλον έχουμε σαφείς οδηγίες από το Λόγο του Θεού, θα ζήσουμε μέσα σε αυτό, χωρίς να ανήκουμε σε αυτό, δίνοντας το μήνυμα του Χριστού. Και στο περιβάλλον που λέγεται Εκκλησία θα ταυτιστούμε, θα ενταχθούμε ψυχή και σώματι για τη ζωή και για την αιωνιότητα. Και στο νεολαίστικο περιβάλλον μας, ας ζήσουμε τον παλμό του Χριστού. Ας ζήσουμε το σφρίγος της ηλικίας την οποία ακόμη έχετε και ακόμα δεν σας αποβάλλουν από το σούνιο γιατί δεν γίνει κάτι 35 χρόνων. Και ας βρείτε τρόπους, ας σκεφτείτε τρόπους. Με δυναμισμό, με ενεργητικότητα, με δραστηριότητα, με σύγχρονες μεθόδους να δώσουμε το παλιό και ένα μήνυμα. Δεν λέω να εκμοντερνήσουμε το μήνυμα. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού, που είναι η μόνη ελπίδα για τη σωτηρία του κόσμου. Συγχωρέστε με αν η εισήγησή μου ήταν μεγάλη, αλλά νομίζω ότι έχουμε δικαίωμα για ένα τέταρτο να σταθούμε ακόμη. Ποιος θα ήθελε να ανοίξει τη συζήτηση, θα είσαι εσύ να διευθύνεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή της βραδιάς μας και πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση παρά τα ίντα που ανέφερε.
0: 66. Και.
1: Οι ιδέες του και ο τρόπος παρουσίασής του ταιριάζουν πραγματικά για κάτω τα άντα. Τα πρώτα άντα μάλιστα.
0: Θα το πω της εγγονής μου και θα χαρεί πολύ.
1: Πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πολύ υπαρκτό όπως ακούσαμε. Σίγουρα θα υπάρχουν σκέψεις, θα υπάρχουν ερωτήσεις, θα υπάρχουν αντιρρήσεις, θα υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Παρακαλώ μόνο να μην ξεφύγουμε από το θέμα και αν είναι δυνατόν να μην αργούμε, να μην έχουμε διαλύματα, αλλά να προχωρήσουμε γιατί και ο χρόνος πιέζει. Ορίστε.
0: Και οι κοπέλες μπορούν να μιλήσουν.
1: Βεβαίως.
0: Α, και οι κοπέλες.
1: Ελευθερία του λόγου υπάρχει. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πολλές φορές παρατηρούμε έξω στην κοινωνία μας κάποιες κινήσεις με σκοπούς ανθρωπιστικούς, ειρηνικούς, οικολογικούς και παρόμοιους άλλους. Και εμείς σαν άνθρωποι χριστιανοί κρατάμε μια πιο συντηρητική θέση σε αυτές τις κινήσεις. Γιατί λέμε ότι η Βίβλος λέει θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το άλλο, οπότε είναι μάταιη η ανθρώπινη προσπάθεια. Τελικά είναι συντηρητική η Βίβλος ή μήπως το λάθος υπάρχει σε εμάς και αντιμετωπίζουμε έτσι τα πράγματα?
0: Εάν θα αντιμετωπίσουμε με έναν μυρολατρισμό, η Βίβλος λέει ότι τελικά όλα θα καούν και τα λοιπά και άρα τι να αγωνιζόμαστε, τότε νομίζω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε πολλά πεδία ζωής και δράσης. Βέβαια, είναι ένα τύχημα το ότι πολλά τέτοια κινήματα μας τα πήραν και πρόλαβαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ένταξη πολιτική ή άλλη και δημιουργείται εξ υπαρχής ένα πρόβλημα. Αλλά λόγω χάρη με ενθουσιασμό θα έβαζα την υπογραφή μου σε μια διαμαρτυρία των Κηφισιωτών που θα έλεγε όχι το τρένο και τα λοιπά, διότι το περιβάλλον σήμερα, όπως ξέρουμε και όπως διαβάζουμε, για να ζήσει, ο Χαρίλαος το ξέρει καλύτερα από μένα βέβαια αυτό, εγώ απλώς το έχω διαβάσει, για να ζήσει μια ομάδα ανθρώπων σε ένα περιβάλλον πρέπει το 25% να είναι πράσινο. Σήμερα στους περισσότερους τόπους μας στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 5 και στο Περιστέρι αυτή τη στιγμή το ποσοστό είναι 2%. Που σημαίνει τελεία υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Δεν βλέπω το λόγο γιατί σε μια τέτοια κίνηση δεν θα μπορούσε να λάβει κανείς μέρος ή το ασφαλέστερο, γιατί τέτοιες κινήσεις, μάλιστα με πνευματική υποδομή, όταν ανέφερα για το AIDS, κανένας δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο Απόστολος Παύλος το χειμώνα του 56, όταν έγραφε την προς Ρωμαίους του από την Κόρινθο, μας έδινε ένα σαντανέ, μια ανάγλυφη εικόνα αυτού του πράγματος, του παραφύσιν σεξ, το οποίο δημιούργησε την πανόλη της εποχής μας. Και αυτά δεν τα έχουμε πει, δεν τα έχουμε μιλήσει, δεν έχουν ακουστεί και δεν έχουν κηρυχθεί. Αλλά νομίζω κάτι, ας μην είμαστε πολύ τολμηροί, ας μην αρχίσουμε από τη... Εδώ, σε αυτή την όμορφη εκκλησία, εγώ το δίνω αυτό σαν πρόταση, σαν πρόκληση. Να καλέσουμε από το Υπουργείο Υγείας Επρόνοιας μια Κυριακή βράδυ και να πούμε ελάτε, γιατί ο γιατρός τάδε θα μιλήσει για τη σωματική, ο κήρυκας την πνευματική, ο ψυχίατρος ψυχή κτλ. Και ένα, όπως λέμε στη διδακτική στο βιβλικό σχολείο, ένα team teaching, μια διδασκαλία.

0: μπούμε στον κοινωνικό χώρο δυναμικά και να δώσουμε το παρόν μας. Απουσιάζουμε, νομίζω, από ολόκληρες τις πολιτιστικές... Εχθές πήγαινα στον Κάλαμο, έχω κάνει ένα δωμάτιο εκεί, πολιτιστικό κέντρο. Και μου ήθελε να χτυπήσω και να πω, έχω μια προβολή, ξέρω, για το κάπνισμα και τα λοιπά. Με δέχεστε, να πάω εκεί και μαζί να πω και δύο λόγια Χριστού.
1: Κάποια άλλη ερώτηση. Ξέρω σίγουρα ότι υπάρχουν αιχμές στο θέμα για ερωτήσεις, για αντιρρήσεις. Ναι, Κώστα.
0: Κάποιες
1: εκπροσωπήσεις.
0: Ναι, δεν θα το έκανα σε τέτοια περίπτωση. Ναι, αλλά ούτε μπορεί να είναι απόλυτα αποτρεπτικό. Είναι, Κώστα, όπως θα μου πει μια δημόσια αρχή, δεν σου δίνω άδεια οδηγού αυτοκινήτου, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Θα μου δώσεις άδεια, έχω δικαίωμα την πάρω και αν σκοτώσω, υπάρχει ο ποινικός κώδικας, ο ποινικός νόμος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή και τα λοιπά, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Να έχουν μονοπολίσει όλα τα όμορφα, όλα τα πολιτιστικά, όλα, όλα. Αυτό το υγεία είναι η κατάσταση και τα λοιπά. Εμένα μου μιλάει μέσα στην καρδιά μου. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσω. Μα το χρησιμοποιήσε και η κλαδική του τάδε. Με γεια της χαρά της. Ας το χρησιμοποιήσουμε εμείς χωρίς να πάμε στην κλαδική εκείνη. Σαν νεολαία. Δηλαδή, μήπως ο υπερβολικός κίνδυνος ενός ενδεχομένου ελοχεύοντος κλπ. Και μία μας κάνει να απέχουμε. Δηλαδή, τι επιδιώκει ο τίτλος, ο χριστιανός νέος ή η κοινωνική του συμπεριφορά. Δηλαδή, θα μας αποκλείσει απ' όλα. Θα μας περιορίσει μέσα στην Εκκλησία.
1: Μήπως αυτοί οι κίνδυνοι αποτελούν για μας μια κάποια δικαιολογία, ένα σύννεφο που καλυπτόμαστε για να δικαιολογήσουμε την πολλές φορές αλληγορία μας την πνευματική.
0: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί όσα η αλληλεγγύη δεν τα φτάνει, θα κάνει κρεμαστάρια. Αλλά επαναλαμβάνω, ποια επιχείρηση δεν έχει ρίσκο, δεν έχει κίνδυνο. Και σε ένα ύστερο εξαρτάται από την πνευματικότητα αυτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται, εάν θα πέσουν θύματα και τα λοιπά. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Εάν είναι η εταιρεία τάδε προστασίας περιβάλλοντος, να σας πω την καρδιά μου, παιδιά. Ίσως μεταξύ σας υπάρχουν κάποιοι που σπουδάζετε νομικά, που σπουδάζετε. Κάποτε προσπάθησα, ο Θεός ξέρει, δεν το επέτρεψε γιατί, να συγκροτηθεί μια νομική επιτροπή Ευαγγελικών, η οποία θα γνωματεύει, θα γνωμοδοτεί, θα παίρνει θέση σε όλα τα ζητήματα. Σας λέγω ότι με το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο υπάρχει κίνδυνος οι Ευαγγελικές Εκκλησίες να μείνουν έξω από την εξαίρεση από τον φόρο, από την απαλλαγή από τον φόρο για δωρές στις Εκκλησίες. Πότε θα ζητήσουμε τα δίκαιά μας? Θα σας πω τούτο, οι σπουδάζοντες νομικά θα με καταλάβουν κάπως καλύτερα. Κάθε Ορθόδοξος ναός, συγκροτημένος, ενωρία κτλ., είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η Ευαγγελική Εκκλησία δεν αναγνωρίστηκε σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και γι' αυτό έχουμε σωματεία για να καλύπτουμε τις ανάγκες των κτηρίων μας κτλ. Εάν ο νόμος αυτός λειτουργήσει όπως έχει εκδοθεί, ο τελευταίος φορολογικός νόμος, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα επιχορηγούνται ασφαλώς, διότι θα εξαιρούνται της φορολογίας. Η Ευαγγελική Εκκλησία, που δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν θα τύχει αυτού του ευεργετήματος. Θα μου πείτε, και εδώ είναι η πνευματικότητα σε εισαγωγικά, να δίνουμε χωρίς να επιδιώκουμε ότι το δίνουμε για να πάρουμε απαλλαγή. Αλλά είναι πολύ πρόχειρη λύση αυτή. Είμαστε Έλληνες, πρέπει να ζητήσουμε όλα τα δίκαιά μας, να τα διεκδικήσουμε. Πρέπει να πάμε στο Στρασβούργο, πρέπει να πάμε στις Βρυξέλλες. Πρέπει η νεολαία να κινηθεί. Όταν σας έλεγα ότι οι βιβλικοί σύνδεσμοι, επειδή εργάζομαι σαν βιβλικό σύνδεσμο χρόνια τώρα,

0: και των 12 χωρών εκτός του Λουξεμβούργου, λόγω της μικρότητός του, θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση, μάλλον να αναγγείλουν στην ελληνική κυβέρνηση ότι τον Απρίλη του 1990 ή 1991 θα διοργανώσουμε στη χώρα σας τον Μαραθώνιο της Βίβλου. Παρακαλούμε να έχουμε την βοήθειά σας, την παραστασή σας κλπ. Αλλά πού είναι οι νέοι που θα τρέξουν? Ξεχάστε χρήματα, ξεχάστε, ο Θεός θα τα δώσει. Πού είναι αυτοί που θα οργανώσουν, πού είναι αυτοί που θα το οραματιστούν, πού είναι αυτοί που θα το αγαπήσουν, πού είναι αυτοί που θα το χειροκροτήσουν? Και μιλάμε για νέους. Δεν μιλάμε για Λωρίδα. Βλέπετε, τόσα χρόνια στη Λωρίδα και εξακολουθεί η Λωρίδα να μην με έχει κάνει Λωρίδα.
1: Ο εισηγητής, βλέπω, μας έχει στριμώξει, εμάς τους νέους ιδιαίτερα. Κάτι να...
0: Θα πούμε.
1: Να αντιπαραθέσουμε. Παρακαλώ. Η συμπεριφορά του πιστού νέου είναι η ίδια όταν βρίσκεται μέσα στο εκκλησιαστικό του περιβάλλον και το ίδιο πρόσωπο δείχνει έξω στον κόσμο, ή έχει δύο προσωπία, δύο πρόσωπα, μάλλον ένα πρόσωπο και μία μάσκα?
0: Το ερώτημα όπως υποβάλλεται επιδέχεται μόνο αρνητική απάντηση. Αλλά τι εννοούμε δύο πρόσωπα? Μήπως εννοούμε δύο συμπεριφορές, δύο τρόπους προσέγγισης? Και δύο, και δύο, και τρεις, και τέσσερους, εάν είναι πνευματικοί. Ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έλεγα εχθές στο Χαλάνδρι που ήμουν, σε μια συμμελέτη, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι έγινα τα πάντα τη πάση, είναι απαντή τρόπο κερδίσω την άση. Και επειδή ήταν η αναφορά μας στο Πράξεις 17, είμαστε στην περίπτωση, μιλήσαμε για την λεγόμενη αριοπαγητική του Παύλου. Θεολογικά, με αυτόν τον όρο, νοούμε τον τρόπο προσέγγισης στις ψυχές που χρησιμοποίησε ο Παύλος στον Άριο Πάγο, που ήταν τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που χρησιμοποίησε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί από τις Ιουδαϊκές γραφές. Στον Άριο Πάγο, καθώς την έστω των ποιητών σας, και αν το εξετάσουμε, τουλάχιστον 6 ή 7 αρχαίες συγγραφείς αναφέρονται, αν όχι μνημονεύονται. Και πολλοί κατηγόρησαν τον Παύλο ότι επειδή χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό δεν ιδρύθηκε και Εκκλησία Χριστιανική στην Αθήνα. Αυτός είναι ο φτηνός τρόπος. Βέβαια, αν χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο κριτήριο, όπου ο Παύλος δεν άφησε Εκκλησία πίσω του, άρα δεν κήρυξε Χριστό, δεν βγαίνουμε πουθενά. Αλλά εν τούτης, και στην επιστολή του προς Ρωμαίους, που γράφει από την Κόρινθο, επαναλαμβάνω το χειμώνα του 56, τα τρία πρώτα κεφάλαια της προς Ρωμαίους δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επανάληψη της αριοπαγητικής. Και εκεί από τον Θεό Δημιουργό έρχεται στον Θεό Σωτήρα, στον Χριστό κτλ. Να πούμε λοιπόν ότι αν χρησιμοποιήσω αυτό τον τρόπο ή τούτο τον δρόμο για να φέρω την ψυχή στον Χριστό, ότι αυτό είναι αμαρτία, δεν μπορώ να το δεχθώ. Και δεν μπορεί η εποχή μας να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Φτάνει να μην υποστηλούμε πνευματικά. Όπως είπα, όχι ηθική ταύτιση με την ανήθικη Κόρινθο, αλλά όχι και έξοδος και φυγή. Διότι σήμερα εγώ νομίζω ότι η νεολαία μας απουσιάζει από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Με το δικό της παρόν. Με τους τρόπους που εσείς θα σκεφτείτε. Σας δίνω στην νεολαία της εκκλησίας της οποίας και εγώ είμαι μέλος. Σας δίνω αυτή την περίπτωση σας και σας λέω, καλύπτουμε όλα τα έξοδα. Να στείλουμε σε όλα τα επαρχιακά έντυπα εφημερίδες το ότι μπορούμε να δώσουμε μια Αγία Γραφή και μερικά βιβλία δωρεάν για τα πολιτιστικά τους κέντρα. Και δουλέψτε αυτό το πράγμα εδώ. Και γράψτε στην επαρχία. Γράψτε στην Ξανθή, ξέρω, στη Μυτιλίνη. Γράψτε στον άλλο στο Ίνι και τα λοιπά. να πλωθεί σε όλη την Ελλάδα η Αγία Γραφή. Εκεί που πάνε και ξεφυλίζουν οι χωριάτες και οι άλλοι πολύτιμες ψυχές και δεν υπάρχει ούτε μια πνευματική παρουσία, ούτε δύο λόγια Χριστού, ούτε ένα πνευματικό βιβλίο. Γιατί τα αφήσαμε αυτά να γίνει? Είναι τον τελευταίο χρόνο η μόδα των πολιτιστικών κέντρων. Κι όμως σκεφτήκαμε να προβληματιστούμε πώς μπορούμε να μπούμε σε εκείνο το χώρο, όχι για να επηρεαστούμε από εκείνον, αν και μπορεί να έχουμε να διδαχθούμε και από εκείνον, γιατί όχι, μερικά πράγματα, αλλά για να δώσουμε το μήνυμα που φλέγει την καρδιά μας.
1: Αν...
0: Τα τελευταία λεπτά να δοθούν στις συνάδελφες.
1: Νομίζω ότι ο μιλητής απάντησε ότι ο πιστός άνθρωπος είναι σαν διαγωγή και σαν συμπεριφορά και σαν χαρακτήρας είναι ο ίδιος. Είτε είναι μέσα στην εκκλησία του, είτε είναι μέσα στην οικογένειά του, είτε είναι στη γειτονιά του, είτε είναι στη δουλειά του, παντού μέσα στην κοινωνία. Είναι το ίδιο. Θα παρακαλούσα πολύ... Να γίνει συζήτηση και από άλλους. Να μην μονοπολούμε την ώρα. Και ή δυνατόν οι νέοι. Είναι ώρα των νέων και θα μου συγχωρέσετε αν έχω κάποια υπερβολική ευτυχία προς τους νέους.
0: Αγόρια και κορίτσια.
1: Ξέρω ότι υπάρχουν προβληματισμοί, υπάρχουν δικαιολογίες, υπάρχουν αντιρρήσεις. Παρακαλώ. Όχι μεταξύ σας, προς τα δω.
0: Μήπως θα ήταν αξιόλογο αν πρότεινα το εξής. Αν το βλέπετε κι εσείς, κάποια άλλη συζήτηση, κάποια άλλη ώρα που μπορούσατε εσείς οι νέοι, χωρίς εμάς τους ασπρομάλιδες εδώ ανάμεσά σας, ευχαριστούμε γιατί μας δεχόσαστε. Η αγάπη είναι αμοιβαία. Αλλά τι θα λέγατε να μας ευώσαστε να σκεφτείτε πώς στη σύγχρονη εποχή μας, με κάποιους τρόπους όχι απαραίτητα παραδοσιακούς, να δώσετε το μήνυμα στη καινούρια γενιά. Ή να στηρίξετε τα πόδια σας σε μια συνειδητή, υπεύθυνη, αρμονική ένταξη μέσα στην Εκκλησία ή στην νεολαϊστική χώρο, στον νεολαϊστικό χώρο της Εκκλησίας. Ίσως θα άξιζε κάτι τέτοιο. Δεν είναι μόνο ο Μαραθώνιος της Βίβλου, ο οποίος με θέλει, δεν είναι μόνο η Βίβλη στην Κό και στο Γαβδονήσι και στα λοιπά. Είναι μύριοι τρόποι. Ένα πράγμα μόνο σας λέγω, ότι αν με τιμήσετε να ζητήσετε τη συνεργασία μου, θα το κάνω με πάρα πολύ χαρά και με ενθουσιασμό. Και όποιος ενθουσιάζεται σημαίνει ότι δεν έχει γεράσει πολύ ακόμα.
1: Άλλωστε, προηγούμενα είπατε ότι είστε μέλος της νεολαίας μας.
0: Ναι. Όχι της νεολαίας.
1: Τι είπατε, της νεολαίας της Εκκλησίας.
0: Είναι απροφροσύνη.
1: Ναι.
2: Και
0: Ναι. Είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση που το ακούω αυτό. Ήξερα ότι υπήρχε μελέτη, αλλά όχι ότι είχε ολοκληρωθεί. Και συγκινούμε αυτή τη στιγμή που το λέω και στοχάζουμε τη στιγμή που θα αποφασιστεί από αυτόν τον σύλλογο ή το σύνδεσμο τι είναι, ότι επί του θέματος τάδε, ο σύλλογος Ευαγγελικών ή πώς λέγεται, ιατρών κτλ. Εκθέτει τις απόψεις του σε ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί σε 10 εφημερίδες. Πρέπει να ακουστεί η φωνή μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Δόξα και ευλογητέ, από την καρδιά μας αυτό το πρωί σου στέλνουμε τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης και της λατρείας μας. Καταθέτουμε στα πόδια σου εν το ονόματι του Χριστού, τον οποίον έστειλες και έγινε σωτήρας μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και αναστήθηκε την τρίτη μέρα κατά τις γραφές για τη δικαίωσή μας. Σε ευχαριστούμε για αυτό το μοναδικό, το θαυμαστό και το αιώνιο έργο το οποίο έκαμες για να επανασυνδέσεις κάθε ψυχή μαζί σου και έχουμε το προνόμιο να ακούσουμε και να δεχθούμε και να αγκαλιάσουμε το μήνυμα αυτό της αγάπης σου και της λυτρώσεως. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Παρακαλούμε σήμερα το πρωί καθώς μαζευτήκαμε, αν είναι λόγοι συνηθίας που μας έφεραν, αν είναι λόγοι τυπικοί, αν είναι κάποιος άλλος εσωτερικός λόγος και όχι αναζήτηση του προσώπου σου, σε παρακαλούμε, ξύπνησε τα πνεύματά μας και τις καρδιές μας. Και δώσε όλοι μαζί, με εκείνους τους λίγους που ήρθαν στο όνομα του Χριστού, ειλικρινά να σε λατρεύσουν όλοι μαζί, να αγκαλιάσουμε το πρόσωπό σου και δώσε μέσα στα βάθη μας, Κύριε, να ζήσουμε και να νιώσουμε τη δύναμη της παρουσίας σου και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Περιμένουμε από σένα που δίνεις και ευλογείς και χαρίζεις και σου αρέσει να μεταδίδεις από τον πλούτο της χάρης σου εν Χριστώ Ιησού, εν το ονόματι του οποίου σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Αμήν. Βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όπως ξέρετε από τα προγράμματα, τα πρώτα 8 εδάφια στο 24 κεφάλαιο. Κεφάλαιο ΚΔ, εδάφια 1-8. Την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ενώ ακόμη ήταν όρθρος βαθύς, ήρθαν οι γυναίκες στο μνήμα και έφεραν αρώματα τα οποία είχαν ετοιμάσει. Βρήκαν όμως την πέτρα που ήταν μπροστά στο μνήμα αποκυλισμένη από το μνημείο και μπήκαν μέσα και δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και καθώς ήσαν σε απορία μεγάλη, τι να συνέβη. Ξαφνικά, δύο άνδρες παρουσιάστηκαν μπροστά τους, που τα ενδύματά τους έλαμπαν σαν το φως. Και καθώς μέσα τους γέμισε η ψυχή φόβο, έσκυψαν τα πρόσωπά τους προς τη γη. Εκείνοι όμως, οι δύο, είπαν προς τις γυναίκες, «Γιατί ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε». Θυμηθείτε τι ακριβώς είπε σε εσάς όταν βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων αμαρτωλών, πρέπει να σταυρωθεί και πρέπει την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και εκείνες πραγματικά θυμήθηκαν τα λόγια που είχαν ακούσει και καθώς γύρισαν από το μνημείο στα δικά τους, απήγγειλαν όλα αυτά που είδαν και άκουσαν στους έντεκα και σε όλους τους υπολείπους. Ήσαν μεταξύ των γυναικών η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η Μαρία του Ιακώβου και οι υπόλοιπες γυναίκες που τις συνόδευαν. Και καθώς έλεγαν όλα αυτά στους Αποστόλους, τα λόγια τους φάνηκαν στους έντεκα και στους άλλους σαν παραλήρημα αρρώστου και απιστούσαν για ό,τι άκουσαν. Ο Κύριος να ευλογήσει το κομμάτι αυτό στην καρδιά μας. Η χοροδία θα ψάλει τον πρώτο ύμνο της.

τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς. Δεν είναι εδώ. Αλλά αναστήθηκε. Τι συνέβη εκείνη την πρώτη Κυριακή? Τι έλαβε χώρα, ποια γεγονότα έλαβαν χώρα εκείνη την πρώτη ιστορική Κυριακή? Ένας αδιανός τάφος, χωρίς να είναι εντελώς αδιανός. Τα οθόνια ήσαν περιτυλιγμένα όπως συνήθισαν οι Ιουδαίοι τότε τους νεκρούς τους, και το σώμα όμως έλειπε, δεν ήταν εκεί. Το σώμα δεν μπορούσε να έχει φύγει χωρίς τα οθόνια. Τα περιστατικά των εμφανίσεων του Ιησού Χριστού σε ένα πλήθος ανθρώπων, ευσεβών ανθρώπων, διότι μόνον αυτοί μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό, αυτοί που σέβονται και ζητούν το πρόσωπο του Θεού, είναι γεγονότα ανεξήγητα. Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Το πρώτο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε τεράστιες, μεγαλειώδες διακηρύξεις. Είπε παραδείγματος χάρη ότι εγώ είμαι όπως ο Θεός, και δεχόταν προσκύνηση και λατρεία όπως ο Θεός ο Πατέρας. Ότι ήρθα από πάνω, δεν είμαι εκ των κάτω όπως είστε εσείς. Ότι ήμουν πριν γίνει ο κόσμος, ότι εγώ ήμουν εκείνος που έφερα τον κόσμο στην ύπαρξη. Αυτές είναι διακηρύξεις οι οποίες δεν λέγονται από ένα τυχαίο στόμα. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό από τα τρία. Το δεύτερο είναι η εντυπωσιακή σταδιοδρομία του πάνω στον κόσμο, με θαύματα μοναδικά, με αναστάσεις νεκρών, με θεραπείας επιγενετής τυφλών, με καθαρίσματα λεπρών, με κάθε είδους θαύμα εξαιρετικής μορφής και επεμβάσεως του. Και τρίτον, το γεγονός της Αναστάσεως του Ιδίου, του Ιησού Χριστού εκ των νεκρών. Ποια από όλα αυτά είναι ευκολότερα να εξετάσει κανείς και να ερευνήσει? Γι' αυτό ολόκληρο το βάρος της έρευνας έπεσε επάνω στο γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Διότι ο ισχυρισμός ότι εάν η Ανάσταση είναι ένα ιστορικό, αποδεδειγμένος ιστορικό γεγονός, τότε όλα τα άλλα αυτομάτως είναι δεκτά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Για τα λόγια, οι διακηρύξεις που έκανε, για τα θαύματα τα οποία επετέλεσε, όλα είναι μοναδικά και όλα είναι πιστευτά και όλα είναι δεκτά. Αλλά τι γίνεται με την Ανάσταση? Θα ήθελα να δούμε σήμερα σε δύο διαφορετικές όψεις το γεγονός αυτό. Πρώτα να κάνουμε μια γενικότερη επισκόπηση, να δούμε πώς ιστορικά και γενικά οι άνθρωποι έξω από την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν το γεγονός της Αναστάσεως, και μετά να το δούμε πλέον από κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ειλικρινά να συνδεθούν και να γνωρίσουν τη δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού μέσα στην προσωπική του ζωή. Υπάρχουν κατά το Λόγο του Θεού 6 κατηγορίες ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία είναι εκείνοι οι οποίοι απριόρι, εκ των προτέρων, προκαταβολικά, δεν συζητούν για τον Θεό. Δεν δέχονται τον Θεό. Δεν τους ενδιαφέρει ο Θεός. Δεν υπάρχει ο Θεός για αυτούς. Είναι οι άνθρωποι οι αρνητές. Αν θέλετε, οι αθεϊστές. Μια δεύτερη κατηγορία είναι εκείνη η οποία δεν δέχεται την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μπορεί να δέχεται ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη σαν Θεός, αλλά ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ότι έλαβε χώρα και ότι είναι γεγονός ιστορικό, για αυτούς είναι κάτι μη παραδεκτό. Είναι η δεύτερη κατηγορία.

σαν τους δυο στην Εμαούς, είναι εκείνοι που ζητούν τον Ιησού μέχρι τον τάφο. Ζητούν τον Ιησού ανάμεσα στους νεκρούς. Είχα συζήτηση με έναν γιατρό προ καιρού και μου έλεγε τα δέχομαι όλα, αλλά μέχρι τον τάφο. Ο Ιησούς, υπέροχος, μέχρι τον τάφο. Είναι εκείνοι οι οποίοι ζητούν τον Ιησού να τον βρουν μέχρι τον τάφο. Ένα παράδειγμα μοναδικό στην ανθρωπότητα, ένας δάσκαλος έξοχος, ένας ηθικολόγος άριστος, ένας επανορθωτής υπέροχος, αλλά τίποτα παραπάνω, μέχρι τον τάφο. Μας άφησε να μιμηθούμε. Αλλά αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό δεν είναι η αποκάλυψη της Βίβλου. Αυτό δεν είναι εκείνο που διακηρύττουν οι γραφές. Υπάρχουν και άλλοι. Μια πέμπτη κατηγορία. Οι οποίοι δέχονται μεν την Ανάσταση του Χριστού. Ευσεβείς άνθρωποι. Μιλούν για την Ανάσταση του Χριστού. Ευχαρίστως ακούν για την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά δεν έχουν οι ίδιοι προσωπική πείρα της δυνάμεως της Αναστάσεως του Ιησού. Και παραδέρνονται, μέσα τους παιδεύονται, βασανίζονται, αισθάνονται σκλάβοι μιας ζωής και μιας ροπής γεγονότων χωρίς να μπορούν να ελευθερωθούν. Είναι η δέσμη, η θεωρητική αν θέλετε έτσι, της Αναστάσεως. Είναι οι θεολόγοι εκείνοι, όχι οι θεολόγοι εξ Ευαγγέλματος, αλλά οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα περί Θεού και έχουν γεμίσει το κεφάλι τους από γνώσεις. Μπορεί να έρχονται τακτικά σε συναθρήσεις τέτοιες σαν τη σημερινή. Μπορεί να ασχολούνται στο σπίτι τους, να διαβάζουν προσωπικά βιβλία, τη γραφή, και όμως να μην έχουν ζήσει την δύναμη της Αναστάσεως, να μην έχουν την εμπειρία την προσωπική με τον Αναστημένο Ιησού Χριστό. Είναι κάτι άλλο. Και οι πέντε αυτές κατηγορίες είναι έξω. Υπάρχει η τελευταία, η έκτη. Είναι εκείνοι οι λίγοι, οι έξυπνοι, οι ρεαλιστές. Οι άνθρωποι που την Ανάσταση τη δέχτηκαν και άφησαν τον Αναστημένο Ιησού Χριστό να αλλάξει τη ζωή τους από τα βάθη, ριζικά, και να κάνει ένα έργο βαθύ μέσα τους, ολοκληρωτικό, να τους κάνει καινούριους ανθρώπους και να μπορούν κάθε μέρα να ζουν στο πνεύμα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και με τη δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Φυσικό είναι το ερώτημα, αν μου επιτρέψετε, σε ποια από τις έξι κατηγορίες ανήκομαι σήμερα το πρωί. Τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Ο άδειος τάφος, που δεν ήταν άδειος εντελώς. Τα αυθόνια μαρτυρούν οι αποκαλύψεις του Ιησού Χριστού. Οι φανερώσεις του σε ανθρώπους πιστούς, αφιερωμένους που τον ζητούσαν. Αλλά θα μου επιτρέψετε στο πρώτο αυτό μέρος, όπως είπαμε, να κάνουμε μια αναδρομή σε εκείνη τη δεύτερη κατηγορία, την τρίτη κατηγορία, η οποία προσπαθεί το γεγονός της Αναστάσεως να το αποθήσει, να του δώσει μια ερμηνεία, γιατί απριόρι μέσα τους δεν δέχονται ότι είναι δυνατόν να γίνει η Ανάσταση εκ των νεκρών. Και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει μια άλλη εξήγηση να δώσουμε. Θα σας φέρω μπροστά σας μερικές από αυτές. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, αλλά διάλεξα 5-6 από αυτές. Διότι σήμερα πλέον, πρέπει να σας πω, αυτές δεν ισχύουν. Κανένας μέσα στον επιστημονικό, θεολογικό τομέα δεν συζητάει πλέον αυτές τις αρνήσεις και τις ερμηνείες. Θα μου πείτε τότε γιατί τις φέρνω μπροστά σας. Για τον εξής λόγο. Διότι παρόλο που δεν αντιπροσωπεύονται σήμερα, εντούτοις είναι διακεχημένες μέσα στις συνειδήσεις και στις καρδιές των ανθρώπων και συζητιώνται από ανθρώπους οι οποίοι μένουν ακόμη 1,5 αιώνα πριν. Όταν ξεκίνησαν αυτές οι πρώτες ερμηνείες, παρερμηνείες του γεγονότος της Αναστάσεως. Όπως σήμερα μέσα στον επιστημονικό κόσμο δεν είναι δεκτή η καταγωγή του ανθρώπου από τον Πίθηκα. Και όμως όλοι οι άνθρωποι συζητούν και νομίζουν ότι είναι απόγονοι του Πίθηκα. Και γι' αυτό χρειάζεται να γίνει διαφώτιση. Μόνο γι' αυτό το λόγο το φέρνω μπροστά σας με σκοπό να δούμε πόσο ανάξιες είναι οι απόψεις αυτές για να μπούμε μετά στο δεύτερο μέρος που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Υπάρχει λοιπόν μία άποψη η οποία δεν είναι καινούρια, αυτή είναι πολύ παλιά, ότι το σώμα του Ιησού εκλάπηκε από τον τάφο. Πήγαν δηλαδή οι μαθητές το βράδυ κρυφά και έκλεψαν το σώμα του Ιησού. Δεν χρειάζεται να μπω εδώ σε λεπτομέρειες, διότι αμέσως θα μου πείτε μόνοι σας πώς είναι δυνατόν οι Ρωμαίοι, εκείνοι οι αυστηροί στρατιώτες, με όλη την κωστοδία τους, να αφήσουν τον τάφο έτσι απροστάτευτο. Πώς ήταν δυνατόν αυτός
ο μεγάλος λίθος χωρίς θόρυβο.

0: άνθρωπο μέσα στη νύχτα να αποκυλιστεί και με ποιο σκοπό και γιατί να γίνει η κλοπή του σώματος. Αλλά δεν θα στα πω αυτά επειδή είναι λογικές αντιδράσεις του καθενός μας. Εν τούτης όμως θα φέρω μπροστά σας απόψεις αρνητών της Αναστάσεως, οι οποίοι δεν συντάσσονται με αυτή την άποψη. Ένας από αυτούς έλεγε, παραδείγματος χάρη, το όνομα του είναι Ράι Μάρους, πού θα βρίσκαν οι μαθητές εκείνοι φοβισμένοι το θάρρος να πάνε στον τάφο με κίνδυνο τη ζωή τους μπροστά στους Ρωμαίους οπλισμένους στρατιώτες και να κλέψουν το σώμα, και γιατί. Ακόμα και δύο άλλοι αρνητές, ο Στράους και ο Μπάουρ, δεν δεχόντουσαν ποτέ, παρόλο που δεχόντουσαν άλλη εξήγηση, δεν δεχόντουσαν το γεγονός ότι οι μαθητές μπορούσαν να είχαν τη δύναμη, την ηθική να ξεκινήσουν να πάνε στον τάφο για να κλέψουν το σώμα. Συνεπώς, αυτό είναι ένα επιχείρημα που ρίχνεται μπροστά στον ορίζοντα σαν καπνός, για να αφήσει τη συνείδησή του να μην την ελέγχει το πνεύμα του Θεού, εκείνος στον οποίο του μιλάζει το Ευαγγέλιο, και σου αντιτάσσει αμέσως, το έκλεψαν το σώμα οι μαθητές. Μια άλλη άποψη είναι γνωστή, την ξέρετε, η αναζωογόνηση του σώματος του Ιησού. Ότι ο Ιησούς επάνω στο σταυρό του Γολγοθά δεν πέθανε εντελώς, και καθώς μπήκε μέσα σε εκείνο τον τάφο, ο οποίος ήταν ψυχρός, φρέσκος, καινούριος, και με τα αρώματα τα οποία του έφεραν, ή μάλλον τον είχαν αρωματίσει εκ των, των προτέρων, ζωογονήθηκε και πήρε τη δύναμη και έφυγε από τον τάφο. Αφήστε που εδώ γεννιόνται χίλια δυο ερωτηματικά, ότι τα αρώματα είχαν τέτοια δύναμη που έναν έστω και ζωντανό θα μπορούσαν να τον αποτελειώσουν. Δεύτερο, πού θα βρεις και εκείνος ο κρεμασμένος 6 ώρες στο σταυρό τη δύναμη να αποκυλήσει εκείνη τη μεγάλη πέτρα η οποία ήταν μπροστά στον μνημείο. Αλλά και κάτι άλλο. Έχουμε ιστορικά ντοκουμέντα, παραδείγματος χάρη ο Ιώσυπος, ο ιστορικός, αναφέρει για 3 φίλους του, στους οποίους ο Τίτος, ο Ρωμαίος στρατηγός, την ώρα που είχε κυκλώσει την Ιερουσαλήμ και είχε καταστρέψει τα πάντα, τους είχε παραδώσει σε σταυρικό θάνατο και μεσολάβησε αυτός να τους κατεβάσουν από το σταυρό μόλις τους είχαν καρφώσει. Και οι δύο αυτοί μόλις τους κατέβασαν, απέθαναν. Δεν μπόρεσαν να ζήσουν. Ο Τρίτος, παρόλες τις ιατρικές συνδρομές και βοήθειες που του δόθηκαν, δεν μπόρεσε ούτε και αυτός να επιζήσει. Αλλά έχουμε το στοιχείο επίσης της μαρτυρίας, ότι την ώρα που ο Ρωμαίος στρατιώτης με τη λόγχη του ελόγχισε την πλευρά του Ιησού, είδωρ και αίμα βγήκε από εκεί. Ένα σημάδι ότι ο θάνατος πλέον είχε επέλθει. Δεν στέκεται λοιπόν ούτε αυτή η άποψη της αναζωογονήσεως, διότι ο θάνατος του Ιησού ήταν πλήρης. Αλλά όπως τα παραδείγματα που αναφέραμε, και εκεί που δεν υπήρξαν στους φίλους του Ιώσυφου, δεν είναι δυνατόν ποτέ να επιζήσει, και μάλιστα εγκαταλελειμμένος από ιατρική προσφορά. Ένας άλλος τρόπος αποσιωπήσεως του γεγονότος είναι η θεωρία, η άποψη της ψευδεστήσεως, την οποία αντιπροσώπευσε ο μεγάλος Ορενάν, ο οποίος ενώ πολέμησε όσο μπορούσε τον Ιησού και τη διδασκαλία του, ξέρουμε όσοι διαβάσατε τα βιβλία του, ότι ο άνθρωπος αυτός στο τέλος παραδέχθηκε το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Έλεγε λοιπόν ο Ρενάν, και μια σχολή την οποία δημιούργησε, ότι με την ψευδέστηση, εκείνη την ώρα που οι μαθητές ήταν κάπου μαζεμένοι και περνούσε το φύσημα ενός ανέμου, εκείνο το θρόισμα των φίλων, οι μαθητές άκουγαν εκεί μέσα ότι περνάει ο Ιησούς και τους έλεγε «Ειρήνη ημίν». Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε όλοι εμείς ψευδέστηση σήμερα για να δεχθούμε μια τέτοια άποψη της εξηγήσεως της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Μια άλλη επίσης ήταν ότι οι μαθητές θα έπρεπε να είδαν κάτι οπτικώς λανθασμένο, κάποιο φάντασμα, και αυτό να τους γέννησε μια παραισθησιακή αντίστροφη εικόνα και να τους δημιούργησε μέσα τους την εντύπωση ότι αναστήθηκε ο Ιησούς. Αλλά για όσους γνωρίζετε τα πράγματα, φαντάσματα δεν φαίνονται την ημέρα παρά μόνο τη νύχτα. Και γνωρίζουμε ότι οι εμφανίσεις του Ιησού Χριστού έγιναν οι περισσότερες μέσα στο φως της ημέρας, και όχι σε έναν, ούτε σε δυο, ούτε σε 11, αλλά σε περισσότερους από 500 ανθρώπους και μάρτυρες, οι οποίοι την εποχή που εγγράφονται τα Ευαγγέλια και εξετυλίγονται τα γεγονότα αυτά, μπορούσαν να ερωτηθούν ανά πάσα στιγμή ή να διαψευστούν. Λοιπόν, τέτοιες εξηγήσεις για να αλλοιώσουν το γεγονός της Αναστάσεως δεν είναι ικανές να σταθούν. Θα σας πω κι άλλη μία, παρόλο που έχω κι άλλες εδώ, την υπόθεση του μύθου, την οποία ο Στράους ο Γερμανός προσπάθησε προ 200 περίπου ετών να τη ρίξει σε κυκλοφορία. Όπως πλάθονται όλοι οι μύθοι, γεγονότα που συνέβησαν κάποτε στην ιστορία, έτσι σιγά σιγά σαν τον Ηρακλή, παραδείγματος χάρη τον Ημίθεο, δημιουργήθηκε το γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ των νεκρών. Αλλά στο σημείο αυτό και γενικά στις απόψεις αυτές έχουμε τρεις κατηγορίες γεγονότων τα οποία είναι ανεξήγητα και τα οποία θέλω να φέρω μπροστά σας πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος. Τρεις κατηγορίες γεγονότων τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν διαφορετικά εκτός μόνον εάν δεχθούμε την ιστορική εφήγηση των Ευαγγελίων, το γεγονός της Αναστάσεως το οποίο έλαβε χώρα. Πρώτη κατηγορία. Οι μαθητές όλοι δεν ήσαν εύπιστοι. Ήσαν άπιστοι, δύσπιστοι καλύτερα. Θυμόσαστε το Θωμά. Θυμόσαστε το ανάγνωσμα που είχαμε σήμερα το πρωί. Ο Λουκάς σαν γιατρός χρησιμοποιεί την ιατρική λέξη λύρος, δηλαδή παρέστηση στα αυτιά τους, παραλήρημα, όπως ο άρρωστος που δεν ξέρει τι λέει. Τέτοια λένε οι γυναίκες ότι είδαν τον Ιησού αναστημένο. Και οι άνθρωποι αυτοί φοβισμένοι, κλεισμένοι, πώς ήταν δυνατόν το γεγονός αυτό να εξηγηθεί? Στην ίδια κατηγορία ανήκουν τα μοίρα των γυναικών στον τάφο. Οι γυναίκες πήγαιναν για να αναλείψουν ένα νεκρό σώμα, η δυσπιστία τους. Ένα νεκρό σώμα. Όχι για να βρουν κάποιο αναστημένο Κύριο. Και θυμόσαστε επίσης τη δυσπιστία αυτών των δύο στο δρόμο προς την Εμαούς. Τι κουβέντα! Μαζί με τον Ιησού, τον οποίο δεν εγνώρισαν στην αρχή. Η κατάσταση λοιπόν των μαθητών και της πρώτης χριστιανικής, θα λέγαμε, κοινότητας ήταν μέσα σε ένα πνεύμα δυσπιστίας, παρόλο που ο Ιησούς τους είχε προαναγγείλει το γεγονός της Αναστάσεως. Δεύτερη κατηγορία γεγονότων. Πώς θα εξηγήσουμε την απότομη μεταβολή των μαθητών, των δύσπιστων, οι οποίοι όχι μόνο πίστευαν πλέον, αλλά έδιναν διακήρυξη σαφή στον κόσμο ότι πρέπει να μετανοήσουν και να δεχθούν την Ανάσταση σαν γεγονός. Οι φοβισμένοι, πού βρήκαν το θάρρος του λέοντα? Πού το βρήκαν? Πώς θα εξηγήσουμε την επιστροφή του Παύλου? Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα του μίσος, κακία και φθόνο και φόνο εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας. Αυτός ο άνθρωπος επεστράφει. Πώς επεστράφει και έγινε ένθερμος ζηλωτής, που στη βάση του κηρύγματος του έχω σημείο αυτό δύο ανθρώπους οι οποίοι με όλη την άρνηση στην καρδιά τους ξεκίνησαν για να ανατρέψουν ο ένας το γεγονός της Αναστάσεως και ο δεύτερος το γεγονός της επιστροφής του Παύλου. Χωρίστηκαν για πολλά χρόνια μελετώντας και σκάβοντας σε ό,τι πηγές είχαν γύρω από το γεγονός αυτό. Και όταν συναντήθηκαν, ο ένας είπε στον άλλον με δισταγμό: «Τι βρήκες, τι συνάντησες στην έρευνά σου?» Λέει: «Ξέρεις», φοβισμένο ο ένας, «κατάλαβα ότι η Ανάσταση είναι ένα ιστορικό γεγονός». Σφίγγει όλο στο χέρι του, λέει, και εγώ αντιλήφθηκα ότι ο Παύλος είναι ένα ιστορικό γεγονός. Η επιστροφή του δεν εξήγεται διαφορετικά παρά μόνο ότι ο Ιησούς είχε προσωπική συνάντηση μαζί του. Πώς λοιπόν θα δικαιολογήσουμε την αυταπάγνηση της ζωής των μαθητών, να δώσουν τα πάντα, εάν ήταν πλάνη, εάν ήταν ψεύδος που ίδιοι το είχαν καλκεύσει, εάν ήθελαν να διαδώσουν, που δεν στεκόταν στο χαρακτήρα των μαθητών ούτε τις διδασκαλίες του Ιησού, να διακηρύξουν την πλάνη? Και πώς ακόμα θα εξηγήσουμε το γεγονός που ο Παύλος στο 15ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους μιλάει για τα γεγονότα της Αναστάσεως, που λέγει ότι κατά τας γραφάς απέθανε στο Σταυρό, ανέστη κατά τας γραφάς, και έχουμε εδώ σωρία μαρτύρων? Να έχουμε υπόψη μας ότι η επιστολή αυτή εγγράφηκε το 53 μετά Χριστόν. Και αν βγάλουμε 33 χρόνια που ήταν ο Κύριος περίπου επάνω στο Σταυρό, απήχε δηλαδή η συγγραφή της επιστολής 20 μόλις χρόνια από το γεγονός της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως. Πώς ήταν δυνατόν να ψεύδεται ο Παύλος και να διακηρύττει, χωρίς να τον κλείσουν στις φυλακές οι Ρωμαίοι, οι Ιουδαίοι, να τον φθονίσουν και να τον βγάλουν από τη μέση? Αλλά δεν έχουμε ούτε καμία διαμαρτυρία τέτοια. Όχι μόνον, αλλά ούτε και έναν μέσα από τον κύκλο των πιστών ανθρώπων, οι οποίοι να αναιρούν ότι επλανήθησαν, ότι εψεύστησαν. Αντιθέτως, έδιναν τη ζωή τους και έλεγαν: «Η Ανάσταση του Ιησού είναι μοναδικό γεγονός». Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Η τρίτη κατηγορία είναι ότι ο Ιησούς έκαμε διάφορες εμφανίσεις στους μαθητές. Και μαζί με αυτό το γεγονός υπάρχει το γεγονός των 7 εβδομάδων της σιωπής των μαθητών από την ημέρα της Αναστάσεως μέχρι την Πεντηκοστή. 7 εβδομάδες. Πού ήσαν οι μαθητές? Γιατί 7 εβδομάδες μεσολάβησε μια τέτοια σιωπή? Τα Ευαγγέλια μας λένε ότι ο Ιησούς τους είχε χέρι-χέρι με εμφανίσεις ποικίλες για να τους διδάξει και να τους παρακαλέσει να μείνουν και να περιμένουν την επαγγελία του Πνεύματος όταν θα έρθει από πάνω
1: και να τους αλλάξει ολοκληρωτικά από τα βάθη τους. Πράγμα που ο Κύριος κάνει σήμερα κιόλας, σε κάθε καρδιά που τον αναζητάει. Και το Πνεύμα το Άγιο, η εύχηση του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία, η πρώτη της Πεντηκοστής, οι χιλιάδες εκείνες ψυχές, το κήρυγμα της διδασκαλίας των Αποστόλων, του Παύλου, της άλλης Εκκλησίας ολόκληρης, με βάση το κήρυγμα της Αναστάσεως, η δράση όλης της Εκκλησίας ανά τον κόσμο. Αυτά τα γεγονότα, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, δεν εξηγούνται με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο με το μοναδικό γεγονός ότι η Ανάσταση του Ιησού έλαβε χώρα ιστορικά. Έλαβε χώρα και το μαρτυρούν ανά τους αιώνες εκατομμύρια ψυχών που τον άφησαν να μπουν, να μπει αναστημένος μες στη ζωή τους. Και σήμερα, ανάμεσά μας μπορούν να σηκωθούν άνθρωποι και να πούν: εγώ τον Ιησού Χριστό τον έχω στην καρδιά μου αναστημένο και ζει. Και ο Ιησούς Χριστός σήμερα καλεί όλους μας, όσοι δεν έχουμε αυτή την πείρα την προσωπική με τον Κύριο, να τον ζήσουμε και να τον αφήσουμε να αναστήσει ολόκληρη την νεκρή ζωή μας και να μας κάνει καινούργια χτίσματα εν αυτό. Πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος, παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο 334.

Όταν το μήνυμα των αγγέλων στις γυναίκες ήταν «Γιατί ζητάτε τον Ιησού ανάμεσα στους νεκρούς?», δεν σταμάτησε εκεί, αλλά προχωρούν και λένε οι δύο εκείνοι μηνυτές του Θεού, «Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε». Από το ένα σημείο, γιατί ζητάτε τον Ιησού ανάμεσα στους νεκρούς? Γιατί έχετε μία πεπλανημένη εντύπωση, νοοτροπία και ένα πλάνο ζωής? Ο Ιησούς είναι μόνον για ένα μέρος της ζωής και ανταποκρίνεται μόνο στο ένα μέρος των απαιτήσεών μας. Για να μεταβούμε από αυτό το ένα, το νεκρό, προς το δεύτερο, το ζωντανό, και να γίνουμε οι άνθρωποι της πειραματικής αναστάσεως του Χριστού στη ζωή μας, χρειάζεται ένα μυστικό ανάμεσα για να επέρθει η βασική αλλαγή. Και το μυστικό αυτό είναι η πίστη στο γεγονός της αναστάσεως του Χριστού. Μα θα πει κάποιος, πίστη, πώς να δεχτώ την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού? Θα υπήρχαν ένα σωρό επιχειρήματα να παραθέσουμε, αλλά θα ήθελα ένα πρακτικό να φέρω μπροστά σας. Δες και δέστε ανθρώπους οι οποίοι ζουν πειραματικά την Ανάσταση του Χριστού και ξεκινήστε για ένα 24ωρο. Αφήστε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σας και αν όλα αυτά που ακούσατε και που είδατε γραμμένα στις γραφές δεν γίνουν μέσα σε μια ζωντανή πραγματικότητα, πετάξτε το στην άκρη. Έχουμε μπροστά μας τη δυνατότητα να πειραματιστούμε ο καθένας μας τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού. Και για να γίνει αυτή η βασική αλλαγή μέσα μας, πρέπει να συνδεθούμε με το γεγονός, να το δεχτούμε στην καρδιά μας, ότι ο Ιησούς ζει, είναι αναστημένος εκ των νεκρών. Διότι ο βασικός κανόνας της Καινής Διαθήκης είναι, όχι δες για να πιστέψεις, αλλά λέει στην αδελφή του Λαζάρου, δεν σου είπα αν πιστέψεις, θα δεις. Εάν πιστέψεις. Και ο Παύλος, ξεκινώντας από αυτή τη βασική προϋπόθεση, λέγει, να τον γνωρίσουμε αυτόν τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και επίσης τα παθήματα του Ιησού στη ζωή μας. Και τα τρία ολόκληρα αφορούν την πληρότητα της χριστιανικής ζωής. Αλλά εάν το πρώτο είναι εκείνο που μας οδηγεί σε μια θεωρητική ενατένιση του προσώπου του Χριστού, σε μια εμβάθυνση του χαρακτήρος του, της αγάπης του, της αποκαλύψεώς του, τα βάθη του τα οποία μας δίνει κάθε μέρα και μας τα αποκαλύπτει. Εάν αυτά λοιπόν είναι μέσα στον θεωρητικό τομέα, το να πειραματιστούμε τη δύναμη της Αναστάσεως μας οδηγεί πλέον στον ουσιαστικό, συγκεκριμένο και πραγματικό τομέα, να ζήσουμε προσωπικά την Ανάσταση μέσα στην καρδιά μας. Πώς θα γίνει αυτό? Τι μπορεί να συμβεί, τι να μεσολαβήσει? Τι είναι εκείνα τα πράγματα που μπορώ να πιάσω στα χέρια μου και να τα κρατήσω? Ο Λόγος του Θεού μας δίνει μερικές βοήθειες. Μας δίνει μερικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα να τα κρατήσουμε στην καρδιά μας σήμερα το πρωί. Ο Πέτρος, παραδείγματος χάρη, λέει στην πρώτη επιστολή του, είναι άξιος ευλογίας ο Θεός, ο οποίος μας αναγέννησε δια του Ιησού Χριστού και δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Η αλλαγή της ζωής, αφού συνδεθούμε με μια γνήσια μετάνοια για το παρελθόν μας, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, η οποία μετάνοια θα συνοδεύεται από μια βαθιά λύπη στα βάθη μας για όσα φταίξαμε μπροστά στον Θεό και στον εαυτό μας και στους συνανθρώπους μας, που ζήσαμε μια ζωή παράλογη, αμαρτωλή, ξένη από την Άγια Ζωή του προορισμού που ο Θεός έβαλε για τον καθένα μας. Αφού υπάρχει λοιπόν αυτή η ειλικρινής μετάνοια και η σύνδεσή μας από το πρόσωπο του Αναστημένου Ιησού, το γεγονός που επιδρά για την αλλαγή της ζωής μας στα βάθη μας και φέρνει τη μεταμόρφωση τη βαθιά μέσα μας, την αναγέννηση, είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι εκείνη που θα μας δώσει όλη την εκθεμελίων ανατροπή της υπάρξεώς μας, για να χτίσει το Πνεύμα του Θεού πλέον με τη δύναμη της Αναστάσεως τον καινούριο κατά Θεόν άνθρωπο. Ένα δεύτερο στοιχείο που μας δίνει ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθη για τη δικαίωσή μας. Εκείνο το διά, για όσους δεν έχετε μελετήσει τα πράγματα, σημαίνει χάρη, προς χάρη. Ο Ιησούς Χριστός απέθανε
προς χάριν, λόγω, εξαιτίας των αμαρτιών μας. Αυτό είναι το ένα μέρος. Αλλά και αναισθήθηκε εξαιτίας της δικαιώσεώς μας. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έφερε σαν επακόλουθο την δικαίωση του ανθρώπου μπροστά στον Θεό. Την πλήρη αποκατάσταση στο να μας βλέπει ο Θεός, αυτό θα πει δίκαιος ενώπιον του Θεού, σαν να μην είχαμε φταίξει ποτέ. Διότι με την Ανάσταση του Χριστού ο Θεός επισφραγίζει το γεγονός της λυτρώσεως και της συγχωρήσεως των αμαρτιών μας. Ο Ιησούς Χριστός φέρνει μέσα μας την αναστάτωση της αναγεννήσεως, τη νέα ζωή και φέρνει την πλήρη ταυτοποίηση, σαν να μην είχαμε φταίξει ποτέ στα μάτια του Θεού. Αυτά είναι στοιχεία του αγγέλματος της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ των νεκρών. Και αν αυτά δεν τα πιάσουμε και δεν τα καταλάβουμε σωστά μέσα στη ζωή μας, θα ανήκουμε σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων που θα κινείται στο μισό μέρος. Θα ζητάμε τον Ιησού ανάμεσα στους νεκρούς ή θα είμαστε οι θεωρητικοί χριστιανοί που θα πιάνουμε και θα γνωρίζουμε όλα τα πράγματα χωρίς αυτά ποτέ να αγγίξουν βαθιά την ύπαρξή μας και τη ζωή μας. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ακόμα προχωρώντας και άλλα στοιχεία. Πρώτον, ότι ο Ιησούς Χριστός, ενώ ήμασταν νεκροί μέσα στις παραβάσεις και στις αμαρτίες, μας έδωσε μια ζωοποίηση. Έφερε μέσα στην έκρατη πνευματική τη ζωή μας την ζωή τη Θεία. Μας έκανε μετόχους της Θείας ζωής για να γίνουμε κοινωνή Θείας φύσεως. Δια της Αναστάσεως εκ των νεκρών έγινε αυτό το γεγονός. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αυτός μας συνήγειρε μαζί του, λέει στην Εφεσίους. Μας ανέστησε μαζί του, που σημαίνει εκτός από την ζωοποίηση που έκανε για να μας στήσει τα πόδια μας. Αλλά μας έκανε μετόχους πλέον της Αναστάσεώς του. Ό,τι εκείνος έχει στην Ανάσταση, το έχουμε κι εμείς. Και κατόπι ένα τρίτο σημείο, ότι εκεί που υψώθηκε ο Ιησούς με την Ανάσταση, μας ανέβασε και εμάς και μας ανύψωσε μέσα στη δόξα του ουρανού. Και ενώ είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και πατάμε κάτω στη γη ακόμα, βρισκόμαστε δια της συνδέσεώς μας στο πρόσωπο του Χριστού, καθισμένοι απάνω στον θρόνο, κοντά στον Πατέρα. Είμαστε ηλιτρωμένοι. Είμαστε μετά τον πρωτότοκο της Αναστάσεως, οι δευτερότοκοι, οι οποίοι μπήκαμε μέσα στις αιώνιες πραγματικότητες, στις αιώνιες ευλογίες του Θεού. Αλλά, ενώ όλα αυτά μένουν τα τρία τελευταία που είδαμε σε ένα θεωρητικό τομέα και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, ο Παύλος μπαίνει λίγο βαθύτερα για να μας βοηθήσει και μας λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6 κεφάλαιο εδάφιο 5, για να μπορέσετε να μοιάσετε προσωπικά με τον Ιησούν Χριστό καθημερινά στη δύναμη της Αναστάσεως και της Αναστάσεως εσώμετα, για να έχετε την ομοιότητα της Αναστάσεως σε πνεύμα φωτεινό, σε πνεύμα καθαρό, σε ζωή αγία, σε δύναμη να υπερνικάτε τους πειρασμούς του κόσμου, του διαβόλου, τον εαυτό σας να τον εκρώνετε, για να μπορείτε να είσαστε θριαμβευτές μέσα στη ζωή αυτή, για να βλέπετε με γέλιο και με ίκτο τους πειρασμούς, τις έλξεις της αμαρτίας και του κόσμου, για να του μοιάζετε σε αγάπη, σε περιπάτημα Άγιο, σε φρονήματα Άγια, σε θυσία, σε υπηρεσία και σε ό,τι άλλο είχε το Άγιο και ευλογητό πρόσωπο του Υιού. Για να είμαστε λοιπόν όμοιοι με την Ανάσταση, πρέπει να συμβεί και να συμβαίνει καθημερινά ένα γεγονός. Και τούτο σας παρακαλώ να το κρατήσουμε σήμερα το πρωί. Ήγαρ σύμφητη γεγόναμεν το θανάτο αυτού. Εάν γίναμε σύμφητοι με τον θάνατον αυτού, και δεν είναι μικρό αυτό, σύμφητος από το συν και φύο, φύομαι, καταρχήν πρέπει ο σπόρος να πέσει του θανάτου μας δίπλα και στο ίδιο έδαφος με τις ίδιες προϋποθέσεις και τους ίδιους όρους που έπεσε ο Ιησούς. Θα ρίξουμε ολόκληρο το παλιό εαυτό μας, ολόκληρη τη ζωή μας, μέσα στον τάφο και μέσα στο θάνατο που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έριξε τον εαυτό του. Πρέπει όλα αυτά να πεθάνουν και να συνταφούν μέσα στο θάνατο του Ιησού, αν θέλουμε να έχουμε την ομοιότητα της δυνάμεως και της Αναστάσεως. Και δεν φτάνει αυτό. Αυτό το σύμφητη έχει μια άλλη πολύ ευλογημένη εικόνα. Θα συναυξανόμεθα, θα συμφιόμεθα και θα ανεβαίνουμε μαζί δεμένοι με τον Ιησούν μέσα σε αυτό τον θάνατο εκεί κάθε μέρα.
Όπως λέει ο Παύλος, Χριστός είναι σταύρο με. Εκεί δεμένος με τον θάνατο. Θα θανατώνονται όλα τα παλιά, διαρκώς, συνεχώς. Δια της πίστεως και της αφιερώσεώς μου σε εκείνο το πρόσωπο του Ιησού. Και αν αγαπητοί αδελφοί, παραδώσουμε ολοκληρωτικά τον εαυτό μας στο θάνατο, όπως ο Ιησούς. Και αν είμαστε δεμένοι με το θάνατο του Ιησού κάθε μέρα και κάθε στιγμή, είναι στους γραμματικούς όρους της γλώσσας. Εάν συμβεί το πρώτο, θα συμβεί το δεύτερο. Εάν ο ήλιος ανατείλει, θα δούμε φως. Και ο ήλιος ανατέλει. Εάν συναποθάνομαι, θα δούμε και θα ζήσουμε μια πραγματικότητα της Αναστάσεως. Θα βγούμε από τα λόγια, θα βγούμε από τη θεωρία. Θα ζήσουμε κοντά, στενά, δυνατά, δυναμικά με τον Ιησούν, με την Ανάσταση, ολόκληρος ο ουρανός. Και οι δυνάμεις του ουρανού είναι στη διάθεσή μας, γιατί ο Ιησούς είναι αναστημένος. Και δεν πεθαίνει πλέον στον αιώνα. Και σας ερωτώ, έχουμε το δεύτερο στοιχείο, της ομοιότητος, της δυνάμεως και της ζωής της Αναστάσεως. Όποιος πει όχι, είναι διότι δεν υπάρχει το πρώτο. Θέλουμε το δεύτερο. Και όποιος πει ναι, μπροστά στον Ιησού, τότε ζήτησε από τον Κύριο να σε βοηθήσει να θάψεις μια για πάντα όλο τον εαυτό σου, όλα τα δικά σου, όλες τις επιδιώξεις σου, μέσα στον θάνατο του Ιησού Χριστού. Και τότε η ζωή θα αλλάξει πέρα για πέρα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μόνο υπ' αυτή την προϋπόθεση θα μπορέσουμε να τον ευαρεστήσουμε κατά πάντα. Μόνο αυτή είναι η γραμμή του πρακτικού αγιασμού. Ο θάνατος μέσα στον τάφο μαζί με τον Ιησού, για να ζήσουμε την αναστημένη ζωή. Και τότε θα έχουμε μερίδα, λέει ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, θα έχουμε μερίδα την ώρα που θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Διότι η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει. Είτε θα ζούμε εκείνη την ώρα, θα μεταμορφωθούμε, είτε θα έχουμε φύγει από τον κόσμο, θα αναστηθεί το σώμα μας και θα φανεί ενώπιον του Κυρίου ως Σωτήρος και Κυρίου μας ή ως Κριτού. Σήμερα είναι η μέρα αποφάσεων. Αποφάσεων για κάποιον ο οποίος παίζει και μένει έξω στο μισό ημισφαίριο των αποκαλύψεων του Θεού. Μένει και ζητάει τον Ιησού ανάμεσα στους νεκρούς. Υπάρχει το άλλο φωτεινό ημισφαίριο, να γυρίσει και να έρθει στον Ιησού που είναι αναστημένος και να τον αφήσει να αναγεννήσει το πνεύμα του, να τον δικαιώσει, να τον ζωοποιήσει, να τον συναναστήσει και να τον ανεβάσει μέσα στη δόξα και στο μεγαλείο. Και για όλους εμάς οι οποίοι τον αγαπούμε και τον θέλουμε στη ζωή μας, ο Κύριος να μας αξιώσει, να είμεθα σύμφητοι ή γαρ σύμφητοι γεγόνομεν. Εάν έχει λάβει χώρα το γεγονός αυτό, να είμεθα σύμφητοι και να συναναυξάνομαι μαζί σε εκείνο το φυτό του θανάτου του Ιησού, τότε μόνο η Ανάσταση είναι ένα πραγματικό γεγονός. Εάν τότε συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας, αδελφοί, και μιλώ σε πιστούς ανθρώπους την ώρα τούτη, ότι είναι επιρρεπής, οι πτώσεις έρχονται μία μετά την άλλη, η έλλειψη της αγάπης, η ανορεξία της προσευχής, η περιφρόνηση της βίβλου την αφήνουμε στην άκρη, κοιτάμε τα δικά μας, ξοδεύουμε τις ώρες μας κατά βούληση, όπως μας αρέσει. Εάν αυτά τα σημεία υπάρχουν μέσα, χρειαζόμαστε να πούμε στο θάνατο για να απολαύσουμε το μέγεθος της δυνάμεως της Αναστάσεως της ζωής. Αυτή την Ανάσταση, αυτή τη ζωή, αυτό το μεγαλείο προσφέρει ο Ιησούς Χριστός και προσφέρει ένα γλέντι πνευματικό στον άνθρωπο. Δεν μας καλεί ούτε να μας πάρει τίποτα, αλλά μας καλεί να μας αδειάσει από επιπολαιότητες και ματαιότητες που έχουμε μαζέψει στην καρδιά μας και να γεμίσουμε από θείες πραγματικότητες, από τις ευλογίες του Θεού, για να γίνουμε οι νέοι κατά Χριστόν άνθρωποι. Ήθε ο αναστημένος Ιησούς να μας δώσει κεντήματα πνευματικά στην καρδιά μας, πόθους, ωρέξεις, διαθέσεις, για να μείνουμε στον τάφο μαζί του και να μπορέσει εκείνος να μας κάνει συμμετόχους της Αναστάσεως κάθε μέρα, κάθε στιγμή, όλο το 24. Η χοροδία θα μας ψάλει.

ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού για το μήνυμα το οποίο ο Λόγος σου Άγιος κάθε μέρα και σήμερα το πρωί φέρνει στα αυτιά μας, ότι ο Ιησούς απέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας και αναστήθηκε εξαιτίας της δικαιώσεώς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο τάφος δεν μπόρεσε να τον κρατήσει και ανέβηκε τώρα πάνω στη δόξα και μας περιμένει. Και τώρα, ως άγιες ψυχές υψώνονται με επιθυμία και με δίψα και με πόθο να γνωρίσουν τη δύναμη της Αναστάσεως. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος ρίχνεις μέσα στις καρδιές που πιστεύουν και εξαρτώνται από σένα τα κύματα της δυνάμεως και της ζωής, τα ποτάμια εκείνα τα οποία γίνονται πηγή αναβλύζουσα σε ζωή αιώνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλούμε να αγγίξεις τις καρδιές όλων μας με κάτι που το Πνεύμα σου το Άγιο θέλει να δώσει μέσα μας και να μας απολύσεις με την ειρήνη και τη χαρά του προσώπου σου, δοξάζοντας σε τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα το Άγιο και τώρα και αιωνίως. Αμήν. Καθίστε πρώτα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όταν άκουσε ελληνικά, είδε οι παστέλινες, σταθήκαμε κοντά του. Του μιλήσαμε για την αγάπη του Θεού, άνοιξε το σιρταράκι του, είχε μια Καινή Διαθήκη. Και πήρα τον κύριο Φραγκόπουλο να τον παρηγορήσω. Και ένα από τα βιβλία του κύριου Φραγκόπουλου, που βρέθηκε στα χέρια του. Σε μια πολιτεία, σας λέω, επάνω, κοντά στην Ανατολική Γερμανία. Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε. Πόσο μικρό οπτικό πεδίο έχουμε. Πόσο περισσότερη προσευχή για το έργο του Κυρίου και συνέπεια ζωής χρειάζεται. Χαίρομαι καθώς είμαι ξανά κοντά. Ο Κύριος, είμαι βέβαιος πως το μικρό διάστημα της απουσίας μου σας ευλόγησε περισσότερο παρά εάν ήμουν κοντά. Ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Παρακαλώ να βρούμε το Μάρκο, το Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, το τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο εδάφιο. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα που κάνανε, με τα επακολουθούντα θαύματα. Είναι πολλές φορές που σαν πρόσωπα στεκόμαστε, ο δούλος του Θεού στάθηκα πολλές φορές και ξέρω πως κι εσείς με προσευχή αντιμετωπίσατε αυτό το εδάφιο και διαρωτηθήκατε τι είναι εκείνο που λείπει και γιατί εκείνο που λείπει να λείπει, ούτως ώστε να μην συνεργεί ο Κύριος και να μην επακολουθούν τα πνευματικά θαύματα του κηρύγματος. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω το χιλιοϊπωμένο, πως κάποτε με ένα κήρυγμα επίστευαν 4.000 άνθρωποι και σήμερα με 4.000 κηρύγματα είναι αμφίβολο αν πιστεύω. Πού είναι τούτη η υπόσχεση? Πού είναι η συνεργία του Κυρίου? Συνεργώ σημαίνει μαζί με κάποιον άλλον παράγω το αυτό έργο. Συνεργώ. Συνεργάζομαι, συνεργώ. Θέλω να φανταστείτε μια βαριά μιλόπετρα που έχει δύο ξύλα έτσι, κάθετα, επάνω στη μιλόπετρα και όπου είναι ένας και το σπρώχνει και γυρίζει και άλλος ένας όμως. Ο Κύριος το είπε, θυμόσαστε, εάν θα είναι δύο, λέει, αλέθουσε, η μία θα αρπαγεί. Δύο άνθρωποι και γυρίζουν μια μιλόπετρα. Είναι υπόσχεση του Κυρίου πως στη μιλόπετρα ετούτη ο ένας εκ των δύο θα είναι ο Κύριος. Θα συνεργεί. Αλλά αυτό δεν το βλέπουμε. Και δεν μπορούμε να το δούμε, διότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, εκ των επακολουθούντων θαυμάτων δεν έχουμε την ουσιαστική εμπειρία των υποσχέσεων. Πρόκειται. Έχω ακούσει θεωρίες πως αυτά ανήκουν σε εκείνη την εποχή και ότι σήμερα δεν είναι κάτι άλλο, αφού έχουμε διάφορο χρονικό καθεστώς και κατά τα αυτά θα έχουμε και ένα διάφορο πνευματικό περιβάλλον. Δεν το δέχομαι. Ο Λόγος του Κυρίου είναι ο αυτός. Γιατί ο Κύριος είναι ο αυτός. Και γιατί πιστεύω ακόμα πως το χέρι του Κυρίου δεν ελλειώθηκε. Αν σήμερα δεν ενεργούνται θαυμάσια μες στις καρδιές και στις ψυχές των ανθρώπων και αν δεν έχουμε επαναστατικές μεταβολές σε χαρακτήρες και ιστορίες όπως του 19ου κεφαλαίου του Λουκά στο περιστατικό το δυνατό, το μεγάλο που για μένα είναι πολύ πιο μεγάλο από την Ανάσταση του Λαζάρου, η μεταβολή του χαρακτήρας του Ζακχαίου. Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου να αλλάξει όχι μια καρδιά, όχι μια ζωή, να αλλάξει μια συνείδηση. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας έχει απασχολήσει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ερευνήσουμε. Τι
2: συμβαίνει.
1: Προσωπικά θεωρώ... θεωρώ πως στο 20 εδάφιο υπάρχει μια λέξη, μια μετοχή, η οποία είναι και αποτελεί το κλειδί και του κηρύγματος και της συνεργίας και της βεβαιώσεως και των θαυμάτων που επικολούθησαν. Και το κλειδί αυτό είναι η λέξη «η μετοχή εξελθόντες». Εξελθόντες. Ψάξαμε, ζητήσαμε, προσπαθήσαμε και ίσως κοπιάσαμε. Σε τούτη την αναμονή για συνεργία, για βεβαίωση, για θαύματα, για ένα επιτυχημένο κήρυγμα. Και δεν τα είδαμε. Ίσως στο μέτρο εκείνο που περιμέναμε και ορθά προσμέναμε να τα δούμε. Δεν εξήλθα. Φοβούμε πως ένα μεγάλο μέρος, ένα κάποιο όποιο ποσοστό, εύχομαι να μην είναι μεγάλο, ας ανακαλέσω, δεν εξήλθαν ακόμα εκ της γης της Αιγύπτου. Φόβος μου. Ίσως είδαν τον Θεό και πειραματίστηκαν την παρουσία του Θεού. Ενδεχομένως έζησαν μια σειρά από θαυμάτων, από θαυμάσιες επεμβάσεις και έχουν εμπειρία θαυμάτων. Ίσως να μην είναι στο κέντρο, ίσως να μην είναι στην πρωτεύουσα και να έχουν απομακρυνθεί, αλλά δεν έχουν βγει από τα όρια της. Ο Θεός στάθηκε θαυμαστός στην ιστορία του λαού Ισραήλ, όχι γιατί εφάνηκε θαυμαστός μέσα στην Αίγυπτο, όχι γιατί στάθηκε με το δεξί του χέρι απλωμένο εναντίον εκείνων οι οποίοι δέσμευσαν τον λαό. Ο Θεός στάθηκε θαυμαστός στην ιστορία αυτού του λαού ακριβώς γιατί τον έβγαλε από την Αίγυπτο. Γιατί αν ο ένας λαός έχει την εμπειρία του Θεού, της παρουσίας του Θεού, της δόξης του Θεού, των θαυμάτων του Θεού και τελικά μένει στην Αίγυπτο, φοβούμε πως δεν είναι εκείνο που ο Θεός ζητάει για θέση. Τελευταίο καιρό ειδικά με απασχόλησε και περίπου σε κάθε συνάθρηση γύρω από το αυτό θέμα εκεί στη Γερμανία στεκόμαστε. Να σκεφτείτε ότι είχαμε 2 ή 3 συνάξεις κάθε μέρα. Όταν δεν τρέχαμε μετά, αν σε ρωτούσα να μου πεις που το ξέρεις πως σώθηκε, που το ξέρεις πως έγινε σωτηρία στη ζωή του Ζακχαίου. Θα είσαι υποχρεωμένος να μου πεις πως μονάχα μία απόδειξη κρατάς στο χέρι σου. Τη μεταβολή, την καρποφόρο και επαναστατική μεταβολή στη ζωή του Ζακχαίου. Όχι γιατί έτρεξε. Όχι γιατί ξεφτελίστηκε ανεβαίνοντας τη σικομουριά σαν παλιόπεδο που ανεβαίνει στους τοίχους για να δει το ποδόσφαιρο. Όχι γιατί τον είδε ο Κύριος, ούτε γιατί είδε τον Κύριο. Ούτε γιατί φιλοξένησε, ούτε γιατί τάλισε τον Κύριο στο σπιτικό του. Η βεβαιότης βγαίνει γιατί η ζωή αυτού του ανθρώπου ριζικά άλλαξε. Σωτηρία δεν είναι η μετάθεση από εκκλησία σε εκκλησία, από δόγμα σε δόγμα, από τείχο σε τείχο, από συνάθρηση σε άλλη συνάθρηση. Σωσμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη γη για τον ουρανό. Σωσμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τα όρια της Αιγύπτου. Σωσμένος είναι ο άνθρωπος εκείνος που μπορεί να κάνει την ομολογία του Ζακχαίου. Και να την κάνει όχι λεκτικά και φραστικά, θεολογικά και απολογητικά, αλλά να την κάνει εμπειρικά, πρακτικά, στα γόνατα και μετά. Θα μου έλεγε κάποιος, δημιουργείς ένα κλίμα αμφιβολίας και αμφισβητήσεως εάν οι ψυχές σε σώθησαν. Ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν εννοώ κάτι τέτοιο. αλλά ούτε και φοβάμαι αν μου πουν κάτι τέτοιο. Το ερώτημα παραμένει ακέραιο και πυρωμένο σαν καυτό σίδερο. Έχεις ομολογία ότι βγήκες από την Αίγυπτο? Εξήλθες? Έχω ακούσει ομολογίες. Είδα το Θεό. Είδα θαύματα. Ήταν το παιδί μου άρρωστο. Ήταν ο άντρας μου άνεργος. Είχε η αδελφή μου καρκίνο. Είδα την καταστροφή. Σε πέσανε, σκοτωθήκανε όλοι μέσα στη μάχη και έμεινα μόνος. Είδα. Και οι Εβραίοι είδαν. Πολλά μεγάλα, δυνατά πράγματα είδαν. Αλλά η σωτηρία τους δεν ήταν εκεί. Η σωτηρία δεν ήταν ούτε καν στην ώρα της κραυγής και των θρήνων των Αιγυπτίων. Η σωτηρία τους δεν ήταν την ώρα που έβαψαν με αίμα τους παραστάτες. Δεν ήταν την ώρα που έσφαξαν το αρνί. Η σωτηρία τους άρχισε από τη στιγμή που βγήκανε έξω από τα όρια μιας κόκκινης θάλασσας, μιας ερυθράς θάλασσας. Είναι το αίμα που χωρίζει δύο καθεστώτα, δύο καταστάσεις, δύο ζωές, δύο πραγματικό εξελθόν. Ποιος από εσάς είναι δυνατόν να έχει ξεχάσει εκείνο το περιστατικό με την Αΐν? Εκείνο το περιστατικό με τη Χήρα και το μονάκριβο παιδί. Εκεί έχει μια λεπτομέρεια άξια να την προσθέσει. Ο Χριστός και ο νεκρός, η ζωή και ο θάνατος, ανταμώθηκαν έξω από τα... Είναι ανάγκη να βγούμε, φαίνεται, έξω από κάποια προσωπικά τείχη. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα τείχη. Αλλά με βεβαιότητα πρέπει να σου πω πως εσύ τα ξέρεις ποια είναι. Μόνο εσύ τα ξέρεις. Είναι τύχη οικογενειακά, συζυγικά, οικονομικά, οικογενειακά. Είναι τύχη επαγγελματικά. Είναι τύχη ντροπής. Είναι τύχη θλίψεως ή καταθλίψεως. Δεν θα συναντήσεις τη ζωή και δεν θα δεις εμπειρικά την πραγματικότητα μιας αναστάσεως, εάν δεν βγεις έξω. Εάν πάρεις την ιστορία μέσα από το Λόγο του Θεού, ειδικά μέσα από το βιβλίο των πράξεων, των ανθρώπων εκείνων προς τους οποίους απευθύνεται ο Κύριος, των ανθρώπων εκείνων που πήραν τα λόγια του Κυρίου και τα κάμανε αλήθεια και σημαία και εξήλθανε, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα για να κερδίσουν όμως. Αγαπητοί μου, μου είχαμε δει σε μια συνάθρηση, σε ένα σπίτι, μετά τη συνάθρηση. Αδερφέ, λέει, με συγχωρείτε, λέει, θα πάμε σπίτι. Σπίτι να κάνουμε τι? Να πιούμε, λέει, ένα καφέ. Να πιούμε καφέ. Άρα τις έβλεπες τις ψυχές, λαμπίζανε τα μάτια τους. Να πάμε, αδερφούλο μου, να πάμε σπίτι. Και πηγαίναμε σπίτι. Ξέχασα να σας πω, ήταν 12.30, μία ώρα τη νύχτα την ώρα του καφέ. Για ένα καφεδάκι. Πώς να τα αρνηθείς όμως? Δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Η κόπωσή σου είναι κόπωσης. Αλλά αυτή η ψυχή θα σηκωνόταν το πρωί στις 4. Και όταν μπορούσε να μείνει μέχρι τις 2, δεν είχες το δικαίωμα να της πεις «εγώ δεν μένω». Και πήγα. Δεν ήταν τόσο απορροφημένη που ξέχασε να μας φέρει καφέ. Ευτυχώς. Μια πάμπτωχη ψυχή. Ελάχιστοι από τους δικούς μας τους Έλληνες ζουν καλά στη Γερμανία. Πολλοί υπόλοιποι ζουν σε κάτι σπίτια, δεν θα μένατε εσείς ποτέ, ποτέ. Με ένα πόθο να μαζέψουν μερικά μάρκα να κατέβουν ξανά στον τόπο μας. Όπου πας και όπου σταθείς σε ρωτάνε, έχει λιακάδα, έχει ήλιο. Φέτος στη Βόρεια Γερμανία τους έκαμε μία μέρα ήλιο μόνο, μία μέρα. Και όλα τα εργαστήρια και τα γραφεία εκείνη την ημέρα που έβγαλε ήλιο, καλοκαίρι, τους είπανε βγαίστε έξω σήμερα όλοι, σας δίνουμε άδεια, να πάτε στον ήλιο. Πήγαμε, μείναμε, ευλογημένη ψυχή. Είπαμε λίγα πράγματα για το έργο της Ελλάδος, για τις ανάγκες του έργου της Ελλάδος. Φορούσε εδώ στο χεράκι της κάτι πράγματα και αυτά που κρέμονται, ξέρετε, κάνουν έτσι. Αδερφέ μου, λέει, μια παράκληση έχω. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Και όπως ήταν αυτά τα πραγματάκια, τα έβγαλε, μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, λέει. Τι να τα κάνω αυτά τα πράγματα, λέει. Τα είχα αγοράσει πριν γνωρίσω τον Χριστό. Τώρα που γνώρισα τον Χριστό, ντρέπομαι και που τα φοράω, λέει. Άρθα, λέει, για το έργο της Ελλάδας. Δεν μπορώ να τα στείλεις ταχυδρομικός και λοιπά, θα σου δώσω διεύθυνση, αλλά επενεύει σε μια άλλη πάρτα, λέει, αδερφέ μου, λέει. Έχουν δοθεί βέβαια μέχρι στιγμής τα χέρια που έπρεπε να δοθούν. Οι αποδείξεις ταξιδεύουν ήδη προς την κατεύθυνση αυτή, διότι ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να ασχολείται ούτε με χρήματα ούτε με τενεκέδια, ανεξαρτήτως χρώματος που έχουν τα τενεκέδια αυτά. Και την κοίταζα στα μάτια. Και ήταν τότε που ρωτήθηκα άλλη μια φορά. Ήταν μια ψυχή που μου έδωσε ένα μάθημα. Είχε βγει έξω από τα τείχη. Και είχε μάθει να μην κρατάει για τον εαυτό. Πόσες φορές δεν θα θυμηθείς εκείνη τη φράση που κατ' επανάληψη υπογραμμίζουμε κάθε Σάββατο. Πως υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν έξω από τα όρια της Αιγύπτου. Και θα με ρωτήσεις, δεν τους χειροκροτείς? Γιατί ξέρετε, αυτοί είχαν την Αίγυπτο μέσα στην καρδιά τους. Τα πόδια τους ήταν στο δρόμο για τη γη που ρέει μέλι και γάλα. Αλλά η καρδιά τους ήταν ακόμα στα όρια και στα σύνορα. Στην άμμο την καυτή και στη λάσπη του Νείλου. Να μια άλλη εκδοχή, μια άλλη μορφή, μια άλλη έκφραση αυτής της μεγάλης λέξης που απόψε μας απασχολεί. Εξελθών. Σε ποιον από εσάς τούτη λέξη δεν θυμίζει το γνωστό εδάφιο? Ας εξερχόμεθα κουβαλώντας απάνω μας τον ονειδισμό του Κυρίου. Αν αλήθεια θέλουμε να δούμε, αν αλήθεια θέλουμε να γευτούμε πειραματικά και να ζήσουμε, εξελθώντες εκήρυξαν, συνεργούντος το Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα με μια σειρά από θαύματα που επαχώρησαν. Πόσο λίγη πνευματική σημασία σε βάθος έχει δοθεί σε αυτή τη λέξη στα θαύματα. Και πόσο γήινοι πολλές φορές σταθήκαμε καθώς προσμήναμε από την έκφραση αυτής της λέξεως τούτη την επίγεια μορφή του θαύματος, το οποίο θα παρατείνει την ζωή μας και το σαρκείο μας να μείνει ακόμα εδώ για καμιά δεκαριά εκλογικάς περίοδους. Αυτό ήτανε. Μέχρι εκεί ευαθήξες. Ήταν το μόνιμο θαύμα που ο Θεός ήθελε να κάνει στη ζωή σου. Να φύγει το 38 και 8 που σε βασάνιζε, και όντως 38 και 8 είναι πολύ βασανιστικό για 6 μήνες συνεχεία. Ναι. Πόσο λίγο έχουμε εξητήσει τα πνευματικά θαύματα του Κυρίου. Πόσο λίγο ζούμε την παρουσία του Ιησού Χριστού και τη μόρφωση του χαρακτήρα μας μέσα μας. Να κάτι απόψε που θα ήθελα πάρα πολύ να το δούμε, να προσευχηθούμε. Αν υπάρχουν μεταξύ μας οικογένειες πιστών, να το συζητήσουν το βράδυ. Αδελφοί μου, έχουμε εξέλιξη. Μήπως είμαστε ακόμα κλεισμένοι μέσα σε τείχη? Μήπως ακόμα είμαστε δεμένοι με την άμμο, με σκοπιμότητες, με πολιτική? Γιατί ξέρετε, υπάρχει και θρησκευτική πολιτική, εκκλησιαστική πολιτική, δογματική πολιτική. Ο Θεός να μας φυλάξει. Α, ο Θεός να μας ευλογήσει. Α, ο Κύριος απόψε να μας πει, βγες έξω. Θέλω να σε συναντήσω, βγες έξω. Γιατί φαίνεται πως έξω από τα κάποια τείχη πάντα θα συναντούν. Δεν θέλω ποτέ να ξεχάσεις πως εκείνος έξω των τυχών απόψε τι σε δένει να είχαμε μια προσωπική συζήτηση για λίγα λεπτά, να το συζητούσαμε το πράγμα.
2: Δεν θέλει.
1: Είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτόν σου. Κι αν εσύ, κι αν ο δούλος του Θεού δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τον εαυτόν μας, σκέψου τον Κύριο. Αν εσύ δεν είσαι ευχαριστημένος με το διάβασμα που έκαμες για το αυριανό σου μάθημα, σκέψου τον καθηγητή. Πόσο. Πιο πολλά κενά πρέπει να βρεις στη μελέτη μου. Τι είναι εκείνο που σε εμποδίζει απόψε να πείσεις τον Κύριο Ιησού? Θέλω ακριβώς στη ζωή μου να πραγματοποιηθεί αυτό το εδάφιο. Θέλω στη ζωή μου να δω μεγάλα πράγματα, δυνατά, μεγαλεία. Θέλω ακριβώς στη ζωή μου να δω θαύματα. Γιατί το σύνολο των υποσχέσεων του Κυρίου στη ζωή μου δεν έγινε αμήν και αλήθεια ακόμα? Γιατί φυτοζωούμε πνευματικά? Είναι επιτρεπτό να έχουμε πνευματική αβιταμίνα? Όταν για πρώτη φορά είχε πάει ένας φίλος στην Αγγλία, πριν πολλά χρόνια, γύρισε και μου είπε, άλλοι τόποι. Δεν είχα πάει ακόμα τότε στο εξωτερικό, υπόθεση πριν 30 χρόνια. Του λέω, γιατί άλλοι τόποι? Τι να σου πω, λέει. Εκεί που πήγα στην Αγγλία, και να βγει πάνω στη Σκωτία αυτός, οι αγελάδες είναι καθισμένες. Δεν το κατάλαβα. Τώρα που πήγα και γυρίσαμε τόσα πράγματα και βλέπαμε εκεί πέρα, όντως εκεί οι αγελάδες κάθονται. Γιατί έχει τόσο πολύ πρασινάδα, τόσο πολύ χόρτο που τρώνε, χορταίνουνε και κάθονται. Οι δικές μας οι καλύτερες ποτέ δεν κάθονται. Πού να βρουνε πρασινάδα? Και το πιασε αυτός. Το θυμήθηκα. Για κοιτάξτε, είχε δίκιο αυτός. Α, επιτρέπεται μέσα στο σύνολο αυτής της πλούσιας ευλογίας που ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού μας έχει χαρίσει, ακόμα να ψάχνουμε σαν τα γελάδια λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο παραπέρα. Πού είναι οι πλούσιες, οι χλωερές, οι βοσκές? Για ποιους λοιπόν είναι τα ύδατα της αναπαύσεως? Κι αν η Εκκλησία δεν ζήσει σήμερα τις μέρες των μεγάλων θαυμάτων, κι αν σήμερα δεν κηρύξει καρποφόρα που ακόμα λίγο και θα ανατείλει επιτέλους για τον κόσμο ο Αντίχριστός του, καθώς η Εκκλησία ετοιμάζεται να φύγει, πότε θα ζήσει η Εκκλησία τις ομορφιές των υποσχέσεων και της παρουσίας του Χριστού, τη συνεργία του Ιησού Χριστού και τα επακολουθούντα θαύματα στην πορεία και τη ζωή της Εκκλησίας? Ο διάβολος έχει για τον καθένα μας μια Αίγυπτο. Μια χρυσή φυλακή, ένα κλουβί. Υπάρχουν κάτι κλουβιά, κάτι σχήματα έχουν έτσι, σαν τρούλους από πάνω, δεξιά, αριστερά, κάτι πραγματάκια, κάτι. Τι ωραία κλουβιά που είναι αυτά. Αν μ' άκουγε όμως κάποιο πουλί θα μου έλεγε, τι είπες? Ωραίο κλουβί? Υπάρχει ωραίο κλουβί? Υπάρχει ωραία φυλακή? Υπάρχει θαυμάσια αρρώστια? Ποια φυλακή έχει χτίσει για μας ο διάβολος? Ποια τύχη έχει υψώσει ολογυρά μας? Ποια πλούσια Αίγυπτο έχει απλώσει μπροστά στα πνευματικά μας μάτια? Και γιατί αφήσαμε την καρδιά μας από την καρδιά του Λότ να αναπαυθεί επάνω στα πλούσια λιβάδια του Ιορδάνη, μα που είναι δίπλα στα Σόδωμα και στα γόμορα της καταστροφής και του θανάτου? Πάρε απόψε την απόφαση. Είναι του Κυρίου η απόφαση, ακριβώς για να ζήσεις θαυμάσιες τελευταίες μέρες στην πορεία των Αγίων. Να εξέλθεις. Και βοήθησέ με στην προσευχή σου να εξέλθω. Ακριβώς για να ζήσουμε όλη την αλυσίδα εκείνων των μεγάλων και δυνατών που ο Κύριος υπόσχεται για μένα και για σένα. Thank you. πήγε στο σπίτι σου, ξαναδιάβασε αυτό το κομμάτι. Και μπόρεσε στο απόγευμα εν Χριστώ να βγει σε ένα περίπατο, να πα ένα περίπατο. Και συγχρόνως παίρνε και από το σπίτι της Κυπρέου, αδελφούλα, ήρθα. Όταν όμως του δημιουργούμε φόντα και προϋποθέσεις θεολογικές, άλλος θα πω, δίχτυλο, πού να πάω να τα καταφέρω. Τόσο απλό. Καμιά φορά βλέπεις κάτι νέες μανούλες, 17, 18, 19 χρονών, και λένε τα καημένα, δεν θα τα καταφέρω. Δεν μπορεί να ξυπνήσουν το πρωί. Πού να τα ξαναξυπνήσω, να ταΐσω το μωρό, να κάνω μπουγάδα, να του δώσω και χαμομήλι. Και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Θεός, ο οποίος έβαλε μέσα σου τη μητρότητα, ο Θεός θα σε ξυπνάει εξυπαραδέκα. Μη φοβάσαι. Καμιάς καινούριας μαμάς, όσο μικρή και να είναι, το παιδί της δεν πέθανε από ασυτεία. Μη φοβάσαι. Αδερφιά, μιλάμε για τα τέλη της ζωής μας. Νομίζω πως τα τέλη της ζωής μας μοιάζουν με νερό, το οποίο θα κυλήσει σε εκείνο το αυλάκι που από τώρα απλά βάλαμε. Άνοιξε από τώρα το αυλάκι. Ήθελε το παιδί το ένα εκείνο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χαμογέλασε. Δεν ήταν το 100% αυτό που εσύ ήθελες. Ήτανε το 80. Το άλλο 20 θα το κάνω. Αδελφοί μου, στην εκκλησία του Παγκρατίου, καθώς ξεκινήσαμε την Πέμπτη, ήταν μια όμορφη συντροφιά κάτω από την παρουσία του Ιησού μας Χριστού. Σταθήκαμε στο πρώτο εδάφιο, γιατί ξεκινήσαμε ένα καινούριο βιβλίο, ύστερα από 2,5 χρόνια που διαβάζαμε 3, την προς Φιλιππησίους επιστολή. 2,5 χρόνια. Αρχίσαμε τις πράξεις των Αποστόλων. Και είδαμε το πρώτο εδάφιο. Και μείναμε, Γιώργο, πάνω σε αυτό. Θεόφιλε, εγώ που σου γράψα το πρώτο βιβλίο, αποφασίσω να σου γράψω και ένα δεύτερο βιβλίο. Περί όλων όσων ο Ιησούς Χριστός έκαμε και δίδαξε. Α, όχι εδίδαξε και έκαμε. Έκαμε. Και είναι τόσο απλό αυτό το έκαμε. Κάμε απόψε αυτό το πολύ μικρό που μπορείς να κάνεις. Κανένας δεν ανέβηκε ένα βουνό 5 χιλιόμετρα ψηλά πριν κάνει τα 3 πρώτα βήματα στους πρόποδες του βουνού που ήταν ακόμα παιδιάδα. Απόψε αυτό μπορείς να κάνεις. Κάνε το. Και απόψε μπορούμε να δώσουμε υπόσχεση στον Κύριο πως δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ για οποιοδήποτε θέμα δεν είναι θέμα δικό μας. Δεν με απασχολεί. Και αυτό σε παρακαλώ. Και να σου πω κάτι. Θα λέγατε αν απόψε στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού πολύ απλά. Και του λέγαμε από απόψε, όχι από αύριο όμως, από απόψε. Χάρισέ μου λίγο περισσότερη. Σας έχω ξαναπεί πως μια από τις ευλογίες που πήραμε από τον Κύριο, διαμέσου του Θείου, ήταν πως, σας είναι γνωστό στους πιο πολλούς, είναι περισσότερο γνωστό, ότι ο Θείος είχε κάθε μέρα ένα πρόσωπο, μια οικογένεια, ένα θέμα, ένα πρόβλημα, ένα αντικείμενο στην ειδική προσευχή του. Κάθε μέρα. Σήμερα είχε το τάδε πρόσωπο. Και μας έλεγε ότι ποτέ δεν ενδιαφέρεται ποιο πρόσωπο ή ποιο γεγονός θα έχει την επόμενη ημέρα. Διότι πάντοτε ο Κύριος του το έφερνε από την παραμονή. Ερχόταν καμιά φορά νύχτα και δεν είχε τις αυριανής θέμα για προσευχή. Και ξαφνικά λέει, τον έπαιρνε κάποιο στο τηλέφωνο. Κύριε Μεταλινέ, πάρε το θέμα του παιδιού μου στην προσευχή σου. Σε ευχαριστώ πολύ, του έλεγε αυτό. Μη σε ευχαριστούμε, αλλά ξέρεις εσύ γιατί σε ευχαριστώ. Να τι σημαίνει αγιασμός. Έξω από εκείνα τα σύνερα, ας μάθουμε να μελετάμε από το Λόγο του Θεού. Τι διάβασες σήμερα, αδελφέ μου. Διάβασε το. Και έχεις και μια απορία. Έλα να τη συζητήσουμε. Δεν είμαι ο άνθρωπος που λύνω απορίες. Υπάρχουν τόσοι αρμόδιοι εδώ, οι οποίοι επιμένουν την Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, αλλά και στη διάθεσή σου είμαι. Όσα έχω μάθει από την πρώτη δημοτικού, αυτά στη διάθεση του Χριστού είναι και στη δική σου διάθεση. Έλα να τα συζητήσουμε. Τι θέμα σε απασχολεί? Τι δεν κατάλαβες? Τι μελέτησες και στάθηκες στη ζωή σου απόψε κενό? Πιστεύετε, για να ξαναμπούμε στο αντικείμενο του θέματός μας, αλήθεια πιστεύετε πως μια τέτοια ζωή, πιστεύετε πως μια τέτοια προπαρασκευή ζωής στα τέλη της ζωής της δεν θα είναι μια ευλογημένη ζωή? Ερώτησες ποτέ πως είναι δυνατόν κάποιος να τα καταφέρει να μην μπορεί να βρεθεί σε αρμονία με κανέναν άνθρωπο? Φοβούμαι ότι δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Και νομίζω πως ένα βασικό αντικείμενο προσευχής θα πρέπει να σταθεί: Κύριε, αποκάλυψέ μου τον εαυτόν μου. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να σταθώ στην παρουσία του Θεού και στην παρουσία της Εκκλησίας να σταθώ και να ομολογήσω πως πολύ λίγες φορές, σπάνιες φορές στη ζωή μου είχα άδικο. Πώς τα κατάφερα έτσι δεν ξέρω. Ενώ δεν πρέπει να είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Αλίμονο αν ήταν έτσι. Τα κατάφερα πάντα να έχω δίκιο. Πάντα με έχουν αδικήσει. Όλα. Άλλη τρελάρα τούτη. Να δεν είναι έτσι. Απλούστατα δεν ξέρω τον εαυτό μου. Και φροντίσαμε να μάθουμε, να μάθουμε και να εμβαθύνουμε και να πλατείνουμε στην όποια θεολογική, πνευματική, αναγκαία ίσως γνώση. Και τελικά δεν γνωρίσαμε τον εαυτό μου. Με τη χάρη του Θεού τελειώνω κάτι που μου είχαν ζητήσει ορισμένοι αδελφοί σε μια σειρά κηρυγμάτων που είχαμε κάνει παλιά, πολύ παλιά. 10 πρόσωπα τα οποία είπανε όχι. Και το τελείωσα περίπου, λίγα θέλει πράγματα, θέλω να το διορθώσω ακόμα. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, Κώστα. Εκείνος ο Βαρνάβας. Ο Βαρνάβας. Το όνομά του είναι Ιωσής. Κύπριος, το γέννη Λεβίτης. Ήταν ένας άνθρωπος δυνατός, μοναδικό και υψηλό ανάστημα. Όπου ο Λόγος του Θεού αναφέρει τον Βαρναβά και τον Παύλο, θα έχετε προσέξει εσείς ότι αναφέρει πρώτα τον Βαρναβά. Ο Βαρναβάς γνώριζε την αλήθεια όταν ο Σαύλος φύλαγε ακόμα τα ρούχα των δολοφόνων του Στέφανου. Και όταν προσπάθησε γυρίζοντας από τη Δαμασκό, καθώς ξέφυγε από τον Αρέτα, με ζεμπίλη ο Παύλος και πήγε στην Ιερουσαλήμ και προσεπάθη να προσχοληθεί στους αδελφούς, εκείνος τον πήρε, εκείνος τον σύστησε. Στις ώρες εκείνες της αγνίας, επί 3 χρόνια και, είναι η ώρα της ερήμου του Παύλου, ήταν ο Βαρνάβας που τον ξαναπήρε στην αδελφότητα της Αντιόχειας. Ο Βαρνάβας είναι ο εμπνευστής του πρώτου ιεραποστολικού ταξιδιού στην Κύπρο. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί ο Βαρνάβας επέλεξε την ίδια του, την ιδιαίτερα πατρίδα. Όμως, τι ευλογημένο είναι τούτο. Ο Βαρνάβας ήξερε καλά τον εαυτό του. Και μπόρεσε σε μια συμφωνία να σταθεί με τον Παύλο, ίσως ενώ ήταν σε κάποιο καΐκι ταξιδεύοντας για τη Σαλαμίνα της Κύπρου. Παύλε, ο Κύριος εμένα μου χάρισε άλλα. Σε σένα σου εχάρισε το λόγο. από Παύλε, εσύ θα μιλάς. Θα σταθώ στη σκιά σου, κοντά σου, με αγάπη, δίπλα σου. Παύλε, θα προσεύχομαι. Όμως το λόγο, Παύλε, θα τον έχεις εσύ. Βλέπετε τίποτα εξευτελιστικό? Βλέπετε τίποτα υποτιμητικό εδώ? Μήπως μίκρινε το μεγάλο εκείνο ανάστημα του Βαρναβά? Μέσα μου, κάθε φορά που το σκέπτομαι, μεγαλώνει. Πόσες φορές στη ζωή μας προσευχόμεθα: Κύριε, βοήθησέ με να αντιληφθώ τον αδελφό μου. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, αυτό αποκλείεται. Πριν μάθω, Κύριε, δώσ' μου το ορθό μέτρο να καταλάβω ποιος είναι. Γιατί όταν, αγαπητοί μου, είμαι ο καλύτερος ιεροκήρυκας, ο καλύτερος ποιητής, ο καλύτερος αρχιτέκτον και ο καλύτερος κουρέας, είμαι ο καλύτερος διηγηματογράφος και ο καλύτερος τυπογράφος, δεν έμεινε τίποτα άλλο που για... Πώς έμεινε, λέει, που απαστεύεσαι και γι' αυτό, λέει, εγώ εδώ είμαι εδώ. Και τι είμαστε, λέει, εμείς εδώ. Αδελφέ μου, δεν είναι αλήθεια πως υποτίμησες τους άλλους? Πριν φτάσεις εκεί, έχεις κάνει ένα πρώτο σφάλμα. Έχω υπερτιμήσει τον εαυτό μου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Εάν σταθούμε, αδελφοί μου, σε εκείνη την απλότητα αυτών των θέσεων, έξω από θεωρητικά κάτωπτρα που αλλοιώνουν και παραμορφώνουν τις εικόνες, ξέρετε, είναι κάθε καθρεφτάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ διασκεδαστικά. Είναι ένας καθρέφτης που όταν μπεις και κοιτάξεις μέσα, σου κάνει ένα κεφάλι τόσο μεγάλο, κατά έτσι, και το σώμα τόσο μικρό. Ένας άλλος καθρέφτης σου μεγαλώνει κατά πάνω το κεφάλι και το στήθος πάρα πολύ, τα πόδια τα κάνει τόσο μικρά. Είναι έτσι φτιαγμένοι επίτηδες. Αγαπητοί μου, όταν έχουμε αυτή την παραμόρφωση της γνώσεως της ορθής του εαυτού μας, τι περιμένεις και ποια γνώμη περιμένεις να έχουμε για τους άλλους? Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαστραμμένη αντίληψη για τους άλλους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ορθή αντίληψη για το μέτρο της δικής τους προσωπικότητας. Για πάρτε ένα κόσμο, ένα ολόκληρο κόσμο, και επιλεκτικά έναν από τον κόσμο. Για σηκώστε. Το πρώτο πράγμα που θα σου πει: Είμαι αμάρτητος. Έλα εδώ, για κάτσε εδώ. Τι αμάρτητος είσαι? Εσύ, αφού σε ξέρω καλά, ένα, δύο, τρία. Μετά, τι να κάνουμε, λέει. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, πάλι ξεφεύγει. Λέει, όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, λέει. Έχει όμως κι άλλη αμέσως να σου κάνει επίθεση. Και είμαι και καλός και... Δεν έχει συνέστηση του εαυτού του. Μοιάζει με τα μικρά τα παιδιά τα οποία έχουν ένα βαρύτατο τραύμα που θα τα οδηγήσει στο θάνατο. Και κλαίνε και τσιρίζουνε, μη τα πας στο γιατρό. Και ραγκάζει την γυναίκα σου, ακόμα τα αρπάζει από εδώ, άλλη τα πιάνει από τα ποδαράκια, τους άλλη τα κάνει έτσι. Τι τους κάνεις? Και αναγκάζουμε το Θεό έτσι να μας αρπάξει πολλές φορές. Μέσα στα γεγονότα και στις λαβίδες. Και να επέμβει μες στη ζωή μας. Από αγάπη. Αδελφοί μου, πάντας το αντικείμενό μας. Όσο κι αν είσαι νέος, έστω παιδί. Να απόψε ένα παράδοξο, ένα παράξενο, αλλά νομίζω αναγκαίο εδάφιο. Ας προπαρασκευάσουμε τα τέλη της ζωής μας. Δηλαδή, ναι, από τώρα ας πλατείνουμε τις καρδιές μας. Ας αναγνωρίσουμε πως είμαστε γιωμάτι αδυναμίες. Ας ζητήσουμε από τον Ιησούν Χριστόν να μας δώσει ένα πελώριο στομάχι. Συνήθως δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλους. Ίσως γιατί δεν ρωτήσαμε αν οι άλλοι μας ανέχονται. Ζητάμε από τους άλλους υπομονή. Φοβούμαι πως τα δικά μας τα περιθώρια της υπομονής υπήρξαν πάντα στενά. Ζητήσαμε από τους άλλους να μας αγαπάνε. Και το απαιτούμε αυτό. και δεν ξέρουμε και δεν εμάθαμε πως αγάπη είναι ένα κεφάλαιο που καταθέσαμε στην τράπεζα του Θεού και απλούστατα αντλούμε τους τόκους. Όταν κατέθεσες 1.100 δραχμές, λέει να ζήσουμε, λέει, και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής ημών με τους τόκους των 1.100 δραχμών. Αμήν. Βρε καλέ μου άνθρωπε, 1.100 δραχμές στο κεφάλαιο, τι να ζήσεις. Ούτε για το τραμ μια φορά το μήνα πάντα παίρνεις δεν φτάνει. Τι τόκια σου αυτό. Κατέθεσε ο άλλος πολλά. Θα πάρει πολλά. Αγάπησες. Θα σε αγαπήσουνε. Έδωκες. Θα λάβεις. Και είπες στη ζωή σου, δεν πειράζει. Θα το πούνε και στη δική σου ζωή. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά όταν το πιάνεις και με πιάνεις και μου λες, όχι λέει, το είπες και είναι εδώ, εδώ, λέει, μια φορά, δεν καλέ μου άνθρωπε, απλό ελληνικά, sorry, τι να κάνουμε τώρα. Α, όχι λέει, sorry, δεν πει sorry. Τι θέλεις τώρα. Σε παρακαλώ, ούτε χάρη με παρακαλώ, σας τι έβεσαι, ξέχασε, το έχω ξεχάσει αυτό. Λέει, να σου πω, δεν πρέπει να μου πεις αυτό. Πάει. Δεν είναι δυνατόν να βαστίξει ο άνθρωπος μέχρι το βράδυ οτιδήποτε στη ζωή του. Και αν έχαμε το σφάλμα και την αμαρτία να κρατήσω απόψε μέχρι που έδεισε ο ίδιος, δεν είναι νοητό να το κρατήσω μετά το αυριανό μεσημέρι, όταν στο κατακαίον εκείνο δείπνο, στις φλόγες εκείνες είμαι υποχρεωμένος να κατακάψω τον εαυτό μου, αν θέλω τα δώρα που θα πάρω να γίνουν μέσα μου ευλογία. Ελαφρώς γεροντίστικο μάθημα. Τι να κάνουμε, γιατρέ μου, δεν έπρεπε να έρθεις απόψε. Αλλά για μας τα γεροντάκια, ας μείνουμε σε μια απλότητα θέσεως απόψε. Από τώρα προπαρασκευάζουμε τα τέλη της ζωής μας. Από τώρα ανοίγουμε το δρόμο για τα τέλη της ζωής. Όταν έχω κάνει κορεατικό πόλεμο με τους γειτόνους στο σπίτι, τώρα τι καταλαβαίνετε ότι μπορεί να συμβεί στα τέλη της ζωής μου. Να χτυπάω γαναχουδούνι για να ποτήρι νερό και ποιος να έρθει. Λέει, πω, θα μας βρίσει αυτός. Λέει, δεν βρίζει, βρε, άστε, 30 χρόνια με βρίζει, τώρα το έχει ξεχάσει να βρίζει, άστον αυτόν. Μόνος μου. Έτσι τα κατάφερα. Γιατί? Ίσως γιατί δεν πρόσεξα, αδελφοί μου. Διαβάστε πάλι το κομμάτι. Μείνατε σε αυτό το κομμάτι. Τι είναι η ζωή μας? Κάθε μέρα που περνάει, ο Θεός μας ξαναβάζει εις την αρχή του δρόμου των 500 μέτρων. 500 τρέχνεις, Γιώργη. Πολλά έτρεχες, Καλά να πάθεις. Και ενώ ερχόμαστε πέμπτη, έκτη, όχι πρώτη, λέει ο Θεός, δεν πειράζει, ξαναβάλει τον τώρα αυτόν να τρέξει. Τρέχει, λέει, αυτός δεν κάνει τίποτα. Δεν πειράζει, λέει. Δεν άκουσε την τουφεκιά, μπαμ, ξαναβάλει τον πάλι. Αυτό κάνει ο Θεός στην πραγματικότητα. Δεν πειράζει. Άστονε, λέει, αύριο το πρωί, πάλι. Έλα πάλι από την αρχή. Λέει, και πάλι από την αρχή, λέει, 30 χρόνια αυτή τη δουλειά. Δεν πειράζει, άστονε. Έλα από την αρχή να ξανατρέξεις. Τούτη φορά, λέει, ξέρω. Ας ξαναρχίσουμε απόψε. Δεν πιστεύω πως μέχρι απόψε ήταν πράγματα που δεν τα ξέραμε. Να προχωρήσω ακόμα κάτι. Δεν πιστεύω πως μέχρι απόψε ήταν πράγματα που δεν τα θέλαμε. Μόνο το γεγονός που ήρθες απόψε εδώ είναι για μένα μια ολοκληρωμένη μορφή.

Και έχουν μάθημα από εκεί να δώσουν. Και όλων κάτι πιο πιτσιρίκια που πάνε για πρώτη δεύτερη μέρα στα αγγλικά. Και είναι ακόμα στο ABC. Και τα καημένα κοιτάζουν το βιβλίο. Δεν τρελαθούμε, λέει. Αυτό τι είναι. Ούτε το διαβάσουν, ξέρουν από όξω τι λέει. Μη φοβάσαι. Εσύ απόψε ξεκίνα να μάθεις. Ο Κύριος θα σε μάθει. Απόψε απλά πες του, Κύριε, εμπιστεύομαι σε σένα. Ακούμπησε στα φτερά του μεγάλου αετού. Θα πετάξει εκείνος για σένα. Θα πετάξει εκείνος με σένα. Και ανεβαίνοντας εκείνος, μαζί του θα ανέβει. Έτσι είναι και πάντα έτσι ήταν. Είχες πάντα δίκιο. Μάθε με να γνωρίσω τον εαυτό μου. Ορθά. Ύστερα θα κατανοήσω τους άλλους. Κράτησέ μας στο μέτρο του σταυρού σου. Στα πόδια και στις ρίζες του Γολγοθά. Γιατί τότε μονάχα θα καταλάβουμε πως δεν έχουμε ποτέ δίκιο. Πως ποτέ κανένας δεν μας αδίκησε. Εμείς βασικά αδικήσαμε τους ίδιους τους εαυτούς μας. Μάθε μας να τιμάμε ο ένας τον άλλον. Μίλησέ μας για δύο πόδια γρήγορα, δύο χέρια όσια, δύο μάτια που ξέρουν να κλαίνε και ένα στόμα που θα ξέρει μονάχα να τραγουδάει το καινούριο τραγούδι που έβαλε στην καρδιά μου. Σ' όσους έχουμε άσπρα μαλλιά. Προπαρασκεύασε από το τώρα τη ζωή μας τα τέλη. Μεγάλωσέ μας το στομάχι. Πλάτινέ μας την καρδούλα. Και μίλησέ μας για την ανταπόδοση και την καρποφορία μιας αγάπης. Στα μέτρα της δικής σου αγάπης. Και για τη δική σου τη δόξα. Ξανά τα παιδιά μας και την νεολαία, ξανά το Σούνιο. Και την τιμή την επόμενη ώρα να είσαι μαζί μας. Δε σας τα λέει ο ευλογημένος όλα. Και λέει, ξέρετε, δεν φταίει αυτός. Λέει. Δεν υπήρξε εκ των 12. Και ούτε μαθήτευσε εκεί με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει, δεν τα ξέρει, όχι τίποτα. Και αναγκάζουν τον Παύλο. Και λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα σας πω μερικές ανοησίες που αναφέρονται στον εαυτό μου. Αλλά την ευθύνη για αυτά που θα πω δεν την έχω. Εσείς την έχετε. Εσείς με αναγκάζετε να γίνω άφρον. Τι σας λένε, ότι δεν είμαι Εβραίος, είμαι και παρά είμαι. Το ότι δεν συνάντησα τον Χριστό στην Αραβία 3,5 χρόνια, όσο αυτοί και περισσότερο από αυτούς εμαθήτευσα κοντά του. Τι σας λένε, πως δεν τον είδα πρόσωπο με πρόσωπο, σας λέω ότι μου αποκαλύφθηκε και μου μίλησε. Και τι άλλο με κατηγορούνε. Με κατηγορούνε ότι δεν έχω ανέβει στα ύψη εκείνα τα θεωρητικά που ανεβήκαν εκείνοι δίπλα στα πόδια του Χριστού. Λοιπόν, εγώ τους λέει, θα σας πω κάτι. Και πάλι φέρετε την ευθύνη για αυτό που θα σας πω, αλλά μην μπαίνετε σε λεπτομέρειες. Ήρθα σε τρομακτική αποκάλυψη. Φοβερή! Προσωπικώς μπήκα στον παράδεισο. Να λέει, αυτά κάνετε. Να αναγκάζετε να λέω πράγματα που ούτε πρέπει, ούτε επιτρέπεται, ούτε είναι σωστό, αδερφέ, να τα πω. Γιατί να τα πω. Στο 19 χωρίο. Μήπως έχει κανένας από εσάς την εντύπωση. Ορίστε. Πέστε μου εμένα. Ακούστε. Θα τα πω απόψε, θα τα πω ελληνικά. Να μην χρειάζονται μεταφραστές. Κοιτάξτε μέσα στο 19. Μήπως...

από εσάς νομίζει κανένας πως αυτά τα γράφω για να απολογηθώ? Έτσι νομίζετε ότι απολογούμεθα σε εσάς? Είδατε, πάλι νομίζετε ότι απολογούμεθα προς εσάς? Όχι, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Εδώ είναι το εδάφιο της βραδιάς μας, το μισό. Λαλούμεν. Το βρήκατε? Λαλούμεν. Μιλάμε. Πρώτον, ενώπιον του Θεού. Δεύτερον, εν Χριστώ. Όταν μιλάμε, μιλάμε πρώτον ενώπιον

και θέλει εμφραχθεί πάνω στόμα. Δεν θα κινήσει καμία κεφαλή. Και δεν θα τολμήσει άνθρωπος να πει εν την ημέρα εκείνη με αδίκησες. Εγώ. Εσένα. Αυτός ήσουν η κινηματογραφική ταινία, η οποία κινηματογραφική ταινία είναι ομιλούσα. Γιατί παλιά, στα χρόνια μου ήταν οι κυβουβές. Όχι, αυτή είναι ομιλούσα. Αγαπητοί μου, ένας Απόστολος Παύλος. Είναι ένας Απόστολος Παύλος. Τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Αυτός. Είναι μια φυσιογνωμία. Είναι ο πρώτος μετά τον έναν, λένε. Ή ο ένας μετά τον πρώτον. Είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο οποίος, μιλώντας, τους γράφει. Όσες φορές μιλάω, μιλάω ενώπιον του Θεού. Αυτός με βλέπει, αυτός με ξέρει, αυτός με ακούει. Προσέξτε, αδελφοί μου, διότι δεν θα κριθούμε με όσα οι άλλοι λένε για μας, αλλά με όσα εμείς λέμε για τους άλλους. Αλλά ξέρετε τι είπε. Κάτσε για εσένα τι είπε. Άστον να λέει. Μαγνητοφωνημένη και η δική του ταινία, μαγνητοφωνημένη και η δική μου φωνή. Εν τη ημέρα εκείνη θα δούμε. Και θα πέσουμε στα χέρια ενός δικαίου. Αν πέφταμε στα χέρια κανένας ανθρώπου, ανάμεσα στους τίτλους, τους μεγάλους που έχει ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε ότι είναι ο δίκαιος. Το θυμόσαστε? Ο δίκαιος. Έπαθεν ο δίκαιος υπέρ. Παρακαλώ ιδιαιτέρως, αν θέλετε, Ρωμαίους θήτα. Ρωμαίους θήτα. Ένα. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ. Δεν λέω ψέματα. Και έχω μάρτυρα με μένα τη συνείδησή μου, η οποία στέκει μπροστά στο Άγιο Πνεύμα. Β' Κορινθίους, Ι' Α, 31. Διαβάζω. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο όν ευλογητός του αιώνας, λοιπόν αυτός γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Ο Παύλος. Εδάφιον τρίτον. Ρωμαίους Α 9. Ρωμαίους Α 9. Επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι αδιάλειπτα σας θυμάμαι. Και καλή μάρτυρα ποιον? Τον Θεό. Μάρτης μου είναι, αυτό είναι το ίδιο πράγμα, ενώπιον του Θεού. Μάρτης μου είναι ο Θεός. Β' Κορινθίους Α 23. Διαβάζω. Εγώ δε επικαλούμε μάρτυρα το Θεό στην ψυχή μου, ότι δεν ήρθα στην Κόρινθο επειδή σας λυπήθηκα. Θα σας φερόμουν άσχημα αν ερχόμουν. Αυτό θέλει να πει εδώ. Επικαλούμε μάρτυρα το Θεό. Γαλάτας Α 20. Διαβάζω. Όσα δε σας γράφω, ομολογώ πως τα γράφω μπροστά στο Θεό, ότι δεν ψεύδομαι. Φιλιππισίους Α 8. Διότι μάρτης μου είναι ο Θεός, ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Α Τιμοθέου Β 7. Ένας είναι ο Θεός, ένας και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος, Χριστός Ιησούς, ο οποίος έδωκε τον εαυτόν του αντίλητρο υπερπάντων, μαρτυρία γενωμένη εις ορισμένους καιρούς, εις τον οποίον ετάχθην εγώ κήρυκας και Απόστολος. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδω. Αγαπητοί μου, τι να σας πω.

ένα κήρυγμα να σας κάνω. Έτσι θα ξέρετε. Τι να σας πω, να σας κάνω τώρα θεωρητικούς απολογητισμούς. Αγαπητοί μου, μου λες, και το δέχομαι, ότι είσαι μια αναγεννημένη ψυχή. Χαίρομαι. Άρθρον πρώτον. Πρέπει να μιλάς ενώπιον, εάν ενώπιον του Θεού μπορείς να λες άλλα πίσω μου, άλλα μπροστά, άλλα όταν είσαι δεξιά, όταν είσαι αριστερά, όταν είσαι από εδώ, όταν είσαι από πίσω, κάτω. Θα το κάνεις. Τι πρόσεμε. Αυτά είναι πολιτική. Αυτά τα κάνουν οι ζογκλέρ. Που έχουν ένα καπέλο και βάζουν μέσα ένα μαντίλι και κάνουν κάτι μαγικά και βγάζουν το μαντίλι και είναι περιστέρι το μαντίλι. Κοιτάζουν, πού είναι το περιστέρι. Και μετά πετάει το περιστέρι. Και ξαναγίνονται μετά, λέω, φακές γίνονται. Αυτά τα πράγματα στο Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, δεν υπάρχουν. Προσωπικώς δεν μπόρεσα να τα κάνω. Σας συνιστώ να τα αποφύγετε στη ζωή σας αυτά τα πράγματα. Θα είστε μονοκόμματοι. Βρήκατε τείχο. Εσπάστε και τα μούτρα σας. Τι θα γίνει, εσπάστε τα μούτρα, τι έγινε, εσπάστε τα μούτρα. Σπάστε τα μούτρα. Τείχος ήταν, έτσι θα πάω. Ενώπιον του Θεού, αδελφοί, πρέπει να μιλάμε. Και να μπορούμε, όταν τούτο γίνει μια μεγάλη πραγματικότητα στη ζωή μας, να μπορούμε να λέμε, αδελφέ μου, αδελφοί μου, με συγχωρείς, ενώπιον του Θεού σου μίλησα. Τώρα, τι ήθελες να κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει. Το έκαμε ή δεν το έκαμε. Αυτό είναι θεματικό σου. Εκείνο που έπρεπε να κάνω ενώπιον του Θεού, σου μίλησα. Και σου είπα, το σάλπισμα, βάλ το από αυτή τη μεριά, εδώ έχει νερά, θα βραχεί. Ενώπιον του Θεού, με μια απόλυτη καθαρότητα στο είπα. Δεν υπέκρυπτα τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος έχει ένα παράπονο. Ξέρω, λέει. Δεν έχω πολλές συμπάθειες. Γιατί πάντοτε σας είπα την αλήθεια. Θέλετε άλλους ανθρώπους, γράφει ο Παύλος, οι οποίοι να σας δημιουργούν ένα κλίμα γύρω σας. Και τι σας νοιάζει, και ειδού. Ξέρετε, όλα τα παιδιά θα ήθελαν να μην πατήσουν καθόλου στο γυμνάσιο, παρά να κάνουν την εγγραφή και τον αγιασμό, και μετά να πάνε να πάρουν το απολυτήριο. Δεν νομίζω πως υπάρχει παιδί που να μην το ήθελε. Και όποιο παιδί δεν το ήθελε, να κουνήσει το αυτί του, για να δω. Δεν ξέρω όμως αν αυτό ήταν καλό. Δεν ξέρω κάτω από αυτές τις συνθήκες ποιο παιδί θα ξέρει γράμματα. Δεν ξέρω αν αυτό θα απέβαινε τελικά υπέρ του παιδιού. Ας το κλείνει μόνο του κάτω. Και μας αγίασεν. Και μας συνανέστησεν. Και μας συνεκάθησεν. Εν της επουρανής. Αλήθεια. Βεβαίως. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά και από την πλευρά τη δική μας δεν θα ήταν κακό να αρχίσουμε άρθρον στη ζωή μας πρώτον. Ας μάθουμε να μιλάμε ενώπιον. Ο Κύριος μας θα τον θυμηθείς να λέει. Σας συμφέρει να μπεις με ένα πόδι ή με κανένα πόδι. Στον παράδεισο, στη βασιλεία, στη δόξα, στην αλήθεια, στο φως. Αλλά και με τα δύο πόδια στο πύρητο αιώνιο. Το κατακαίον κοινοπύρο. Να με μάθει ο Θεός αυτό το μεγάλο μάθημα. Είναι τόσο βασικό, ξέρετε. Είναι όπως λένε όταν πάνε σε ορισμένες σχολές πριν αρχίσουν τα παιδιά θεωρητικές εξετάσεις, μαθηματικά, γεωμετρία, έκθεση, τα βάζουν τα παιδιά και τρέχουν τα 100 μέτρα, ρίχνουν σφαίρα ή τρέχουν τα 500 μέτρα. Αυτά τα λένε προκαταρκτικά. Δεν επέρασες αυτά. Θέλουν τα παιδιά να πάνε σε μια σχολή. Προκαταρκτικά τα περνάνε από γιατρό. Όταν εδώ το στιθάκι τους είναι πολύ στενό. Είναι ορισμένα παιδιά τα οποία είναι στενοθώρακα όπως το λένε. Έλλειψη γυμναστικής ή δεν ξέρω τι. Δεν κάνεις. Γιατί. Δεν κάνεις. Αγαπητοί μου, ας κάνουμε μερικά προκαταρκτικά. Ας πάρουμε μερικές προκαταρκτικές θέσεις.
Ας δούμε ορισμένες προκαταρκτικές αλήθειες μέσα στην καρδιά μας. Και ανάμεσα σε αυτές για την αγάπη του Ιησού Χριστού βάλτε λαλούμεν. Ενώπιον. Εδώ θα έπρεπε να προσθέσει κανείς κάτι. Δεν είναι του μαθήματος, αλλά έτσι, απ' έξω. Ότι υπάρχει μια μεγάλη και τρομακτική παρεξήγηση. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μιλήσουν βγάζουν, λέει, καρκίνο του λάριγκου. Ψέματα. Ποιος σας το είπε αυτό? Για ρωτήστε έναν καλό γιατρό. Μα πήγατε και ρωτήσατε Αλμπάνι. Για είναι αλήθεια, γιατρέ, πως όταν δεν μιλάμε βγάζουμε καρκίνο του λάριγκος? Όχι, λέει. Όταν μιλάς πολύ, λέει, βγάζεις. Δεν παθαίνει κανείς τίποτα, αδελφοί μου. Ο Ιησούς μας, ο Κύριος μας, ο αδελφός μας, υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες αισιόπησε. Ο Κύριος αισιόπησε. Έσκυψε το κεφάλι του. Και θα θυμόσαστε εκείνον το μεγάλο που τόσες φορές επαναλαμβάνουμε. Εκείνος ο Πιλάτος. Τι άκουσε, τι έμαθε, τι είδε και δεν εθαύμασε. Όταν αισιόπησε ο Κύριος, εθαύμασε ο Πιλάτος. Δεν παθαίνεις τίποτα. Και προσευχήσου να το καταλάβω πρώτος. Δεν παθαίνω τίποτα εάν δεν μιλήσω. Ναι, λέει, δεν εμίλησες, άρα ιτήθης. Μη μου το λες. Και είχα μία σκασίλα που ιτήθη. Εν τη ημέρα εκείνη θα δούμε ποιος κέρδισε και ποιος ιτήθη. Δεν προσέχτηκε, αγαπητοί μου. Δεν προσέχτηκε το θέμα του στόματος. Κι αν η Τετάρτη με τη θύελα, με την βροχή, με την καταστροφή, με την πλημμύρα, αν η Τετάρτη δημιούργησε όσα, πόσα τραγικά θύματα δημιούργησε, εάν ξέρετε, η θύελα της γλώσσας, η καταιγίδα και η φωτιά της γλώσσας, τι θύματα έχει δημιουργήσει, τι σπίτια έχει διαλύσει, τι γάμους έχει πετάξει στον αέρα, τι δάκρυα έχουν χυθεί. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαμε προσέξει κάτι στη ζωή μας, να λαλούμε. Ενώ ζήτησέ του το απόψε, ψυχή. Πες του το. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κύριε. Βγάλε μου ένα μικρό σπυράκι, αν δεις πως δεν μπορώ να τη σταματήσω τη γλώσσα. Μικρό, μικρό, σαν καρπούζι. Στη γλώσσα μου, παρά να μην κλείσω ξανά. Δεν χρειάζεται, αγαπητέ μου, να μιλήσω. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα στη ζωή μου. Είπανε, εσύ θα υπερασπίσεις τον εαυτόν σου. Μόνος μου θα υπερασπίσω τον εαυτόν μου. Εάν ο Κύριος δεν σταθεί εκ δεξιών μου, μόνος μου θα υπερασπίσω, θα πω τι για τον εαυτόν μου. Μη το κάνεις αυτό. Ακριβώς τώρα, να μείνουμε εδώ, για να προχωρήσουμε στο δεύτερο σημείο, στο δεύτερο σκέλος. Λαλούμεν. Πώς λαλούμε λοιπόν? Πρώτον, ενώπιον του Θεού. Και δεύτερον, λαλούμε εν Χριστώ. Χαρά δεν αρκεί, λέει, το πρώτο. Τι θα πει εν Χριστώ? Με το στόμα του Χριστού. Με το τηλεφωνικό σύρμα του Χριστού. Και ό,τι λαλούμε πρέπει να είναι εις δόξαν. Θα μου πεις, αγαπητέ μου, η καθημερινή, η πεζή, η πραγματικότητα, η ομή, πώς να το κάνουμε? Πρέπει να πάρεις ένα σακάκι. Δεν μπορείς να βγεις το χειμώνα ούτε με μια κουβέρτα απάνω σου, ούτε με το πουκάμισο σου. Πρέπει να πάρουμε ένα σακάκι. Να πάρουμε ένα σακάκι. Και ρωτάς την κυρά. Κυρά, δεν πάρω να πάρεις ένα σακάκι? Πάρεις. Ναι, λέει. Τι χρώμα? Να μην είναι πράσινο, κόκκινο, άλικο και τι άλλο να μην είναι. Και άσπρο και λερώνεται. Τι άλλο? Σακάκι. Ξέρετε, από εδώ και πέρα αρχίζει κάτι που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται αμαρτία.
ολόκληρη συζήτηση. Πρέπει να είναι μια απόχρωση εκείνη η συζήτηση. Δεν μιλάς ούτε εναντίον κανενός, ούτε εις βάρος κανενός. Επί μια μισή, δύο, τρεις ώρες όμως, μια ατέρμον συζήτηση για αυτό το δόλιο το σακάκι. Και πήγαμε και φάγαμε. Και τι εφάγατε? Κρέας. Πώς ήταν το κρέας? Τι είναι, πώς ήταν το κρέας? Έτσι, απάνω σε ένα πιάτο. Πώς ήταν το κρέας? Λέει, μαγειρεμένο. Μαγειρεμένο. Και αρχίζει επί 3,5 ώρες. Πώς ήταν το κρέας? Βρε καλέ μου. Σωστός άνθρωπος. Πνευματικός άνθρωπος εσύ. Για το δόλιο το κρέας. Ήταν καλό. Ρε καλό ήταν. Καλό ήταν. Και το σακάκι. Καλό και το σακάκι. Επήγαινε με το χρώμα. Ποιο χρώμα? Με το παντελόνι. Επήγαινε και με το χρώμα παντελόνι. Άλλο. Κόφτω στα 3 λεφτά, στα 4 λεφτά. Να πούμε και κάτι άλλο. Να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Για να πιάσουμε τη ζωή μας, αγαπητοί. Να δείτε πόσος χρόνος την ημέρα μας φεύγει. Πόση θεά ουσία την ημέρα χάνουμε. Για πράγματα που μπροστά στον Κύριο μπορείς να τα πεις. Δεν κατηγορείς. Δεν βλάπτεις. Δεν συκοφαντείς κανέναν. Αλλά δεν είναι εν Χριστώ αυτά τα πράγματα. Ατέρμον συζήτηση. Ατέρμον συζήτηση. Πόσα ποσοστά θα πάρεις τις προσεχείς εκλογές από το στρατιωτικό τμήμα τηγανίου Σάμου, το τάδε κόμμα. Ξέρω εγώ, ρε χρυσέ μου άνθρωπε. Άσε τις 25 Νοεμβρίου πότε θα γίνει, μαθαίνουν τώρα. Ξέρω εγώ πώς θα πάρουν. Όχι να μου πεις. Ξέρω εγώ πώς θα πάρουν. Είναι κουβέντα αυτή. Ώρες ολόκληρες. Ώρες ολόκληρες. Γιατί, αδελφέ μου? Δεν είχες τίποτα άλλο να κάνεις? Δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω? Πόσο στενέψαμε τα πραγματικά περιθώρια και έρχονται οι χιλιαστές. Α, οι φουκαράδες. Α, οι φτωχοί. Οι οποίοι δεν έχουν παρά 5 εδάφια, εκ των οποίων 3 διαστρεβλωμένα και τα άλλα 2 μισά. Και εσύ που έχεις τη βίβλο και την αλήθεια και το φως, πριν καιρό μου λέει κάποιος, λέει, μπορεί να έρθει στο σπίτι μου? Μάλλον δεν μπορώ, θα δούμε. Τι, αν, πρώτα μου πεις γιατί. Θα έρθει, λέει, έχω συζήτηση με μία ξαδέρφη μου, η οποία είναι χιλιάστρια. Λοιπόν, και τι έγινε? Λέει, να είμαστε εκεί, καταλάβατε, να βάλουμε από εδώ πολυβόλα, από εκεί 2 κανόνια, μπουμ! Τι λες, ρε χρυσέ μου άνθρωπε, του λέω. 25 χρόνια μέσα στην εκκλησία. 25 χρόνια μέσα στην εκκλησία και με την ξαδερφούρα στη χιλιάστρια που έχει 5 εδάφια στη διάθεσή της τα έχει. 5 έχει, δεν έχει παραπάνω. Εσύ έχεις όλη τη βίβλο, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και θέλεις και επικουρία. Ήρθες να μου πεις, φωνάξτε καμιά δεκαριά. Λέει, τι έγινε? Έχω ένα κοριό στο σπίτι. Ένα κοριό στο σπίτι, 15 άρα το σκοτώσουμε. Τον κοριό. Πού οφείλεται αυτό? Είναι απλό, αδελφοί μου. Πολύ απλό είναι. Μας είναι άγνωστο αυτό το βιβλίο. Δεν το ξέρω. Δεν διαβάζω. Ακούμεθα στα κηρύγματα. Αν είναι ποτέ μπορετό. Ένα παιδί να μην διαβάσει ποτέ στο σπίτι του. Και να μπορεί να προαχθεί και να βγάλει σχολείο μόνο ακούγοντας τα μαθήματα και τους καθηγητάς. Δεν γίνεται αυτό. Η προσευχή μας λίγη και στενή είναι. Φοβούμαι πως περιορίζεται σε ένα κύκλο 99,8% για να αφήσω 0,2% γύρω από τα προσωπικά μας θέματα, τα προβλήματα, τα παιδιά και το δεξί μας το νεφρό και η προσωπική μου η πίεση που ανεβαίνει και ανεβαίνει, καλά να πάθει. Τίποτε άλλο. Καμιά από εσάς, κάποιος από εμάς, αδέλφια, 5.30 με 6 παρατέταρτο ποτέ να ταΐσει το Μιχαλάκι, το Λαδόπουλο, στο άσυλο Ανιάτο. Δεν θέλει τίποτα. Τους δίνουν φαγάκι, ωραίο φαγάκι. Αλλά πρέπει να πάει κάποιος να τον ταΐσει. Ο Μιχαλάκης δεν μπορεί. Ούτε χέρια να κουνήσει πια. Λίγο το στοματάκι του μόνον και όχι πλήρως. Και μας είναι ανέστησεν. Και μας είναι κάθισεν εν της επουρανής. Αμήν. Και καμιά φορά με το αμήν κάνει ο, ακούω κάτι ο. Κάτσε κάτω. Στο Μιχαλάκι πήγες. Ο, κάτσε κάτω με το. Πήγες στο Μιχαλάκι πρώτα. Αδέρφια μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Δεν αμφισβητώ κανενός τη σωτηρία. Φοβούμαι ότι έχουμε πολύ προσωπικές αποδείξεις. Για να σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Είναι ορισμένα πράγματα μέσα στη ζωή μας, τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν ορθά. Πρέπει να τοποθετηθούν σωστά. Αν θέλετε, πρέπει να τα δούμε στην πραγματιστική τους αντίληψη και όψη. Τι να σας πω τώρα, αδέρφια μου. Εδώ λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι πούμε, να το πούμε πρώτον ενώπιον του Θεού και αυτό που θα πούμε να είναι εν Χριστώ. Είναι εν Χριστώ. Να καθίσω να σας πω, στο ταξίδι που πήγα, ξέρω εγώ, ο Κύριος αξίωσε για την δόξα Του, για να υπηρετήσουμε μερικές ψυχές, κατέβηκα στην Ελβετία. Και να αρχίσω τώρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, να σας λέω για την Ελβετία. Θα σας δώσω μια κάρτα. Τι άλλο. Ήταν ωραία, καλά ήταν ωραία. Να χαλάσω, να σου πω, ωραία, δόξα τω Θεώ, είδα τι ωραία, κάτι δέντρα εκεί πέρα, κάτι σπιτάκια, όπως τα βλέπεις τα καρποστάλ. Και είδαμε εκεί πέρα και ήταν και ένα λιμάνι, ο Ρήνος, ωραία, δόξα στον Κύριο. Μετά, διαβάσαι τη γεωγραφία, θα σου κάνω τώρα. Αν δεν έχεις δουλειά, έχω δουλειά. Αλλά μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, ένα να προσευχηθούμε. Δεν είναι εν Χριστώ Ιησού πράγματα αυτά. Να μαζευτούμε σε ένα σπίτι να φάμε. Δοξασμένο το όνομα του Χριστού. Και να πιούμε έναν καφέ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και μέχρι τις 5, από τις 2 μέχρι τις 5, να κάνουμε τι. Ναι, κανένα δεν κουτσοβολέψαμε. Είναι σωστό. Και κανένα δεν κατηγορήσαμε. Δόξα στον Θεό. Αυτά που είπαμε ήταν εν Χριστώ. Άδεια κενά, ακούφια πράγματα. Αργά πράγματα. Κοιτάξτε τα αδελφοί μου. Τι θα σας πω. Δεν λέω μυαλού. Ακούς, έλα εδώ εσύ. Έτσι να κάνω. Ο Κύριος να με ευλογήσει. Ο Κύριος και σένα να σε ευλογήσει. Ο Κύριος απόψε να μας βοηθήσει. Για τούτη την αλήθεια. Τούτο το μάθημα. Που το έχω τόσο ανάγκη. Κύριε. Φαίνεται πως ο Κύριος είχε ειδοποιήσει τον Κώστα τον Μεταλλινό. Μάμε τα τελευταία χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο. Το στόμα και πλατύνθητε η καρδιά σας. Πλατύνατε την καρδιά σας. Και με αυτά τα δύο σημεία, ο Κύριος, αγαπητοί μου, να κάνει έλεος στη ζωή μου. Ξέρετε πως δεν ήρθα να σας κάνω μάθημα. Πολύ περισσότερο αυτό το καλαμάκι μέχρι στιγμής δεν το καβάλισα ακόμα. Θα σας κάνω τον ιεροκήρυκα. Αυτό ακόμα εκεί δεν ξέπεσα. Σε αυτό το σημείο, δεν τρελάθηκα. Σε αυτό το σημείο να κάνω κανένας τον ιεροκήρυκα. Αλλά ίσως σε αυτό ο Θεός με φύλαξε ακόμα. Απλά όμως θα σας πω κάτι. Βοηθήστε το Πνεύμα του Άγιον. Εμείς να βοηθήσουμε το Πνεύμα του Άγιον. Ναι. Να μας πει την αλήθεια, να μας αποκαλύψει την αλήθεια. Με μια διάθεση της καρδιάς μας να δεχθούμε την αλήθεια. Στον Ιερεμία λέει, θα σας τιμωρήσω ως εξής. Θα σας δώσω κατά την διάθεση της καρδιάς σας. Τιμωρία, ας μείνουμε στο εδαφιά. Ας μείνουμε απόψε στο διπλό αυτό σημείο. Λαλούμεν. Ενώπιον του Θεού. Και δεύτερον, εν Χριστώ λαλούμε. Μπορεί κάποιος να μου πει, λέει, η πραγματική θεολογική αντίληψη, είχα διαβάσει μια φορά σε ένα βιβλίο, σε παρακαλώ, μην με μπλέξεις με τα βιβλία εμένα. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού και έτσι απλά σου το δίνω. Κάνε την προσευχούλα σου. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κατάφερε να δαμάσει τη γλώσσα του, είναι βέβαιο πως δεν κατάφερε να δαμάσει δυνατότερα πράγματα. Στοιχεία, ορμές, μες στη ζωή του. Θα μου πεις και θα μου περάσει αυτό σε μένα για έξυπνος και έχει και άδικο. Άσον, δεν πειράζει. Εσύ ενώπιον του Κυρίου ίστασε, ενώπιον του Κυρίου λαλείς, ενώπιον του Κυρίου η καρδιά σου ήταν ανοιχτή. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Εμένα αυτό μου λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό θα το κάνω. Ναι, λέει, αλλά έτσι οι άλλοι. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μου.
των θεμάτων άλλων και του Κυρίου. Η δική μου η θέση είναι πολύ απλή. Κάθε φορά που θα ανοίξεις το στόμα

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Αγαπημένε Επουράνιε Πατέρα Θεός μας, μέσα από την καρδιά μας, όχι από κάποια εκκλησιαστική ρουτίνα ή συνήθεια, αλλά επειδή νιώθουμε την ανάγκη στην ημέρα τούτη ιδιαίτερα, την φορτισμένη με τόσες έξοχες, ευλογημένες, κορυφαίες πνευματικές μνήμες, νιώθουμε την ανάγκη να έρθουμε μπροστά Σου, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και να Σε ευχαριστήσουμε γιατί ούτως αγάπησες τον κόσμο με μια τέτοια και με μια τόση αγάπη, ως έδωκε στον Υιό Σου τον μονογενή, ταπεινά και περιφρονημένα, να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσει ως απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος λήψεων, δόκιμος ασθενείας, και στο τέλος να ανέβει στο κορφοβούνι του Γολγοθά για να μας δώσει το φάρμακο που είναι οι πληγές Του. Μίλησέ μας, ο Κύριε Ιησού Χριστέ, απόψε, για τις πληγές Σου, για τη θυσία Σου, για την προσφορά Σου, για τον τρόπο σωτηρίας του αμαρτωλού, και δώσε κάποιοι από εμάς που ακόμα διστάζουμε, που ακόμα δεν έχουμε κάνει βεβαία την κλίση και την εκλογή μας τούτο το βράδυ, να δώσουμε την ψήφο μας, να δώσουμε την εμπιστοσύνη μας, να δώσουμε την ολόψυχη αφιερωσή μας σε Σε, Επουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας. Σε παρακαλούμε πράγματα που δεν ξέρουμε να μας τα φανερώσεις τούτο το βράδυ μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου, και εκεί που έπρεπε να φτάσουμε και δεν έχουμε φτάσει, να μας φέρεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο, με τη διδασκαλία τη δική Σου. Και για ό,τι θα κάνεις ανάμεσά μας και μέσα μας, θα δώσουμε τιμή, λατρεία και προσκύνηση που Σου ανήκουν, Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Άμην. Καθίστε παρακαλώ. Το ανάγνωσμά μας είναι από το Ευαγγέλιο του Ισαΐα, τον έξοχο αυτό προφήτη της Παλιάς Διαθήκης, που σε ένα αυτόχρημα λυτρωτικό κεφάλαιο, τον Ι Γάμα, μας παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, τον λυτρωτή, τον σωτήρα, τον γιατρό που υπάρχει στη Γαλαάδ, στο φάρμακο που υπάρχει, στις πληγές τις δικές του. Τι σε πίστευσε στο κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις την απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος, ούτε κάλος, και είδομε αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενίας, και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφεται στο πρόσωπο, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός το όντι της ασθενίας ημών εβάσταξε και τα συλλήψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτόν, τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό του Θεού και τεταλαιπωρημένον, αλλά αυτός ετραυματίσει δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία της έφερε την ειρήνη ημών, είτε επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθυμε. Διηγούνται και διακόπτω την ανάγνωση για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ένα στρατιώτη που πέθαινε, και κάποιος εκεί κοντά του, του πρόσφερε τις τελευταίες υπηρεσίες, το τελευταίο χάδι, όχι μόνο το ιατρικό, αλλά και το πνευματικό. Μακάρι οι άνθρωποι που έχουν εναρμονισμένες μέσα τους αυτές τις δύο ιδιότητες. Αλλά ο θνήσκον στρατιώτης δεν μπορούσε να έχει τη βεβαιότητα της σωτηρίας του. Του είχε πει η μητέρα του, είχε ακούσει από τη γιαγιά του, είχε αλλά και... κάτι τελευταίο και τελεσφόρο που χρησιμοποιήθηκε για το πλησίασμα αυτής της ψυχής ήταν αυτό. Του είπε αυτός που τον περιποιείτο, έλα μαζί να διαβάσουμε τον Ισαΐα Νι Γάμα, το εδάφιο 5, και εκεί που λέει επ' αυτών, με συγχωρείτε, ναι, για τις παραβάσεις μας, τις αμαρτίες μας, θα βάλεις το όνομά σου. Έλα να πάμε. Και σας προσκαλώ να το κάνουμε και εμείς απόψε. Αυτός ετραυματίσει δια τας παραβάσεις του Μιλτιάδη, όποιος συμφωνεί ας έρθει μαζί μου.
αλλά αυτό σε τραυματίσει για τις παραβάσεις του Μιλτιάδη. Εταλαιπωρήθη δια της ανομίας του Μιλτιάδη. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη του Μιλτιάδη ήταν πάνω του. Και με τις πληγές του ο Μιλτιάδης διατρέφθηκε. Πάντε σε

μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία, ουδέ βρέθη δόλος εν το σώματι αυτού, αλλά ο Κύριος ήθελησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχή αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει δι έκγωνα, θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού, θέλει δι τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού, και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών, δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά νόμων ελογίστη, και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών, τας αμαρτίας ημών, και θέλει μεσητεύσει υπέρ ημών. Ο Θεός να ευλογήσει και να ερμηνεύσει το κεφάλαιο τούτο το βάρη σήμαντο, το χριστοκεντρικότατο στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Η χοροδία νομίζω θα μας χαρίσει το πρώτο της σήμερα.

Από τα 11 θέματα τα οποία μας προσφέρει το φετινό πασχαλινό πρόγραμμα να συζητήσουμε, να μελετήσουμε, είναι το μόνο το δικό μου που παραπέμπει όχι στην Καινή αλλά στην Παλιά Διαθήκη. Είναι ευτύχημα όμως ότι ο συντάξης, προφανώς ο αδερφός Άνος Καρμπώνης, έχει συμπεριλάβει και αυτός τον Ισαΐα στα Ευαγγέλια της Αγίας Γραφής. Διότι αν πραγματικά με ρωτούσατε και μου λέγατε να σας δείξω δύο κεφάλαια με έντονη χριστοκεντρικότητα μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν θα δικούσα την Παλαιά Διαθήκη. Τι λέω, θα την έβαζα πρώτη και θα σας έλεγα Ισαΐας κεφάλαιο 53 και Ιωάννης κεφάλαιο 3. Και βέβαια η χριστοκεντρικότητα του μηνύματος του χριστιανικού είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, είναι επίγον. Όσο αποπροσωποποιείται το μήνυμα το οποίο δίνεται, όσο φτάνουμε σε χαϊδολογήματα και καλολογήματα αντί για ουσιαστικά κηρύγματα Ιησού Χριστού και τούτου εσταυρωμένου. Σε μια παλιά μελέτη μου είχα τολμήσει σε 66 πυκνογραμμένες σελίδες να προσπαθήσω να βρω το πορτρέτο του Ιησού.

του Χριστού σε κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής. Και είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Διότι ενθυμίσαι όπως εκείνοι οι δύο μαθητές προς Εμαούς, τους πλησίασε ο Κύριος και άρχισε να τους λέει πάντα τα περί αυτού για γραμμένα εν πάσες τις γραφές. Όλες οι γραφές μιλάνε για τον Ιησού Χριστόν. Αυτόν έχουν θέμα. Κάποιος μπαμπάς, τι παθαίνουν οι μπαμπάδες και οι παππούδες μάλιστα, είχε την έξυπνη κατά αυτόν ιδέα για να τον αφήσουν τα παιδιά του ήσυχον να μελετήσει, να τους κάνει ένα puzzle. Είχε ένα χάρτη, θα λέγαμε, της Ελλάδας ή της Βαλκανικής και τον πήγε και τον έκοψε και τον έκοψε και τον έκοψε και τα φώναξε τα παιδιά και λέει «Μόλις μου τον ετοιμάσετε θα πάρετε αυτό και αυτό το δώρο». Είπε λοιπόν «Μισή ώρα τουλάχιστον θα έχω να μελετήσω». Αλλά σε 5 λεπτά ο χάρτης ήταν έτοιμος. Και ήταν έτοιμος γιατί τα παιδιά είδαν εκεί που δεν είδε ο μπαμπάς ότι πίσω από το χάρτη ήταν μια προσωπογραφία. Και ξέρεις που να βάλεις ένα ρουθούνι δίπλα στο άλλο βέβαια και όχι ανάποδα, το ένα φρύδι, το ένα αυτί και τα λοιπά. Ναι, όλες οι Άγιες Γραφές μιλούν για τον Ιησού Χριστόν, για τη σωτηρία την οποία έκανε, την οποία προσφέρει, που είναι το μόνιμο και το αιώνιο και το νεότερο θα λέγαμε μήνυμα χριστιανικό για τον κόσμο. Στους Ρωμαίους λόγω χάρη βρίσκω τον Ιησού ως τη δικαιοσύνη μας, στην Αποκάλυψη τον Ιησού ως ερχόμενον Κύριο, στην Κολοσσαή τον Κύριο σαν κεφαλή της Εκκλησίας, στην Ρουθ βλέπω τον συγγενή μας στο σπέρμα που έρχεται και φέρνει τον Ιησού Χριστό και όλα μιλάνε για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και για το έργο που έκανε για μας τους αμαρτωλούς. Αλλά σήμερα ο συντάξης του προγράμματος, και έπαθα και τσάχο μαζί του απόψε, με στριμώνει και σε ένα άλλο σημείο. Μιλάει για να το διαβάσει έτσι όπως το λέει. Μιλάει για το παράξενο της θεραπείας. Και εγώ προσπάθησα να βρω μια παράξενη θεραπεία και στο τέλος νομίζω ότι βρήκα. Και έτσι θα είναι και εκείνος ικανοποιημένος και εγώ θα μπορέσω να κάνω το κήρυγμά μου. Ποια είναι αυτή η παράξενη θεραπεία ή καλύτερα πριν από αυτήν, ποια είναι η μεγάλη αρρώστια η οποία θέλει κάποιο φάρμακο, μάλιστα να είναι παράξενο φάρμακο, πρωτάκουστο φάρμακο, όχι από αυτά τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία τόσα ακούμε, κάτι στην παγκόσμια φαρμακολογία έτσι σπουδαίο και ποια είναι η μεγάλη ασθένεια, ποιο είναι το μεγάλο φάρμακο, ποια είναι η παραδοξότητα του παραδείγματος την οποία θέλει ο συντάκτης, επαναλαμβάνω, του προγράμματος να κοιτάξουμε. Πρώτη μου κίνηση βέβαια ήταν να πάω στην Αγία Γραφή. Και να δω μέσα στη γραφή μου, έχω μια γραφή σαν τη δική σας, αρώ, να δω εκεί παράδοξα πράγματα, περίεργα πράγματα, ανάποδα πράγματα, όσον αφορά τουλάχιστον την ανθρώπινη συλλογιστική και την ανθρώπινη φιλοσοφία. Και είδα εκεί, λόγω χάρη, στο Ματθαίο 10, εδάφιο 39, ότι εκείνος που κερδίζει την ψυχή του σε αυτόν τον κόσμο, τη χάνει. Είδα στη Β' Κορινθίους 12:9, ότι χαίρομαι να είμαι αδύνατος, γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Είδα στον Ιωάννη κεφάλαιο 12, εδάφιο 24, το εδάφιο που με έφερε στο Χριστό το Γενάρη του 43 στο νησί μου στη Γέρκυρα, ότι εάν ο κόκκος του σίτου που πέφτει στη γη δεν πεθάνει, μένει αυτός μόνος. Εάν όμως πεθάνει, φέρνει καρπό. Καρποφορία από το θάνατο και όχι από τη ζωή. Είδα στο Ματθαίο 18:4 ότι όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδί, αυτός είναι ο μεγαλύτερος μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και είδα ακόμη όταν οι μαθητές του Χριστού μάλωσαν μεταξύ τους και θέμα τους ήταν τι αυτόν δοκί μίζων είναι. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος από αυτούς. Επήρε ο Κύριος λέει ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους και είπε όποιος είναι πρώτος, είναι τελευταίος και να είναι υπηρέτης όλων. Και ήρθα και στον Ισαΐα, δεν μπορούσα παρά να έρθω. Και διάβασα ότι με τις δικές του λέει πληγές, με τις πληγές κάποιου αναμενόμενου, με τις πληγές του Χριστού στην πραγματικότητα, εμείς γιατρευθήκαμε. Και είπα, ίσως επειδή δεν έχω ιατρική σκέψη, ότι πώς μπορεί ένας πληγωμένος να γιατρεύει την πληγή του άλλου. Και για φάρμακο να έχει τις πληγές τις δικές του να προσφέρει για τη θεραπεία των πληγών του άλλου. Δεν θα το κάνω σταυρόλεξο, αλλά κόντεψε να το κάνω. Έψαξα, προσευχήθηκα,
Ώσπου μια στιγμή, και σας βεβαιώνω, το παίρνω σε μια θεία συγκυρία, ήρθε κάτι καταπληκτικό στις ακοές μου. Ήταν η κόρη μου, η νύφη μου, η οποία μιλούσε για τον συμμαθητή της Δανάης, 8 χρόνων, το Στάθη, ο οποίος λέει είχε κάτι ζαλάδες, κάποια ίωση κάτι, ώσπου ο γιατρός έβγαλε μια φοβερή λέξη από το σώμα του. Απλαστική ανεμία. Το αίμα που γίνεται νερό. Η αιμοσφαιρίνη που δεν υπάρχει πια και διαλύεται. Που για να μείνει κανείς στη ζωή χρειάζονται συνεχείς μεταγγίσεις. Μέχρι πότε, μέχρι πού. Και ακούστηκε, έλεγε η νύφη μου, μια φωνή στο διάδρομο του νοσοκομείου. Ευτυχώς έχει αδελφό! Και είναι ευτυχώς γιατί λέει η ιατρική επιστήμη, σας μεταφέρω ότι άκουσα, δεν παίρνω ευθύνη για αυτά, ότι εάν βρεθεί να δοθεί κάποιο μόσχευμα μυελός οστέων από οποιονδήποτε, είναι πολύ πενιχρή η περίπτωση να θεραπευθεί ο άνθρωπος ή το παιδί στην περίπτωσή μας. Εάν είναι ο πατέρας και δώσει το μέλος, δώσει το μόσχευμα ή η μητέρα, έχει πιθανότητα να συγκρατηθεί από τον άρρωστο μέχρι και 10% το πολύ. Εάν όμως έχει αδελφό, έχει 50%. Τη στιγμή που σας μιλάω και ο Στάθης ο άρρωστος και το όνομά του Θεοφάνης ο αδελφός του, μικρότερος, 6 χρόνο θαρώ κάτι τέτοιο, βρίσκονται στη Γαλλία και γίνονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη επέμβαση. Μεταμόσχευση μυελού οστέων. Και σκέφτομαι την εικόνα, προσπάθησα να τη φανταστώ στο αεροπλάνο, να ρωτάει το παιδί, να ρωτάει τη μητέρα, γιατί και ο Θεοφάνης στο αεροπλάνο, γιατί και ο Θεοφάνης στο ταξίδι, γιατί αυτός θα σου δώσει κάτι. Κάτι που θα σου δώσει ζωή. Κάτι που το αίμα σου να το κρατήσει να είναι αίμα. Κάτι που θα σε κάνει να πηδήξεις και να τρέχεις. Έχεις αδελφό και μπορεί να σου προσφέρει και σου προσφέρει. Και τι θα πει κανείς όταν έρθει σε μια άλλη αρρώστια όμως, την απλαστική ανεμία της ψυχής. Την αρρώστια που λέγεται αμαρτία, την πανούκλα του AIDS της εποχής μας. Κλινική εικόνα, αν θέλατε, παρόλο που δεν είμαι γιατρός, μπορώ να σας δώσω. Είναι στον Ισαΐα κεφάλαιον 1, τα εδάφια 2 έως 6. Αμέσως θα το δω. Ακούστε τα. Ακούσατε ουρανοί και ακροάσιτη γη, διότι ο Κύριος ελάλησε. Γιους έθεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν από μένα. Το βόλι γνωρίζει το αφεντικό του και ο όνος τη φάτνη του Κυρίου του. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαέ επεφορτωμένη ανομία, σπέρμα κακοποιών, ήδη εφθαρμένη, εγκατέλειπον των Κύριων, κατεφρόνησαν τον Άγιο του Ισραήλ, εστράφησαν στα οπίσω, γιατί παιδευόμενοι. Γιατί παιδευόμενοι θέλετε επιπροσθέσεις στασιασμών. Όλη η κεφαλή είναι άρρωστη και όλη η καρδιά και χαυνομένη. Για προσέξτε, όλη η κεφαλή. Όλη η καρδιά. Άρρωστη και χαυνομένη. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει ένα αυτό ακαιρεώτης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκυς σε σιπότα. Δεν εξεπιέστησαν, ουδέ δέθησαν, ουδέ εμαλακώθησαν διαλυφείς. Η κλινική εικόνα αυτής της αρρώστιας που θα την λέγαμε χωρίς κίνδυνο να βρεθούμε έξω από τα πράγματα σαν μια απλαστική ανεμία της ψυχής. Αλλά τι θα λέγατε και για την εικόνα την καθημερινή, την εικόνα της TV κάθε μέρα, στο εμπόριο των βρεφών, για το οποίο πρόσφατα ακούσαμε πολλές φορές, για τον 14ετή φωνιά του πατέρα και της μάνας με τις 20 μαχαιριές. Ακούσατε καλά, 20 μαχαιριές. Τους ομοφυλόφιλους στη βιτρίνα των TV,
για νέο φρούτο κυριακάτικο για να ψυχαγωγούνται οι Αθηναίοι και οι Έλληνες. Το προνοικόν σχήμα του γυναικείου γδυσήματος ή κατεφημισμών δυσήματος. Τις σατανολατρίες και τις εκατόμβες των αυτοκτονιών που γίνονται. Τα άδεια σπίτια και τα γεμάτα γυροκομεία. Ο άνθρωπος μια εσχυλική τριλογία, χειρότερη από τους 300 της Οκλαχώμα. Πνεύμα ζαλισμένο και σκοτισμένο, ψυχή σφιαγμένη και δαιμονόπληκτη, σώμα διάτρητο από την αμαρτία, δεν υπάρχει ένα αυτό ακεραιότης. Δεν υπάρχει κάπου να πιαστείς, κάπου να ξεκινήσεις. Και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σκοτεινά. Όταν ακούσουμε το Λόγο του Θεού, Ιώβ κεφάλαιο 23, «Η πληγή μου είναι βαρυτέρα του στεναγμού μου, ήθε να ήξευρον που να έβρω αυτόν». Δεν ήξερε. Εσύ ξέρεις και κάθεσαι εδώ και δεν τρέχεις μαζί μου έξω να το φωνάξουμε. Ιώβ 34, «Η πληγή μου είναι ανίατος». Ιερεμίας 30, «Το σύντριμά σου είναι ανίατο, η πληγή σου αλληγινή». Και Ναούμ, «Δεν είναι ίαση εις το σύντριμά σου, η πληγή σου είναι χαλεπή». Αυτή είναι η εικόνα μας. Όταν είχα την τόλμη των 25 χρόνων, με τον αδερφό τον Γιώργο τον Καλάνη, περί τα 5 χρόνια πηγαίναμε στο λεπροκομείο Αθηνών, κάθε εβδομάδα, και μιλούσαμε και πιάναμε πόρτες και αγγίζαμε πρόσωπα και χέρια, ο Θεός μας φύλαξε. Εξάλλου δεν χρειάζεται ήρωες ο Θεός στο έργο Του. Αλλά έβλεπες τα χαλασμένα κορμιά, τα σαπισμένα κόκαλα, τη σιαγμένη δαιμονόπληξη, όπως την είπα, ψυχή, το σώμα το διάτρητο από την αμαρτία. Γιατρός λοιπόν, σήμερα στην εποχή των μεταμοσχεύσεων, θα ήθελε κάποιος να με βοηθήσει να δώσουμε έναν τίτλο στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν. Κάπου 95 είναι οι τίτλοι που έχει ο Κύριος. Καλός ποιμήν, η άμπελος κλπ. Και κάποτε ενθυμούμε που επρόκειτο να μεταφράσω έναν Άγγλο σε αυτή την εκκλησία. Με είδε, ήταν αρκετά ψηλός. Δεν μπόρεσε να με υπερεκτιμήσει και δεν έπρεπε να το κάνει. Αλλά ήθελε να με δοκιμάσει αν ξέρω 2-3 αγγλικά, να μην κάνει κήρυγμα εκείνος και κήρυγμα εγώ, αδιάφορο τι κήρυγμα κάνει ο καθένας. Και με ρώτησε μερικά πράγματα, του απάντησα και μου λέει «Look here, look here» και μου έδειξε τη βίβλο του. 95 titles of Christ, 95 τίτλοι του Ιησού Χριστού. Και κοίταξε, κοίταξε και του λέω «Sorry, ξέχασες ένα». «Ποιον?» μου λέει. Λέω «Ο φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών». Το έγραψε. Απόψε αν με ρωτούσε θα του έλεγα «Ο γιατρός και το φάρμακο από τη Γαλάδα». Όταν συναντάει κανείς τον Ιησού, είναι το καθοριστικό συναπάντημα, είναι η διαχωριστική γραμμή, είναι η στιγμή την οποία μπορεί και πρέπει να την χαίρει. Την χαίρομαι κάθε χρόνο τις 14 του Γενάρη. Φέτος επήγα στο Φουρτουνιασμένο με μια μπουκαδούρα πολύ άγρη σινιά και ενώ τα κύματα χτυπούσαν, ενόμιζα περχόταν να μου πάρουν εκείνο που πριν από 50 χρόνια μου είχε δοθεί ο Κύριος. Αλλά δεν ήταν δυνατό να γίνει αυτό. Θυμούμαι όμως την πρώτη επαφή μου με τον Ιησού. Η πρώτη επαφή μου ήταν στους μίστες του Σιρέ. 5-6 εκεί μέσα, Βούδας, Κονφούκιος κλπ. Και ο Ιησούς, κάποιες σελίδες. Ένα παράδειγμα, ένα πέρασμα, ένας άνθρωπος, τίποτα περισσότερο. Αν θέλει κανείς να τον ακολουθήσει. Και δεν μου έφτασε αυτό. Είχα γνωρίσει τον Ιησού, αλλά δεν είχα γνωρίσει πραγματικά τον Ιησού. Και έκανα ένα δεύτερο βήμα. Αλλά πώς? Μια προσπάθεια, δύο προσπάθειες, τρεις, τέσσερις, την πέμπτη προσπάθεια πέθανε ο Λέων Τολστόι. Στο σιδηροδρομικό σταθμό που περίμενε ντυμένος μουζίκος για να πάει να ζήσει ως προλετάριος σαν μαθητής του Χριστού. Ένα υπόδειγμα να το κοπιάρεις. Μια απόπειρα μέσω κάποιου άλλου αργότερα του Σόπενάουερ που έβαψε τα σημειωματάρια μου, το δωμάτιό μου, τα βιβλία μου
με όλα τα απελπιστικά, τα απεσιόδοξα μηνύματά του και μου είπε, να, δίπλα στο μακάρι οι πεθούντες, δίπλα στο μακάρι η πτωχή το πνεύματι και ο πεσημισμός μου. Πάνε αυτά μαζί. Αλλά όλα αυτά και ακόμη και τα θαύματα του Ιησού Χριστού, τα καταπληκτικά που εξέπληξε και τους μαθητές του, κοιτάξτε ποιος να είναι αυτός που και οι άνεμοι και τα κύματα σωπαίνουν και υπακούν σε αυτόν. Δεν βρήκα τον Ιησούν. Βρήκα τον Ιησούν φάρμακο, γιατρό και πληγές, τον οποίον έχω την τιμή από Κυρίου να σας παρουσιάζω απόψε. Και αυτό δεν είναι, πιστέψτε, ένα κηρυκτικό εφεύρημα, αλλά μια ξέχωρη βιβλική θέση. Ο Ιησούς πάνω απ' όλα είναι ο γιατρός της ανθρώπινης ψυχής, του ανθρώπινου σώματος, του ανθρώπινου πνεύματος. Και είναι και το φάρμακο. Γιατί στη Γαλαάδη υπάρχει γιατρός και υπάρχει και φάρμακο. Και είναι και οι πληγές του, τις οποίες εμείς νομίσαμε ότι από Θεού τραυματίστηκε, πληγώθηκε, διότι έπρεπε, διότι είχε εκκρεμείς υποθέσεις, διότι κρίσεις η αγιώτη του επουράνιου πατέρα, αλλά αυτός για μας τα έκανε όλα αυτά. Στην Έξοδο, έπειτα από τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, βλέπουμε, και μπορεί να το δει κανείς, το περιγράφει πολύ ζωρά η Αγία Γραφή, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που χορεύουν, που πηδούν, που ψάλουν και ξέρετε τι λένε, ακούστε. «Δεν θα φέρω καμιά από τις πληγές που έφερα στην Αίγυπτο σε σας λαέ μου, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύονσε». Κύριε πώς, με τις πληγές μου. Με το μυελό του οστού, από το παιδάκι το εξάχρονο στο αδερφάκι το οχτάχρονο. Διότι εγώ είμαι Κύριος, ο θεραπεύονσε. Τα διαπιστευτήρια του Κυρίου μας, με τα οποία θέλω να προχωρήσω, είναι άψογα. Τον έστειλε η αγάπη του Πατέρα, που τόσον αγάπησε τον κόσμο, ούτως αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για μας. Και τον έστειλε εδώ στη γη και ξέρετε πάλι τι έκανε, περιήρχε το διδάσκων, κηρύττων και θεραπεύων. Και πάντοτε, ή αν όχι τις περισσότερες φορές, η σωματική θεραπεία ήταν ο πρόδρομος, ο πρόλογος που ο Κύριος χρησιμοποιούσε για να μπει στην ψυχή. Αφού και οι σύγχρονοι ιατρικοί, με συγχωρούν οι γιατροί που βρίσκονται ανάμεσά μας εάν πατώ εδάφη που δεν πρέπει, διάβαζα ότι έχουν πια ανασαρίσει στο να πιστεύσουν ότι ελάχιστες ή καμία αρρώστια δεν υπήρξε σωματική πριν υπάρξει πρώτα ψυχική. Και ο Κύριος που είναι ο γιατρός της Γαλαάδ, που έχει το μόσχευμα, που έχει την πληγή, που έχει το φάρμακο, είναι πρόθυμος να θεραπεύσει και να περάσει σε όλη την δυσυπόστατη προσωπικότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο γίνει και αδελφός μας. Έχει αδελφό. Έχει εξασφαλίσει το 50% της επιτυχίας. Έχουμε αδελφό που έχει εξασφαλίσει το 100%. Απαγγελώ το όνομά σου, πατέρα της αδελφής μου. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους 2:12. Ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας, τον Θεό μου και Θεό σας. Και ήταν σε μια τέτοια στιγμή, ήταν σε ένα τέτοιο συναπάντημα στο Σταυρό του Γολγοθά, στις ανοιχτές πληγές του Χριστού, στο αιματοστάλαγμα κάτω στο κορφοβούνι του Γολγοθά, που ο κορφιάτης ποιητής και δάσκαλος πνευματικός μεταλλινός είχε γράψει κάποτε. Και η κάθε δράξα αίμα που κυλάει για έναν αμαρτωλό μιλή και αγάπη αχνοβολάει. Αμέτρητες κατρακυλούν, αμέτρητα αντυχούνε αμαρτωλών ονόματα αυτών που θα σωθούνε. Αλλά τι κρίμα και βουβές, χαμένες πέφτουν κάτω, όνομα δεν ακούγεται παρά ένα στεναγμός και τρίξιμο του βράχου. Τότε κάθε δάκρυ του εκείλησε ένα μάτι και ακούστηκε από τα χείλη του παράπονο να βγει, χαμένοι εσείς, γιατί. Τον έστειλε ο πατέρας, γίνει και αδερφός μας, προσφέρθηκε και πρόσφερε το φάρμακο το κατάλληλο.
Ότι ο Θεός, διαβάζουμε, εφευρίσκει μέσα για να μην απολεσθεί ο χαμένος αμαρτωλός και κάνει τον Υιόν μέσω σωτηρίας του ανθρώπου. Έθεσε πάνω του την ανομία πάντων ημών. Ετραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας, τιμωρήθηκε για την ειρήνη μας. Τον μη γνώντα αμαρτία έκαμε χάρη μόνο αμαρτία. Εβάσταξε τις αμαρτίες μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και με τις πληγές του γιατρευόμαστε. Και αν κάποιος από εσάς απόψε και προτρέπω να κάνει και να σταματήσω για να κάνει και να ακούσει την απάντηση, ρωτήσει ποιες είναι επιτέλους αυτές οι πληγές. Κύριε, μίλησέ μας. Ποιες είναι οι πληγές αυτές εν μέσω των χειρών σου. Θα απαντήσει ο Ζαχαρίας 13:6 οι πληγές τις οποίες πληγώθηκα στον οίκο των φίλων μου. Για να δώσω το μόσχευμα, για να δώσω τη θεραπεία, για να δώσω το μυελό του οστού σε εκείνους οι οποίοι πάσχουν από ανεμία όχι μόνο σωματική, αλλά πνευματική, αλλά ψυχική. Και ακόμα κάτι. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Σε μια επιστολή που όποιος την διαβάσει, μάλιστα σε συνδυασμό με το Λεβιτικό της Παλιάς Διαθήκης, θα έχει ένα μεγάλο όφελος πνευματικό. Και μας λέει ότι αυτός εγένε το σάρξ και σκήνωσε εν ημίν. Χωρίς να έχει ανάγκη να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυσίες και άλλες προσφορές κτλ. Εισήθενε φάπαξ εις τα Άγια των Αγίων αιωνίαν λύτρωση ευράμενος. Και ήταν τότε στο θρόνο του Θεού που έλεος και αλήθεια συναπαντήθηκαν, που δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν. Είναι ο Ψαλμός ΠΕ 10. Ο Θεός Πατήρ λοιπόν έχει έργο το οποίο προσφέρει σε όλους μας. Είναι Θεός δυνατός. Είναι Θεός ο οποίος εφευρίσκει τρόπους για να σώζει τον αμαρτωλό τον άνθρωπο και να δικαιώνει τον εκπίστεως Ιησού αμαρτωλό άνθρωπο. Εμείς ενομίσαμε. Ο διάβολος ενόμισε. Το ενόμισε το διαβάζουμε δύο φορές στο Ισαΐα κεφάλαιο νη γάμα. Αυτός όμως βάσταξε το έιψε της ψυχής μας. Αυτός στέλνει του το Πάσχα ένα σωτήριο μήνυμα, το οποίο είναι θέλω, προσέξτε είναι η Ιερεμίας 33:6, θέλω σε θεραπεύσει από τον πληγόν σου. Θέλω σε δώσει υγεία και ίαση. Και σε αυτό το απέραντο νοσοκομείο, σε αυτή την νευρολογική κλινική, σε αυτό το σανατόριο, σε αυτό το ίδρυμα ανιάτων κλπ. Είναι ο μόνος που μπορεί να θεραπεύσει από τις πληγές μας, να δώσει υγεία και ίαση στην ψυχή μας, στο πνεύμα μας, στο σώμα μας. Και μία προτροπή πριν κλείσω. Υπάρχουν δύο κεφάλαια στην Παλιά Διαθήκη. Στο κεφάλαιο 13 και 14 του Λεβιτικού. Πραγματεύονται τη λέπρα. Τον τρόπο που θα προσεγγίσεις τον λεπρό. Πώς θα τον βοηθήσεις. Πώς θα τον καθαρίσεις. Με ένα θαύμα Θεού βέβαια. Πώς μετά αφού καθαριστεί και λοιπά. Είναι δύο μεγάλα κεφάλαια. 100 τόσα εδάφια. Και θαύμασα. Και τα διάβασα με υπομονή. Τι λέω. Με ενδιαφέρον να δω ποιες μορφές θεραπείας δείχνει ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει θέλω σε θεραπεύσει δια των πληγών σου, από τον πληγό σου και θέλω σου δώσει υγεία και ίαση. Ακόμα κάτι. Στον Ιερεμία διαβάζουμε. Ενώπιόν μου ακαταπαύστος είναι πόνος και πληγές. Αισθάθηκα έτσι μετά από το χθεσινό λεκτίο ειδήσεων. Και είπα, Κύριε, ναι, ενώπιόν μας ακαταπάστος είναι πόνος και πληγές. Ποιος θα μας θεραπεύσει. Υπάρχει γιατρός, υπάρχει βάλσαμο εν Γαλαάδ, βεβαίως υπάρχει. Αλλά μόνον όχι στο Γαλαάδ, αλλά στο Σταυρό του Χριστού. Και η πρόσκλησή μας απόψε είναι, γιατί τόσοι άνθρωποι, ενώ υπάρχει το φάρμακο, υπάρχει ο γιατρός, υπάρχει στην φαρμακολογία του σύμπαντος το ξεχωριστό και ειδικό εκείνο φάρμακο που πλένει τις πληγές μας, που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Γιατί οι άνθρωποι να μην το χρησιμοποιούν. Γιατί οι περισσότεροι να μένουν αμετανόητοι. Γιατί να έχει παρέλθει ο καιρός, το θέρος να έχει φύγει και εμείς να μην έχουμε σωθεί.
Γιατί να μην έχουμε αναλάβει από την πνευματική μας υγεία? Μήπως δεν υπάρχει βάλσαμο, μήπως δεν υπάρχει γιατρός? Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει γιατρός, υπάρχει Γολγοθάς, υπάρχει Κύριος. Και θα ήθελα τούτη την ώρα, χωρίς να κάνω καινούρια πράγματα, να παρακαλέσω, ενώ η ώρα ακόμα μας το επιτρέπει, να κάνουμε μια προσευχή και καθένας από εμάς να προσευχηθεί για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει κάποιος που από κεφαλής μέχρι ποδόν να είναι καθαρός, να είναι άνθρωπος που να μην χρειάζεται την επέμβαση του Κυρίου. Και να παρακαλέσουμε τον Κύριο: Κύριε, ενώπιόν μου είναι πόνος, ενώπιόν μου είναι κακό, θέλω να με θεραπεύσεις, Κύριε. Κύριε, θέλω με το φάρμακο που στο Γολγοθά εσύ ο Θεός έδωσες, εσύ ο Κύριος έδωσες, και είναι η πληγή σου. Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημε. Η πληγή σου το μόσχευμα στη δικιά μας πληγή. Η πληγή σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τη δικιά μας σωτηρία. Η πληγή σου για να γονατίσουμε και να πούμε, όπως έλεγε κάποτε ο Νεύτων, ο θεμελιωτής της ουρανίου μηχανικής, σε μια ομιλία του, σε μια προτροπή του, πιστεύω ότι κάποια σταγόνα αίμα χύθηκε στο Γολγοθά και για μένα. Είναι το αίμα που έτρεξε από τις πληγές του Χριστού. Είναι το αίμα που καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Είναι το αίμα που στείλει την πρόσκληση: Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης. Και θα ήθελα να σε προτρέψω. Τώρα που θα έχουμε με κλειστά τα μάτια μας 2 λεπτά σιωπηλής προσωπικής προσευχής. Φέρε τον εαυτό σου ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, είμαι άρρωστος. Κύριε, είμαι πληγωμένος. Κύριε, είμαι τραυματισμένος. Κύριε, μου λείπουν πολλά. Κύριε, μου λείπει κάτι από την πληρότητα τη δική σου. Κύριε, θέλω να με καλύψεις ολόκληρον, να με αγιάσεις σώμα, ψυχή, πνεύμα. Και ο Κύριος, ο γιατρός από Γαλαάδ, ο γιατρός με το βάλσαμο, ο γιατρός με το μόσχευμα, θα κάνει το θαύμα στην καρδιά σου, όπως στις καρδιές τόσων εξημών. Θα παρακαλέσω να έχουμε αυτή την σιωπηλή προσευχή και μετά θα κάνουμε και έκφωνη προσευχή μαζί. Να μας δώσει, σε παρακαλούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, πνεύμα προσευχής, να ανοίξουμε τις καρδιές μας ενώπιόν σου, να δούμε άλλη μια φορά τον πόνο, την ανίατη αρρώστια, τα οποία λιμένονται κυριολεκτικά το χώρο της ζωής μας, και να δούμε βάσαμα από σε τον Θεό στο σώμα μας, μα πιο πολύ στη ψυχή μας, την ταραγμένη με τα συναισθήματά της, με τους φόβους της, πιο πολύ στο πνεύμα μας. Δώσε μας πνεύμα προσευχής και άκουσε τη δεησή μας. Ως στάθης, ο 8χρονος αγωνίζεται και ίσως αγωνίζεται αυτή την ώρα να βασάξει το μόσχευμα του Φάνη, του αδελφού του. Εσύ μπορείς σήμερα το βράδυ να δεχθείς το μόσχευμα της λύτρωσης από τα τρυπημένα χέρια, τη λογισμένη πλευρά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μόνο προσευχή σου, μόνο ζήτησέ του το, μόνο πες του: Κύριε, έρχομαι σε σένα, αφού δαπάνησα όλα σαν την αιμορρούσα γυναίκα. Είσαι η μόνη μου ελπίδα, είσαι το στήριγμά μου. Θέλω να γίνεις ο σωτήρας μου και ο Κύριός μου. Μίλησε μέσα από την καρδιά σου στον Κύριο. Αυτός το όντι τα ασθενεία σου εβάσασε και τα θλίψη σου επεφορτίσει. Εσύ δεν τον νόμισες τραυματισμένο, πληγωμένο από τον Θεό και ταλαιπωρημένο, αλλά αυτός σε τραυματίσει για τις παραβάσεις σου, εταλαιπωρήθηκε για τα ασθενεία σου. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη σου ήταν επάνω του και με τις πληγές του εσύ γιατρέφθηκες. Κύριε Ιησού Χριστέ, άγγιξε με την Άγια σου παρουσία ψυχές από ανάμεσά μας. Η τρισυπόστατη προσωπικότητά μας ταλανίζεται, μυριοχτυπιέται στο σώμα, στη ψυχή, στο πνεύμα. Βλέπουμε τα πράγματα να μην πηγαίνουν πια μπροστά. Φτάσαμε στο τέρμα του εαυτού μας και των μεγαλεπίβολων επιδιώξεων και τον φανφαρονισμό μιας ζωής κούφιας. Σε παρακαλούμε, είναι η ώρα η δική σου. Δώσε το άγγιγμα του Αγίου σου Πνεύματος.
δώσε το βάλσαμο του από Γαλαάδ. Χτύπησε το AIDS της αμαρτίας, της ντροπής από την κοινωνία μας. Επισκέψε την πατρίδα μας. Επισκέψε τις εκκλησίες μας. Επισκέψου κάθε μια ψυχή από ανάμεσά μας. Προσευχόμεθα στο όνομά σου. Άμη. Η χοροδία θα μας δώσει τον τελευταίο μήνυμα.

0: Αυτός ετραυματίσθη για τας παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθη για τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών είτε επ' αυτών. Και για τον πληγόν αυτού η μίση άθιμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Αμήν.
1: Thank you.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ναι, Κύριε, ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, η αγάπη μας και το φως μας. Ούτε αυτή η αιωνιότητα δεν θα εξαρκέσει για να ψάλλουμε ύμνους ευγνωμοσύνης και δοξολογίας σε Σένα, τον μεγάλο Θεό μας, τον στοργικό μας Πατέρα, τον Κύριο της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε για τούτη την ώρα που ήρθαμε εδώ να σε λατρεύσουμε. Θέλουμε να μας δώσεις το πνεύμα σου, ώστε η λατρεία μας να είναι με πνεύμα και με αλήθεια.

Ξένετε, διότι εκλείπομεν εν διοργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομία ημών ενώπιόν σου τα κρίθια ημών εις το φως του προσώπου σου, επειδή πάσε ημέρε ημών παρέρχονται εν διοργή σου. Διατρέχομαι τα έτη ημών ως διανόημα. Ημέρε της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη, και αν είναι ευρωστία 80 έτη, πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου. Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τα σημέρας ημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και γενού ήλαιος εις τους δούλους σου. Χόρτασον ημάς του ελαίου σου από πρωίας, και θέλουμε να γάλεστε και εφραίνεστε κατά πάσα στα σημέρας ημών. Έφρανον ημάς, αντί των ημερών καθάς έθλιψας ημάς, των ετών καθά είδομεν κακά. Ας γίνει το έργον σου φανερών εις τους δούλους σου και η δόξα σου εις τους ιούς αυτών. Και ας είναι η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς. Και το έργον των χειρών ημών στερέωνε εφημάς. Ναι, το έργον των χειρών ημών στερέωνε αυτό. Ας είναι η λαμπρότητα, η ομορφιά Κυρίου του Θεού μας, πάνω μας, για τη δόξα του. Αμήν.

3. Ευχαριστώ το Θεό που τον λατρεύω με καθαρή συνείδηση, όπως και οι πρόγονοί μου, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και μέρα. Θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω για να γεμίσω χαρά. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου η Λοΐδα και η μητέρα σου η Ευνίκη. Και είμαι βέβαιος ότι την έχεις και εσύ. Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφροσύνης. Να μην τρέπεσαι λοιπόν να ομολογείς τον Κύριόν μας, ούτε να τρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακισμένος για χάρη του. Να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις μαζί με μένα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη. Εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός του, όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη του μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρη είχε δοθεί προαιώνια, φανερώθηκε όμως τώρα που εμφανίστηκε στη γη ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, που με το Ευαγγέλιο κατάργησε το θάνατο και έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή. Αυτού του Ευαγγελίου ορίστηκα να είμαι εγώ κήρυκας και απόστολος και δάσκαλος. Γι' αυτόν τον λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά. Δεν δηλιάζω όμως γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου. Και είμαι βέβαιος ότι αυτός έχει τη δύναμη να φυλάξει ως την ημέρα εκείνη ό,τι μου εμπιστεύθηκε. Να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας όσα άκουσες από μένα, να τα τηρείς με πίστη και αγάπη όπως ταιριάζει σε χριστιανούς. Την ορθή πίστη που σου εμπιστεύθηκε ο Θεός, φύλαγε την με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Αυτός ο γλυκός λόγος να γλυκάνει τις καρδιές μας και να γίνει στην ζωή μας ζωή φανερή για τη δόξα του.

να ζητήσουμε από τον Επουράνιο Πατέρα μας την παρουσία του για την ευλογία του, ιδιαίτερα στο μήνυμά του, καθώς ξεχωρίζουμε χρόνια τώρα τούτη την Κυριακή και είναι κάτι λατρεία στην ανανέωση της αφιέρωσής μας σαν άτομα και σαν εκκλησία στον Κύριο της δόξας. Κύριέ μας, ο λόγος σου είναι γλυκός, δυνατός, διαπεραστικός. Θέλουμε να τον ακούσουμε, έστω και από αδύνατα ανθρώπινα χείλια. Το πνεύμα σου να μας μιλήσει στις καρδιές μας, στις καρδιές όλων μας, Κύριε, όλων μας, ώστε να χαρούμε την παρουσία σου και την ευλογία σου. Αμήν. Η τάση που επικρατεί στον αιώνα μας και ιδιαίτερα στα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα και κοσμοθεωρίες είναι για το σύνολο. Το σύνολο. Που μέσα στο σύνολο σχεδόν πάει να εξαφανιστεί το άτομο χάρη του συνόλου. Αρχίζουν από το σύνολο για να καταλήξουν στο άτομο. Στην ουσία όμως το άτομο εξαφανίζεται. Ο Χριστός έκανε ακριβώς το αντίθετο. Όχι σαν ένα φιλοσοφικό σύστημα, όχι σαν μια θρησκεία, αλλά σαν μια ζωή στους ανθρώπους. Αγαπά ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο Θεός λέει αγάπησε όλο τον κόσμο, ώστε καθένας που πιστεύει, όποιος πιστεύει σε αυτόν άτομο, να έχει ζωή αιώνια. Αρχίζει ο Χριστός από το άτομο, την μονάδα, στην οποία δίδει πολύ μεγάλη σημασία, την ανεβάζει ψηλά, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος εικόνα και ομοίωση Θεού, για να την φτιάξει σωστή, για να την ξαναπλάσει και να την ξανακάνει εικόνα και ομοίωση Θεού, για να ενταχθεί μέσα στο σύνολο, ώστε το σύνολο να αλλάξει. Ο Θεός γι' αυτό, ενώ ενδιαφέρεται για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους, θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, ενδιαφέρεται προσωπικά για σένα και για μένα. Ο Θεός, ο άπειρος, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο πάντο δύναμος Θεός, ενδιαφέρεται προσωπικά για σένα και για μένα, που είμαστε ένας κόκκος άμμου μέσα στο μεγάλο, στο άπειρο σύμπαν. Λέει στον Ισαΐα 43:1, «Σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι». Λέει ο Χριστός ότι ξέρει τα πρόβατά του ένα προς ένα προσωπικά. Εάν υπάρχει κάτι που υψώνει τον άνθρωπο, είναι ο Χριστός. Γιατί αγαπητέ μου, σε λογαριάζει, είσαι πλάσμα του, δεν είσαι απλώς ένα δημιούργημά του, είσαι εικόνα και ομοίωσή του, ξεπεσμένη βέβαια, όπως το ξέρουμε όλοι που ζήσαμε στον κόσμο, στην αμαρτία, με το κακό μέσα μας, έτσι γεννηθήκαμε και αγκαλιάσαμε την αμαρτία. Είναι ο Θεός ο οποίος σέβεται το άτομο. Μας έπλασε ελεύθερους και έχουμε, σκεφτείτε, την δυνατότητα να πούμε στον παντοδύναμο Θεό, όχι, δεν σε θέλω, άσε με ήσυχο. Είναι δικαίωμα του ανθρώπου να εκλέξει. Του δίδει ο Θεός ο παντοδύναμος την δυνατότητα να αρνηθεί την κοινωνία μαζί του.
Αυτό είναι το μεγαλείο της ανθρώπινης προσωπικότητας όπως το βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Καλεί ο Θεός τον άνθρωπο. Γιατί καθώς περνούν τα χρόνια και ήδη μπήκαμε σε ένα άλλο χρόνο, ο άνθρωπος δένεται με τις συνήθειές του, με την αμαρτία του και χρειάζεται μεγάλη επέμβαση του Θεού μέσα του για να σπάσει τα δεσμά του, να ελευθερωθεί και να σκλαβωθεί στην αγάπη του Θεού. Υπάρχει μια παλιά ιστορία που λέει πως είχαν βάλει ένα κατάδικο σε μια φυλακή με κινητούς τοίχους και κάθε μέρα λίγο μετακινώνουσαν οι τοίχοι και ερχόντουσαν προς τα μέσα, ώσπου έφτασε η μέρα που τον σύνθλιψαν. Είναι πολύ ωραία εικόνα, σαν αυτή που διαβάζουμε στις παροιμίες, στο 5.22. Κοιτάξτε τι λέει. «Ήδη αυτού ανομίε, θέλω στη συλλάβη του να σε βεί και με τα σκηνία της αμαρτίας αυτού θέλει σφίγγεστε». Σφίγγεστε. Και έρχεται ο Θεός και λέει: «Εγώ μπορώ να σε ελευθερώσω γιατί σε αγαπώ. Να σου σπάσω τα δεσμά σου. Δεν μπορείς να βγεις μόνος σου. Παρά τις καλές σου προθέσεις. Δεν είναι τα καλά σου έργα που δεν μπορείς να τα κάνεις. Είναι δεδεμένα τα χέρια σου, στον εγωισμό σου και στη φιλαυτία σου. Ήρθε ο Χριστός για σένα. Ο γιος μου μονογενής. Να ανέβει στο σταυρό του Γολγοθά. Να ανοίξει την αγκαλιά του. Να πάρει την αμαρτία σου προσωπικά πάνω του. Για να σε φέρει σε κοινωνία μαζί μου. Και είναι αυτός ο μόνος που μπορεί να σπάσει τα δεσμά σου. Να σου βγάλει το άγχος. Να σε ελευθερώσει από τον εαυτό σου και την αμαρτία σου. Να σε κάνει πραγματικά ελεύθερο άνθρωπο, σωστή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, αποδιχασμένη που ήσουνα». Θυμάστε τι γράφει ο Παύλος στους Κολοσσαείς στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια 13, 14 και 20. «Ο Θεός, Πατέρας, μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες». Και στο 20, «Όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί τους ήρθε να συμφιλιώσει μέσον αυτού που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα». Για να σου δώσει ειρήνη, ελεύθερος πια, αλλά σκλαβωμένος στην αγάπη και την αγκαλιά του Πατέρα Θεού. Και χρειάζεται μετάνοια, χρειάζεται με πίστη να αγκαλιάσεις αυτό το έργο του Χριστού, χρειάζεται να πεις: «Πάρε ολόκληρη την καρδιά μου, ώστε το Πνεύμα του Θεού ελεύθερα μέσα σου να κυκλοφορήσει για να πλάσει τον καινούριο άνθρωπο ξανά εικόνα και ομοίωση Θεού και να σε φέρει εσένα σε κοινωνία με τον Θεό, σε στενή επαφή μαζί Του. Μας έκαμε, λέει, κοινωνούς της Θείας Του φύσης». Να κουβεντιάζεις με τον Θεό, να τον αισθάνεσαι τον Θεό, να είναι η πραγματικότητα της πραγματικότητας, όπως συνηθίζω να λέω, την ζωή σου, ο ίδιος ο Θεός, καθώς προσεύχεσαι, καθώς διαβάζεις το Λόγο Του, ένας καινούριος άνθρωπος. Και έτσι το άτομο μπορεί να ενταχθεί σαν σωστό άτομο και προσωπικότητα μέσα στο σύνολο. Και λέει στο πρώτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Τιμόθεο που διαβάσαμε, 1-9, στο αρχαίο κείμενο, ότι μας εκάλεσε με μια κλίση αγία. Τι θα πει αυτό? Η λέξη κλίσης στην Καινή Διαθήκη τις περισσότερες φορές βρίσκεται χωρίς επίθετο. Βρίσκεται με την γενική Θεού, κλίσης Θεού, που σημαίνει πρόσκληση για σωτηρία. Εδώ όμως υπάρχει με το αγία. Είναι κλίσης αγία.
όχι κλίση του Αγίου Θεού, είμαι Άγια Γλώσσα, αλλά εδώ σημαίνει το σκοπό για τον οποίο μας κάλεσε, την κατάσταση μέσα στην οποία μας καλεί να ζήσουμε. Ή όπως αλλιώς το λέει Φιλιππισίους 3:14, αν ο κλίσης του Θεού, ή Εβραίους 1, επουράνιος κλίσεως επουρανίου μέτοχη, επουράνια κλίση. Είναι ο σκοπός της πρόσκλησης, να μας αγιάσει και να μας κάνει σαν τον εαυτόν του. Όχι, λέει, κατά τα έργα σας, αλλά με τον Χριστό μας δόθηκε η χάρη του, στην οποία ο θείος σκοπός για τον άνθρωπο εκφράζεται και λέει προχρόνων αιωνίων, που εκφράζει την ιδέα εκείνου που είναι πριν από την πιο απομακρυσμένη εποχή που μπορεί να συλλάβει η φαντασία. Εν Χριστώ ήταν τα σπέρματα κλίσης Αγία, η κοινωνία με τον Θεό. Και καθώς μας καλεί και γινόμαστε ένα μαζί του, θέλει να ολοκληρωθεί αυτή η κοινωνία για να έχουμε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα φυσικά με τους λυτρωμένους, τους πιστούς, μια κοινωνία αγάπης. Αν περιπατούμε μέσα στο φως, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Γι' αυτό βλέπετε, δεν μπορεί ο αναγεννημένος πιστός να παραμείνει ξεκρέμαστη αιωρούμενη μονάδα. Ο Θεός την εντάσσει τη μονάδα αυτή στο σύνολο, στη μεγάλη του οικογένεια που λέγεται Εκκλησία, την κοινωνία των πιστών του Θεού. Εκεί θα αξιοποιήσεις ό,τι πήρες και ό,τι παίρνεις από τον Χριστό. Εκεί θα δυναμωθείς με τους άλλους πιστούς. Η θρησκεία του Χριστού δεν είναι ατομικισμός, αγαπητοί μου. Είναι συμμετοχή μέσα στα προνόμια της Εκκλησίας, με το δείπνο, με τις υπηρεσίες, με τις διακονίες, με τις ευθύνες. Όλοι, λέει, οι πιστοί ήταν μαζί. Δυστυχώς, πολλές φορές η ορατή Εκκλησία δεν σέβεται την προσωπικότητα του ανθρώπου και την ελευθερία του. Ο Θεός όμως τη σέβεται. Θα μεγαλώσεις, θα γνωρίσεις ποιος είσαι, θα γνωρίσεις την αγάπη τη δική μου και μόνος σου, αν αποφασίσεις, θα σ' αλλάξω και θα σε κάνω δικό μου και θα μπεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων ότι ο Θεός το Πνεύμα Του προσέθεται τους σωζωμένους μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η κλίση Του είναι κλίση σε Αγία Ζωή μέσα σε μια Εκκλησία που λατρεύει τον ζώντα και αληθινό Θεό. Μας θέλει μαζί για να λατρεύουμε τον Θεό, να δοξάζουμε τον Θεό, να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε τον Θεό, να ανανεώνουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις και να τον ομολογούμε. Εβραίους 10, 21 με 25 θέλω να σας διαβάσω τα λόγια αυτά από τον Λόγο του Θεού. Εβραίους 10, 21-25. Αφού έχουμε ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προχωρήσουμε με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο του. Ας φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, παροτρύνοντάς τον στην αγάπη και στα καλά έργα. Ας μη εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά σε ενισχύει ο ένας τον άλλο, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό υπάρχουν οι συναθρήσεις. Είναι λοιπόν
κλήση σε μια εκκλησία που λατρεύει τον Θεό. Είναι κλήση σε μια ορατή εκκλησία που πιστεύει. Όχι σε κάποιο πιστεύω, αν και όπως έχουν εξελιχθεί ιστορικά τα πράγματα, πρέπει η εκκλησία να έχει ένα συγκεκριμένο και γραπτό πιστεύω για να ξέρει πού πιστεύει και στις λεπτομέρειες ακόμα. Αλλά το πιστεύω της να είναι στον Τριαδικό Θεό, στην ζωή και την αγάπη του ουρανού. Οι περισσότεροι πιστοί δεν ξέρουν λεπτομέρειες από το πιστεύω της εκκλησίας που ανήκουν. Πίστη όμως σκηνή είναι να η επιθυμία να καταλάβουμε τι ζητά ο Θεός από μας και να το κάνουμε. Είναι υποταγή στο θέλημα του Θεού μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν βέβαια θεολογικές διαφορές, όπως ίσως μερικοί από σας ξέρετε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, για παράδειγμα, υπερτονίζει το θέμα της εκκλησίας, της ορατής εκκλησίας, που ακόμα και η σωτηρία γίνεται μέσω της εκκλησίας. Από την άλλη μεριά, οι Ευαγγελικές Εκκλησίες έχουν υπερτονίσει την ατομικότητα, το πρόσωπο, γι' αυτό πολλές φορές κομματιάζονται, γιατί δεν θέλουν να υποταχθούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αποκαλύψεις, άλλα πράγματα δεν μπορούν να είναι μόνο ατομικά, χωρίς την επιβεβαίωση που δίδει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία, τη ζωντανή Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Και άλλη φορά το είχα αναφέρει, θυμάστε τι έλεγε ο μεγάλος Βολτέρος, που κορόιδευε τα πάντα. Λέει, κάθε διαμαρτυρόμενος με μια γραφή στο χέρι είναι ένας μικρός πάπας. Και υπάρχει αρκετή αλήθεια σε αυτό. Και είναι, αδελφοί μου, ανάγκη στις έσκατες αυτές μέρες που ζούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ο ένας κοντά στον άλλο, στην εκκλησία τη ζωντανή του Χριστού, με την γραφή στο χέρι, με τις ευλογίες του Πνεύματος του Θεού, με τις δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού, ώστε να προχωρεί η Εκκλησία, να δυναμώνουν οι πιστοί, να λατρεύουν πραγματικά τον Θεό. Είναι μια Εκκλησία ακόμα που δρά. Η Εκκλησία δεν είναι λέσχη να περνάς την ώρα σου, αλλά είναι μια ομάδα ανθρώπων που θέτουν τους εαυτούς των στην διάθεση, στα χέρια του Θεού, να τους χρησιμοποιήσει για τον σκοπό Του, για να Τον ομολογήσουν. Ένας έλεγε πως για χρόνια πολλά είχε την ιδέα ότι ο Θεός τον ήθελε δικηγόρο Του. Τον ήθελε να μιλάει για Αυτόν με επιχειρήματα. Αλλά στο τέλος κατάλαβε πως ο δικηγόρος έχει επιχειρήματα, προσπαθεί να σε κάνει να πιστέψεις αυτά που εκείνος θέλει. Αλλά δεν είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από μας, να γίνομαι απολογητές Του. Αλλά μας καλεί να γίνομαι ομολογητές Του, μάρτυρες Του, με την ζωή μας και με τα λόγια μας, όλοι μαζί. Γιατί ξέρετε, η Εκκλησία θα έχει αποτύχει αν απλώς υπάρχουν άτομα ξεχωριστά που ζουν, που μπορεί να είναι άγια και ευλογημένα. Εάν δεν υπάρξει η Εκκλησία, η αγιασμένη, η ομάδα και το σύνολο των πιστών που από κοντά αγαπιόνται, όχι από μακριά να αγαπιόμαστε και να το περνάμε καλά, που από κοντά αγαπιόνται με τις διαφορές τους, με τις πτώσεις τους, με τα προβλήματά τους, αλλά όλοι που θέλουν πραγματικά να κάνουν το θέλημα του Θεού, εάν δεν υπάρξει, λέγω, αυτή η Εκκλησία, τότε αυτή η ομάδα έχει αποτύχει. Θυμάστε τον Ιωάννη στην πρώτη του επιστολή και στο πρώτο κεφάλαιο τι γράφει. Σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρξε εξ αρχής. Τον ακούσαμε και τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τώρα τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα. Φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε
και ακούσαμε, το αναγγέλουμε και σε εσάς, για να συμμετάσχετε κι εσείς με εμάς στην ίδια κοινωνία, που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά όλων μας μέσα στην κοινωνία των πιστών. Αυτά που βλέπουμε να τα διακηρύττουμε. Είναι λοιπόν ανάγκη, αδελφοί μου, καθώς σαν άτομα και σαν εκκλησία, τη σημερινή Κυριακή την έχουμε ξεχωρίσει για να δούμε πού βρισκόμαστε, τι έγινε στο παρελθόν, τι μέλλον ανοίγεται μπροστά, να σταθούμε ειλικρινά στον Θεό. Να μην τραπούμε να ομολογήσουμε τις αδυναμίες μας και τις πτώσεις μας. Και σαν εκκλησία ακόμα. Είναι το πρώτο βήμα για να μας συγχωρέσει ο Θεός και να μας ανανεώσει. Και να δούμε ότι ζούμε σε ένα πολύ τρελό κόσμο. Βίαιο κόσμο. Ακόμα και σε εκείνους που λέγονται χριστιανοί μπορείς να δεις πράγματα εξωφρενικά και εξωβιβλικά. Και είναι ανάγκη οι λυτρωμένοι, οι πιστοί που αγαπούν το Λόγο του Θεού, που θέλουν να συμμορφώνονται με το Λόγο του Θεού, να είναι μονιασμένοι ένα σαν τοπική εκκλησία, σαν τοπικές εκκλησίες, ώστε ο Λόγος του Θεού, ο ζωντανός, με δύναμη Πνεύματος Αδρυγίου, να κηρύτεται, να διακηρύτεται. Όχι απλώς να είμαστε μαθητές Του, αλλά μέλη του σώματός Του, το χέρι, το πόδι, το μάτι, όργανα δράσης για τη δόξα Του στη δική Του διάθεση. Μερασμένη Κυριακή σας είχα πει γι' αυτό που είδε ο Σολομών στον ύπνο του το βράδυ και μιλήσαμε για τη βραδιά των Θεοφανίων. Τι θες να σου δώσω, ζήτησε. Θα ήθελα την ώρα αυτή να σας διαβάσω από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών 7-12 ένα άλλο βράδυ που παρουσιάστηκε στον Σολομώντα ο Θεός διανυκτός και είπε προς αυτόν, άκουσα την προσευχή σου και λέει: ο λαός μου επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, εάν ταπεινώσεις είναι αυτούς και προσευχηθώς και εξητήσεις το πρόσωπό μου και επιστρέψεις από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θέλω θεραπεύσει την γη. Εάν πραγματικά κάνεις αυτά που θέλει ο Θεός, εάν ζητήσω με συγχώρηση από τον Θεό, εάν αφήσουμε το Πνεύμα Του να μας καθοδηγεί, τότε θα δούμε ευλογίες. Και πιστεύω, αδελφοί μου, ότι θα δούμε ευλογίες. Όχι χάρη της Εκκλησίας μας, την οποία αγαπούμε αυτή την Εκκλησία μας. Είναι η οικογένειά μας η πνευματική, η μικρή. Ένα μέρος της μεγάλης οικογένειας του Χριστού. Και θέλουμε την πρόοδο της. Αλλά χάρη του Χριστού, για τη δόξα Εκείνου. Μονιασμένη, ευλογημένη, με τη συγχώρηση, με την αγάπη Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, με τη συμμόρφωση μέσα στο Λόγο Του, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τούτη την χρονιά πιο ευλογημένα για ένα πολύ καρποφόρο έργο για τον Κύριο. Αλλά το σύνολο ξεκινάει πάλι από το άτομο. Ξεκινάει από μένα και ξεκινάει από σένα. Μην δεις τι κάνει ο άλλος. Μην περιμένεις πρώτα ο άλλος. Ας είναι ιεροκήρυκας, ας είναι πρεσβύτερος, ας είναι διάκονος, ας είναι μέγας και πολλής μέσα στην Εκκλησία. Εσύ μπροστά στον Θεό. Ο Θεός, ο Χριστός, εμείς η Εκκλησία, εγώ. Τη θέση μου. Μήπως είμαι εμπόδιο. Μήπως εμποδίζω το Πνεύμα του Θεού, ώστε να αφιερωθούμε τέλεια σε εκείνον, για να δούμε μέρες αναψυχής και ευλογημένες. Άνθρωποι πραγματικά να συντρίβονται κάτω από το βάρος της αγάπης του Χριστού. Δυνάμεις του Θεού να ενεργούν και να τιμάται και να δοξάζεται ο Κύριος μας σε τούτη την πόλη που τόσα χρόνια μας έχει τάξει ο Θεός σαν πολίτες της πόλης αυτής, ώστε να Τον τιμήσουμε και να Τον δοξάσουμε. Και θα ήθελα να κλείσουμε. Αντί άλλες προσευχές,
Να σηκωθούμε όλοι όρθιοι και να διαβάσω το ένα μέρος από την ωραία προσευχή του 51ου ψαλμού. Όσοι θέλετε, για τη γραφή σας και πείτε από μέσα σας ή ακόμα και δυνατά μπορείτε να το κάνετε. Ώστε ο Θεός να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Ψαλμός 51, νι αλφα. Είναι στη σελίδα 536. Δεν θα διαβάσω όλα τα εδάφια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος, και παρακαλώ πολύ την ώρα αυτή όρθιοι, ας προσευχηθούμε την προσευχή αυτή του δούλου του Θεού. Ελέησόν με, ελέησόν μας ο Θεέ κατά το έλεος Σου, κατά το πλήθος των νυκτυρμών Σου εξάλειψον τα νομίματά μου. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, διότι τα νομίματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Είσαι μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν Σου έπραξα, διε να δικαιωθείς εν της λόγης Σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις Σου. 8. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνην, διε να εφρανθώσιν τα οστά τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ, και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίας Σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξον με. Θέλω διδάξει τους παραβάτας εις τους παραβάτας τα σωδού Σου και αμαρτωλοί θέλω συνεπιστρέφει εισέ. 15. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου, θέλει αναγγέλει την ένεσή Σου. 17 και 19. Θυσίε του Θεού, είναι πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε, Κύριε, σε ευχαριστούμε που άκουσες την προσευχή μας και θα μας ευλογήσεις. Αμήν.

Κύριέ μας, νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση κάτω από το βάρος των ευλογιών Σου στο πέρασμα του χρόνου σε τούτη την Εκκλησία που δεν αξίζαμε. Θυμόμαστε τις θαυμαστές επεμβάσεις Σου, το απίστευτο θαύμα της ενέργειάς Σου για την απόκτηση του χώρου της λατρείας και των άλλων χώρων για την εξυπηρέτηση του έργου της Εκκλησίας. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλουμε, Κύριε, τούτος ο χώρος και όλοι οι άλλοι χώροι να λαμπρύνονται με τη δική Σου παρουσία και να γίνονται ευλογία για μας και τους συνανθρώπους μας. Και ο ζωντανός Κύριος Ιησούς Χριστός να κηρύτεται και να ζείτε εδώ μέσα, ώστε Εσύ να τιμάσαι και να δοξάζεσαι. Πάρε τις καρδιές μας, ανανέωσέ μας, σε παρακαλούμε πνευματικά, με μια τέλεια παραχώρηση σε Σένα του είναι μας, όλων εκείνων που έχουμε. Πάρε την προσφορά μας, τα χρήματά μας, την φωνή μας, την ζωή μας, την υγεία μας. Πάρ' τα όλα, Κύριε, να τα χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου, καθώς σε περιμένουμε να αρθείς, να ξανάρθεις, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστούμε, σε τιμούμε και σε δοξάζουμε. Δια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

0: Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, να μας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνουμε το θέλημά Του, να ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού, να γίνεται ανάμεσά μας αυτό που Τον ευχαριστεί. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε δύσκολη θέση με φέρατε για το αν θα έπρεπε να αποδεχθώ εγώ από μέρους σας χειροκροτήματα, καθώς νιώθω τόσο ανεπαρκής κάθε φορά που προτίθεμαι ή που είμαι υποχρεωμένος να υπηρετήσω μια συνάθρηση, και ιδιαίτερα όταν είναι μια συνάθρηση νέων, ίσως 30 και πλέον χρόνια στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, αυτή τη συστολή δεν μπόρεσα ποτέ μου να την ξεπεράσω, νιώθοντας τη δική μου ανεπάρκεια να αναλύω θέματα τα οποία είναι θέματα ουρανού. Είναι αλήθειες τις οποίες εσφράγισε με το αίμα του ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν το χειροκρότημά σας είναι στον Κύριο, όχι σε μένα. Το θέμα που ετέθη ίσως δεν θα είχε θέση σε ένα συνέδριο πιστών ανθρώπων. Η στάση της Εκκλησίας και του πιστού μέσα σε ένα κόσμο που απαιτεί συμβιβασμούς. Εάν δεν υπήρχε η διακήρυξη του Λόγου του Θεού αναφορικά για τον άνθρωπο, ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, σε τέτοιο βαθμό που ο άνθρωπος να μην μπορεί να την γνωρίζει και να μην μπορεί να εγγυάται ο ίδιος για τον εαυτόν του. Και για την Εκκλησία επίσης αυτός ο προβληματισμός δεν θα είχε καμία θέση, εάν σε ένα σύνολο 7 εκκλησιών, και αναφέρομαι στις εκκλησίες της Αποκαλύψεως, δεν υπήρχε η μειονότηση αυτή των δύο εκκλησιών, της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας και της Εκκλησίας της Σμύρνης. Και τα παράπονα του Κυρίου μας απέναντι στις εκκλησίες αυτές. Γιατί τι είναι η Εκκλησία παρά ένα σύνολο ανθρώπων με όλα τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που έχουν οι άνθρωποι και το επιρρεπές στο να συμμορφώνονται οι άνθρωποι, να συσχηματίζονται με το πνεύμα της εποχής σε κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν η επιδίωξή μου δεν είναι να εκθέσω δικές μου απόψεις στον προβληματισμό αυτό. Θα ήθελα μάλλον με κριτήριο τον Λόγο του Θεού να αναλύσουμε το θέμα αυτό από κοινού. Συνήθως δεν μιλάω από χειρογράφου, όχι γιατί έχω την ικανότητα να σχηματίζω έννοιες και να συγκροτώ έννοιες, αλλά το έκανα για να τιθασεύσω περισσότερο τον εαυτό μου απάνω στο θέμα που θίγεται, ώστε να είναι πιο συγκεκριμένα αυτά τα οποία θα θέσουμε για τον προβληματισμό μας. Πιστεύω ότι δεν θα πάρουμε πολύ χρόνο απάνω σε αυτά. Για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια εικόνα του θέματος αυτού, θα ήθελα να εξετάσουμε τις επιμέρους έννοιες των λέξεων που συγκροτούν το προβληματισμό μας. Και ξεκινάμε από την έννοια Εκκλησία. Μια σύνθετη λέξη, από το «εκ» και «καλό». Μια σύνθετη λέξη που προέρχεται βέβαια από την αρχαία Ελλάδα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η έννοια της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς που ανήκουμε στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό. Δεδομένου ότι αυτός μας κάλεσε έξω είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Να βγούμε από το πνεύμα του κόσμου, να βγούμε από τη συμβατικότητα αυτής εδώ της ζωής και τις συνθήκες της, να αποδεχθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, Κύριο, Λυτρωτή και Σωτήρα μας, και να συγκροτήσουμε μια ομάδα που στόχο της, σκοπό της, επιδίωξή της θα έχει το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το αγαθό και ευάριστο και τέλειο. Στην περίπτωσή μας ο καλόν λοιπόν είναι ο Κύριος. Και οι προσκαλούμενοι είμαστε εμείς. Εκείνοι που καθιονδήποτε τρόπο διατελέσαμε εξυρτημένοι από την σύγχρονη κοινωνία, τον κόσμο και τον άρχοντά του. Ο άρχον του κόσμου τούτου γνωρίζουμε ποιος είναι και τις συνθήκες που επιβάλλει τις έχουμε όλοι μας γευθεί. Είναι ίσως μια ευκαιρία λόγω της νεότητός σας και ίσως εδώ να ήταν εύστοχο ότι καλέσατε στην ανάλυση αυτή έναν απόμαχο της δουλειάς, συνταξιούχο πλέον υπάλληλο, λόγω της συλλογής των εμπειριών, της επιρροής του κόσμου στον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που ζει και κινείται μέσα στην κοινωνία αυτή. Καλείται λοιπόν ο άνθρωπος να βγει μέσα από τις συνθήκες που έχει επιβάλει ο άρχον του κόσμου τούτου και να ακολουθήσει τον Χριστόν πράγματι χωρίς κανένα συμβιβασμό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα και ούτε μπορεί κανένας να στηριχθεί στη δική του την ικανότητα ή στην σταθερότητα του χαρακτήρα του να αποφύγει τους συμβιβασμούς αυτούς. Όμως είναι εφικτό με την δύναμη που δίνει ο Κύριος στους αγαπημένους, στους εκείνους οι οποίοι τον διάλεξαν, στους πιστούς του. Και με την έννοια πιστό εννοούμε αυτόν τον άνθρωπο που έχει καλοπροαίρετα και ειλικρινά δοθεί στον Κύριο με επιθυμία να είναι συνεπής κατά πάντα στο κάλεσμα εκείνου. Συνεπής κατά πάντα. Χωρίς συμβιβασμούς. Αλλά καθώς αναφέρομαι σε αυτή την έννοια του συμβιβασμού, το μυαλό μου βεβαίως τρέχει στην αδυναμία την ανθρώπινη και στο επιρρεπές του ανθρώπου, με την καρδιά την απατηλή και την διεφθαρμένη, που μόνο ο Κύριος μπορεί να την αλλάξει, που τα στοιχεία όμως της αδυναμίας της διατηρούνται μέχρι το τέλος και γι' αυτό χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση και προσήλωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την εξάρτησή του από Αυτόν δια του Πνεύματος του Αγίου. Ο πιστός λοιπόν είναι ο ειλικρινά και καλοπροαίρετα συνεπής αποδέκτης της προσκλήσεως του Ιησού Χριστού, για τον οποίο το εκπεφρασμένο θέλημα του Κυρίου μας, όπως αναφέρεται στο λόγο του,

ότι τρέχουμε έναν προκείμενο αγώνα και καλούμεθα να απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, αποβλέποντας εις τον Ιησούν Χριστόν τον αρχηγό και τελειώτη της πίστεως. Αυτή η έννοια που δίνει ο Λόγος του Θεού για τον πιστό. Κόσμος, οι δομές, οι κοινωνικές των ανθρώπων και γενικότερα οι άνθρωποι που αυτοί καθεαυτούς καθοδηγούνται από τον άρχοντά τους. Από τον άρχοντά τους. Ένα κόσμο που χαρακτηριστικό του γνώρισμα έχει τους συμβιβασμούς, μέσα στον οποίο καλείται ο πιστός να ζήσει και η Εκκλησία να ακτινοβολεί την γνησιότητά της σε ένα σύνολο ανθρώπων που είναι γνήσιοι και δοσμένοι στον Χριστό. Η λέξη απαιτώ, σε έναν κόσμο που απαιτεί συμβιβασμούς, το ρήμα απαιτώ, φανερώνει κάτι που ο κόσμος επιδιώκει σαν κτήμα του, το διεκδικεί, σαν οφειλεί και στις απαιτήσεις αυτές είναι αδυσόπιτος. Θα σας πω με την ευκαιρία ένα παράδειγμα ενός πολύ αγαπητού μου αδελφού, ο οποίος στο ξεκίνημα της ζωής του, όταν δεν είχε πλήρως δοθεί στον Χριστό, έδωσε εξετάσεις στη νομική σχολή. Αριστούχος, καλός μαθητής, επέτυχε με την πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο, στη νομική. Όταν τελείωσε το σχολείο του, πήρε το πτυχίο, υπηρέτησε ως ασκούμενος δικηγόρος, μετήχε σε υποθέσεις μέσα στα δικαστήρια. Κάποια στιγμή με βρήκε και μου λέει: «Τι καλά που είσαι εσύ που έγινες υπάλληλος. Είχα και εγώ τα προβλήματά μου βέβαια, αλλά ιππιότερα, όχι αυτής της μορφής που αντιμετώπιζε εκείνος. Στην επιλογή μου», μου λέει, «απέτυχα. Απέτυχα. Ή θα γίνω χασοδίκης, θα χάνω δηλαδή τις δίκες των πελατών μου, ή θα πρέπει να κάνω συμβιβασμούς εις βάρος της αλήθειας του Ευαγγελίου και στις περιπτώσεις ακόμα που θα έχουν δίκιο οι πελάτες μου, όταν ο αντίδικος θα φέρνει δύο ή τρεις ψευδομάρτυρες, θα πρέπει και εγώ με τον ίδιο τρόπο να αντιπαλεύω απέναντί τους, να αντιπαρατάσω επιχειρήματα ή και εγώ ψευδομάρτυρες, οι οποίοι στο όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος να ομολογούν ότι θα πούνε αλήθεια, αλλά ενσυνειδήτως εγώ να ξέρω ότι θα λένε ψέματα. Απέτυχα. Απέτυχα». Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου ποτέ. Γιατί μεταξύ των προκειμένων επιλογών του εδιάλεξε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είναι εδώ μία θέση ενός πιστού ανθρώπου. Ενός πιστού ανθρώπου. Γιατί επανέρχομαι, όταν η αναφορά εδώ του θέματος χαρακτηρίζει απέτηση αυτά που ζητάει ο κόσμος. Είναι βαριά η λέξη αυτή. Και χρειάζεται σθένος, δύναμη, για να μπορέσει ο άνθρωπος του Θεού να σταθεί στο θέλημα του Κυρίου του. Και η δύναμη αυτή δεν είναι ανθρώπινη ικανότητα, αλλά είναι καθοδήγηση και έμπνευση του Πνεύματος του Αγίου. Συμβιβασμός, ήδη είναι γνωστή η έννοια, ας την δούμε. Είναι ουσιαστικό παράγωγο ρήματος. Αυτό συμβαίνω. Συν και βαίνω. Συμπορεύομαι. Συμπορεύομαι. Συμφιλιώνω πρόσωπα διϊστάμενα. Βρίσκω τρόπο.

0: τρόπο προσέγγισης αντιθέτων απόψεων. Δεν είναι ανεδαφικό για χριστιανό, για εκκλησία να βρίσκει θέσεις και να συζητάει για αντίθετες απόψεις και για συγκερασμό αντιλήψεων? Είναι. Μην ξεχνάτε όμως την ανθρώπινη αδυναμία. Μην ξεχνάτε τις δυσκολίες στις οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος και το κάνει αυτό, το επιτρέπει ο Κύριος. Δέστε τη σκηνή του Αποστόλου Πέτρου εκεί στη φωτιά, με εκείνη τη δούλη που τον ρωτάει, όχι μόνο, αλλά επισημαίνει και λέει: αυτός είναι Γαλιλαίος, λέει, με τον Χριστόν ήταν. Και εκείνος αρνήθηκε. Και αρνήθηκε τρεις φορές. Τον είχε ειδοποιήσει ο Κύριος. Και του είχε πει: Πέτρο, αυτή τη νύχτα θα μ' αρνηθείς τρεις φορές. Γιατί ο διάβολος ζήτησε να σας κοσκινήσει όπως κοσκινίζεται το σιτάρι. Πλην όταν επιστρέψει, στήριξε τους αδελφούς σου. Και θα κοσκινήσει ο διάβολος και επιτρέπει ο Θεός και τις απαιτήσεις του κόσμου, απαιτεί και τις δύσκολες στιγμές για τον πιστό, προκειμένου οι αποφάσεις του να είναι αυτές που θα χαρακτηρίζουν την γνησιότητα της πίστεώς τους αυτών. Βέβαια, μετά τις αναλύσεις αυτές, θα μπορούσαμε να κλείσουμε το θέμα και να πούμε: ναι, ήδη το έθεσε το θέμα ο αδελφός ο Γιάννης. Ναι, η Εκκλησία δεν κάνει συμβιβασμούς. Ναι, ο πιστός δεν κάνει συμβιβασμούς. Όμως και ο πιστός μπορεί να επηρεάσει την επιμέρους σύναξη, συγχωρήστε με, όχι την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι πάντα αγία και άμαμος, να επηρεάσει την επιμέρους συνάθρηση, αλλά και η επιμέρους συνάθρηση να επηρεάσει τον πιστό. Ο λίγη ζήμη, θα μας πει ο Λόγος του Θεού, καθιστά όλον το φύραμα ένζυμο. Γι' αυτό η εγρήγορση των πιστών μέσα σε μια συνάθρηση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποφευχθούν αυτοί οι συμβιβασμοί. Έχει θέσει ο Κύριος θεσμούς στην Εκκλησία Του και αναφέρομαι στο Πρεσβυτέριο. Θα πρέπει το Πρεσβυτέριο εν γνησιότητα και ως ενώπιον του Κυρίου επαγρυπνών να βλέπει, να σταθμίζει, να επισημαίνει και να καταδικάζει κάθε τι ασυμβίβαστο προς το θέλημα του Κυρίου. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται πάντοτε. Η δική μου η εμπειρία είναι ότι πολλά έχουμε να διορθώσουμε όλοι όσοι υπηρετούμε το έργο του Θεού. Μερικές φορές αναστολές έρχονται στην άσκηση αυτών των ευλογημένων διακονιών μέσα στις εκκλησίες. Μην πικράνουμε ανθρώπους. Μην γίνουμε αιτία κάποιος να απομακρυνθεί ή να πληγωθεί. Όμως δεν είναι κακό να πονέσει κανένας, γιατί τότε θα ήταν κακό και ο σωματικός πόνος. Συγγνώμη, θα μπω λίγο σε χωράφια ιατρικής, αλλά δεν τα καταφέρνω. Από σας τα έχω ακούσει. Αν δεν υπήρχε ο πόνος, πολλές από τις ασθένειές μας δεν θα τις κατανοούσαμε καν. Ούτε θα προβληματιζόμαστε για να αναζητήσουμε γιατρό και τρόπο θεραπείας. Είναι καλός ο πόνος. Είναι ωφέλιμος. Και ο πόνος ο πνευματικός είναι εξίσου ωφέλιμος, γιατί θα μας οδηγήσει στο να αναζητήσουμε θεραπεία για την κατάσταση που προκάλεσε τον πόνο. Επομένως, η παρουσία και η γνησιότητα των ανθρώπων που έχει θέσει το Πνεύμα το Άγιο να επιμελούνται την Εκκλησία, την οποίαν περιεποιήσατο ο Κύριος δια του ιδίου αυτού αίματος. Είναι ένας σοβαρός παράγων και καθώς επεξεργαζόμουν το θέμα αυτό, είδα ενώπιον του Θεού πόσες ευθύνες έχουμε απομιστεί όσοι υπηρετούμε το έργο του Κύριου. Υπάρχουν παραδείγματα μέσα στον Λόγο του Θεού που μας φανερώνουν ότι αυτές οι καταστάσεις του συμβιβασμού με τον κόσμο υπήρχαν από παλιά. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί ολιγορία για μας. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων, επωνύμων, για τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο επισημαίνει ασυνεπή πνευματική πορεία. Και οι παρεμβάσεις των γνησίων παιδιών του Θεού, και αναφέρομαι στον Απόστολο Παύλο, ήταν τέτοιες που προκάλεσαν την αφύπνισή τους και την αποκατάστασή τους στο θέλημα του Κυρίου. Και είναι αναγκαίο αυτό να γίνει, έστω και αν προκαλέσει πικρία. Αναφέρομαι εδώ στην περίπτωση που επισημαίνει το Πνεύμα το Άγιο με τον Απόστολο Παύλο στην Επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν μιλάει για τη σχέση του Αποστόλου Πέτρου και του Βαρνάβα με τους εθνικούς, πριν και μετά, όταν ήρθαν οι αδελφοί από την Ιερουσαλήμ, που επηρεασμένοι από τον νόμο είχαν επιφυλάξεις για να συγχρόνται με τους εξεθνών χριστιανούς. Υπάρχουν όμως και παραδείγματα ευλογημένα ανθρώπων οι οποίοι εστάθηκαν, και γι' αυτό με ειδικές λέξεις επισημαίνει το Πνεύμα το Άγιο την συνέπεια των ανθρώπων αυτών. Όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο και για τον Τίτο, είναι δύο περιπτώσεις που αναφέρεται με την λέξη «το γνήσιον τέκνον». Γνήσιον τέκνον. Γνήσιον. Γιατί δεν κάνει συμβιβασμούς. Γιατί αγαπάει ειλικρινά τον Κύριον. Μιλάει για τον Επαφρόδιτο, που δεν λογάριασε ούτε τη ζωή του ακόμα προκειμένου να υπηρετήσει τον Κύριο. Τι να πει κανένας όμως σε έναν προβληματισμό που τίθεται πράγματι στην Επιστολή προς Φιλιππησίους, καθώς συνιστά τον Τιμόθεο ως ισό ψυχών του, τον οποίον θα στείλει στην Εκκλησία των Φιλίππων, κάνοντας μια επισήμανση και λέγοντας ότι εγώ δεν έχω άλλον γνησιότερον αυτού, διότι πάντες ζητούσι τα εαυτόν και ουχήτα του Ιησού Χριστού. Πάντες. Αν είχε λεχθεί μια τέτοια κουβέντα από κάποιον για τους υπολείπους συνεργάτας στο έργο του Θεού σήμερα, θα είχαν γερθεί διαμαρτυρίες. Γιατί το είπες αυτό? Να μας πεις συγκεκριμένα ποιοι είναι αυτοί οι πάντες. Μα λέμε πάντες. Γιατί οι γνησιώτες αδελφοί, ας το παραδεχθούμε, είναι σπάνια. Είναι σπάνια. Μακάρι να είμαστε από αυτές τις εξαιρέσεις, τις σπάνιες, των γνησίων τέκνων του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι αιτίες, πιστεύω, αυτής της επικίνδυνης πορείας και του ενδεχομένου της ασυνέπειας προς την αγάπη του Χριστού οφείλονται στο γεγονός ότι ως πιστοί έχουμε αρκεστεί στην συγχώρηση του Ιησού Χριστού, καθώς ελεγχόμενοι για την αμαρτία μας και μπροστά στο αδιέξοδο της αντιμετώπισης των διαθέσεων που υπαγορεύει ο εχθρός της ψυχής, τον φόβο του θανάτου. Αναζητήσαμε λύτρωση και διέξοδο και πράγματι την βρήκαμε τη διέξοδο και τη λύση στην λύτρωση του Ιησού Χριστού. Όμως πιστεύω ότι σε αυτό το βήμα, το δεύτερο κατά σειράν μετά την μετάνοια, είναι περίπου σαν την περίπτωση της πορείας του Αβραάμ όταν κάθισε εκεί συμβιβαζόμενος με την οικογένειά του, με τον πατέρα του, τον Θάρο. Εκάθισε αντί να πάει στην γη Χαναάν που του είχε πει ο Κύριος, να μην σταματήσει αλλά να πάει εκεί που θα του πει ο Κύριος. Αυτός όμως στάθηκε εκεί, με συνέπεια να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε πολύ σταθεί λοιπόν στην ικανοποίηση και στην ευλογία που πράγματι παρέχει η συγχώρηση και η χάρη του Ιησού Χριστού. Όμως είναι δύο ακόμα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Το ένα βήμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε προσωρινοί εδώ κάτω στον κόσμο και να διαστήλουμε τα προσωρινά από τα αιώνια. Να ξεχωρίσουμε το πολύτιμο από το άχρηστο. Να το ξεχωρίσουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές αγωνιζόμαστε για άχρηστα πράγματα. Θυμάμαι τον αδελφό μου όταν ήταν φοιτητής και αγωνιζότανε για να περάσει το μάθημα του, να πάρει το πτυχίο του. Αλλά ένας καθηγητής δεν τον παίρνει. Επειδή πήγε να δώσει τις εξετάσεις, ενώ ήταν ακόμα φαντάρος. Α, του λέει, ήρθατε φαντάρος, σας παρακαλώ, του λέει, κύριε, πηγαίνετε. Δεν μπορείτε, προφορικές εξετάσεις. Μου έδειξε μια φορά. Την άλλη φορά φοράει ο άνθρωπος πολιτικά, μήπως και δεν τον ρωτήσει αν τελείωσε το στρατό και ξαναπήγαινε. Σας παρακαλώ, κύριε, του λέει, έχετε απολυθεί από το στρατό? Όχι, του λέει, δεν έχω απολυθεί, θυμότανε. Πηγαίνετε, κύριε, δεν δίνουμε πτυχία σε φαντάρους ακόμα. Ω, γύρισε πίσω στενοχωρημένος, τι θα κάνω? Του λέω, ξαναδείς, μια λύση υπάρχει. Μια λύση υπάρχει. Και η λύση είναι η χάρη του Θεού και η επέμβαση δική του. Και τι θα κάνουμε, μου λέει. Νηστεία και προσευχή. Εδώ είναι πνεύμα διαολικό το οποίο σε εμποδίζει. Θα κάνουμε, λέει, νηστεία και προσευχή. Στην αρχή είχε επιφυλάξεις. Ήμουνα και μικρότερος. 1,5 ολόκληρο χρόνο. Ο μικρότερος είναι πάντα μικρότερος. Και τώρα ο μικρός της οικογένειας είμαι. Είμαι 61. Αυτός είναι 63, 62,5. Μου λέει, Δημητράκη μου, σε παρακαλώ, μου λέει, εάν δεν φάμε εμείς θα περισσέψει να φάει ο Κύριος μας κανένα πιάτο παραπάνω? Σε παρακαλώ, του λέω, μην παίζεις με αυτά τα θέματα που θέτει ο Λόγος του Θεού. Το πνεύμα εκείνο δεν νικέται παρά μόνο δια νηστείας και προσευχής. Αφού το πιστεύεις, ας το κάνουμε. Κάναμε νηστεία και προσευχή. Την επόμενη περίοδο επήγαινα εδώ εγώ, ως έχουν την ευθύνη της προσευχής, της ανακοινώσεις για τις εξετάσεις. Επήγα, πήρα τα ονόματα των καθηγητών και γύρισα πίσω. Του τα έδωσα, του λέω, δίνεις αυτή την αίθουσα εξετάσεις και οι καθηγητές σου είναι οι εξής. Μου λέει, Δημητράκη μου, μια δουλίτσα σου είπα να κάνεις και δεν την έκαμες. Αυτή που μου έφερες είναι μπακάλιδες, μανάβιδες, χασάπιδες, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από καθηγητές πανεπιστημίου, Δημητράκη μου, λέει. Τα νιάτα μου εκεί τα έχω φάει. Τους ξέρω και με ξέρουν τόσο ώστε να με διώχνουν. Εγώ αυτό είχα να κάνω και το έκανα. Του λέω, πήγαινε μόνος να δεις. Επήγε. Για να γυρίσει στο σπίτι έπρεπε να περάσουν 2 ώρες γιατί μέναμε έξω από την Αθήνα στο Κοροπή. Τον περίμενα, την είχα στημένη, στην πόρτα. Η στάση του λεωφορείου ήταν έξω από το σπίτι μας ίσως 50-60 μέτρα. Ερχόταν, είχε βγάλει τα γυαλιά του, έκλαιγε, τα σκούπιζε, τα ξανάβαζε, πάλι μου ντώνανε και τα ξανασκούπιζε. Έλα εδώ, του λέω, σε περιμένω. Καθώς άνοιξε την πόρτα, άνοιξα και εγώ την αγκαλιά μου. Έλα εδώ, κλάψε στην αγκαλιά μου, του λέω, γιατί έχουμε Κύριο. Γιατί έχουμε Κύριο. Ναι, μου λέει. Πρώτη φορά απεσπάστησαν 2 καθηγητές λόγω κολλήματος των υπολείπων καθηγητών της νομικής σχολής από τη Θεσσαλονίκη και θα μας εξετάσουν εκείνοι, λέει. Τον εξέτασαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα. Δεν έχουμε το 4ο βήμα συνειδητοποιήσει ότι δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχουμε τα πάντα χαρισμένα. Εάν τον ίδιο εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερ πάντων ημών, πώς και με ταυτού δεν θα χαρίσει τα πάντα? Αυτή ήταν η πεποίθησή μου και ο βράχος μου. Όταν 19 χρονών εγνώρισα και δόθηκα στον Κύριο Ιησού Χριστό, κατάλαβα ότι είμαι ο πλουσιότερος και δυνατότερος άνθρωπος δια του Χριστού μέσα στον κόσμο. Τον ευχαριστώ γιατί τον πειραματίστηκα. αδελφοί συγκεφαλαιώνα. Για να μην υποκείμεθα στις απαιτήσεις ενός κόσμου που ζητεί συμβιβασμούς, χρειάζεται να κάνουμε βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Να ξέρουμε σε ποιον ανήκουμε. Κλείνω με μια προτροπή από την δεύτερη επιστολή του Αποστολού Πέτρου. Από το πρώτο κεφάλαιο. Θα το διαβάσω μέσα από τον λόγο του, γιατί έχουν σημασία και οι επιμέρους έννοιες. Δεν είναι πολύ. Δύο εδάφια. Λέει λοιπόν εκεί, στην δεύτερη επιστολή του, «Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν δια της επιγνώσεως της δόξης αυτού και αρετής του καλέσαντος δηλαδή ημάς, δια τον οποίον εδωρήτησαν εις ημάς, εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε, είναι δια τούτον γίνεται κοινωνή θείας φύσεως». Δηλαδή η συνέστηση, η κατανόηση του ποιος μας καλεί, της παντοδυναμίας εκείνου που μας καλεί και της διάθεσής του να μας συνδράμει σε κάθε ζήτημα, καλύπτει κάθε προσδοκία δική μας, κάθε αίτημα δικό μας και κάθε επιθυμία δική μας, και καθώς όλες οι επιθυμίες μας έχουν τακτοποιηθεί και έχουν πηγή από την οποία θα απορρέουν την χάρη και την αγάπη του Ιησού Χριστού, δεν θα βρει τόπο ο εχθρός να μας οδηγήσει σε συμβιβασμούς. Θα είναι έξω από εμάς κάθε συμβιβασμός και κάθε απέτηση του κόσμου τούτου. Δηλαδή, όπου υπάρχουν συμβιβασμοί, τίθεται το ερώτημα, υπάρχει ευθύνη δική μας? Απερίφραστα θα σας πω ναι. Και είναι καιρός να γυρίσουμε και να εξετάσουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου μας, γιατί είναι αρκετές εκείνες να εγγυηθούν μια πορεία μέσα σε μια ζωή σκολιά και διεφθαρμένη, σε ένα κόσμο σκολιό και διεφθαρμένο, και εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο να λάμπουμε ως φωστήρες και να γίνουμε αιτία προβληματισμού για το περιβάλλον μας. Γιατί γι' αυτό μας αφήνει. Σκοπός της υπάρξεώς μας δεν είναι κανένας άλλος παρά να εξαγγέλλονται από εμάς οι αρετές εκείνου που μας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Ένας λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγέλουμε τις αρετές του, το άρωμα της παρουσίας του. Μακάρι το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει τον λόγο του στις καρδιές μας και να δημιουργήσει αυτούς τους προβληματισμούς και να ξεχωρίσουμε κι εμείς μέσα στην καρδιά μας τα πολύτιμα από τα άχρηστα και να απαλλαγούμε από τα άχρηστα, ώστε στη θέση τους να κατοικήσει ο πλούτος του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πόσο καλά, πόσο γίνεται εδώ στη γη? Γιατί μου λέει, γιατί εδώ είμαι προσωρινός και περιμένω τα υπόλοιπα στον ουρανό να τακτοποιηθούν. Περιμένεις ουρανό? Περιμένω ουρανό, του λέω. Γιατί με ρωτάς? Περιμένω κι εγώ ουρανό. Και γιατί, πώς? Διαβάζω τη βίβλο, μου λέει. Και τι διαβάζεις από τη βίβλο? Διαβάζω το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, μου λέει. Ω, πολύ ωραίο, του λέω. Και δεν μου λες, τι σ' αρέσει από εκεί? Αυτά τα εσχατολογικά πολύ μ' αρέσουν, μου λέει. Θέλεις να έχεις μερίδιο σε αυτά? Βεβαίως, μου λέει, θέλω. Εισιτήριο έχεις? Τάχα, εισιτήριο, μου λέει, τι εισιτήριο? Μην ανησυχείς, το έχει πληρώσει άλλος, του λέω. Έχεις μάθει πώς θα έχεις μερίδιο σε αυτά? Στα ευλογημένα σχέδια του Θεού έχεις αντιληφθεί πώς θα είσαι και εσύ μέτοχος? Μέσω του Ιησού Χριστού, του λέω, πάνω στον Σταυρό που πέθανε ο Χριστός. Ο πρώτος μέτοχος των Επαγγελιών του Θεού, για να καταλάβουμε πόσο πλατιά είναι η αγάπη του, ήταν ο ληστής. Με τούτο θέλω να πω ότι εκεί στην υπηρεσία ο Θεός δίνει τους τρόπους, η μαρτυρία, να δίδεται. Κάποτε με βάλανε να αλλάξω κάποιες ημερομηνίες σε κάποια έγγραφα. Το επέβαλε αυτό ο προϊστάμενος του γραφείου. Του λέω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ξεφεύγει από τις δικές μου δυνατότητες, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω να πω ψέματα. Όπου υπάρχουν ψέματα, αλλάξτε, βρέστε κάποιον άλλο να συνεργαστείτε, όχι με μένα. Έτσι, από τότε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ήταν ο καλύτερος φίλος μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό ότι από τη δουλειά μου βρήκα αυτή την ανταπόκριση. Για το θέμα τώρα της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, ας μην είμαι, μη αποκλείω το ενδεχόμενο κάποιος να είναι νομικός σύμβουλος μιας εταιρείας ή νομικός σύμβουλος του κράτους ή να ασκήσει δικαστικό ή εισαγγελικό κλάδο. Να υπηρετήσει στον εισαγγελικό ή στον δικαστικό κλάδο. Δεν αποκλείεται. Αλλά η άσκηση αυτή καθεαυτή, νομίζω, του δικηγορικού επαγγέλματος ενέχει αυτές τις παγίδες. Αν μπορέσει και τις ξεφύγει, να ασκήσει το επάγγελμα. Δεν αποκλείεται. Υπάρχουν άλλα επαγγέλματα τα οποία βεβαίως αποκλείονται, που έχουν απερίφραστα τη σφραγίδα της αμαρτίας. Δεν λέμε γι' αυτά.
1: Θα σου επιτραπεί και εγώ να προσθέσω. Θα ήθελα να επενέσω εκείνον τον άγνωστο αδελφό, τον δικηγόρο που μνημόνευσε προηγούμενο ο αδελφός Δημήτρης, γιατί για χάρη του ονόματος του Χριστού εγκατέλειψε το επάγγελμά του, αλλά θα ήθελα να διατυπώσω έπαινο και προς εκείνους τους αδελφούς που ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα, πιστεύω, με εντιμότητα και με καθαρότητα.
0: Δόξα στον Θεό, δεν το αποκλείουμε αυτό. Αλλά είναι δύσκολο ο δρόμος. Είναι δύσκολο ο δρόμος. Και αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Θα ήθελα πάλι το ερώτημα να τεθεί, πώς το θες, αδελφέ Καρχανή. Αδελφοί, μέσα στα όπλα που μας έχει δώσει ο Κύριος ένα από τα πλέον αποτελεσματικά είναι αυτό που αναφέρεται στο 18ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν λέει εκεί ότι εάν δύο ή τρεις άνθρωποι από σας συμφωνήσω συν επί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελον κάμι αίτησιν, θέλει γίνει εις αυτούς παρά του πατρός μου του εν της ουρανής. Εδώ είναι όπλο αυτό. Εάν δηλαδή κάτι συμβεί και ο δέκτης της ανησυχίας θεωρήσει τον εαυτόν του ως ανεπαρκή για να συνδράμει τον άλλο αδελφό του σε κάποια δυσκολία, δεν έχει παρά να συζητήσει το θέμα και με έναν, δύο ή και παραπάνω αδελφούς, ένα ελάχιστο θέτει εδώ, εάν δύο από αυτούς συμφωνήσουν, και είναι εύκολο να βρούμε δεύτερον, για να προσευχηθούν κατά τους όρους που θέτει ο Λόγος του Θεού, με νηστεία και προσευχή, και ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Ο Κύριος θα κάνει και ο Κύριος θα απαντήσει. Γι' αυτό εδώ μας λέει ότι τα όπλα μας δεν είναι σαρκικά. Δεν θα μεταχειριστούμε, δεν θα μετέλθουμε εμείς δικαστικούς αγώνες και συνθήκες. Δεν τους αποκλείω, δεν τους αποκλείω. Αλλά μπροστά στην παντοδυναμία των υποσχέσεων του Κυρίου μας, έχουμε αυτή τη δυνατότητα να προσφύγουμε στον Κύριο για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν είτε στην Εκκλησία είτε σε επιμέρους αδελφούς. Ακόμα, όταν αναφέρεται εδώ σε λογισμούς, μάλλον αναφέρεται σε αντιρρήσεις οι οποίες εγείρονται μέσα στις συνάξεις των Αγίων του Θεού, που και αυτές αντιμετωπίζονται με τις υπαγορεύσεις, με τις υποσχέσεις επίσης του Λόγου του Θεού. Έτσι το κατανοώ και η ανάλυση βεβαίως είναι ένα πολύ ευλογημένο μέρος αυτό του Λόγου του Θεού, που μας επισημαίνει τις ευλογημένες δυνάμεις του Κυρίου μας, προκειμένου εμείς να αντιπαρατεθούμε στις μεθοδίες του εχθρού και των εκπροσώπων του. Θα σας θυμίσω την περίπτωση της ήττας του λαού Ισραήλ στην Γε, όταν ο Αχάν είχε κάνει την παράβαση. Και ειδικά στην εκκλησία της Κορίνθου υπήρχε πρόβλημα το οποίο έπρεπε να θεραπευθεί. Και εφόσον θεραπεύεται εκείνο και εφόσον εξηγένεται όλη η εκκλησία, τότε οι δυνάμεις αυτές, χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία δυνατότητα αντιμετώπισης από τον εχθρό, θα ήταν απόλυτα αποτελεσματικές. Έφερα το παράδειγμα, πιστεύω, μιλάω σε ανθρώπους που έχουμε μελετήσει τον Λόγο του Θεού. Ο Αχάν ήταν κάποιος που, παρά την απαγόρευση που είχε θέσει ο Κύριος όταν κατελήφθη ή Ιεριχώ, είχε πει να μην πάρουν τίποτε από τα λάφυρα εκείνα για τον εαυτόν τους, κανένας από αυτούς, και ένας από αυτούς, ο Αχάν, πήρε μια βαβυλωνιακή στολή και την έκρυψε στο χώμα της σκηνής στην οποία κατοικούσε. Και όταν πήγε ο λαός Ισραήλ να πολεμήσει την Γε, μια μικρή πόλη, και πήγε νομίζω με 3.000 στρατό, κατετροπώθη από τους υπερασπιστάς της Γε. Οπότε προβληματίστηκε ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιησούς του Ναβί, και πήγε στον Κύριο και του είπε: θα πρέπει να φύγει το ανάθεμα από τη μέση για να είσαστε εσείς ισχυροί και να μην μπορεί να σας αντιμετωπίσουν οι μεθοδίες του εχθρού. Δεν πρέπει να υπάρχει δηλαδή καμία περίπτωση τέτοια νόθευσης της συλλογικότητας της Εκκλησίας.
1: Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Εννοείται δηλαδή τις περιπτώσεις αυτές ανάληψης καθηκόντων από ανθρώπους που είναι επιλείψιμη η διαγωγή τους, όχι μέσα στην Εκκλησία, οπωσδήποτε όχι στην Εκκλησία, στον κόσμο. Ο κόσμος θα διοικήσει τα δικά του. Εμείς δεν έχουμε καμία επιλογή ή επιρροή απάνω σε αυτό. Μπορούμε με την προσευχή να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας προστατέψει από μια κοινωνία τέτοια, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα από αυτή την κοινωνία και ο Αντίχριστος θα βγει. Μπορούμε εμείς με την προσευχή μας να παρατείνουμε μια περίοδο χάριτος και ειρήνης. Μας λέει να προσευχόμαστε περί πάντων των όντων εν αξιόμαση. Θα προσευχόμαστε για αυτούς. Ο Κύριος να τους δίνει σοφροσύνη για να διοικούν με χάρη και να μην εμποδίζεται η μαρτυρία του Ευαγγελίου. Ωστόσο η Εκκλησία μάλλον θα πρέπει να στραφεί στον εαυτόν της και να δει τον εαυτόν της. Να δει δηλαδή ως οντότητα πνευματική την συνέπειά της στο θέλημα του Κυρίου. Αδελφέ, την οδηγία που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ότι η επιοίκειά μας, γι' αυτό του λέγει του Αποστόλου Πέτρο ο Κύριος, όταν γυρίσεις του λέει στήριξε τους λοιπούς, όχι ως άμεμπτος, αλλά σαν άνθρωπος που έχεις και εσύ πέσει. Και επισημαίνει και πάλι στην επιστολή προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι ο πρεσβύτερος, οι πρεσβύτεροι διδάσκουν με τα πραότητος τους αντιφρονούντας ή εκείνους που έχουν ανάγκη διδασκαλίες και νουθεσίες. Με πραότητα, με επιοίκεια, αλλά με συνέπεια στο θέλημα του Θεού. Αμήν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Πατέρα μας ουράνιο, πραγματικά η καρδιά μας είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και από ευχαριστία. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, εμάς τους αμαρτωλούς, τους άθλιους και λεηλούς, δεν μας εγκατέλειπες, δεν μας άφησες, ποτέ δεν σκέφτηκες να μας απορρίψεις, ποτέ δεν σκέφτηκες να μας πεθάνεις χωρίς να μας δώσεις τα μηνύματα τα δικά σου, γιατί εσύ δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για αυτό που έκανες μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το πρόσωπο που μας έστειλες. Θέλουμε, Πατέρα μας, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, καθώς συσσωρεύονται ένα σωρό γεγονότα και καταστάσεις, θέλουμε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας να μην χάσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να μην χάσουμε, Πατέρα μας, το αιώνιο και δοξασμένο δώρο σωτηρίας. Να μην χάσουμε τον ορματισμό της αιωνιότητας και της δόξας και του μεγαλείου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δίνεις τις ευκαιρίες να μαζευόμαστε όλοι μαζί και να μελετάμε το Λόγο Σου, να παίρνουμε δυνάμεις, να μας αποκαλύψεις εσύ τις αλήθειες Σου, να μας τις ανασύρεις και να μας τις φανερώνεις, και ζητάμε και απόψε εσύ να μας ευλογήσεις. Όσοι λείπουν από ανάμεσά μας, εσύ να τους θυμίζεις την ώρα τούτη, και όσοι δεν μπορούν να έρθουν, εσύ, Πατέρα μας, να τους ευλογήσεις, να τους στρέψεις πνευματικά. Και ζητάμε να έρθει η Βασιλεία Σου και να γίνει το θέλημά Σου όπως τον ουρανό έτσι και εδώ κάτω στη γη. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε, αγαπητοί, από την Επιστολή προς Εφεσίους. Επιστολή προς Εφεσίους, το Α κεφάλαιο. Και διαβάζουμε από το 3 εδάφιο μέχρι και το 14, σελίδα 1033. Διάβασε, Μίτσο, σε παρακαλώ.
1: Ευλογητός ο Θεός

0: των Ιησού Χριστού, ο ευλογήτας ημάς εν πάση ευλογία, πνευματική εις τα ευουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξε με μαζί αυτού, προκαταγωγικός, για να είπε τα Άγιοι και άμοντι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσία δια Ιησού Χριστού και αυτός, κατά την ευλογία του περιέμενος αυτού, εισέφερον της δόξης της χάρητος αυτού, με την οποία τη χαρίτωσε ημάς δια του ηγατημένου, για το οποίο έχουμε την απολύτρωση για το αίματος αυτού, την άφηση των αμαρτιών μας, των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτο της χάρης μας. Καθή εταιρείσεσαι εις εμάς, εν πάση σοφίας και κρατήσει, γνωστοποιήσας εις εμάς το μυστήριο του παιδίματος αυτού, κατά την ευλογία αυτού την οποία προέρχεται εν εαυτό εις οικονομία του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα εν της γης. Εν αυτό, εις το οποίον και λάω του κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα, κατά την πολλή του θελήματος αυτού, δια να είμαι θα εισέφερα στην δόξη αυτού η δύς ή προελπίσαντε στον Χριστό, εις τον οποίον και εσείς υπήσατε, ακούσατες το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και πιστέψατε, εσφραγίσετε με το Πνεύμα του Άγιου της Ευαγγελίας. Ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας αυτού, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτυπέντος λαού αυτού, εισέφερον τα δόξης αυτού.
1: Μάλιστα.
2: Το θέμα μας απόψε είναι ο πλούτος της χάριτος του Θεού. Όλοι μας ξέρουμε ότι η χάρις είναι κάτι που όποτε τη χρειαζόμαστε μέσα στη ζωή μας δημιουργεί μέσα μας μία τέτοια χαρά και μία τέτοια ευλογία η οποία με κανέναν άλλον τρόπο δεν μπορεί να μας δοθεί και δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε. Η χάρις έχει σχέση με την αμαρτία. Η χάρις έχει σχέση με την ενοχή. Και όπου υπάρχει αμαρτία και όπου υπάρχει ενοχή, εάν κάτι χρειάζεται, είναι η χάρις. Και επειδή η αμαρτία και η ενοχή είναι η μόνιμη και η πραγματική κατάσταση κάθε ανθρώπου, γι' αυτό ακριβώς και η χάρις είναι μία ανάγκη όλων των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από τη χάρη. Και η χάρις είναι το μέσον εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος λύνει όλα του τα προβλήματα. Όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στο νόμο και στη χάρη, λέει το εξής, ότι η χάρις αχριστεύει την εξουσία του νόμου. Η χάρις ελευθερώνει τον άνθρωπο από όπου είναι δεμένος και κυριαρχημένος και καθυλωμένος. Η χάρις τον ελευθερώνει. Ο Λόγος του Θεού όμως, όταν μιλάει για τη χάρη του Θεού, προσθέτει και μία λέξη, η πλούσια χάρις του Θεού. Πράγμα που σημαίνει ότι η χάρις του Θεού έχει επεκτάσεις μέσα στην πορεία της ζωής μας και έχει ευλογημένες επιπτώσεις στη ζωή κάθε ανθρώπου. Και ο Λόγος του Θεού αναλύει τη χάρη και δίνει πολλές πλευρές οι οποίες αφορούν αυτή τη χάρη και μάλιστα τη χάρη την πλούσια. Εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, σαν Εκκλησία του Χριστού, εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία ήρθε και μας κάλυψε και η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία μας άνοιξε ένα δρόμο αιωνιότητος, ένα δρόμο ευλογίας, ένα δρόμο ασύλληπτο, ένα δρόμο που δεν θα μπορέσει να τον εξαντλήσει ολόκληρη αιωνιότης. Είδατε, όταν αναφέρεται στην Αποκάλυψη και μιλάει για τη χάρη την οποία απελάμβαναν όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν λυτρωμένοι, λέει ότι εσφάγεις και τους αγόρασες από κάθε έθνος, γλώσσα, λαό και φυλή. Και εμείς, ξέρετε, μέσα στη ζωή μας σήμερα δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το γεγονός εκείνο το οποίο προηγήθηκε της χάριτος του Θεού. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Αν στα στόματα των υπερβατικών όντων αυτό το μήνυμα βγαίνει, έρχεται και βγαίνει από τα στόματά τους, και αν όλη η αιωνιότης αντιχεί από αυτή τη χάρη του Θεού, νομίζω ότι εμείς σήμερα σαν Εκκλησία του Χριστού πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνο που πραγματικά μας γεμίζει με όλη τη χαρά και με όλη την ελπίδα του ουρανού και της αιωνιότητος δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η χάρις του Θεού και μάλιστα η πλούσια χάρις του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει μερικά στοιχεία τι περιέχει αυτή η χάρις. Τι περιέχει αυτή η χάρις. Το πρώτο πράγμα, λέει, είναι η δωρεάν δικαίωσης. Η δωρεάν δικαίωσης. Όταν διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 3 κεφάλαιο και στο εδάφιο 24, λέει το εξής: δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλαιώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεσιν των προγενωμένων αμαρτημάτων δια της μακροθυμίας του Θεού. Έτσι ο Λόγος του Θεού λέει ότι η χάρις περιέχει μέσα τη δωρεάν δικαίωσή μας. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, ότι δεν αγοραστήκατε ούτε με ασήμι ούτε με χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού, όταν μιλάει για την πλούσια χάρη, μας μεταφέρει σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μας μεταφέρει σε ένα έργο, τη θυσία του Ιησού Χριστού απάνω στο Σταυρό, μας μεταφέρει στα αποτελέσματα αυτής της θυσίας και αυτής της χάριτος, ώστε εγώ, εσείς, ο καθένας από μας, που δεν έχουμε το θάρρος ούτε τη δύναμη ούτε το σθένος να σηκώσουμε τα χέρια μας, τα μάτια μας ψηλά. Είδατε τι λέει ο Τελώνης, ο οποίος προσεύχονταν, δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει ψηλά. Εμείς οι οποίοι ήμασταν προορισμένοι για την κόλαση, κάτω από την απόλυτη εξουσία του σατανά, όχι μονάχα με την αδυναμία να μην μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά με την αρνητική διάθεση την οποία είχαμε απέναντι του Θεού. Όσοι είναι, λέει, της σαρκός, στο το θέλημα του Θεού δεν το κάνουν, αλλά και ούτε θέλουν να το κάνουν. Πρέπει, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας κάποτε να καθίσουμε και να σκεφτούμε την μετά από την σωτηρία μας ζωή. Να καθίσουμε να σκεφτούμε ποιοι είμαστε, ποιοι ήμασταν, τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας, πού μας έφερε και πού μας προορίζει. Βεβαίως αυτές είναι αλήθειες και μηνύματα τα οποία μόνο ένας ο οποίος έχει καλυφθεί από τη χάρη του Θεού και μάλιστα από την πλούσια χάρη του Θεού μπορεί αυτό το πράγμα να το αντιληφθεί. Και έτσι και εξηγείται για το κουράγιο το οποίο δημιουργείται μέσα στις καρδιές μας, και έτσι εξηγείται για τη χαρά την οποία έχουμε διαρκώς μέσα στη ζωή μας, και έτσι εξηγείται γιατί ο άνθρωπος του Θεού είναι ακατάβλητος, γιατί ο άνθρωπος του Θεού είναι απάνω από τις περιστάσεις, γιατί ο άνθρωπος του Θεού από οποιοδήποτε μονοπάτι και αν περπατάει, όσο δύσκολο και όσο τραγικό και αν είναι, έχει μέσα του ένα πνεύμα νίκης, ένα πνεύμα ηγεμονικό, ένα πνεύμα θριάμβου μέσα του. Ο Απόστολος Παύλος είχε πάντοτε μπροστά του αυτό το γεγονός της χάριτος του Θεού. Πολλές φορές όταν ήθελε να δώσει το μήνυμα του Χριστού, ξεκινούσε από τη χάρη που ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή του. Πολλές φορές όταν ήθελε να βεβαιώσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων ότι ο Θεός τη χάρη του την απλώνει σε κάθε άνθρωπο και στον πιο ελεηνό ακόμα, παρουσίαζε σαν παράδειγμα τον ίδιο τον εαυτό του. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Όταν ήθελε να δείξει τα αποτελέσματα της χάριτος μέσα στη ζωή του, διότι αυτός ο διώκτης, αυτός ο εγκληματίας, αυτός ο τρελός, λέει ο ίδιος, ήμουνα υπερβολικά μενόμενος, ώστε αυτός να λέγεται Απόστολος του Χριστού. Όταν έκανε το μεγάλο και τρομερό εκείνο έγκλημα να κυνηγάει μονάχα να έρθει η χάρη του Θεού, αλλά να τον κάνει και Απόστολο. Ουέ είσαι με, δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, γιατί κατεδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος, μιλάει για τη χάρη του Θεού. Στον Τίτο λέει εφανερώθηκε η χάρη του Θεού η σωτήριος. Εδώ λέει η πλούσια χάρη του Θεού. Και να σας πω αγαπητοί αδελφοί, εκεί που στεκόμαστε είναι μόνο στη χάρη του Θεού. Πουθενά άλλου δεν στεκόμαστε. Στεκόμαστε στη θυσία του Ιησού Χριστού. Στεκόμαστε στο αίμα του Χριστού. Εάν αυτά δεν υπήρχαν μέσα στη ζωή μας, από εκεί και πέρα θα νιώθαμε τον εαυτό μας χαμένο. Και η χάρη του Θεού λοιπόν αγκαλιάζει κάθε αμαρτωλό. Κάθε αμαρτωλό. Και η χάρη του Θεού έχει σαν στόχο να σώσει κάθε άνθρωπο. Όσο βυθισμένος και αν είναι μέσα στην αμαρτία. Όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις. Και η χάρις, ξέρετε, είναι το μήνυμα της ελπίδας το οποίο δίνει ο Λόγος του Θεού σε κάθε άνθρωπο αμαρτωλό, σε κάθε άνθρωπο δουλωμένο στην αμαρτία και στα πάθη, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος νιώθει τον εαυτό του χαμένο, άθλιο, ελεηνό. Μόνο η χάρις. Και ένα άλλο σημείο το οποίο η χάρις δίνει είναι να κοπεί η αμαρτία μέσα από τη ζωή μας. Όταν οι Ιουδαίοι έπιασαν εκείνη τη γυναίκα να μοιχεύεται επ' αυτοφόρο και την έφεραν μπροστά στο Χριστό πριν πάνε να την πετροβολήσουν, διότι ο νόμος έλεγε έξω από την πόλη ένα τέτοιο άτομο θάνατο με πετροβολισμό. Ερώτησαν τον Κύριο τι λες, και ο Κύριος τους έδωσε την πρέπουσα απάντηση και τους έκοψε όλη τη φόρα να πάνε να την πετροβολήσουν. Ελεγχόμεν, λέει, από τη συνείδησή τους, ο ένας κατόπιν του άλλου σηκώθηκαν και έφυγαν. Όταν λοιπόν στάθηκε μοναχή της η γυναίκα, της έθεσε ένα ερώτημα ο Χριστός. Πού είναι αυτή, λέει, δεν σε καταδίκασε κανένας? Λέει, κανένας. Και ο Χριστός λέει, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Σου δίνω χάρη. Διότι αν κάποιος είχε το δικαίωμα να καταδικάσει, αυτός ήτανε ο Χριστός, διότι η καταδίκη προϋπέθεται. Όποιος είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος το λιθάρι. Και επειδή κανένας άνθρωπος δεν υπήρχε και υπήρχε μονάχα ο Χριστός αναμάρτητος, μόνο αυτός είχε το δικαίωμα να την καταδικάσει. Και όμως της έδωσε χάρη. Της έδωσε χάρη. Ούτε λέει εγώ σε καταδικάζω, πήγαινε. Αλλά μικέτη αμάρτανε. Μην ξαναπέσεις σε αυτό το δρόμο. Μην ξαναπέσεις σε αυτό το λούκι. Μη συνεχίσεις τη ζωή της αμαρτίας. Μικέτη αμάρτανε. Και στην επιστολή του προς Τίτον, όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στη χάρη του Θεού, η οποία εφανερώθη, λέει ότι εκτός από το αποτέλεσμα που έρχεται μέσα στην προσωπική μας ζωή, η χάρις έχει ένα αποτέλεσμα στην προσωπική μου ζωή. Μου αφαιρεί όλη την ενοχή. Μου αφαιρεί όλες τις επιπτώσεις και τις συνέπειες της αμαρτίας. Μου αφαιρεί όλη την εξουσία και τη δύναμη του σατανά απάνω μου. Όλα μου τα αφαιρεί. Έχει και μία διδασκαλία. Η χάρις έχει και μία διδασκαλία. Τι μας διδάσκει? Να αρνηθούμε την ασέβεια. Τι είπε στη γυναίκα? Θα αρνηθείς πλέον αυτή τη ζωή την οποία ζούσες. Και μέσα, ξέρετε, ολόκληρη η Αγία Γραφή, η Αγία Γραφή, όταν αναφέρεται στη χάρη την οποία ο Θεός ποικιλοτρόπως και σε διαφορετικές περιπτώσεις έχει κάνει μέσα στη ζωή ανθρώπων, τους έχει διδάξει να μην κάνουν την αμαρτία, να αρνηθούν την ασέβεια, να αρνηθούν την αμαρτία. Θυμόσαστε όταν στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στην κατάκτηση της Ιεριχώ? Εκεί, λέει, ήταν μία γυναίκα πόρνη, η Ραάβ η πόρνη, η οποία μέσα σε όλο τον πληθυσμό που είχε η Ιεριχώ, μόνο σε αυτήν δόθηκε χάρις και μόνο αυτή γλίτωσε μαζί με την οικογένειά της. Και το ερώτημα, ξέρετε, που τίθεται είναι το εξής. Αυτή η γυναίκα μετά που γλίτωσε συνέχιζε να είναι πόρνη? Ο Λόγος του Θεού δεν λέει με αυτή τη φράση. Λέει όμως το εξής, ότι η Ραάβ η πόρνη από εκεί και πέρα ζούσε ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. Και ξέρετε, ο λαός Ισραήλ είχε μία εντολή, τέτοια άτομα θα πρέπει να ξεκαθαρίζονται από την κοινωνία του λαού Ισραήλ. Έπρεπε να τις πετροβολούνε. Και όμως αυτή όχι μονάχα δεν πετροβολήθηκε, που σημαίνει ότι άλλαξε τελείως η ζωή της, η χάρις που πήρε να μην σκοτωθεί και αυτή μαζί με όλο το πλήθος των ανθρώπων που ήταν στην Ιεριχώ, η χάρις που πήρε της έδωσε και το μάθημα και της έδωσε και τη διδασκαλία να πάψει την αμαρτία. Και ξέρετε, αγαπητοί, αυτά είναι τα δύο στοιχεία τα οποία εμείς θα πρέπει να προσέξουμε μέσα στη ζωή μας. Το ένα βέβαια είναι ποθητό και αποδεκτό, το ένα σημείο. Να θέλουμε από πάνω μας να φύγει η συνέπεια της αμαρτίας. Η παροιμία λέει, ποιος στραβός δεν θέλει το φως του. Ποιος αμαρτωλός δεν θέλει να γλιτώσει από τη συνέπεια. Και αυτό το έργο το έκανε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό και ο Θεός μας κάνει τη χάρη. Το άλλο όμως σημείο είναι κάτι το οποίο παίζεται μέσα στη ζωή μας. Παίζεται μέσα στη ζωή μας. Και πολλές φορές την αμαρτία, κι αν ακόμα δεν τη θέλουμε, κι αν ακόμα την μισούμε, κι αν ακόμα την καταδικάζουμε, πολλές φορές όμως μας μπερδεύει. Έρχεται στα πόδια μας. Και ο λόγος του Θεού λέει, η χάρις θα πρέπει να είναι και η διδασκαλία μας. Μας διδάσκει. Να αρνηθούμε την ασέβεια, να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν το παρόντι αιώνι. Τώρα, από κάθε έναν από μας το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας δώσει το πλαίσιο και την έννοια της αμαρτίας, την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες και τη ζωή, τη σόφρονα, τη ζωή της δικαιοσύνης και της αλήθειας. Αυτό πλέον εναπόκειται μέσα στη ζωή του καθενός μας. Ένα πράγμα όμως θα πρέπει να προσέξουμε. Εμείς θα πρέπει να ζητάμε από το Θεό. Να ζητάμε να μας αποκαλύπτει την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και όταν λέει κοσμικές επιθυμίες, δεν εννοεί μονάχα τις αμαρτωλές κοσμικές επιθυμίες, αλλά εννοεί όλα εκείνα τα στοιχεία που ο κόσμος έχει μέσα στην καρδιά του σαν επιθυμίες, οι οποίες στο Σταυρό του Θεού, στο Σταυρό του Χριστού είναι καταδικασμένες. Και να ξέρουμε ότι η χάρις του Θεού είναι εκείνη η οποία μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Και η χάρις του Θεού μας αποτρέπει από την αμαρτία. Και ο λόγος του Θεού λέει, η χάρις είναι πλούσια. Για να μας πει μετά ότι ο Θεός, ο Χριστός, στέκεται στην πόρτα της καρδιάς του και χτυπάει και περιμένει. Μην πει κάποιος, βούλιαξα, η χάρις του Θεού έφυγε από πάνω μου. Η χάρις του Θεού λέει ότι έχει μέσα υπομονή, περιμένει ο Θεός. Δεν θέλω, λέει, τον θάνατον του αμαρτωλού. Και η χάρις του Θεού έχει μέσα και τη δόξα του ουρανού. Έχει μέσα τη δόξα του ουρανού. Τι είναι εκείνο που ο Θεός έχει για μας, είναι κάτι το ασύλληπτο. Δεν είναι κατάλληλος αυτός ο ουρανός, δεν είναι κατάλληλη αυτή η γη για να δεχθεί τους ανθρώπους της χάριτος. Γι' αυτό ο Θεός δεν θα κάνει καινούριο ουρανό και καινούρια γη, όπου η δικαιοσύνη κατοικεί, για να είναι τα παιδιά της χάριτος μέσα εκεί. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού, είναι το μήνυμα της δόξας. Η πλούσια χάρις του Θεού έχει αυτή τη δόξα και αυτό το μεγαλείο. Η ελαφρά ημών θλίψη εργάζεται εις υπερβολήν, καθ' υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξας. Όμοι με το Χριστό. Το τι θα είμαστε, το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα ξέρουμε, ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι με Αυτόν. και θα έχουμε ένα θρόνο μέσα στον οποίο θα καθίσουμε, και ο θρόνος αυτός είναι ο θρόνος του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η δόξα μας. Γι' αυτό, αγαπητοί, η πλούσια χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία προσφέρεται από μέρους του Θεού σε ανάξια όντα, αλλά μας κάνει άξιους της χάριτος ο Θεός όταν εμείς είμαστε παιδιά υπάκουα μέσα στο θέλημα το δικό Του. Και ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Αν έχει κανείς να ερωτήσει, ναι.
1: Μία συμπλήρωση θέλω να κάνω. Ο Απόστολος Παύλος όλες τις επιστολές του, άμα προσέξουμε, στο τέλος δίνει κάποια ευχή. Εύχομαι, λέει, η χάρη του Κυρίου να μένει πάνω σε εσύ. Που σημαίνει αυτό ότι μπορεί να τη χάσουμε. Αλλά για να μην τη χάσουμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό συνεχώς. Και ο Χριστός λέει, άνευε μου, δεν πειράζεται να κάνεις το ουδέ. Και άλλο ένα δάφιο που λέει ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Εάν εμείς προσπαθήσουμε να ζούμε εν τη χάρη με τη δύναμη τη δική μας, δεν θα καταφέρουμε. Απαραίτητο στοιχείο νομίζω είναι η ένωσή μας, η ταύτισή μας με τον Χριστό.
2: Μας. Άλλος.
3: Η ένωσή μας πώς θα είναι όταν ανανεώνουμε πλήρη την πίστη, την εμπιστοσύνη σε αυτόν και να ζητάμε από τον Θεό να μας δίνει να μισούμε την αμαρτία. Να μισούμε.
2: Νομίζω ότι όπου η αμαρτία δεν βρίσκει χώρο μέσα στις καρδιές μας, όπου δεν βρίσκει χώρο μέσα στις καρδιές μας, η ένωσή μας με τον Θεό, με τον Χριστό, είναι στη σωστή της θέση. Στην επιστολή προς Ρωμαίους λέει το εξής, εάν λέει εσείς αμαρτάνετε, μέλετε λέει να πεθαίνετε. Πράγμα που σημαίνει, η αμαρτία είναι εκείνη η οποία με αποκόβει από το Θεό. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία με αποκόβει. Γι' αυτό λέει η χάρη του Θεού μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις προσδοκές επιθυμίες. Γι' αυτό είπε στη γυναίκα νικέτη πλέον αμάρτανη. Και νομίζω ότι η σύνδεσή μας με τον Χριστό, η συνεχή σύνδεσή μας με τον Χριστό είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, τη Γαλάτας. Σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό. Καθότι δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και πέθανε για μένα. Δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός.
3: Και την πίστη να ανανιώνεις Απόστολο και το λόγο του Θεού να διαβάζεις και κάθε μέρα να είσαι στην Εκκλησία, η πειρασμία δεν το 24ωρο, θέλει πίστη και αντίσταση.
2: Ο πειρασμός
3: της υγιής έχουμε.
2: Κοίταξε Νίκο, όταν εμείς φτιάχνουμε τη ζωή μας έτσι όπως τη θέλει ο Θεός, υπηρεμένουν καμιά σημασία. Να σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Όταν είναι βαρύς βαρύτατος ο χειμώνας και δεν τολμάς ούτε τη μύτη σου να βγάλεις έξω, εάν εσύ έχεις κρατήσει τις προϋποθέσεις ώστε να τον έχεις μακριά από την δικιά σου, ώστε να επιδρά πάνω σου, που και πέρα όσο θέλει ας φυσάει ο αγέρας και όσο θέλει και όνει ας πέφτει. Έτσι είναι και οι πειρασμοί. Οι πειρασμοί μεν υπάρχουν,
4: αλλά οι πειρασμοί μπορούν μέσα στη ζωή μας να μην έχουν επίδραση και να μην έχουν αποτέλεσμα απάνω μας.
3: Και όταν είσαι μέσα στο χιόνι, στην βιοβολία...
4: Και όταν είσαι λοιπόν μέσα στο χιόνι, έχεις τις αρβίλες σου, έχεις τα στοιχεία εκείνα τα οποία, με τα οποία αντιμετωπίζεις αυτές τις καταστάσεις. Δεν βγαίνεις στο χιόνι έξω στην παγωνιά, 40 κάτω από το μηδέν, γυμνός, ξέδιτος, είσαι ντυμένος. Και θέλω να πω, από μέρος του Θεού μας έχουν ευχαριστεί όλα τα προζωή και ευσέβεια. Όλα μας έχουν ευχαριστεί. Είναι λοιπόν ζήτημα καρδιάς και δεν είναι ζήτημα πειρασμού. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές μέσα στη δικιά μας την εμπειρία. Μπορώ εγώ με έναν ερεθισμό να θυμώσω, να γίνω θηρή. Και υπάρχει περίπτωση, σε άλλη περίπτωση, με τον ίδιο ερεθισμό να μην έχω καμία ενόχληση. Εγώ ο ίδιος δεν είμαι. Εγώ είμαι. Γιατί στη μία περίπτωση έχει τόσο επίδραση το γεγονός και στην άλλη περίπτωση δεν έχει καμία επίδραση. Άκουσα, στη μία είμαι ξύπνιος και στην άλλη κοιμάμαι. Γι' αυτό επέτρεψε. Στη μία η επιθυμία μου είναι να κάνω το θέλημα του Θεού και στην άλλη η επιθυμία μου είναι και αυτό και αυτή την προσφορά και αυτή να μην τη χάσω. Και αυτό είναι εκείνο το σημείο που θα πρέπει εμείς να προσέξουμε μέσα στη ζωή μας. Οι πειρασμοί οπωσδήποτε θα έχουν. Οι πειρασμοί πολλές φορές είναι δυνατοί. Είναι δυνατοί οι πειρασμοί. Αλλά αν εκείνη τη φορά που έχει δυνατό πειρασμό είσαι δυνατός, τίποτα δεν σε ενοχλεί. Εγώ θυμάμαι το εξής. Όταν ήμουν μικρός, με τον αδελφό μου τον Θόδωρο είχαμε 2 χρόνια διαφορά. 2 χρόνια μεγαλύτερος ήταν αυτός. Αυτός όμως ήταν κοντός, εγώ ήμουν ψηλός. Και κάθε φορά που τσακωνόμασταν, εγώ τη σάρπαζα. Παρόλο που ήμουν ψηλός και αυτός ήταν κοντός, εγώ τη σάρπαζα. Υπήρχε όμως και περιπτώσεις που τη σάρπαζε αυτός. Πότε? Όταν περνούσε από ελονοσία, από γρήπη και δεν ήταν τελείως δυναμωμένος ακόμα και ήταν αδύνατος, τότε το χωνόμουν εγώ και τον έδερνα. Στην αδυναμία του εγώ μπορούσα να τον δείρω. Όταν όμως ήταν καλαμωμένος, πότε δεν μπορούσε να τα καταφέρω. Το ίδιο είναι και μέσα στην πνευματική μας ζωή. Όταν εμείς είμαστε δυνατοί, από εκεί και πέρα οι πειρασμοί δεν έχουν κάποια αξία. Όταν είμαστε αδύναμοι, οι πειρασμοί τότε μπορούν να επηρεάσουν στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι ζήτημα καρδιάς και είναι ζήτημα θέσεως. Και ο Θεός να μας δίνει αυτό το πνεύμα.
5: Γιατί είναι ράβα τόσο.
4: Ναι.
5: Κάπως έμεινε ένα κενό, τουλάχιστον σε μένα έμεινε ένα κενό.
4: Να το εξηγήσω.
5: Και το ότι είπες ότι στο τέλος αυτή η γυναίκα άφησε την πονημία.
4: Ναι.
5: Ναι. Και έζησε...
4: Με
5: το λαό Ισραήλ.
4: Βέβαια. Το ότι έζησε ανάμεσα στο λαό Ισραήλ, αυτό έδειχνε ότι την άφησε αυτή την αμαρτία.
5: Δεν το θυμούμαι και δεν μπορώ να διαβάσω εγώ τώρα την Παλαιά Διαθήκη, είναι μικρά τα γράμματα.
4: Θα το βρω εγώ την άλλη φορά, το βρω και θα σου πω ακριβώς πώς
5: το λέω. Μόνο ξέρουμε ότι είναι μέσα στους ανθρώπους της πίστεως.
4: Όχι μόνο στους ανθρώπους πίστεως, αλλά λέει η Γραφή ότι ήταν, ζούσε ανάμεσα στο λαό. Βέβαια.
6: Στο Ματθαίο Ευαγγέλιο, στη γενεαλογία του Χριστού, έχει μία Ραχάβ.
5: Η Ραχάβ αυτή είναι η γενεαλογία.
6: Που λένε ορισμένοι μελετητές της Βίβλου ότι είναι αυτή η Ραχάβ.
5: Ναι.
4: Τι λένε
6: τώρα,
4: βέβαια. Στην γενεολογία μέσα, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, έχω να πω το εξής, ότι την παραμονή του νέου έτους είναι Κυριακή βράδυ, όπως κάθε χρόνο θα έχουμε πνευματική συναναστροφή από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12. Θα έχουμε και το καθιερωμένο τσάι μας, η ώρα θα είναι ελεύθερη. Εάν κάποιος έχει κάτι να πει, κάτι που να ωφελήσει όλους τους αδελφούς, καμιά εταιρεία, καμιά προτροπή. Θα είναι η ώρα ανοιχτή, χωρίς να δυσκολεύεται. Και πιστεύω ότι με προσευχή θα περιμένουμε το καινούριο χρόνο και είμαστε προσκεκλημένοι όλοι, και προκειμένου κάπου αλλού να βρισκόμαστε, ας είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια του Χριστού. Αυτό.
7: Και το Σάββατο είσαι προσευχή στην Πέμπτη. Άραξε με τον πολίτη.
4: Λοιπόν, προσευχή.
6: Ευχαριστούμε πολύ για την άλλη μια φορά. Θα σας μαθήσεις ότι κάτω από τη χάρη της αυτομαστήρης γενικής σου, παρακαλώ το βοήθησέ μας να περπατάμε έτσι ώστε να μένουμε κατά τη χάρη σου και να απολαμβάνουμε τους καρπούς της χάρης σου. Ευλόγησέ μας όλους, μόνο με την ανάγκη. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.
4: Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του ανθρώπου εδώ στη ζωή μας. Είναι μια απασχόληση που ο άνθρωπος δίνει, προσφέρει, αλλά και λαμβάνει. Βρίσκεται η ανθρώπινη ψυχή μπροστά στον Θεό της και ευχαριστεί. Και από την άλλη μεριά ο Θεός προσφέρει στη ψυχή που ευχαριστεί τις ανάλογες χαρές και την ανάλογη δύναμη. Είναι όπως έχουμε ένα τριαντάφυλλο στη γλάστρα. Το ποτίζεις και αυτό σου δίνει ομορφιά και άρωμα. Όταν σταματήσεις να το ποτίσεις, δεν προσφέρει ούτε το ένα ούτε το άλλο, γιατί μαραζώνει. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα το πρωί εδώ. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας όλοι μπροστά σε έναν Θεό, ο οποίος είναι παντοδύναμος και ο οποίος μας αγαπάει. Να θυμηθούμε τα λόγια Του και να εφρανθεί η ψυχή μας στις υποσχέσεις Του. Να ανανεώσουμε την απόφασή μας να Τον αγαπάμε, να Τον γνωρίζουμε βαθύτερα και να Τον υπηρετούμε πιστότερα. Για να δώσουμε μια καινούρια διάσταση μέσα στον πνευματικό μας άνθρωπο σήμερα το πρωί, παρηγορημένη και ενισχυμένη από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Αλλά πριν αυτό το κάνουμε, θα ήθελα όλοι μας να πάρουμε τα υμνολόγια στα χέρια μας και να ψάλλουμε έναν ύμνο ο οποίος έχει αριθμό 130. Ύμνος 130.

Ουράνια και ευλογημένα μας Πατέρα, σήμερα το πρωί ήρθαμε όλοι μας εδώ με την καρδιά μας πρόθυμη και έτοιμη να επικοινωνήσουμε μαζί Σου, με Σένα που είσαι η πηγή της ζωής, η πηγή της σωτηρίας, η πηγή της συγγνώμης, η πηγή του ελέους, η πηγή πάσης χάριτος τελείας. Πόσο Σε ευχαριστούμε διότι καταδέχεσαι να μιλείς μαζί μας, να συνεργάζεσαι μαζί μας για τη δική μας σωτηρία. Πόσο Σε ευχαριστούμε διότι και στο παρελθόν και στο παρόν, όταν εμπιστευόμεθα σε Σένα, πειραματιζόμεθα και γευόμεθα την πραγματικότητα των υποσχέσεών Σου, που είναι ευλογημένες υποσχέσεις, θετικές υποσχέσεις, δυνατές υποσχέσεις, αληθινές υποσχέσεις. Σε δοξάζουμε και Σε ευχαριστούμε διότι μας έφερε σε αυτόν τον τόπο σήμερα το πρωί, διότι μας ξύπνησες με υγεία για να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ και με καρδιά έτοιμη να ακούσουμε το Λόγο Σου, ώστε φεύγοντας από εδώ να φύγουμε αλλαγμένοι. Να φύγει η καρδιά μας από εδώ με ένα καινούριο πράγμα. Από το Θεό, από Σένα, από το χέρι Σου δοσμένο. Για να επαληθεύσει ακόμα μια φορά η πιστότητα του Λόγου Σου. Ότι Εσύ στις στιγμές της λατρείας και της ευχαριστίας προσφέρεις στις ψυχές μας δυνάμεις και χαρές και στήριξη, την οποία τόσο πολύ χρειαζόμεθα σε αυτή τη ζωή. Γνωρίζεις και βλέπεις πόσο δύσκολη είναι η σημερινή ζωή, όπως έχει καταντήσει ο ξεπεσμός τον οποίον έχει φέρει η αμαρτία στον κόσμο. Αυτό το ξεύτισμα, το οικογενειακό, το πνευματικό και το ηθικό, που ο αποστάτης άνθρωπος πειραματίζεται απομακρυνόμενος από την αγάπη Σου και τη χάρη Σου. Κάμε έλεος, Σε παρακαλούμε. Κάμε έλεος και δείξε, όπως την παραβολή του άσωτου γιου, αυτή την εσπλαχνία της καρδιάς Σου που είναι απερίγραπτη και ανεκδίκητη. Και δώσε καιρούς αναψυχής, έτσι ώστε το Ευαγγέλιο Σου να κατακτά με τη δύναμη του Λόγου Σου ψυχές και ψυχές κάθε μέρα. Να αλλάξει η εποχή, να αλλάξουν οι καιροί, έτσι ώστε ο Ιησούς Χριστός να πάρει την πρώτη θέση στη ζωή των κρατών και της κοινωνίας και της οικογένειας και του ατόμου. Ευλόγησε το πνευματικό έργο αυτής της Εκκλησίας και ευόδωσέ το. Και δίνει σε όλους μας μία χάρη και μία προθυμία να συμβάλλουμε ο καθένας με το τάλαντό του, με τη θυσία του, για την προαγωγή και την καρποφορία την πλουσιότερη αυτής της Εκκλησίας, την οποία Σε παρακαλούμε να καταστήσει σε ένα φάρο φωτεινό μέσα σε αυτή την πόλη που είναι τόσο σκοτισμένη, τόσο αποστάτηδα από το Λόγο Σου και τη χάρη Σου. Και τώρα Σε παρακαλούμε να μας δώσεις χάρη Εσύ, ώστε να μιλήσουμε εμπνεώμενοι από το Πνεύμα Σου το Άγιον, όχι από σκέψεις δικές μας. Διότι εδώ δεν ήρθαμε να ακούσουμε άνθρωπο και ανθρώπινες σκέψεις, ήρθαμε να ακούσουμε Εσένα, διαμέσου του Λόγου Σου. Δώσ' μας, Σε παρακαλούμε, αλήθειες, έτσι ώστε να οικοδομηθεί και να στηριχθεί η ψυχή του καθενός μας εδώ. Εν το ονόματι του Χριστού, Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν.

0: Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Ο Κύριος είναι ο βοσκός μου. Δεν θα στερηθώ τίποτε. Από εκείνο που μου χρειάζεται, από τις βασικές μου ανάγκες τις οποίες έχω, δεν θα στερηθώ το παραμικρό. Όχι γιατί με λυπούνται οι άνθρωποι, όχι επειδή είμαι κουτσός ή τυφλός, αλλά επειδή ο Κύριος είναι ο βοσκός μου. Σήμερα με το άγχος το οποίο δοκιμάζει η ανθρωπότητα, διότι αυτό το άγχος και η οικονομική αβεβαιότητα δεν επικρατεί μονάχα εδώ στην Ελλάδα. Όλος ο κόσμος περνάει από το ίδιο άγχος. Μπορώ να σας πω και στην Αμερική, που θεωρείται ως μια πλουσιότερη χώρα από την Ελλάδα, οι άνθρωποι ζουν με το ίδιο άγχος. Υπάρχει παντού μια αβεβαιότητα για το αύριο. Αισθάνεται ενστικτοδός η ανθρωπότητα ότι οδηγείται η άμαξα στην πορεία της ιστορίας προς τον γκρεμνό και δεν μπορεί κανείς πολιτικός να κάνει τίποτε. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος έχει Κύριο, ο οποίος τον προστατεύει και τον φροντίζει, έχει βοσκό στη ζωή του, τον Κύριον, αυτός ησυχάζει. Γι' αυτό λέει παρακάτω ο Δαβίδ, «Σε βοσκές χλωερές με ανέπαυσε και εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε». Δεν έχει άγχος το πνεύμα μου επειδή πιστεύω σε ένα Θεό που είναι ζωντανός και ο οποίος με αγαπάει. Δεν είναι αυτό μια έκφραση για ψευτοπαρηγοριά. Γιατί πολλές φορές λέμε εδάφια και σκέψεις παρηγορητικές απλώς σαν ένα ψευτοφάρμακο στην αγωνία της ψυχής μας και στο φόβο της καρδιάς μας. Αλλά τούτα είναι λόγια που βγαίνουν από πιστή καρδιά, που όπως τα έχει στην καρδιά του έτσι τα λέει. Αυτή η πίστη στιμά τον Θεό. Και δεν υπάρχει σήμερα άνθρωπος όλο το πρόσωπο της γης που να έχει και να είχε τον Κύριο βοσκό του και να στερήθηκε το παραμικρό. Υπήρχαν φυσικά περίοδοι που τα πράγματα δεν φαινόταν και τόσο ρόδινα, που οι πόρτες ήταν κλειστές γύρω μας. Υπήρχαν περίοδοι που ήρθε ο Σατανάς και ψιθύρισε στο πνεύμα μας «Πού είναι ο Θεός σου, πού είναι ο βοσκός σου, πού είναι η πιστότητα του λόγου του». Αλλά αυτοί οι περίοδοι πρέπει να έρχονται μέσα στη ζωή του ανθρώπου ως μια γυμναστική της ψυχής, να απαντάμε εκείνο που ο Κύριος απήντησε εις τον πειραστή στην έρημο, ότι ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα και είναι αληθινός ο Θεός και ο άνθρωπος θα ζήσει δια του λόγου του Θεού. Υπάρχουν περιστάσεις που ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε από αυτή τη ζωή σε αυτή τη ζωή από σκοτεινά μονοπάτια. Ο κόσμος περνάει όλος από σκοτεινά μονοπάτια. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να μην περάσουμε από σκοτεινά μονοπάτια. Καμιά φορά σκέπτομαι το δράμα που έγινε στην οικογένεια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Και όταν ακούω άνθρωπο να μου παραπονιέται γιατί ο Θεός δεν φαίνεται εντάξει απέναντί του, γιατί έρχονται αυτές οι δοκιμασίες στη ζωή του και γεμίζει το στόμα του άνθρωπος από παράπονα εναντίον του Θεού, γιατί έκαμε ο Θεός τούτο σε μένα και γιατί έκαμε το άλλο ο Θεός σε μένα, θέλω να του θυμίζω ότι έγινε στην οικογένεια, την ίδια την οικογένεια του Ιησού Χριστού. Δεν πιστεύω άλλη οικογένεια να έχει περάσει το δράμα και τη δοκιμασία που πέρασε η οικογένεια του Ιησού Χριστού εδώ στη γη μας. Να βλέπει η μάνα να σταυρώνεται ο γιος της απάνω σε ένα σταυρό. Να βλέπει στο σπίτι του χωρισμένο Όλοι οι αδελφοί του να τον θεωρούν μισότρελο. Είναι έξω εαυτού, έλεγαν οι αδελφοί του. Ήδη μέσα από το σπίτι του. Εάν λοιπόν η οικογένεια του Ιησού Χριστού είχε τόσες δοκιμασίες και πέρασε από τόσο στενά μονοπάτια, τι καλύτερος είμαι εγώ και εσύ. Ένα είναι το σπουδαίο. Περνάμε τα σκοτεινά μονοπάτια κρατώντας το χέρι του Κυρίου. Και όταν έρχονται στιγμές που έρχεται ο διάβολος να μας πειράξει και πολιορκεί την καρδιά μας για να καθυποτάξει τη θέλησή μας και να σκλαβώσει τη ψυχή μας, τι ωραίο πράγμα να του λέμε αυτό που λέει και ο Δαβίδ. Διάβολε, ο Κύριος είναι ο βοσκός της ψυχής μου και μου λέει ότι δεν θα στερηθώ το παραμικρό. Ας έχει δόξα ο Θεός. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Θα φύγει. Δεν έχει αντοχή να μείνει περισσότερο. Αλλά όταν όμως μας βλέπει και συγκεντρούμεθα στον εαυτό μας, τα δικά μας, τις αποτυχίες μας, τα παράπονά μας, τόσο χτυπάει. Τόσο πολύ ορκεί. Μέχρι ότου μας γονατίσει. Δεν θα στερηθώ. Απολύτως τίποτε. Και βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή πως ο λαός του, ο Ισραήλ, τι πλούσια εμπειρία είχε της φροντίδας του Θεού. Ο Δαβίδ το λέγει καμιά φορά στους ψαλμούς του, για θυμηθείτε πως ο Θεός σας οδήγησε έξω από την Αίγυπτο και σας πήρε στην έρημο και δεν πρίστηκε το πόδι σας και δεν χάσατε το δρόμο, διότι σας οδηγούσε την ημέρα με νεφέλη και το βράδυ με φωτιά. Θυμηθείτε τα αυτά. Θυμηθείτε που άνοιξε την πέτρα και έβγαλε νερό μέσα από την πέτρα. Θυμηθείτε τα αυτά. Και πιστέψετε, ολιγόπιστοι, πιστέψετε και στηριχθείτε απάνω στο μοναδικό στήριγμά σας που είναι ο Θεός, ο Κύριος. Διότι εκείνος που εμπιστεύεται και στηρίζεται απάνω στην γλίτσα αυτού του βοσκού, δεν κατεσχύνεται αυτός ο άνθρωπος ποτέ. Μια εποχή που είδαμε το χέρι του Θεού, το βλέπαμε κάθε μέρα, κατά πολλούς τρόπους και σε πολλές περιστάσεις, αλλά μια ιδιαίτερη εποχή που είδαμε το χέρι του Θεού ήταν η εποχή της κατοχής. Τότε η Εκκλησία πεινούσε. Τότε έρχονταν οι άνθρωποι στην Εκκλησία με τα πόδια τους και τα γόνατά τους τρεμάμενα από την πείνα, τους σκομμένοι, από την αβιταμίνωση. Δεν μπορούσε να τους κάνεις τίποτα, ούτε αυτοί μπορούσαν να σου κάνουν τίποτα. Φόβη, πείνα, αρρώστια, όλεθρος απάνω σε αυτή τη χώρα και σε πολλές άλλες χώρες λόγω του πολέμου. Εδώ στην εκκλησία μας που είμαστε τότε, εις την οδόν Λυκούργου επάνω. Μου έδωσε ο Θεός μία θέση να είμαι στη διαχείριση του Πατριωτικού Ιδρύματος. Ο καθένας θα προτιμούσε να είναι εκεί παρά να είναι πρωθυπουργός. Όταν πέθαιναν οι άνθρωποι κατά εκατοντάδες από την πείνα κάθε μέρα. Και δεν θα θυμηθώ μια σκηνή που είδα απ' έξω από το Πατριωτικό Ίδρυμα μιας μάνας η οποία κρατούσε το παιδάκι της για να πάρει λιγάκι ριζάλευρο να το βράσει να δώσει στο παιδί της. Και πέθανε το παιδάκι της εκείνη την ώρα από την πείνα στα χέρια της μάνας και το πέταξε κάτω η μάνα και έμπηξε τις φωνές. Φωνές σαν να την έσφαζες με το μαχαίρι. Το μητρικό ένστικτο που πονούσε. Περνώντας από αυτή την εμπειρία. Πεινούσαμε, πεινούσε η Εκκλησία. Και από αυτό το άνοιγμα που άνοιξε ο Θεός, όλοι μπαλωθήκαμε. Είχαμε τη γαλέτα μας, είχαμε το ρύζι μας, είχαμε το ριζάλευρό μας, ερχόταν πολλοί αδελφοί, μπαλωνόταν εκεί πέρα, είχαν οικογένειες, είχαν μικρά παιδιά. Ήταν και ο Θεός ο Μετάλληνας ο καημένος, ο οποίος μου λέει μια μέρα, γεράστημε, δεν έχεις καμιά ασπιρίνη. Τη γαλέτα την έλεγε ασπιρίνη, να μας παίρνει χαμπάρι ο κόσμος, φέρει την ασπρότη. Τι λέω, δόξα τω Θεώ, έχω μία θεία. Πάμε να τη φάμε με γιορτή. Πεινούσε ο κόσμος. Ο Θεός εφρόντιζε όμως. Εφρόντιζε ο Θεός κατά τέτοιο τρόπο που σε άφηνε εκστατικό. Και έλεγες, μωρέ, δόξα στον Θεό, τι αληθινός είναι ο λόγος του Θεού. Τι αληθινός είναι ο λόγος του Θεού. Και πέρασαν αυτές οι κακές μέρες χωρίς να πριστεί το πόδι μας και να πεθάνει κανείς από την πείνα. Είδαμε το χέρι του Θεού. Η διαβεβαίωση του Δαβίδ φαίνεται αληθινή. Όχι μόνο σε μένα και στο μεταλλινό και στους τότε πιστούς της Εκκλησίας, αλλά σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο Θεός αγαπάει τον κάθε άνθρωπο με μεγάλη καρδιά. Και θέλει να δείξει τη δόξα του στη ζωή μας ο Θεός, αρκεί να τον αφήσουμε. Αρκεί να του πούμε, Κύριε, έλα μέσα στην καρδιά μου και ανάλαβε εσύ τα ενία της άμαξας πλέον. Γιατί τόσα χρόνια απογοητεύτηκα από τον εαυτό μου. Ο Κύριος είναι ο βοσκός. Ο βοσκός μου είναι ο Κύριος, δεν θέλω στερηθεί τίποτε. Και ως αποτέλεσμα της πίστεώς μου σε αυτή την πεποίθηση και το λόγο, το πνεύμα μου κάθεται όπως το πρόβατο κάθεται απάνω στο πράσινο χορτάρι και ξεκουράζεται. Τι ωραίο πράγμα σήμερα στην τρικυμία της σημερινής ζωής να έχεις ειρήνη πνευματική. Οι άνθρωποι πληρώνουν τους ψυχιάτρους 60 δολάρια στην Αμερική τη μισή ώρα και τους ψυχολόγους για να βρουν οι άνθρωποι κάποια ειρήνη στο πνεύμα τους. Τη βρίσκουνε, δεν τη βρίσκουνε. Για το να βρει την ειρήνη του άνθρωπος είναι ζήτημα εσωτερικής καταστάσεώς του. Οι ρίζες είναι μέσα στην καρδιά της ειρήνης. Και αν ο άνθρωπος δεν έχει εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού και δεν στηρίζεται στις υποσχέσεις του Θεού, η ειρήνη δεν μπορεί εδώ στη ζωή να βρει ποτέ. Θα τρέχει σαν μισότρολο. Θα κοιμάται και τα μάτια του δεν θα τα κλείνει. Θα τρώει και το φαΐ του δεν το χωνεύει. Πόσο μας χρειάζεται αυτή η ειρήνη του Θεού σήμερα στην καρδιά μας. Μια ειρήνη η οποία είναι η κόρη της πίστεως. Βάλουμε την οικογένειά σου και να καθίσεις στο τραπέζι σου γύρω και να λες τα παιδιά σου και στη γυναικούλα σου και στην πεθερά σου και στον πεθερό σου. Ελάτε να δοξάσουμε τον Θεό. Όποιος μας δίνει αυτά τα φαγητά να φάμε, που είναι σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι στο πρόσωπο της γης που δεν έχουν ούτε ψωμί να βάλουν στο στόμα τους. Εκείνα τα οποία γινόταν τότε στην κατοχή γίνονται σε άλλες χώρες κάτω στην Αφρική. Και έχω ένα φίλο ιεραπόστολο γιατρό εκεί στην Αμερική και μου λέει τι τροπή αισθάνεται που είναι άνθρωπος βλέποντας ανθρώπινα όντα σήμερα να υποφέρουν κατά αυτόν τον τρόπο. Αισθάνεται ντροπή για τον εαυτό. Η πεποίθησή μας απάνω στον Κύριο είναι ένα μοναδικό στήριγμα. Ανόρθωσε την ψυχή μου ο Κύριος. Όταν έρχεται ο πειραστής και πάει να σπάσει το δεντρί με δειλίες, με φόβους, με παράπονα, με αδυναμίες, με παραπτώματα, με αμφιβολίες, έρχεται ένα παλούκι και το στένει δίπλα σε αυτό το δεντρί και το δένει και στέκεται το δεντρί ολόρθο. Είναι του Κυρίου η δύναμης και του Κυρίου υποσχέσεις. Και γονατίζεις και προσεύχεσαι και λες στο Θεό τον πόνο σου και παίρνεις από το Θεό τη δύναμή του και σηκώνεσαι άλλος άνθρωπος από την προσευχή όταν είναι προσευχή πίστεως. Και λες, μωρέ, δόξα τω Θεώ, σε ψυχίατρο δεν πήγα, σε ψυχολόγο δεν πήγα, φάρμακα δεν πήγα. Αλλά ο Θεός μου ζει. Αισθάνομαι την παρουσία του και την ειρήνη του στην καρδιά μου, δόξα τω Θεώ. Και βγαίνεις έξω στην κοινωνία να αντιμετωπίσεις νέες προκλήσεις, νέους πειρασμούς, να κάνεις νέους αγώνες. Με τη δύναμη του Κυρίου. Ενόρθωσε την ψυχή μου ο Κύριος. Και την ανόρθωσε μέχρι τέτοιο σημείο, ώστε και στην κοιλάδα του θανάτου, αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Θα πάω στο κρεβάτι κάποιου νοσοκομείου και θα έρθει ο γιατρός να μου πει ότι έχω καρδιά, ότι έχω καρκίνο και θα το δεχτώ από το χέρι του Κυρίου. Και θα πω, Κύριε, φέρ την ώρα να με πάλι μαζί σου. Παρά να τρομάζω και να φωνάζω και να κλαίω και να θερμοπαρακαλώ τους γιατρούς να μου σώσουν τη ζωή και να είμαι έτοιμος να ξοδέψω του κόσμου τα λεφτά εκείνα που έχω και εκείνα που δεν έχω για να πάω σε άλλους γιατρούς, σε άλλους τόπους, σε άλλες χώρες, σε άλλα νοσοκομεία. Καλό και αυτό, όταν έχουμε τα μέσα να το κάνουμε, είναι μια ελπίδα του ανθρώπου τελευταία. Αλλά πολλές φορές αυτές οι τελευταίες ελπίδες δεν βγάζουν κανένα αποτέλεσμα. Και την κατάσταση την οποία αισθάνεται ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει το θάνατο, ο οποίος δεν γνωρίζει τον Χριστό και τις υποσχέσεις του Θεού, μια κατάσταση φόβου και τρόμου. Γίνεται το νεκροκρέβατο του χριστιανού ένας τόπος θριάμβου και δοξολογίας προς τον Θεό. Έχω βρεθεί σε τέτοιες περιστάσεις και σε βεβαιώ ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιατί όταν βλέπεις άνθρωπο να περιφρονεί το θάνατο, βλέπεις το μεγαλύτερο ήρωα ο οποίος ζει σήμερα. Γιατί ο θάνατος είναι μεγάλος εχθρός, τρομερός εχθρός. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, μια γυναικούλα, αγράμματη, που σου λέει «Κύριε πάρε με να έρθω στην αγκαλιά σου» και περιφρονεί το θάνατο. Εκεί υπάρχει ένα μυστήριο της δυνάμεως του Θεού, η οποία ενισχύει τον άνθρωπο και τον μεθάει κατά έναν τρόπο, ώστε να αντιμετωπίζει το θάνατο και αντί να θέλει να μείνει εδώ, να θέλει να φύγει, να πάει αλλού, να πάει στην αγκαλιά του Θεού. Μία μέθη Αγίου Πνεύματος, ένα πλήρωμα πνεύματος, που την ώρα που φεύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, οι άλλοι λένε τον καημένο, ενώ αυτός είσαι άλλο κόσμο. Ο Θεός τα φέρνει μέσα μας έτσι τα πράγματα, ώστε να ζούμε σε ένα άλλο κόσμο ευδαιμονίας και ανυπομονησίας, να φύγουμε από εδώ, να κοπεί το σκηνή για να ταξιδέψουμε και να πάμε στην παρουσία του Θεού. Ποιος άλλος μπορεί να έχει τέτοια δοξασμένη ελπίδα εκτός από το παιδί του Θεού? Και ξέρετε, καμιά φορά μου έλεγε ο Θείος ο Μεταρρυνός, καημένος, Γεράσιμε, μου λέει, πρέπει να προσευχόμεθα για τον τρόπο για τον οποίο θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα. Πώς θα φύγεις από αυτή τη ζωή? Με έναν τρόπο που να φανεί η δόξα του Θεού στη ζωή μας και στην τελευταία μας πνοή. Και στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, αν περπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Και δεν θέλω φοβηθεί κακόν, όχι γιατί έχω πολλούς φίλους, όχι γιατί έχω πολλά λεφτά, όχι γιατί έχω πολλή γνώση, αλλά διότι εσύ είσαι μέτε μου. Η ράβδα σου και η βακτηρία σου, άφτε με παρηγορούσε. Τι ωραίο πράγμα να ζούμε εδώ στη ζωή με τον Κύριο δίπλα μας. Καθώς σας έλεγα και άλλοτε την περασμένη φορά, πόσο είναι ανάγκη να μάθουμε ως άνθρωποι ό,τι κάνουμε εδώ στη ζωή να το κάνουμε μαζί με τον Κύριο. Από τη στιγμή που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι ως τη στιγμή που πάμε πάλι στο κρεβάτι το βράδυ. Λέμε, Κύριε, έλα να σηκωθούμε το πρωί μαζί. Σηκώνεσαι πρωί. Κύριε, έλα να πάμε στη δουλειά. Κύριε, αισθάνομαι ένα πόνο και μου είπε ο γιατρός θα πάμε στο νοσοκομείο. Θα πάμε στο νοσοκομείο, σε θέλω και εσύ να έρθεις μαζί μου. Θα είμαι μαζί σας. Πάσα στα σημαία της ζωής σας. Μέχρι συντελείας του αιώνα. Να κάνουμε τον Κύριο ένα αναπόσπαστο μέρος του εαυτού μας και της καθημερινής μας ζωής, ώστε ό,τι σκεπτόμεθα, ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, να είναι με τη συμπαράσταση του Κυρίου και με τη συντροφιά του και με την οδηγία του. Αυτή η ζωή έχει νόημα και σκοπό. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλουση με ακολουθεί πάσα στα σημαία της ζωής μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλουση με ακολουθεί πάσα στα σημαία της ζωής μου. Βλέπετε, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη είχαν τις φυσικές ευλογίες. Τα πολλά παιδιά ήταν φυσική ευλογία, τα πολλά κτήματα, τα πολλά χρόνια. Πνευματικές ευλογίες μένουν. Εδώ μία πνευματική ευλογία είναι η μακροημέρευση του ανθρώπου. Είχε το Θεό το βοσκό της ζωής του που τον φρόντιζε και τον πρόσεχε. Και ο Θεός του έδωσε μακροημέρευση. Και την αισθάνεται ο Δαβίδ τη μακροημέρευση. Και δοξάζει τον Θεό γι' αυτό. Έτσι ώστε αυτή η μακροημέρευση, αυτή η ευλογία η φυσική, να γίνει μια αιτία δόξης του Θεού, δοξολογίας του Θεού. Εμείς σήμερα, στην εποχή της Καινής Διαθήκης που ζούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ας είναι ευλογητός ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική εις τα εφουράνια. Ευλογίες μένουσες αυτές. Ευλογίες οι οποίες σε πλουτίζουν με μια χαρά και με μια δόξα που δεν μπορεί η ανθρώπινη ψυχή να τη φανταστεί. Έτσι αισθανόταν και ο Απόστολος Πέτρος όταν έλεγε εκείνα τα οποία μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτή ανθρώπου δεν άκουσε και η καρδιά του ανθρώπου δεν σκέφτηκε, αυτά τα ετοίμασε ο Θεός. Χωρίς να πει λεπτομέρειες. Τα ετοίμασε ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν. Εμείς
1: πολλές φορές είμαι θα τόσο στενό καρδί να δώσουμε ένα πράγμα, ο Θεός μας τα δίνει και με τα δυο του τα χέρια. Μας ανοίγει το σάκο του ο Θεός και μας ρίχνει μπροστά στα πόδια μας ευλογίες που δεν έχουμε λέξεις να τις εκφραστούμε και να τις περιγράψουμε. Ένα πράγμα θέλω μας ο Θεός. Να δώσουμε την καρδιά μας αυτόν και να πάρουμε το θέλημά του εδώ στη ζωή και στο δικό μας θέλημα. Δεν υπάρχει πιο ασφαλής άνθρωπος εδώ στη ζωή από τον άνθρωπο ο οποίος αγαπάει να κάνει το θέλημα του Θεού εδώ στη ζωή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η ασφάλεια η οποία δίνει χαρά και δύναμη στη ζωή. Ο Θεός έκαμε δια του Ιησού Χριστού έργο μεγάλο για μας, για τον κάθε αμαρτωλό. Πρέπει αυτό το έργο να το πάρουμε ως τη μεγαλύτερη ευεργεσία από το χέρι του Θεού που μπορούσε να κάνει για αυτόν τον άνθρωπο, για όλους μας. Και να ζούμε ο καθένας κάθε μέρα με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας και στο στόμα μας για ένα έργο απερίγραπτης αξίας. Ένα έργο το οποίο γίνεται και έγινε υπέρ ημών και γίνεται και μέσα μας για να μας μεταμορφώσει ο Θεός με τη δύναμη του Πνεύματός Του, να μας κάνει νέα δημιουργήματα και να αρχίσουμε μια καινούργια ζωή έχοντας τον Κύριο βοσκό μας, προστάτη μας, οδηγό μας, πηγή ευλογία στη ζωή μας και στην οικογένειά μας. Πολλές φορές μου αρέσει να σκέπτομαι την τύχη των παιδιών μου, ότι εξαρτάται κατά μέγα μέρος από τη δική μου ευθέρεια, από τη δική μου υπακοή στο θέλημα του Θεού. Υπάρχουν πολλοί γονείς σήμερα που παραπονιόνται για τη λοξοδρόμηση των παιδιών τους. Είναι η επίδραση του περιβάλλοντος επάνω στα παιδιά και πολλές φορές τόσο τα συμβαθώ αυτά τα παιδιά, διότι πολλά από αυτά είναι πραγματικοί ήρωες. Διότι κάνουν αγώνες πάρα πολύ αξιέπαινους μέσα στον εσωτερικό τους άνθρωπο, περικυκλωμένοι από τα έργα του Σατανά και τους πειρασμούς του διαβόλου. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Αλλά όμως αυτά τα παιδιά θα έχουν μια επιπρόσθετη χάρη απάνω τους και στην επιτυχία της ζωής τους. Εάν εμείς ως γονείς θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα αγγίζει ο Θεός με ένα άγγιγμα ευνοίας και χάριτος στη ζωή τους. Για να βρίσκουν δρόμους ανοιχτούς εκεί που άλλος ο ασεβής βρίσκει τον δρόμο κλειστό. Και είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά την οποία μπορούμε να αφήσουμε εμείς οι γονείς στα παιδιά μας. Η κληρονομιά που προέρχεται από την υπακοή μας στο θέλημα του Θεού. Να σκεφτούμε ότι ως άνθρωποι του Θεού πρέπει επιτέλους να βάλουμε μυαλό. Να μην ζούμε πλέον για τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε για τον Κύριο, ο οποίος φροντίζει και για την ψυχή μας και για τη ζωή μας και για τα παιδιά μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Εύχομαι ο Θεός να δώσει χάρη έτσι ώστε αυτές οι αλήθειες να βρουν μέσα μας τόπο για τη δόξα του Θεού. Να ψάλλουμε τον ύμνο 212, αδελφοί.

Ο μεγαλύτερος πόθος του κάθε ανθρώπου εδώ στη ζωή είναι να ευτυχήσει. Γι' αυτό το σκοπό μας δημιούργησε ο Θεός. Να ευτυχήσουμε. Αλλά εμείς παραπατήσαμε και αλλάξαμε δρόμο. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε περισσότερο τον εαυτό μας παρά τον Θεό. Ζώντας μια ζωή ανεξαρτησίας και ασυδοσίας, χωρίς να παραδεχόμεθα κανέναν πάνω από το κεφάλι μας. Όπως ζει ο κόσμος σήμερα. Μισεί ο κόσμος σήμερα κάθε εξουσία πάνω από το κεφάλι του. Ο καθένας άνθρωπος είναι νόμος. Είναι και δικαστής. Είναι και εξουσία. Και ο καθένας προχωρεί ο πίσω της ορέξεως, της πονηρής του καρδιάς και έχουμε φτάσει σε ένα αξιοθρήμητο κατάντημα. Αποτύχαμε ως άνθρωποι να ευτυχήσουμε και ο Θεός το έλεος του επενέβη για να μας ξανακαλέσει για μια δεύτερη φορά να δοκιμάσουμε το πείραμα και έστειλε τον Χριστό για να μας φέρει Αυτός τη ζωή της σωτηρίας και της ευτυχίας σε κάθε έναν ο οποίος θα τον δεχόταν σωτήρα και Κύριο. Και είπε ο Χριστός και δίδαξε και πέρασε από πειρασμούς για να μας δείξει ότι είναι ένας από εμάς. Και επισφράγισε τη διδασκαλία του με τη ζωή του. Πέθανε πάνω στο σταυρό. Και ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη ημέρα. Και έγινε πια η ελπίδα μας και ο αρχιερέας μας και η ζωή μας καθισμένος στα δεξιά του Θεού. Και περιμένει όλους να τον ακολουθήσουμε εκεί που πήγε αναστημένος. Για να πάρουμε κι εμείς τα ίδια προνόμια τη ζωή της ειδικής του. Να ανέβουμε στη δόξα όπως είναι κι αυτός. Η ευτυχία μας και τι κάνει σήμερα ο κόσμος και τι δεν κάνει να ευτυχήσει. Ό,τι βλέπουμε γύρω μας και ό,τι ακούμε και ό,τι διαβάζουμε, απότερος σκοπός όλων αυτών είναι να βρει ο άνθρωπος την ευτυχία του. Και δεν τα καταφέρνει. Γιατί τη ζητάει έξω από τον Θεό την ευτυχία του άνθρωπος. Και ο Θεός καλεί τους ανθρώπους σε αυτή τη ζωή της σωτηρίας, την οποία παρουσιάζει σαν ένα μεγάλο πανηγύρι, σαν μια γιορτή. Και ο προφήτης ακόμα ο Ισαΐας μιλάει με έμπνευση Θεού και λέει ότι θέλω κάνει μια γιορτή ευοχίαν από παχαίων και από μυελού. Και θα καθίσουν στο τραπέζι αυτό τα έθνη για να χαρούνε την οστιμάδα και τη θρεπτικότητα των φαγητών αυτού του τραπεζιού. Είναι μια συμβολική εικόνα του χορτασμού της ψυχής στη ζωή του Χριστού και στη σωτηρία του Χριστού. Και όταν ήρθε ο Κύριος, σε μια περίπτωση είπε κάπως το ίδιο. Και θα ήθελα να σας διαβάσω εδώ για αυτό το τραπέζι της σωτηρίας από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και από το χωρίο 15. Πόσο ποθεί η ανθρώπινη ψυχή να είναι προσκαλεσμένη σε αυτό το τραπέζι. Πολλές φορές καμαρώνουμε όταν μας προσκαλέσουν σε ένα γάμο ενός ονομαστού ανθρώπου, πλουσίου ανθρώπου. Καμαρώνομαι και λέμε πήρα πρόσκληση από τον Άλφα, παντρεύει τη θυγατέρα του. Ω, Άλφα είναι πλούσιος, σε θυμήθηκε και σε κάλεσε, μωρέ, μπράβο, είσαι και εσύ κάτι. Και το ξέρουμε αυτό και καμαρώνουμε. Και το διαδίδουμε. Εδώ ο Θεός προσκαλεί στο τραπέζι της σωτηρίας ψυχές. Όχι πλούσιους και φτωχούς. Όχι εγγράμματους μόνο. Αλλά όλους. Όλους, ο κάθε άνθρωπος που φέρνει ψυχή σφραγισμένη ως δημιούργημα του Θεού είναι προσκαλεσμένος στο τραπέζι της σωτηρίας που έκαμε ο Χριστός απάνω στο σταυρό. Έδωκε τη ζωή του για το δεύτερο πείραμα. Το πρώτο πείραμα με τον Αδάμ απέτυχε, είπαμε. Έπεσε ο Αδάμ. Τώρα το δεύτερο πείραμα με το δεύτερο Αδάμ, το Χριστό, αυτό επέτυχε. Υπό έναν όρο,
ο άνθρωπος να το δεχθεί αυτό το έργο που έκαμε ο Χριστός στο Σταυρό, να το δεχθεί στην καρδιά του ο άνθρωπος και να αλλάξει και να έρθει σε μια ζωή όπως την είχε σχεδιάσει ο Θεός, ώστε αυτός ο τρόπος της καινούργιας ζωής να εργάζεται μέσα μας αυτό το τόσο πολύτιμο αγαθό που το λέμε ευτυχία. Να είσαι φτωχός και όμως να είσαι πλούσιος. Να μην έχεις τίποτα και όμως να τα έχεις όλα. Και γνώρισα μέσα στη διακονία μου την πνευματική σας βεβαιό περιστάσεις και οικογένειες που είχαν ψωμί και λιά πάνω στο τραπέζι τους, φυσικά όχι στην Αμερική, εδώ στην Ελλάδα, τα παλιά χρόνια. Και καθόταν αυτοί οι άνθρωποι στο τραπέζι να φάνε σαν πως να είχαν ένα ψητό αρνί. Γιατί οι ψυχές τους τρώγανε κάτι άλλο. Ήταν σε μια κατάσταση οι ψυχές τους που τρώγανε πνευματικό φαΐ. Ήτανε χορτασμένες οι ψυχές τους. Τρέγανε ψωμί και λάδι και ελιά και λίγο κρασάκι. Αλλά σηκωνόταν από αυτό το τραπέζι χορτάτη. Η δύναμη του Θεού είχε τόσο κυριαρχήσει μέσα σε αυτές τις ψυχές που δεν τις ένοιαζε τι τρώνε. Τους ένοιαζε μόνο να αισθάνονται την παρουσία του Χριστού μέσα τους. Το τραπέζι της σωτηρίας. Χορταστικό τραπέζι. Όποιος κάθισε εκεί δεν μετανόησε που κάθισε. Όπως ένας πεινασμένος κάθεται σε ένα πλούσιο τραπέζι, ποτέ δεν το μετανοεί. Κάποιος άκουσε τον Κύριο και τα δίδασκε αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Έδινε στις ψυχές του ο Κύριος με τα λόγια του κάποια ελπίδα που είχαν σβήσει οι ψυχές από απελπισία. Και τους έδινε να φάνε κάτι για να στηριχτούν πνευματικά. Και ο κόσμος το αγαπούσε αυτό. Και τον ακολουθούσαν γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά τους. Άνθρωποι απομακρυσμένοι από τα σπίτια τους, διότι ήθελαν μέρα νύχτα να παίρνουν από το στόμα του αυτή τη γλύκα και αυτή τη δύναμη και αυτό το μέλι που έβαζε το Πνεύμα του Άγιον στο στόμα του Κυρίου μας, και όλοι οικοδομούν το, ξεχνούσαν και να φάνε. Πολλές φορές τους έτρεφε με θαύματα, ξεχνούσαν και να φάνε. Ήταν τόσο ο πόθος της ανθρώπινης ψυχής και η αγάπη της για αυτά τα πράγματα που το σώμα υποχωρούσε στις ανάγκες του. Αυτό κάνει ο λόγος του Θεού στη ζωή μας. Πολλές φορές καθόμαστε και βλέπουμε τα προβλήματα όπως είναι. Απομακρυνόμεθα από το λόγο του Θεού και από την προσευχή και μοιάζουμε σαν το να είμαι θα επιβάτε σε ένα αεροπλάνο που τα βλέπουμε όλα στο φυσικό τους μέγεθος. Και τα δέντρα και τους ανθρώπους και τα υπόστεγα. Αλλά όταν το αεροπλάνο ανεβαίνει προς τα επάνω και πάει μακριά και ψηλά, όλα αυτά μικραίνουν τα από κάτω. Τα δέντρα γίνονται σαν καρφίτσα. Μικραίνουν. Ολιγοστεύει το μέγεθος. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ας απασχολούμε μετά με τον Θεό και με τα λόγια του Θεού. Ας διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Ας προσευχόμεθα περισσότερο με την καρδιά μας. Και τα προβλήματα θα μικραίνουν. Διότι θα ανεβάζει το πνεύμα μας ψηλότερα ο Θεός. Να ζούμε σε ένα καινούριο επίπεδο, ψηλότερο επίπεδο πνευματικής ζωής. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί ο χριστιανός να κάνει ευκολότερη τη ζωή του και πιο πλούσια και πιο ευλογημένη. Η μελέτη του Λόγου του Θεού και η προσευχή ανεβάζει το πνεύμα ψηλότερα και τα προβλήματα από κάτω μικραίνουν. Είπε λοιπόν σε ένα τέτοιο πλήθος ο Κύριος, κάποιος άκουσε αυτά τα λόγια του και του λέει «Μακάριος ως της φάγει άρτων εν τη βασιλεία του Θεού». Σε έλεγε ο Κύριος ότι υπάρχει η δυνατότητα μέσα στη χειρονομία που έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο να ανοίξει η πύλη του ουρανού και να πάει ο άνθρωπος στη βασιλεία του Θεού. Εδώ φάγει άρτων, μακάριος ως της φάγει άρτων, έχει να πει μακάριος εκείνος που θα γίνει δεκτός σε αυτό το τραπέζι της σωτηρίας. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, ένας άνθρωπος έκαμε ένα δείπνο μεγάλο και κάλεσε πολλούς.
και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, δια να είπε προς τους κεκλειμένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμη να παρετώνται. Να παρετώνται οι άνθρωποι βρίσκοντες διάφορες δικαιολογίες. Ο ένας είπε, εγώ αγόρασα χωράφι, ο άλλος είπε, εγώ αγόρασα βόδια, ο άλλος είπε, εγώ παντρεύτηκα και έχε με παρετημένον. Τι προσβολή απέναντι του Θεού αυτή. Τα πάντα είναι έτοιμα. Ελάτε.

άνθρωπο ο οποίος για να δώσει κάτι, προτού το δώσει πρέπει να πάρει. Το ξέρουμε σήμερα στις σχέσεις πολλών ανθρώπων. Δεν σου δίνει άλλος τίποτε, δεν του δώσεις. Αλλά ο Θεός δεν ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Η καρδιά του Θεού είναι μια καρδιά αγάπης. Όχι αγάπης ανθρώπινου συμφέροντος, αλλά αγάπης θείας. Μια καρδιά η οποία δίνει και με τα δυο της χέρια σε κάθε άνθρωπο ο οποίος θα εκτιμήσει το έργο που έκανε ο Θεός για αυτή την ψυχή διαμέσω του Ιησού Χριστού και θα αποφασίσει να ζήσει πλέον την καινούρια ζωή. Σε αυτόν ο Θεός δίνει ελευθέρα είσοδο να μπει μέσα στο τραπέζι της σωτηρίας και να χορταστεί. Να χορταστεί από τι? Από τις υποσχέσεις του Θεού. Από την υπόσχεση της συγχωρήσεως των αμαρτιών. Από την υπόσχεση της φραγίδας του Αγίου Πνεύματος στη ψυχή μας. Από την υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Από την υπόσχεση της φροντίδος της καθημερινής του Θεού απάνω στη ζωή μας. Από την υπόσχεση ότι ούτε τρίχα από το κεφάλι μας δεν θα πέσει χωρίς τη δική του άδεια. Αλλά και να το πιστεύω με αυτό. Όχι ως ψευτοπαρηγοριά, αλλά ως μια ενέργεια της καρδιάς η οποία εκδηλώνεται ως ζωντανή πίστη μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και τότε υποχρεώνει τον Θεό αυτή η πίστη. Η πίστη μας υποχρεώνει τον Θεό, αλλά η γνήσια πίστη. Λάτε επειδή όλα είναι έτοιμα. Τα ετοίμασε ο Ιησούς Χριστός. Όταν παρέδιδε το πνεύμα του επάνω στο Σταυρό, είπε: «Ετέλεστε». Ετελείωσε το έργο της σωτηρίας. Όλα είναι έτοιμα. Πρέπει η ανθρώπινη καρδιά αυτό να το πάρει και να το δεχτεί και να πει: «Αφού μου το λες, Κύριε, θα το πάρω όπως μου το λες». Για να μπει μέσα να απολαύσει αυτό το χορτασμό της σωτηρίας του Θεού. Μιλάς στα παιδιά σου, μιλάς στον άντρα σου, μιλάς στους συγγενείς σου και αισθάνεσαι γεμάτος μέσα σου. Υπάρχει μέσα σου ένας κόσμος διαφορετικός από εκείνο που υπάρχει μέσα στους άλλους ανθρώπους γύρω σου. Είσαι γεμάτος, είσαι χορτασμένος. Ο Θεός είναι μέσα σου. Όχι γιατί το αξίζει. Αλλά χάρη στον Ιησού Χριστόν που έγινε για μας σοφία από Θεού και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Μπορούμε να μεταμορφωθούμε σε ανθρώπους καινούριους δια του Ιησού Χριστού και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας να καλλιεργήσουμε και να διαμορφώσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο ανθρώπινος σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός που σώζει ο Θεός τον άνθρωπο. Όχι για να τον σώσει. Τον σώζει για να τον αγιάσει. Τον σώζει για να διαμορφωθεί μέσα μας ο χαρακτήρας του Χριστού. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν άκουσαν την πρόσκληση. Ο καθένας είπε και μια δικαιολογία. Είχανε καιρό να αλλάξουν το πρόγραμμά τους αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν καιρό ο άλλος να αναβάλει την αγορά των δοντιών του, να παρατείνει λιγάκι μια εβδομάδα το γάμο του ο άλλος ή ο άλλος να παρατείνει μια άλλη μέρα να κάνει την αγορά του χωραφιού του. Συνεπώς αυτές ήταν ψευτοδικαιολογίες παρά αληθινές δικαιολογίες. Πίσω από όλα αυτά ήταν μια έλλειψη θελήσεως του ανθρώπου να δεχτεί την πρόσκληση του Θεού. Και πολλές φορές από μίσος. Ο Κύριος μας το είπε: «Εμίσησαν εμέ, εμίσησαν και τον πατέρα μου». Είναι τρομερό πράγμα η ανθρώπινη καρδιά να αφήσει να μεγαλώνουν τέτοια συναισθήματα εναντίον του Χριστού και της σωτηρίας του. Τρομερό πράγμα. Γίνεται η καρδιά του ανθρώπου κόλαση, σωστή. Και αυτός ο δούλος πήγε και το είπε εις το αφεντικό. Ο Κύριός μας τα έλεγε στον πατέρα του. Λέει: «Πατέρα, δεν ακούνε αυτοί. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές εδοκίμασα να σας μαζέψω όπως η κλωσαριά τα κοτόπουλά της και δεν ηθελήσατε. Δεν θέλετε να έρθετε προς εμέ για να έχετε ζωή». Πόσο σέβεται ο Θεός την ανθρώπινη ελευθερία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αποκαλύψεως του Θεού. Και ο Θεός τότε είπε στους δούλους του: «Πηγαίνετε, αφήστε την πόλη και πηγαίνετε έξω, στα χωράφια». Μία συμβολική οδηγία να πάνε προς τα έθνη, αφού ο Ισραήλ δεν δέχτηκε να πάει το Ευαγγέλιο και το μήνυμα της σωτηρίας προς τα έθνη και προς εκείνους που δεν είναι Ισραήλ.

Γι' αυτό ήρθε και σε εμάς μέχρι σήμερα. Ακούμε αυτά που ακούμε εξαιτίας αυτής της παραγγελίας του Κυρίου. Να πάει το μήνυμα της σωτηρίας προς τα έξω. Να βρει ανθρώπους χτυπημένους από την αμαρτία, βασανισμένους, ταλαιπωρημένους, πονεμένους, αμαρτωλούς, άσωτους, και να τους καλέσει όλους να έρθουνε προσκεκλημένοι στο τραπέζι της σωτηρίας του Χριστού. Και ο Θεός εκτίμησε αυτές τις ψυχές, αυτές τις ψυχές που τις θεωρούμε σήμερα ως τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας. Όλη την ημέρα με αυτούς ήταν ο Χριστός. Με τις πόρνες ήταν και με τους άδικους ήταν και με τους τελώνες ήταν και με τους υποκριτές Φαρισαίους έτρωγε. Γιατί ήθελε να τους δώσει να καταλάβουν ότι υπάρχει μέσα στη ψυχή τους κάτι το οποίο εκτιμά ο Θεός. Και θέλει να τους σώσει και να τους φέρει στο τραπέζι της σωτηρίας. Για αυτοί που θεωρούνται ως αποτυχημένοι της κοινωνίας να γίνουν πολύτιμοι στα μάτια του Θεού. Αυτό ήθελε να τους πείσει ο Θεός, ο Κύριος μάλλον, ο Χριστός. Αυτό το μήνυμα φαίνει και σε εμάς σήμερα. Πόσο ευτυχής είναι ο άνθρωπος που κάθεται σε αυτό το τραπέζι της σωτηρίας. Θα μου πεις τι χρειάζεται για να καθίσεις στο τραπέζι της σωτηρίας. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός άνθρωπος, όπως όλοι μας είμαστε. Καταδίκασε την αμαρτωλή σου κατάσταση και πρόστρεξε στον Χριστό. Ταπεινώσου ενώπιον του και πες του: Κύριε, θέλω από τώρα και μπρος να αναλάβεις τη ζωή μου. Σε ευχαριστώ γιατί δια του Ευαγγελίου με προσκαλείς και εμένα στο τραπέζι της σωτηρίας. Θέλω και εγώ να καθίσω, να τρώγω από τις υποσχέσεις σου κάθε μέρα, από τις παρηγορίες σου, από τα λόγια σου, για να μπορώ να στηρίζομαι κάθε μέρα μέχρι τη στιγμή που θα με καλέσεις να έρθω να σε συναντήσω και να ζούμε μαζί. Όλο αυτό χρειάζεται, τίποτα άλλο. Το έλεος και η χάρη του Θεού το κάμε τόσο εύκολο. Πολλές φορές ο άνθρωπος δυσκολεύεται να πιστέψει τη σωτηρία γιατί το θεωρεί πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι πράγματι δύσκολα. Αλλά ο Θεός το κάμε εύκολο. Βλέπεις τη μαγείρισα και απασχολείται ολόκληρο πρωί να ετοιμάσει ένα φαγητό. Προχτές με καλέσανε σε ένα τραπέζι και μας έλεγε ότι ξύπνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Δούλευε αυτή η γυναίκα στην κουζίνα για να φτιάξει το φαγητό. Σε 10 λεπτά το είχαμε καθαρίσει το τραπέζι. 6 ώρες δουλειά για 10 λεπτά. Ήτανε δύσκολο, αλλά ο Θεός έκαμε έργο. Δύσκολο το έργο, αλλά μας το προσφέρει, ώστε με μία αποδοχή να παίρνουμε αυτό το ευεργέτημα. Με μία αποδοχή. Ο Θεός τα έκαμε όλα τα άλλα. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η χάρη του Θεού. Πέρασε η ώρα. Και δεν σας λέω όσα αρχικώς είχα υπόψη μου να πούμε, δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο, αλλά ας κρατήσουμε τούτη τη σκέψη και τούτη την αλήθεια. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, όπως λέει και ο δούλος εδώ, ο οποίος θα φάγει άρτον εν τη βασιλεία του Θεού, όπως το διατύπωσε εδώ αυτός ο δούλος μπροστά στον Κύριο. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος θα καθίσει σε αυτό το τραπέζι της σωτηρίας, δεχόμενος την πρόσκληση του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να ζει κάτι το καινούριο, κάτι το ευλογημένο, κάτι το αιώνιο μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και εύχομαι ο Θεός να δώσει σε όλους μας αυτό τον πόθο, όχι μόνο να παρακαθίσουμε σε αυτό το τραπέζι της σωτηρίας,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

σωτήρι και θαυμαστή αγάπη σου σε μας, για μας, απ' αρχής. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί τον Υιόν σου, τον μόνο γενή, δεν ελυπήθηκες, αλλά τον έστειλες απ' τους ουρανούς. Πλούσιος όν επτόχευσε, τον έστειλες στον κόσμο τούτο να γεννηθεί την πιο ταπεινή γέννηση, μέσα σε μια φάτνη, ο Θεέ μας, οποία άπειρα βάθη ταπεινώσεως. Σε ευχαριστούμεν για την προσφορά του Υιού. Σε ευχαριστούμεν για το δώρο της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμεν για την παρηγοριά του ουρανού που ξεχύνεται στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμεν για τον Υιόν σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθόν, το Άγιον, το οποίον κατοικεί στις καρδιές μας τώρα. Ω, διότι εγνωρίσαμε εκείνον τον απαρχής. Σε ευχαριστούμεν, παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλογησέ μας. Χάρισέ μας την παρουσία σου, δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου. Χόρτασέ μας με το πρόσωπο του Υιού της αγάπης σου, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Παρακαλούμε πολύ, παρακαλούμε ευλόγησε το έθνος μας τούτο. Ο Κύριε οδήγησε σε ταπείνωση άρχοντες και αρχομένους. Δείξε τους ότι οι προσπάθειές τους είναι μάταιες χωρίς εσένα και οδήγησε κάθε καρδιά και κάθε πνεύμα στη φάτνη με ευλαβική διάθεση προσκύνησης λατρείας και θαυμασμού της αγάπης σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, οπουδήποτε γίνεται, και σε παρακαλούμε πολύ την παγκόσμια εκκλησία σου, την παγκόσμια ιεραποστολή σου, σε όλο το πρόσωπο της γης. Εσύ ο Θεός να δώσεις χάρη και έλεος, να ακουστεί το Ευαγγελιό σου, οι αγαθές ειδήσεις, το αγαθό μήνυμα της αγάπης σου σε κάθε ψυχή. Παρακαλούμε πολύ, κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού. Ελέησε και το λαό των Ισραήλ, φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης, ταπείνωσέ τον και δώσ' του να αναγνωρίσει το σωτήρα, τον δικών μας και τον δικών του σωτήρα, τον Κύριον της δόξης. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 40 κεφάλαιο, κεφάλαιο Μη, μερικά εδάφια. Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη. Ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβεν εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον για πάσα στα αμαρτίας αυτής. Φωνήβω όντως εν διερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν διερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουν γίνει ευθέα και η τραχής τόπι ομαλή και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ήδη. Διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Φωνή λέγουσα, φώνησον και είπε, τι να φωνήσω. Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε π' αυτό. Ο χόρτος τη αληθεία είναι ο λαός, χόρτος τη αληθεία είναι ο λαός, και ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα. Σι ο φέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν, σι ο φέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού, υπέπρος τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών, ιδού ο Θεός ημών, ιδού ο Κύριος ο Θεός, θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίων ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Και όταν ήρθε η ώρα και το πλήρωμα του χρόνου, όπως μας λέγει η Γραφή, εγεννήθη εκ γυναικός, εγεννήθη υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Εν εκείνες δε τες ημέρες, Λουκάς Β, εξήλθε διάταγμα παρά του 4 Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη.
Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη, όταν ηγεμόνευε τη Συρίας ο Κυρίνιος. Και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλη. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν, εις την πόλη του Δαβίδ, ή της καλείται Βιθλεέμ. Επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ. Για να απογραφεί μετά της Μαριάμ της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ή της ήτο έγκυος. Και νοήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει. Και γέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνεν αυτόν εν διφάπνη, διότι δεν είτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυχτός επί το πίμνιον αυτόν. Και ειδού, άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ειδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ή της θέλει είστε εις πάντα το λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος, εσπαργανωμένον, κείμενον εν διφάτνη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων των θεών και λεγόντων δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι οι ποιμένες είπαν προς αλλήλους, ας υπάγουμε λοιπόν έως Βιθλέεμ και ας είδομε το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίον ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν το λόγον των αληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών για πάντα όσα ήκουσαν και είδαν, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Ο Κύριος να ευλογεί στο λόγο τους τις καρδιές μας. Θα πρέπει να ήσαν οι μέρες σαν τις σημερινές, κάπως ανάλογες. Ο διεθνής ορίζοντας είχε σκοτεινιάσει. Απειλές από γειτονικά έθνη, όπως ήταν η Συρία, απειλές και ο Ισραήλ, το βόρειο τμήμα δηλαδή του λαού Ισραήλ, είχαν χωρίσει τα βασίλεια πολύ πριν, και από λαούς μακρινότερους όπως ήταν η Ασσυρία και αναμφισβήτητα, αναμφίβολα μέσα στο παλάτι του βασιλιά οι εγκέφαλοι, οι νομοθέτες, οι σοφοί, οι διπλωμάτες της εποχής εκείνης θα πρέπει να είχαν σκύψει απάνω και στρατηγοί, απάνω σε χάρτες επιτελικούς, θα πρέπει να καγάνανε συσκέψεις, θα πρέπει να ψάχνανε να βρούνε πώς θα ήταν δυνατό να ξεφύγει το έθνος, ο λαός εκείνος να ξεφύγει από την απειλή που τον απειλούσε. Θα είχαν σκύψει όλοι επάνω στους χάρτες. Θα αντίλασαν σκέψεις. Θα πρότειναν φάρμακα θεραπείας. Θα αναζητούσαν παρηγοριά μέσα στην απελπισία, φως μέσα στο σκοτάδι. Αλλά όλες οι σκέψεις τους, όλα τα σχέδιά τους, όλοι οι διαλογισμοί τους ήσαν μάταιοι. Δεν ήταν δυνατόν να δώσουν την παρηγοριά στο λαό. Και είναι ακριβώς τη στιγμή εκείνη που ο λόγος του Θεού ήλθε να διασκεδάσει τα σκοτάδια, να ρίξει φως μέσα σε εκείνη την απελπισία. Να βρουν λύσεις. Μα αυτό ο άνθρωπος αναζητεί από την αρχή της ιστορίας του και της εμφανισεώς του μέσα στον κόσμο του. Από τη στιγμή που η αμαρτία μπήκε στον κόσμο και χώρισε τον άνθρωπο από το Θεό. Από τη στιγμή που η γη έβγαλε αγκάθια και τριβόλους στα βήματα στην πορεία του ανθρώπου. Από τη στιγμή που όλα τα κακά ξεχύθησαν και πίσω τους ρήγας, τρανός ο θάνατος και η φθορά. Ο κόσμος αναζήτησε λύσεις. Στο βάθος και στο ύψος αναζήτησε τις λύσεις.
αναζήτησε την καταφυγή, την παρηγοριά. Η επιστήμη, η φιλοσοφία, η τέχνη, πολιτισμοί που διάβηκαν ο ένας μετά τον άλλον, όλοι ψάχναν, όλοι ζητούσαν και όλοι πρόσφεραν. Αλλά η ανθρώπινη ψυχή έμεινε άδεια, η ανθρώπινη καρδιά έμεινε κενή, η ανθρώπινη ζωή έμεινε χωρίς τη χαρά, χωρίς το φως, χωρίς την ουράνια ελπίδα. Απάνω στη γη είχαν απλώσει νεκροταφεία, κλινικές, νοσοκομεία, μάτια προσπαθούσαν να θεραπεύσουν τα πράγματα. Λύσεις, θα έλεγε κανείς, εμβαλωματικές, μπαλώματα. Και έκτοτε, από την αρχή μέχρι σήμερα, κι αν ακόμα αιώνες περάσουν και ανθρωπότης του τη μείνει, α, ο κόσμος θα βρίσκει μπαλώματα να προσθέτει σε ένα ήδη σάκο σάπιων και χαλασμένων. Δεν θα μπορέσουν να βρουν τη λύση, διότι η φθορά και ο θάνατος μπήκε, η αποστασία έφερε τούτα τα αποτελέσματα. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να επανορθώσει τα πράγματα, διότι είναι ολόκληρος ο άνθρωπος χαμένος. Απόλυα χαμένος. Και έρχεται, λέγω, τη στιγμή εκείνη η φωνή του Θεού στον προφήτη. Πες τους. Όλος ο λαός είναι χορτάρι. Τι μπορούν να κάνουν? Σαν το χορτάρι που σήμερα υπάρχει και αύριο σβήνει και φεύγει. Οι μεγάλοι, οι ηγεμόνες, οι μεγιστάνες, οι εγκέφαλοι είναι σαν το άνθος του χόρτου. Μαραίνονται και εκείνοι. Δεν υπάρχει λύσης από αυτούς. Την παρηγοριά θα τη δώσω εγώ, λέει ο Κύριος. Την παρηγοριά θα τη δώσω εγώ. Και πραγματικά ο Θεός εμίλησε για παρηγοριά στο λαό του. Παρηγορείτε το λαό μου, παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Κύριος. Και αυτή η παρηγοριά δεν είναι σαν λόγια απλώς. Ήτανε μία προσφορά ανίποτα μεγάλη, ανέκφραστα θαυμαστή, η προσφορά του Θεού στον άνθρωπο. Και ήταν, ποιος ήταν? Ήταν ο ίδιος ο δημιουργός του. Εκείνος που είπε να γίνει φως και γίνει και φως. Εκείνος που είπε να έλθει στην ύπαρξη ο κόσμος και ήρθαν οι κόσμοι στην ύπαρξη. Εκείνος που έφτιαξε τον άνθρωπο και του έδωσε πνεύμα ζωής μέσα του. Ο Κύριος της δόξης. Ήταν εκείνος που θα ερχόταν και ο Ισαΐας το είπε τόσο όμορφα και το περιέγραψε με τέτοια όμορφο τρόπο. Σιωφέρον στη Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβαστο όρος το υψηλόν. Σι, ο φέρον αγαθάς αγγελίας στην Ιερουσαλήμ. Ήψωσε ισχυρός τη φωνή σου, ύψωσε μη φοβού. Πες προς τας πόλεις του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος ο Θεός. Θέλει ελθεί μεταδυνάμεως και ο βραχίον αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Αυτός θα βοσκήσει το ποιμνιόν του, θα συνάξει τα αρνία με το βραχιονά του, θα τα βαστάξει στον κόλπο του. Πόσο όμορφη, πόσο τρυφερή εικόνα, πόση παρηγοριά ξεχύνει στις ψυχές. Και πραγματικά εκείνες οι ψυχές, οι οποίες ήσαν πιστές στην εποχή εκείνη, όπως και σήμερα, οι άνθρωποι που ζητάνε ειλικρινά το Θεό, χαροποιούνται, χαίρονται, νιώθουν φως να τους διαπερνά μέσα τους, καθώς ακούνε τα λόγια αυτά και άνω βλέπουν, στρέφουν τα μάτια προς τα πάνω, σε εκείνη την παρηγοριά και ελπίδα που θα έρθει, θα ερχόταν και ήλθε εν προσώπο μες στον κόσμο τούτον. Εν προσώπο. Ήδη από τα πρώτα χρόνια, τι λέγω, από τη στιγμή της πτώσεως, τα χείλη του Θεού το εξήγηλαν. Ο Θεός μες στα σκοτάδια που κατέκλυσαν τους πρωτόπλαστους εκείνους, τον Αδάμ και την Εύα, είπε το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Δεν θα γινόταν αυτό με ένα άλλο τρόπο μαγικό. Δεν θα ήταν αποτέλεσμα της φαντασίας των ανθρώπων και της σκέψης τους. Δεν θα ήταν αποτέλεσμα φιλοσοφίας και τέχνης, επιστήμης. Αλλά κάποιος τον οποίον θα έστελνε ο ουρανός. Το σπέρμα της γυναικός. Πόσο θα πρέπει να ήχησε περίεργα και παράξενα στα αυτιά τους. Είναι βέβαιο σε όλη την ανθρώπινη ιστορία και το εξαγγέλουν οι γραφές. Η προσωπικό της δίδεται από τον άνδρα. Αλλά αυτός που θα ερχόταν μόνο από γυναίκα ποιος ήταν? Που θα έμπαινε μέσα στην ιστορία του κόσμου κατά έναν τρόπο παράδοξο, όχι συνηθισμένο. Αυτός θα ήταν κάποιος που θα ερχόταν από πάνω.
θα ήταν ο Κύριος της δόξης. Λένε ότι η Εύα έτσι το πίστεψε. Και σαν απέκτησε το πρώτο της παιδί, τον Κάιν, πιστεύοντας πως αυτό ήταν εκπλήρωση της υποσχέσεως, είπε Κάιν το όνομά του, που θα πει απόκτησης, διότι απέκτησα άνθρωπον. Και λένε οι σχολιαστές, μάλιστα αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Και αυτή την υπόσχεση του Θεού, αυτή την προφητεία από τα πρώτα κοινά χρόνια, την πήραν οι άνεμοι, την πήρε ο χρόνος, την διέδωσε και την εξύπλωσε. Εκάλυψε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας έως τη στιγμή της γεννήσεως. Ακούμε μερικούς αιώνες μετά, πολύ σύντομα, τον πατέρα του Νόε, το Λάμεχ, σαν είδε το πρώτο του παιδί, τον Νόε, τον οποίον γέννησε, τον ονομάζει με το όνομα Νόε, με την κρυφή ελπίδα ότι ενδεχομένως είναι αυτός το σπέρμα το οποίο ο Θεός εξήγηλε. Διότι Νόε θα πει ανακούφησης. Και κοίταξε στο πρόσωπο του παιδιού και είπε, ίσως είναι αυτός εκείνος τον οποίον ο Θεός είπε σχέτη και ο οποίος θα ανακουφίσει, θα μας ανακουφίσει από του κόπου των χειρών μας εξαιτίας της κατάρας την οποία ο Κύριος κατηράστη την γη. Κοιτάξτε η ελπίση. Είδε το παιδί και είπε ίσως να είναι τούτος που θα μας ανακουφίσει. Και τον ονομάζει Νόε που θα πει ανακούφησης. Αργότερα ο γέροντας Ιακώβ στο κρεβάτι των γυρατιών του και του θανάτου συνάζει τα παιδιά του τα δώδεκα και αρχίζει και τους απαγγέλει τι θα γίνει στους έσχατους καιρούς. Στις έσχατες ημέρες στον καθένα από αυτούς. Και σταματάει απάνω στον Ιούδα για να πει ότι άστρον θα αναπήλει. Το σκύπτρον δεν θα φύγει από τον Ιούδα έως ότου έλθει ο Σιλό, ο ειρηνοποιός. Και πραγματικά το σκύπτρον, η ηγεμονία απάνω στο λαό των Ισραήλ ήταν του Ιούδα έως το 70 όταν κατελήθη το βασίλειο του Ιούδα και κατά συνέπεια πριν καταληθεί έπρεπε να έχει εμφανιστεί το σκύπτρον. Έπρεπε να έχει εμφανιστεί ο Σιλό, ο ειρηνοποιός. Και αυτός ο Σιλό, ο ειρηνοποιός, είχε εμφανιστεί πραγματικά στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ακόμα, εκείνος ο άφρον προφήτης, ο Βαλαάμ, που τον πήρε ο Βαλάκ για να καταραστεί το λαό, σταμάτησε στον Ιούδα, σταμάτησε και είπε «Άστρον θα ανατείλει εξ Ιακώβ, θα τον δω, αλλά όχι τώρα, κάποτε όμως, διότι θα έρθει και προφητεύει και προαναγγέλει την έλευση του Κυρίου». Και ακόμα ο μεγάλος τούτος προφήτης, ο πέμπτος ευαγγελιστής, όπως ονομάζεται ο Ισαΐας, σε θαυμαστά του κεφάλαια θα μας αναγγείλει πρώτα απ' όλα, θα προφητεύσει τη γέννησή του εκ Παρθένου, ιδού η Παρθένος ελσυλάβει και γεννήσει ιών, και θα ονομαστεί το όνομά του Εμμανουήλ, που θα πει με θυμόν ο Θεός. Και ακόμα στο μεθεπόμενο κεφάλαιο το Θήτα μιλάει για τη γέννησή του, είναι σαν να ακούει κανείς τις χριστουγεννιάτικες καμπάνες να χτυπάνε και στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο θα μιλήσει για τη θαυμαστή του βασιλεία όταν θα βασιλεύσει απάνω στο πρόσωπο της γης και όταν ειρήνη και χαρά και ευημερία θα απλώσει απάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο θαυμάσια πράγματα. Και είναι από τότε που κάθε λαός ή μάλλον κάθε Ισραηλίτικη οικογένεια όταν γεννούσε ένα γόρι έβλεπε σε αυτό με προσδοκία ότι ήταν δυνατόν να είναι αυτός ο Μεσσίας τον οποίο υποσχέθηκε ο Θεός να στείλει. Και ακόμα ο κάθε Ισραηλίτης δίνοντας την ομολογία του, της πίστεως του κλείνει τις 13 αρχές της ομολογίας της πίστεως με τα λόγια τούτα «Πιστεύω με τέλεια πίστη στην έλευση του Μεσσία και αν αργεί θα προσμένω καθημερινά τον ερχομό του». Το λένε οι Ισραηλίτες, το λένε οι Εβραίοι, στην ομολογία της πίστεώς τους. Προσμένουν καθημερινά το Μεσσία. Και να ήταν μόνον αυτές οι ακτινοβολίες στο λαό του Θεού τον Ισραήλ, τάχα από την άλλη μεριά στον εθνικό κόσμο δεν υπήρξε καμιά πληροφόρηση, κανένα σημείο, καμία κίνηση που να μιλήσει για την ανάγκη του ερχομού, του λυτρωτή. Πραγματικά
Εάν κανείς διαβάσει και αν κανείς προσέξει, θα δει ρίγη προαισθήσεως της έλευσης του Κυρίου στον αρχαίο κόσμο. Εκείνος ο δικός μας ο φιλόσοφος ο Σωκράτης, πρώτα απ' όλα στους δικαστές του, είπε το περίφημο τούτο: «Καθεύδομεν, καθεύδομεν, ημί την άλλον Θεός κηδόμενος ημών πέμψια». Και θεωρούνται τα λόγια αυτά του Σωκράτη σαν μια προφητεία από τον εθνικό κόσμο για την ανάγκη της έλευσης κάποιου. Για να μάθουμε γιατί υπάρχουμε, να μάθουμε γιατί ζούμε, διότι άλλος κοιμούμεθα. Ο Σουετώνιος, που ζήσε στα χρόνια του Βεσπασιανού, αναφέρει πως όλη την Ανατολή ήταν εξαπλωμένη μια αρχαία καθιερωμένη πίστη, μια προσδοκία, πως έμελε να έρθει από την Ιουδαία να κυβερνήσει ολόκληρο τον κόσμο κάποιος βασιλιάς. Και έχουμε ακόμα εκείνη την θαυμάσια, τον θαυμάσιο χρησμό της Κυμαίας Σύβυλλας, της Κυμαίας Σύβυλλας, που θεωρήθηκε σαν η προετοιμασία η ευαγγελική μέσα στον κόσμο, στα έθνη της γης, η οποία έγραφε στα βιβλία της «Θεούπες, ανθρώπιση ήξη, θα έρθει μεταξύ των ανθρώπων σαρκοφόρος, θνητής ομοιούμενος εν γη». Θα έρθει κάτω εδώ στη γη, μεταξύ των ανθρώπων σαρκοφόρος, του Θεού το παιδί σαρκοφόρο, ομοιούμενος με τους θνητούς επί της γης. Έτσι, ολόκληρος ο αρχαίος κόσμος προετοιμαζόταν. Οι συνθήκες και τα πράγματα δεν άλλαξαν. Όπως στα χρόνια του Ισαΐα ο ορίζοντας ήταν σκοτεινιασμένος, έτσι και στα χρόνια του Ιησού Χριστού, παρόλο ότι η μεγάλη εκείνη αυτοκράτηρα η Ρώμη είχε καθιερώσει ένα είδος ειρήνης στην Pax Romana, που επιτέλους είχε εξασφαλιστεί κάποια ησυχία στον κόσμο, είχαν εξασφαλιστεί κάποια δικαιώματα του ανθρώπου, όμως η σκληρότης, το κενό στην ψυχή, η απορία των φιλοσόφων που δεν είχαν τι άλλο να ζητήσουν και τι άλλο να βρουν, η απελπισία που κατήχε τις ψυχές, η φόβη για γεγονότα μέσα στον κόσμο, όλα αυτά προετοίμασαν τις συνειδήσεις, προετοίμασαν τις καρδιές, και σαν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου μας, λέγει η Γραφή, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, εξαπέστειλε, τον απέστειλε έξω, τον έστειλε από τους ουρανούς και κατέβηκε και ήρθε στον κόσμο τούτον. Και γεννήθηκε εκ γυναικός, εγεννήθηκε υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Προφητείες πολλών αιώνων βρήκαν την εκπλήρωσή τους στο γεγονός. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και εκείνη η παρηγοριά για την οποία μίλησε ο Ισαΐας, εκείνο το φως μες στα σκοτάδια ήρθε και πήρε σάρκα και οστά. Μπήκε μες στην ιστορία. Ο Θεός μέσα στην ιστορία, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εδώ θα διακόψουμε, η χοροδία μας να μας ψάλλει για να συνεχίσουμε.

όμως τα γεγονότα αυτά θα συνέβαιναν μέσα στην ιστορία μια κίνηση του Πνεύματος του Θεού. Κι όλος ο μηχανισμός της ιστορίας μπήκε σε λειτουργία για να πραγματοποιήσει το θέλημα, την προφητεία του Θεού. Πόσο θαυμάσια τα πράγματα μας τα δείχνει η Γραφή. Ο Θεός είναι απάνω από την ιστορία. Ο Θεός εργάζεται μες στην ιστορία. Ο Θεός πατάει τα μυστικά δικά του κουμπιά. Και η ιστορία κινείται χωρίς να παραβιάζει την ανθρώπινη ελευθερία. Με κάποιες όμως αιτίες και προφάσεις που ο άνθρωπος βρίσκει και δικαιολογεί τις ενεργές του για να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού. Ο 4 Αύγουστος ήθελε να κάνει απογραφή της Οικουμένης, σαν τους ηγεμόνες της σημερινής εποχής. Οι λόγοι ήσαν καθαρά φορολογικοί, οικονομικοί. Και η εφορία από τα αρχαία χρόνια πια ταλαιπωρούσε τον κόσμο. Και τι έπρεπε να γίνει λοιπόν? Έπρεπε ο καθένας να απογραφεί. Ειδικά όμως για τον Ισραήλ, επειδή κάθε τέτοιο βάρος θα ήταν δυνατόν να διεγείρει μια αντίδραση εναντίον της Ρώμης, μια επανάσταση ενδεχομένως, ή για να τους ανακατέψει, να τους εξασθενήσει, να τους συγχύσει, διέταξε ειδικά στον Ισραήλ ο καθένας και συγχρόνως να τους κολακέψει, διότι ο καθένας θα θυμόταν τον τόπο της καταγωγής του και την ιστορία του, διατάσσει ο καθένας να απογραφεί στον τόπο της καταγωγής του. Μπορεί να φανταστεί κανείς τι γινόταν σε εκείνη την Παλαιστίνη. Από πάνω από το βορρά ως το νότο, λαοί μετεκινούντο, άνθρωποι μετεκινούντο να πάνε να βρουν τον τόπο της καταγωγής για να πάνε να απογραφούν εκεί. Και κατά αυτόν τον τρόπο η Μαριάμ και ο Ιωσήφ, η οποία ήταν ειραγωνισμένη με αυτόν και η οποία όμως ήταν έγκυος, κατά ένα παράδοξο τρόπο άγγελος Κυρίου είχε φανερώσει στον Ιωσήφ ότι το παιδί που θα γεννηθεί, διότι αυτός σκέφτηκε για να μην την θεατρήσει λαφραίως να την διώξει, το παιδί που θα γεννηθεί είναι από Θεού και θα είναι κάποιος μέγας, δεν θα έπρεπε να κάνει αυτό το πράγμα, την διατήρησε και πήγαν μαζί να απογραφούν στον τόπο της καταγωγής τους, όντας απόγονοι του Δαβίδ και οι δυο, και η Μαριάμ και ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ από τη γραμμή Σολομώντος, Δαβίδ Σολομών, η Μαριάμ από τη γραμμή Δαβίδ Νάθαν. Έπρεπε και οι δυο να πάνε να απογραφούν στον τόπο της καταγωγής τους και αυτός ήταν η Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Πιθανώς σε ένα γαϊδουράκι, όπως οι σκηνές εμφανίζονται μπροστά μας από τους ζωγράφους σήμερα, η έγκυος εκείνη η γυναίκα, ετοιμόγενη, σε μια πορεία 150 ολοκλήρων χιλιόμετρων στην εποχή εκείνη, μέσα από βουνά, από δύσβατους δρόμους. Δεν υπήρχαν άσφαλτοι, δεν υπήρχαν τα μέσα. Δεν ξέρουμε ποια εποχή ήταν, αν ήταν χειμώνας, αν και τούτον, όπως τα περιγράφουν τουλάχιστον οι μεταγενέστεροι. Μα κι αν δεν ήταν, δεν έχει καμιά σημασία. Το θέμα είναι ότι ήταν μια δύσκολη πορεία. Η μόνη παρηγοριά του σε όλη την διαδρομή αυτή θα ήσαν οι αναμνήσεις του ενδόξου παρελθόντος, τις οποίες θα ξανάφερναν και θα ξανάφερναν στο μυαλό τους. Και έτσι φτάσαμε στην Βηθλεέμ, η οποία ήταν μια πόλη, μικρή πόλη, μικρό χωριό, χτισμένο απάνω σε δυο λόφους, σε ένα υψόμετρο 1150 μέτρα ψηλά από την Μεσόγειο θάλασσα, γύρω στα 8 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, στη Βηθλεέμ Εφραθά ή τη Βηθλεέμ Ιούδα, που για να ξεχωριστεί από την μια άλλη Βηθλεέμ του Ζαβουλών, που ήταν προς βοράν και ίσως πέραν του Ιορδάν. Αυτός ο τόπος ήταν ένας τόπος, μια πόλη και μια περιοχή γεμάτη από ένδοξες αναμνήσεις. Ήταν σε αυτό το τόπο, στη Βηθλεέμ, που η Ραχήλ, η αγαπημένη σύζυγος του Ιακώβου, είχε πεθάνει και είχε ταφεί εκεί πλησίον στη Βηθλεέμ και μέχρι σήμερα μπορεί κανείς να συναντήσει πηγαίνοντας εκεί τον κατά παράδοση τάφο της Ραχήλ. Πριν από την Βηθλεέμ, γύρω σε λίγα χιλιόμετρα, λίγη απόσταση έξω από την Βηθλεέμ. Ακόμα σε εκείνη την περιοχή
σε εκείνα τα βοσκοτόπια επάνω, θα επρέπει κάπου εκεί να είχε τα κτήματά του ο Χάλεβ, ο οποίος, ο Βοός, πάνω από, ο απόγονος του Χάλεβ, ο Βοός, θα είχε τα κτήματά του. Εκεί σταχυολόγησε η Ρούθ, η μεγάλη πρόγονος του Ισραήλ, η μεγάλη πρόγονος του Μεσσία, και εκεί, από εκεί μπορούσε να βλέπει από μακριά τα βουνά της πατρίδας της, του Μωάμ. Θα ήταν εκεί κάπου που ο Σαμουήλ έχρισε τον Δαβίδ βασιλέα επάνω στο Ισραήλ, και είναι εκεί που ο μικρός Δαβίδ θα έβωσε κάπου τα προβατά του στο Πανόπουλο όταν ήταν πριν ακόμα Χριστή βασιλιάς του Ισραήλ. Είναι εκεί που τρεις άνδρες, όπως αναφέρει ο λόγος του Θεού, του Δαβίδ ισχυροί, διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων για να φέρουν νερό στο Δαβίδ που δίψασε από το φρέαρτο εν την πόλη. Και ο Δαβίδ που είδε ότι αυτό ήταν το τίμημα της ζωής των τριών εκείνων ανθρώπων, προτίμησε να το κάνει σπονδί στον Κύριον παρά να το πιει. Εκεί, σύμφωνα με τον Μιχαία, θα γεννιόταν ο Μεσσίας, διότι ο Μιχαίας είπε στην προφητεία του, και εσύ Βηθλέμ η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθησε με ονείρ, ώστε σαν ηγήτορ στο λαό μου τον Ισραήλ, του οποίου έξοδη, προσέξτε το σχόλιο του προφήτου, του οποίου έξοδη η καταγωγή του, η ζωή του, η ηλικία του, είναι

Και μη υπάρχοντας τόπου, δεν υπήρχε καμιά άλλη λύση. Μια και όλα τα σπίτια ήσαν κλειστά και ασφαλισμένα, μια και όλες οι καρδιές ήσαν κλειστές, και ο μεγάλος εκείνος που δημιούργησε τους κόσμους δεν έβρισκε τόπον για να γεννηθεί. Τόπος βρέθηκε πλάι στους βράχους, στις σπηλιές, εκεί που βάνανε τα ζώα, τα γαϊδουράκια, τις καμήλες, τις πορείας και τους σκύλους, και οι σκύλοι κούρνιαζαν εκεί. Εκεί μέσα σε μια φάτνη, με λίγα άχερα τα οποία θα μάζεψε να δημιουργήσει ένα πρόχειρο λίκνο, ο Ιωσήφ γεννήθηκε γιος, ο Κύριος του κόσμου. Κανένας από εμάς δεν είχε μια τέτοια γέννηση. Όλοι μας είχαμε κάποια θαλπορή. Γεννηθήκανε σε κάποιο μευτήριο, και δεν ήταν μευτήριο τον παλιό καιρό, ήσαν τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει τον φέραν σε ένα σπίτι, υπήρχε μια θέρμανση, υπήρξε μια κούνια, Μόνον για εκείνον που είπε να γίνει το φως, μόνον για εκείνον που είπε να γίνουν οι κόσμοι, μόνον για εκείνον δεν υπήρχε πουθενά ούτε μια κούνια, ούτε ένα λίκνο, ούτε τίποτε, παρά μονάχα μια ταπεινή, απέριτη φάτνη αλόγων, με λίγα άχερα, μια ταπεινή γέννηση, η πιο πτωχή. Θυμούμεθα τα λόγια της Αγίας Γραφής. Όταν σχολιάζει ο Απόστολος Παύλος και γράφει «Πλούσιος όν επτώχευσε». Για να πλουτίσετε εσείς εις την πτωχία τη δική του. Ήρθε κάτω, γίνηκε άνθρωπος, γεννήθηκε την πιο φτωχή γέννηση, για να αγκαλιάσει όλα τα στρώματα της κοινωνίας και όλες τις τάξεις, και να μπορέσει να οδηγήσει όλους οι οποίοι συνδέονται μαζί του με πίστη, με την απλή πίστη, στη δόξα. Να σου χαρίσει τη δόξα τη δική του. Ήρθε και πήρε την πιο φτωχή γέννηση, την πιο μεγάλη φτώχεια μέσα στον κόσμο τούτον. Σε εκείνο τον τόπο, εκεί όπου αργότερα ο Κωνσταντίνος ο Μέγας έκτισε ένα ναό, το γνωστό ναό της γεννήσεως, εκεί εθεωρείτο απανέκαθεν και κατά παράδοση σαν τόπος όπου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Είναι εκεί που ο Άγιος Ιερώνυμος εδαπάνησε 30 ολόκληρα χρόνια σε μελέτη, νηστεία και προσευχή και στοχασμό. 30 χρόνια ολόκληρα ο Άγιος Ιερώνυμος. Εκεί στους βράχους κάπου των σπηλαίων, συνεγγύς της κόμης, θα πει ο Ιουστίνος ο μάρτης. Ο λόγος εγίνηκε σαν. Όχι γίνηκε σάρκα, όπως το μεταφράζουν μερικοί. Η λέξη σάρξ στη γραφή έχει την έννοια άνθρωπος. Ψυχοφυσική υπόσταση. Ολόκληρη. Όχι σάρκα, γίνηκε κρέας. Ο λόγος εγίνηκε σάρξ. Που θα πει εγίνηκε άνθρωπος. Ποιος λόγος? Ο εναρχή, ο απαρχής. Ο διού τα πάντα εγένοντο. Όπως μας λέει ο Ιωάννης στη μεγάλη του θεώρηση την οποία κάνει. Αυτός ο λόγος εγίνηκε άνθρωπος και σκήνωσε εν ημίν. Ήρθε κάτω, κατέβηκε, και η πρώτη εκείνη εκκλησία του Χριστού των Αποστολικών χρόνων συνήθιζε να ψάνει στους ύμνους της «Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Αυτό είναι το μέγα μυστήριο, το ασύλληπτο, το ανεξερεύνητο. Μα λένε μερικοί, μα αν το πείτε κατά αυτόν τον τρόπο, πού είναι το μυστήριο αν πείτε ότι ο Χριστός γίνεται άνθρωπος? Μα εδώ είναι το μυστήριο, το ανεξερεύνητο. Σκύβει κανείς απάνω στη φάτνη και προσπαθεί να εννοήσει πώς θα ήταν δυνατόν ο εναρχή λόγος, ο Θεός λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της τριαδικής θεότητος, να έρχεται κάτω εκείνος αφού απέβαλε όλες τις ιδιότητες της δόξας του. Και εκείνο το θείο εγώ έρχεται και ντύνεται τις ανθρώπινες ιδιότητες, για να γίνει άνθρωπος κάτω εδώ στη γη σαν και εμάς. Και ακόμα στην επιστολή προς Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος θα μας πει «Τον εαυτόν του εκένωσε λαβών δούλου μορφήν και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Όλα αυτά από το άπειρα μεγάλο έως το άπειρα μικρό, που δεν μπορεί να τα καλύψει ο στοχασμός και η σκέψη του ανθρώπου, παρά μονάχα

έρχεσαι και σταματάς μπροστά στο μυστήριο το θαυμαστό και η καρδιά σου λιώνει, η καρδιά σου συντρίβεται από μέσα, η καρδιά σου σε έκσταση πραγματική γονατίζει και λατρεύει. Αυτό το επραγματοποίησε η αγάπη του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού, τον μόνο γενή, απέστειλε, ή να μη απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή. Άξεστος με πάθη, με δίψα αίματος κυριολεκτικά και με ένστικτα ζώου μέσα του και θηρίου, ζούσε στα παλάτια. Και ο Κύριος της δόξης, ο βασιλιάς των βασιλέων, ο βασιλεύς των βασιλέων, εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν, δεν είχε πού την κεφαλήν να κλείνει. Γι' αυτό εμείς οι πιστοί δεν θα πρέπει ποτέ να παραπονούμεθα για την κατάστασή μας ή την τύχη μας ποτέ. Είμεθα υπό όλα στα καταστάσεις και όλα στα συνθήκες σε πολύ καλύτερη θέση από τον βασιλιά μας και τον κυριό μας. Τη φτώχεια τη δική του δεν τη διευθήκαμε εμείς. Υπό όλα στα συνθήκες και καταστάσεις. Έχει και το σπίτι σου, έχει και τη θέρμανσή σου, έχει και το φαγητό σου, έχει και τα διπλά σου ρούχα, έχει και τα πάντα. Και κοιτώντας τη Φάτνη, θα πρέπει κάθε φορά να δοξάζεις για το τι είσαι, για το τι σου δίνει ο Θεός, για το τι έχεις. Δεν έφτασες εκεί. Ήψωνε τα μάτια και δόξαζε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κοροδία μας ψάλλει ένα δείπνο.

προφητεύτηκε η παρηγοριά ήρθε κάτω στη γη εν προσώπο. Και τώρα η απόλαυση της παρηγοριάς. Κάπου ένα μίλι μακριά από τον τόπο που γίνηκαν τα γεγονότα αυτά, εκεί που τώρα βρίσκεται ένα μικρό παρεκκλήσι με το όνομα «Ο Άγγελος προς τους ποιμένες». Θα πρέπει να ήσαν τα βοσκοτόπια την εποχή εκείνη, όπου ποιμένες έβοσκαν τα ποίμνια τους. Προφανώς άνθρωποι του ναού που έβοσκαν πρόβατα από εκείνα τα οποία θυσιάζονται στο ναό, στην Ιερουσαλήμ, και θα πρέπει να ήσαν οι άνθρωποι αυτοί ευσεβείς. Και τη νύχτα εκείνη, καθώς φύλαγαν τις φυλακές της νύχτος, τα ποίμνια τους, τα πρόβατά τους, η σκέψη τους, οθυμένες από το Άγιο Πνεύμα, γύρισαν στα λόγια των προφητών, στις άγιες και ένδοξες υποσχέσεις εκείνες του Θεού προς το λαό του, πως αρχόταν ο Μεσσίας. Και δεν αποκλείεται ανάμεσά τους να είχε αναπτυχθεί μια τέτοια συζήτηση και να συζητούσαν και να μιλούσαν για το πότε τάχα και πώς θα ήταν δυνατόν να εκπληρωθούν όλα αυτά τα θαυμαστά και ένδοξα γεγονότα που ο Θεός είχε να γίνει στο λαό του. Και την ώρα εκείνη ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός και εμφανίζεται μια λαμπρά προσωπικότης, ο Άγγελος Κήρυκας, ο οποίος φωνάζει προς τους ποιμένες. Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαράν μεγάλη, η οποία θα είναι για όλο το λαό, διότι γεννήθηκε σε εσάς σήμερον σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός Κύριος. Και μαζί με τον Άγγελον ξαφνικά στρατιά ολόκληρη υπερβατικών όντων αγγέλων, οι οποίοι έψαλαν γλυκούς μελωδικούς ουράνιους ύμνους. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ουράνια στρατιά. Τα λόγια του Αγγέλου είναι όντως θαυμαστά. Τι είπε στους ποιμένες? Δεν θα πρέπει να αντιπαρέλθει κανείς έτσι? Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη. Σας αναγγέλω ένα χαρούμενο μήνυμα, χαρμόσυνη είδηση, Ευαγγέλιο. Και τι είναι αυτή η χαρά μεγάλη? Διότι γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας. Να το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, για το οποίο πολλές φορές παραπλανούμενοι άνθρωποι ψάχνουν, λένε και μιλάνε και λένε τόσα λόγια χωρίς να κυριολεκτούν και να δίνουν την ουσία του Ευαγγελίου. Μιλάνε για ηθική, μιλάνε για κανόνες, μιλάνε για παραγγέλματα, μιλάνε για προσαγωγή στην εκκλησία, για τήρηση γιορτών, για άλλα πράγματα, νηστείες, ιστορίες, ταλαιπωρίες του σώματος, και την ουσία δεν την δίνουν. Ποια ήταν η ουσία του Ευαγγελίου που ο Άγγελος Κήρυκας εκήρυξε? Σωτήρα! Σας προσφέρομαι σωτήρα! Πού θα πει? Θα πει ότι ολόκληρη η ανθρωπότηση ήταν χαμένη. Αυτή είναι η θέση του Ευαγγελίου. Όχι ο άνθρωπος είναι καλός και μπορεί να γίνει καλύτερος, έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί, τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Έχεις άνθρωπε μέσα σου κάποια ηθικά εφόδια, αλλά πρέπει να πάρεις κι άλλα, κάποιους κανόνες που θα τους στηρίσεις. Περισσότερη θρησκεία να έχεις, περισσότερο σε εκκλησία να έρχεσαι, τίποτα από όλα αυτά. Ο Άγγελος, ο Κήρυκας, εκήρυξε και είπε: είστε χαμένοι, κυριολεκτικά. Δεν υπάρχει ελπίδα να σωθείτε. Δεν υπάρχει ελπίδα να ξεφύγετε. Βουλιαγμένοι, βυθισμένοι μέσα στον πόρβορο, στο χαμό. Χαμένοι. Τι φοβερά λόγια. Πολλές φορές λένε μερικοί, μα τόσο απεσιόδοξη είναι αυτή η Αγία Γραφή. Είναι ρεαλίστρια. Η Αγία Γραφή με πολύ ρεαλισμό δίνει τα πράγματα όπως έχουν. Ο άνθρωπος με την επιστήμη του, την τεχνολογία του, τα κατορθώματά του, τα επιτεύγματά του, νομίζει πως κάποιος είναι. Νομίζει πως έχει ηθικές προϋποθέσεις μέσα του να εξελιχθεί. Νομίζει ότι έχει μια μεγάλη διάνοια. Νομίζει ότι τα πράγματα θα τα διορθώσει. Και ακούς τους μεγάλους πολιτικούς μας να μιλάνε για το μέλλον
ελπίδες δίνουν και παρηγοριά στον άνθρωπο κούφια και ψεύτικη. Θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε. Τίποτα από όλα αυτά. Ο κόσμος είναι χαμένος. Ούτε τα οικονομικά τους, ούτε η τεχνολογία τους, ούτε η επιστήμη τους, ούτε τίποτα δεν μπορεί να τους σώσει. Οι πολιτισμοί πάνε και απολυθωμένοι μέσα στα μουσεία και παίρνουν θέσεις εκεί. Ο ένας κατόπιν του άλλου πεθαίνουν νεκροί πολιτισμοί χωρίς να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, χωρίς να τον διορθώσουν. Ο άνθρωπος χαμένος. Και αν αυτό το πράγμα το πρώτο δεν το καταλάβεις και δεν το πιστέψεις όπως το κήρυξε ο άγγελος κήρυκας, σωτηρία δεν μπορεί να πάρεις. Αν δεν πιστέψεις ότι είσαι χαμένος, αν δεν πιστέψεις ότι είσαι ναυαγισμένος, αν δεν πιστέψεις ότι δεν υπάρχει ελπίση ούτε από τον εαυτό σου ούτε από τους άλλους να σε σώσουν, αν δεν παραδεχτείς ότι η θέση σου είναι στο σταυρό, να ταπεινωθείς, να συντριφθεί η καρδιά σου από μέσα, να καταλάβεις ότι ουδέν είσαι, σωτηρία δεν μπορείς να καταλάβεις, ούτε σωτήρα θα πάρεις. Διότι ο σωτήρας έρχεται να σώσει εκείνον που χάνεται. Τι θα πει σωτήρας? Κάποιος που σώζει αυτόν που χάνεται. Πρέπει συνεπώς να το πιστέψεις ότι είσαι χαμένος. Και ο ουρανός δεν κάθισε να ρωτήσει τους ανθρώπους, τι θα θέλατε να σας χαρίσουμε? Πόσα εκατομμύρια κερδίζει το λαχείο τώρα της πρωτοχρονιάς, δεν τα ξέρω κιόλας, δεν τα παρακολουθώ καθόλου, ούτε με ενδιαφέρουν. Να σας δώσουμε αυτά τα εκατομμύρια? Να σας δώσουμε μερικές πολυκατοικίες, να σας κάνουμε σπουδαίους απάνω στον κόσμο, να κυριαρχήσετε, να έχετε εξουσία, να έχετε κοινωνική προβολή, τίτλους ευγενίας, τι θα θέλατε να έχετε? Ο ουρανός δεν κάθεσε να ρωτήσει τους ανθρώπους. Εάν μας ρώταγε, ο καθένας άλεγε το δικό του παραμύθι. Ο καθένας άλεγε τη δική του επιθυμία. Και ο καθένας θα διατύπωνε τη δική του, το δικό του πόθο. Αλλά ο Θεός ήξερε τι μας χρειάζεται. Ο Θεός εγνώριζε τι έχουμε ανάγκη. Και αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη μας έστειλε ο ουρανός. Και αυτό είναι σωτήρας. Μόνον εκείνος μπορεί να σε σώσει. Μόνον εκείνος μπορεί να σε βγάλει από τον βόρβαρο στον οποίο έχεις πέσει. Μόνον εκείνος μπορεί να σε ανορθώσει. Σωτήρας. Και είναι ο τίτλος ο οποίος ταιριάζει στον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Και κανείς άλλος δεν δικαιούται να πάρει αυτό τον τίτλο. Ούτε μπορείς να τον διεκδικήσεις. Είναι αποκλειστικά δικός του. Είναι μοναδικά δικός του. Εσύ είσαι ο χαμένος. Εκείνος είναι ο σωτήρας. Εκείνος θα σε σώσει. Ούτε άλλοι, ούτε άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ούτε η Μαριάμι η ίδια, η οποία στον ωραίο της ύμνο, διευσεύης αυτή η κοπέλα έγραφε, έλεγε, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και αγαλιάσετε το πνεύμα μου, το Θεό μου, το σωτήρι μου. Περίμενε Θεόν σωτήρα και η ίδια. Θεόν σωτήρα. Κανένας δεν μπορεί να σε σώσει. Ούτε άγγελοι από πάνω από τον ουρανό. Ήταν ανάγκη να έρθει αυτός. Και ο Υιός του Θεού κατέβηκε. Κατέβηκε και ήρθε στον κόσμο τούτο για σένα και για μένα. Και οι ποιμένες σαν άκουσαν και είδαν την ωραία αυτή ουράνια οπτασία, είπαν ας υπάγομαι νέος Βηθλέμ για να είδομαι τούτο το ρήμα το γεγονός το οποίο ο Κύριος επεκάλυψε σε εμάς. Πάμε να το εξακριβώσουμε. Πάμε να το δούμε. Δεν έμειναν αδρανείς. Προς νουθεσίαν και διδαχήν όλων ημών των μεταγενεστέρων, στους οποίους ο λόγος του Θεού έρχεται, στις καρδιές μας, στα αυτιά μας. Άκουσες ότι γεννήθηκε σωτήρας. Κάνε τον κόπο και πήγαινε έως τη Βηθλέμ. Πού θα πας κάτω εκεί στη Βηθλέμ? Εκεί μάχονται, σφάζονται. Όχι εκείνη τη Βηθλέμ. Πάρε το λόγο του Θεού. Η Βηθλέμ ήρθε κοντά σου. Η Βηθλέμ ήρθε στα χέρια σου. Άνοιξε το λόγο του Θεού. Μελέτησε το πράγμα. Ψάξε το. Δες το. Ψηλάφισε το. Και η καρδιά σου να σταθεί στη φάπνη μπροστά. Να γονατίσει και να προσκυνήσει. Ας υπάγομαι. Έως Βηθλέμ. Πάμε λοιπόν. Ας πάρουμε τις γραφές στα χέρια μας. Ας διαβάσουμε και ας δούμε. Και ας απολαύσουμε το γεγονός. Και πήγαν. Και τι είδαν? Όχι όπως οι ζωγράφοι τα ζωγράφησαν. Όχι όπως οι άνθρωποι τα διηγήθηκαν. Αλλά όπως ήσαν στην πραγματικότητα, η απλή και απέριτη φάτνη, η βράχη, το σπήλαιο, τα ζώα γύρω, η Μαριάμ, ο Ιωσήφ, το βρέφος, μέσα στη φάτνη, μέσα σε εκείνη την απλότητα. Όπως η Αγία Γραφή σου δείχνει τα πράγματα, όπως η Αγία Γραφή στα εμφανίζει, μέσα σε αυτή την απέριτη απλότητα, εκεί θα συναντήσεις το λυτρωτή, θα τον βρεις.
και η καρδιά σου θα επικοινωνήσει μαζί του. Αν πραγματικά διψάς τη σωτηρία σου, θα δεις το πρόσωπό του, στο πρόσωπό του, το δώρον του Θεού για σένα και θα γονατίσεις να λατρέψεις. Οι ποιητές, οι ζωγράφοι, βάλανε φώτα, βάλανε αγγέλους να πετάνε από πάνω, βάλανε τίποτα από όλα αυτά. Κάποιο λιχνάρι, το οποίο θα πει ο Ιωσήφ ο καημένος πλάι στο κατάλημα και θα ζήτησε, θα το κρέμασε σε κανένα κάπου εκεί για να φωτίζει λιγάκι. Δεν είδαν τίποτα σπουδαία, ούτε αγγέλους να πετούν, ούτε ύμνοι να ακούγονται, ούτε τίποτα μέσα σε αυτή την απλότητα. Αλλά τα μάτια της πίστεως είδαν και απόλαυσαν και χάρηκαν. Τα μάτια της πίστεως ήσαν δόξες που αυτά τα μάτια της πίστης είδαν. Η πνευματική δόξα, την οποία δεν τη βλέπουν τα σαρκικά μάτια. Μας λένε τι έχετε, γιατί χαίρεστε, τι λατρεύετε. Τον Κύριον της δόξης. Επικοινωνούμε μαζί του. Πού τον βλέπετε. Ψυχή τον βλέπει. Τα μάτια της πίστης τον βλέπουν. Τον αγκαλιάζουν και τον χαίρονται. Τον απολαμβάνουν. Και είναι η απόλαυση, η εμπειρία της απολαύσεως της πνευματικής δόξης του Θεού. Υπάρχουν σύγχρονες φιλοσοφικά ρεύματα, σύγχρονα κινήσεις που μιλάνε για την εμπειρία της απολαύσεως μέσα σε αυτόν τον αισθησιακό κόσμο. Νομίζουν ότι του ανοίγουν δρόμους άγνωρους εάν ο άνθρωπος ρηχτεί στα πάθη, εάν ο άνθρωπος ρηχτεί στην απόλαυση των αισθήκτων και του λένε να βυθιστείς μέσα σε αυτά, να απολαύσεις, να αποκτήσεις την εμπειρία αυτής της αισθησιακής απόλαυσης. Και οδηγούν τα πλήθη και σπρώχνουν τον κόσμο σαν τα κτίνη να ζήσουν μια κτηνώδη ζωή, η εμπειρία της απολαύσεως. Αλλά για μας τους λυτρωμένους, για όλους εκείνους οι οποίοι εγνώρισαν τον λυτρωτή τον σωτήρα, όλοι εμείς έχουμε μια άλλη εμπειρία απολαύσεως, μια απόλαυση πνευματική. Ποιος πιστός δεν την έχει, καθώς το Άγιο Πνεύμα του δίνει και ο Θεός ο Πατήρ και ο Υιός έρχονται να κατοικήσουν στην καρδιά του. Και καθώς μελετάει τα γεγονότα αυτά τα οποία η χειρονομία το χέρι του Θεού έκαμε για αυτόν, απολαμβάνει χέρι, τρώει από αυτές τις πνευματικές δόξες. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε ότι το πρόσωπό μου, η σάρκα μου και το αίμα μου είναι απόλαυσης για σας. Θα φάτε και θα πιείτε. Και μας είπε ότι θα τον τρώμε κάθε μέρα, θα τον απολαμβάνουμε κάθε μέρα. Έχουμε τραπέζι στρωμένο απέναντι τον εχθρό μας, το ποτήριο ξεχυλίζει. Ξεχυλίζει από χαρά ουράνια και από απόλαυση του ουρανού την οποία μας χαρίζει ο Σωτήρας. Τα απαπίθμενα βάθη της Θείας Σοφίας πραγματοποίησαν αυτό το πράγμα. Το σύμπαν ολόκληρο κινήθηκε, οι άγγελοι του ουρανού από πάνω έσκυψαν. Ήταν αδύνατο να το καταλάβουν πώς ήταν το δυνατόν εκείνος ο απαρχής να είναι μέσα σε μια φάτνη, σε μια ασυνείδητη κατάσταση, σαν βρέφος, να κάνει το ουά, σαν κάθε βρέφος, να μην καταλαβαίνει σαν το κάθε βρέφος. Ποιος εκείνος που δημιούργησε τους κόσμους, στα οποία άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν. Το σύμπαν, λέω, κινήθηκε, αλλά στη γη δεν σύστηκε ούτε φιλαράκι. Δεν γίνηκε τίποτα απολύτως. Η Ρώμη κοιμότανε. Ο αυτοκράτορας στα παλάτια του, η μεγάλη εκείνη αυτοκρατορία νομίζοντας πως είναι ασφαλής. Αλλά ο Θεός στη σιγαλιά, στην ησυχία, στη σιωπή ετοίμασε τη δική του την παρηγοριά, τη σωτηρία για κάθε ψυχή. Όπως στα χρόνια του Ισαΐα θα μπορούσε να τους πει χορτάρι είσαστε και άνθος χόρ του ηγεμόνε. Και οι σκέψεις σας και οι επιδιώξεις σας και οι βουλές σας και τα σχέδιά σας και οι συνθήκες σας δεν μπορούν να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται διεθνώς. Μιλάνε για συνθήκες ειρήνης, μιλάνε για συνθήκες αποπλισμού, μιλάνε για τόσα, μιλάνε για τόσα. Και όλο λένε, και όλο κάνουν, και όλο από την άλλη μεριά ετοιμάζονται. Και όλο από την άλλη μεριά προετοιμάζονται για τη μεγάλη καταστροφή. Τίποτε δεν κάνουν. Ο Θεός ετοίμασε την παρηγοριά του. Αλλά αυτή η παρηγοριά του Θεού που ήρθε εν προσώπο μες στην ιστορία
μπορεί να γίνει δεκτή, να γίνει αντιληπτή, μπορεί να γίνει να την κατανοήσει μόνον οι ψυχές εκείνες που πραγματικά δείψουν. Βλέπετε, αυτοί οι ποιμένες μιλούσαν για τα πράγματα του Θεού. Είχαν μια προδιάθεση, ένα ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού. Και σε αυτούς εδόθηκε η Αποκάλυψη. Το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Αν η καρδιά σου από μέσα δεν ζητά, δεν θα πάρεις ποτέ. Ήθε ο Θεός να μας δώσει αυτή την Αποκάλυψη, αυτή την απόλαυση, την εμπειρία της απόλαυσης του Υιού, της αγάπης Του, να χαρούμε, να χορτάσουμε, να γεμίσουμε από την απόλαυση αυτή, να είναι η ζωή μας ολόκληρη τυλιγμένη στο Χριστό. Η αναπνοή μας, το περπατημά μας, να είναι όπως λέει, έλεγε κάποιος, με τον πόδι θα περπατάς και θα λες δόξα. Και με το άλλο πόδι θα λες αλληλούια. Δόξα, αλληλούια, για ό,τι ο Θεός σου χάρισε, για ό,τι ο Θεός σου δίδει κάθε μέρα, για ό,τι ο Θεός σε προορίζει. Δοξασμένο το όνομά Του. Αμήν. Ο Κύριος να σας δώσει καλά Χριστούγεννα σε όλους. Η χοροδία μας.

αναγγέλλω το πρώτο. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας και Θεέ μας, ο Θεός της ζωής μας, σε ευχαριστούμε για τα αιώνια και άπειρα σχέδιά σου τα απαρχής. Πώς συνέλαβες το σχέδιο της αγάπης σου? Από τα βάθη της περασμένης αιωνιότητος, να στείλεις τον Υιόν σου τον μόνο γενή, τον Κύριον της δόξης, να τον στείλεις στον κόσμο τούτον να γεννηθεί την πιο ταπεινή γέννηση, πλούσιο σών επτόχευσε αυτός, για να γίνει ο σωτήρας της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου, που άφησε τη δόξα του και γεννήθηκε μια τέτοια ταπεινή γέννηση. Σκύβομαι στη φάτνη, καθώς και οι αγγελοί σου από πάνω, και πραγματικά δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Η ψυχή μας σταματάει σε έκσταση και θαυμασμό, θάμβος μας καταλαμβάνει μπροστά στο μυστήριο της αγάπης σου. Γονατίζομαι όμως και λατρεύομαι και δοξάζομαι και εν πίστη δεχόμεθα το δώρο του ουρανού, τον Σωτήρα Χριστό. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησε όλους μας, με αυτή τη χαρά της απολαύσεως του λυτρωτού στην καρδιά. Να μην φύγει κανένας από ανάμεσά μας χωρίς την βεβαιότητα της σωτηρίας και την βεβαιότητα της επικοινωνίας μαζί σου, της απόλαυσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογών ευλόγησέ μας σαν εκκλησία, σαν συνάθρηση, σαν πιστούς που ξεχωρίσαμε από την αμαρτία και από τον κόσμο κατά χάριν για να λατρεύουμε εσένα. Ευλογών ευλόγησέ μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη και δώσ' μας όλες τις μέρες αυτές τη χαρά του γεννηθέντος σωτήρος στις ψυχές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Θεού Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μη διαλύεται.